ξένους. Όλα τα παρατούσε για να κοιτάξει έναν ξένο, για να τον ευχαριστήσει, να τον κάνει να αισθάνεται πιο άνετα, πιο ευχάριστα. Δεν κοίταζε ο γεροντάς μας προέλευση, κοινωνική θέση, εθνότητα και θρήσκευμα. Εμπρός του έβλεπε πάντα μια ψυχή, μια εικόνα Θεού, έναν άνθρωπο για τον οποίον σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός μας. Γι' αυτό μπορούσε εξίσου εύκολα να τους αγαπά όλους, αλλά και από όλους να αγαπάτε. Τον ξένο προτιμούσε να τον ξεναγεί πάντα ο ίδιος. Ίσως το καμπανάκι του τις πιο πολλές φορές χτυπούσε για να καλέσει τις αδελφές να σερβίρουν τον ξένο, να στρώσουν τραπέζι για τον ξένο. Όταν μπορούσε, έτρωγε πάντα με τους φιλοξενουμένους του και συζητούσε για χίλια δυο μαζί τους, ρίχνοντας πάντα με κατάλληλο και επιδέξιο τρόπο το πνευματικό αλάτι σε κάθε συζήτηση. Και όταν ήρχε το η ώρα να φύγει, ο ξένος μαζί με τις τόσες ευχές του έκανε και τόσα βήματα για να τον φέρει μέχρι την εξώπορτα της μονής και πιο μακριά ακόμη. Ήθελε να σταλάξει μέσα στην καρδιά του και την τελευταία ακόμη ρανίδα της αγάπης του. Να τον υποχρεώσει με τους τρόπους του να αγαπήσει εκείνον που υπηρετούσε και στο οποίο τα παραγγέλματα ήταν πάντα πιστός και αφοσιωμένος. «Ευχαριστούμε για τη χαρά που μας εδώσατε. Μας εδώσατε μεγάλη χαρά». Αυτές ήσαν οι φράσεις που έκαναν τους ξένους να τον αγαπούν διπλά. Δεν τις έλεγαν μόνο τα χείλη του, ήταν το ξεχύλισμα της καρδιάς του. Ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού προφέρει το αγαθόν. Ευαγγέλιο κατά Λουκάν, στίχος 45, κεφάλαιο 6. Αλλά και εκάτωθη μαρτυρία αδελφών μας επιβεβαιώνουν την εξαίρετον αρετήν της φιλοξενίας του. «Όσο μπορείτε αγάπη να έχετε, αδελφοί μου, και την φιλοξενία να αγαπάτε, δικοί μας οι αλόφιλοι όλοι είναι το ίδιο. Εγώ να φύγω από το κρεβάτι μου προκειμένου να εξοικονομηθεί χώρος και τρόπος για την φιλοξενία. Στον Χριστό, στο κάθισμα, μια μέρα στις 12 το μεσημέρι, μόλις φάγαμε, ήλθανε 4 κοπέλες από την Αθήνα. Λέγει ο γέροντας, αδελφοί Παρασκευή, ό,τι έχουμε, φρούτα, ελιές, ψωμί, να τους προσφέρετε. Δεν θέλω να φύγουνε χωρίς να φάγουν. Δεν αναπαύομαι και πάλιν, λέγει, να φέρετε και κάτι ακόμη. Όταν έφευγαν τους λέγει, δεν αναπαύτηκα, να έλθετε την Κυριακή πρωί στη Θεία Λειτουργία και κατόπιν να μείνετε όλη την ημέραν για να σας περιποιηθώ. Μέναμε κάποτε στο Χριστό, ήταν κατά μεσήμερο. Του ανέφερε η αδελφή ότι έχουν έλθει 3 κοπέλες και τον ζητούν. Εμείς ξέραμε ότι ο γέροντας είχε ανάγκη να ξεκουραστεί. Εκείνος όμως βγήκε, τις καλωσόρισε και ο ίδιος τους έβγαλε καθίσματα να καθίσουν. Όταν του είπα ότι θα πρέπει να αναπαυθεί λίγο, μου απάντησε, «Οι κοπέλες αυτές, παιδί μου, έχουν έλθει από πολύ μακριά και έχουν πολύ ανάγκη. Όχι, θα πάω να μείνω μαζί τους». Στη συνέχεια στάθηκε λίγο, με κοίταξε και μου είπε, «Εγώ, παιδί μου, γεννήθηκα για να αγαπώ. Δεν με μέλει αν είναι Τούρκοι, αν είναι μαύροι, αν είναι άσπροι. Εγώ στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου βλέπω την εικόνα του Θεού. Και για αυτή την εικόνα του Θεού είμαι έτοιμος να θυσιάσω τα πάντα». Η αγάπη του για τα δέντρα. Οι άνθρωποι θα μείνουν πτωχοί γιατί δεν θα έχουν αγάπη στα δέντρα. Προφητεία του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Ο φυσικός κόσμος αποτελεί ένα μυστικό Ευαγγέλιο που διαγγέλει με το δικό του τρόπο σωτήριες αλήθειες. Οι λόγοι αυτοί σύγχρονου γέροντος δίνονται να αποτελέσουν άριστο σχόλιο εις το χωρίον της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου. «Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού, πώς αυξάνει». Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 6, στίχος 28. Ο θείος διδάσκαλος, κατά τρόπον εποπτικών, διδάσκων τους μαθητάς του, καθιστά τούτους προσεκτικούς επί της θαυμασίας μεγαλοπρεπίας της ανθυράς φύσεως, καθότι αυτοί, καλύτερον του πλέον ικανού των ρητόρων, κηρύττει την σοφίαν, την αγαθότητα και το μεγαλείον του Θεού. Επίσης,
μας υπενθυμίζει τους σχετικούς λόγους του ουρανοβάμονος Παύλου, κατά τους οποίους τα αόρατα του Θεού αποκτήσεως κόσμου της ποίημας συνοούμενα καθοράται, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θεότης. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 1, στίχος 20. Βλέπουν δηλαδή ο άνθρωπος την πληθύν των δημιουργημάτων και κατανοών την εν αυτής επικρατούσαν τάξην και αρμονίαν, ανάγεται δια της νοήσεως εις την ιδέαν του Θεού Δημιουργού και βλέπει δια των οφθαλμών της διανοίας του, το μεγαλείον της δυνάμεώς του και την άπειρον σοφίαν του. Ο δε ουρανοφάντορ Βασίλειος Ωμέγας, ο οποίος δια των ομιλιών του εις την εξαήμερον όντος, την φύσιν των όντων ετράνωσεν, αναφερόμενος εις το έργο της δημιουργίας κατά την τρίτην ημέραν ή της βλαστήσεως επί της γης παρατηρεί. Θέλω να σου εντυπωθεί ισχυρότερον το θαύμα της δημιουργίας ή να οπουδήποτε και αν ευρεθείς και οποιονδήποτε γένος των φυτών και αν εξετάσεις, να ενθυμίσαι ζωηρός εκείνον που τα εδημιούργησε. Εις τα πλαίσια των ανωτέρων λεχθέντων δυνάμεθαν να κατανοήσομεν την αγάπη του γέροντος Αμφιλοχίου προς τα δέντρα και το πράσινον γενικότερον, καθώς και την φροντίδα του να διαδώσει τα πεύκα εις την κατάξηρον πάτμων. Όποιος φυτεύει δέντρο, φυτεύει ελπίδα, φυτεύει ειρήνη, φυτεύει αγάπη και έχει τις ευλογίες του Θεού, έλεγε συνήθως. Από δε τους εξομολογουμένους απαιτούσε εις ένδειξη μετανοίας να φυτεύουν ένα δέντρο. Αδελφή του Ιερού Κοινοβίου διηγείται. Αγαπούσε πολύ το πράσινο, έλεγε μάλιστα. Ξέρετε ότι ο Θεός είπε και μία άλλη εντολή που δεν είναι γραμμένη μέσα στη γραφή. Είναι η εντολή να αγαπάτε τα δέντρα. Εκάθιτο κάτω από το πεύκο και μου λέγει «Κουείς, μου μιλάει ο πεύκος, είναι φίλος μου, με ξεκουράζει». Εις την περιοχήν του Χριστού εφύτευσε ελιές, ώστε μία μέρα να μπορούν να ζουν οι μοναχές από αυτές. Μια αδελφή επιστρέφουσα από τον εμβολιασμό μερικών δέντρων πέρασε από τον γέροντα να πάρει ευχή και εκείνος χαρούμενος της είπε «Το καλό μας παιδί κοπιάζει και κουράζεται για τα δέντρα και για τα φυτά και τρέχει πάντα πρόθυμο πέρα δόθε. Δεν ξέρεις πόσο με ξεκουράζεις με την υπηρεσία αυτή, να αγαπάς τα δέντρα. Αυτά προσεύχονται για σένα, όσο τα φροντίζεις προσεύχονται, γιατί δεν έχεις κανένα προσωπικό κέρδος από αυτό τον κόπο. Για την ανάπαυση των αδελφών το κάνεις. Κι εγώ, όσο και να είμαι κουρασμένος, μόλις βγω και εδώ τα δέντρα, δεν ξέρεις πόσο ξεκουράζομαι. Έχε την ευχή μου, πάρε κι άλλη μια ευλογία». Και να ξέρεις, αυτές τις ευχές τις νιώθω να βγαίνουν μέσα από την καρδιά μου. Σε άλλη περίπτωση είπε πώς πάνε λοιπόν τα φυτά, τι τους έκαμε σήμερα?» Και όταν του απεκρίθη η αδελφή πως εξετέλεσε την εργασία της προσθέτοντας «Ω, αυτά γέροντα, πάνε πολύ καλά. Μόνο αυτό το φυτό που θέλω να αναθρέψω εδώ», και έδειξε την καρδιά της. «Αυτό το φυτό της υπομονής δεν μου φαίνεται να πηγαίνει καλά. Παρακαλέστε τον Θεό να το θρέψει». Εκείνος τότε της απήντησε «Μην ανησυχείς. Θα θραφεί και αυτό, θα θραφεί. Εγώ μιλώ στον Χριστό και γι' αυτό το φυτό σου και μη φοβάσαι. Είδες τι λέει ο Απόστολος? Ο Θεός, λέει, είναι που θρέφει και αυξάνει τα καλά μέσα μας όταν έχουμε καλή διάθεση. Αυτά είναι, παιδί μου». Την τελευταία αυτή φράση τη συνηθίζει να τη λέει στο τέλος σε όλες. Όταν ο γέροντας ήταν στην παρούσα ζωή και διέμενε το θέρος συνήθως στο κάθισμα του Χριστού, πολύ του άρεσε να κάθεται κάτω από τη σκιά του πεύκου. Μιλούσε του πεύκου λέγοντας «Παιδί μου, τέκνον μου, καλά είσαι?» Και απαντούσε ο ίδιος «Καλά είμαι». Τη χρονιά που εκοιμήθη ο γέροντας Αμφιλόχιος, ξεράθηκε ο πεύκος. Οι άνθρωποι του κόσμου ή τα επίγεια φρονούντες, απεκδισάμενοι την θεοήφαντον στολήν της χάριτος, την οποία έλαβαν δια του Αγίου Βαπτίσματος, απογυμνώνουν τη φύση και καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον. Ενώ οι άνθρωποι του Θεού, όν το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει,
ενδεδειμένη των Χριστών εν τη σωστική κυβωτό της Εκκλησίας και επανερχόμενη εις το αρχαίον κάλος και το αρχικόν αξίωμα, στολίζουν την φύση και ομορφαίνουν το περιβάλλον. Είναι σημαντική η συμβουλευτική των γερόντων σε συγκεκριμένα πλαίσια ζωής, όπως το οικολογικό περιβάλλον. Δια της καθαρότητος της καρδίας και απαθίας, ο άνθρωπος αποκαθίσταται στην προπτωτική ειρηνική σχέση του με την υπόλοιπη κτήση. Είναι πολύτιμος η συμβολή της ασκητικής εμπειρίας των νηπτικών πατέρων για να μπορέσει η οικολογία να βρει το σωστό προσανατολισμό της και με δημιουργικό διάλογο να οδηγηθεί σε μια θεολογική οικολογία.

0: φτηνά, πρωτότυπο οικοτροφείο. Ο πλούτος της αγάπης του πατρός Αμφιλοχίου δεν εκδηλώνεται μόνο προς την εικόνα του Θεού τον άνθρωπο, αλλά επεκτείνεται ως αγαθό της και ενδιαφέρον και προς τη λοιπή έμψυχο και άψυχο δημιουργία, προς τα ζώα, τα δέντρα, τα φυτά. Μετουσιώνει εις πράξη το θεόπνευστο λόγιον του ιερού παροιμιαστού. Αγαθός ανήρ η κτήρη ψυχάς κτηνών αυτού. Λαμβάνει μέριμνα και φροντίδια δια τα πετεινά του ουρανού και τα μικρά στρουθία, απολαμβάνουν εκ μέρους των ως αντιδόρημα κάποιαν τέρψην και ψυχαγωγίαν εις τους κόπους της πνευματικής επιστασίας. Αδελφή του Ιερού Κοινοβίου μας αναφέρει και αυτή την εκδήλωση της Χριστότητος και αγαθοσύνης του Γέροντος Αμφιλοχίου, την μακράν πάσης νοσηράς καταστάσεως και εκτροπής ορισμένων συγχρόνων ζωοφύλων. Αξίζει να σημειώσουμε και κάτι για το οικοτροφείον του σεβαστού μας γέροντα. Έχει ένα πρωτότυπο οικοτροφείο. Στο παράθυρο του πύργου του απ' έξω, που έχει πλάκα, ρίχνει κάθε τόσο σιτάρι και ψωμί τριμμένο. Έπειτα χτυπά με τον ήχη του το τζάμι, 2-3 φορές. Και μαζεύονται πλήθος πουλάκια, σπουργίτες, που έχει σχεδόν εξημερωμένα. Πολλές φορές δε, όταν θέλουν φαγητό, χτυπούν το τζάμι με το ράμφος τους και ο γέροντας τα καμαρώνει λέγοντας όποιον τύχει να είναι εκεί. «Θόρυ, θόρυ τα πουλάκια! Ευτυχώς και με ξεκουράζουν πολύ τούτοι οι υποτακτικοί μου. Μια μέρα τα μέτρησαν και ήταν περίπου 35. Άξια μνήας αλλά και εκχύλισμα βιούσης τα γραφόμενα καρδίας είναι όσα σχετικώς χαράσει ο προρυθής πατήρ Αμφιλόχιος. Ο γέροντάς μας αγαπούσε και αυτά τα άψυχα ακόμη. Ιδιαίτερη κόπη και φροντίδες για τα αγαπημένα του δέντρα. Είναι ο πρώτος που έφερε το πεύκο στην Πάτμο, που εκαλλιέργησε συστηματικά την ευλογημένη ελιά. Μα και τα πουλάκια, τι εγκόμια θα είχαν να μας έλεγαν και αυτά για τον πατέρα μας, που υπήρξε και δικός τους πατέρας. Πόσο επιβλητική ήτο στην απλότητά της η εικόνα του γέροντα Αμφιλοχίου που σκυμμένο στο παραθύρι του πύργου του έριχνε με τόση επιμέλεια το σιτάρι για να χτυπήσει σε λίγο το τζάμι, για να έρθουν τα καημένα τα σπουργίτια να φάνε. Αχ, γέροντά μας Χρυσέ, όλους τους υπηρετούσες, για όλους εκοπίαζες και για τα σπουργίτια σου που άφησες ιδιαίτερη εντολή στις αδελφές να τα ταΐζουν και τα οποία αν και άλογα εισθάρθησαν τη στιγμή που θα πετούσε η ψυχή σου για τους ουρανούς και ήλθαν λίγες στιγμές πρώτου θανάτου σου να σε αποχαιρετήσουν, να σε ευχαριστήσουν για τελευταία φορά και να σου ευχηθούν το καλό ταξίδι με τα 3 δυνατά φτερουγίσματά τους μπροστά σε εκείνο το παράθυρο που κουβέντιαζες μαζί τους και εκείνα χαρούμενα σου κελαϊδούσανε πάντα τόσο γλυκά. Η αδιάλειπτος προσευχή του πατρός Αμφιλοχίου. Μεταξύ των πολλών αρετών, εωπίε κόσμων των πατέρα Αμφιλόχιων, θέσιν εξέχουσα κατέχει η προσευχή. Ήταν άνθρωπος προσευχής. Είχε το χάρισμα της προσευχής. Αυτή απετέλει το πρώτης των καθήκων του προς τον Θεόν. Την γλυκύτατη μεταυτού συνομιλία. Ήταν το παντοδύναμον όπλον του. Η αναπνοή της ψυχής του. Καθήμενος, ιστάμενος, αναπαυόμενος, συνομιλών, εξομολογών, συμβουλεύων, μετουσιώνει εις πράξην το θεόπνευστον παράγγελμα του ουρανοβάμονος Αποστόλου Παύλου, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εις την προσευχή ευρίσκει την πηγαίαν χαράν, την αδιατάρακτον ειρήνην, την ορθήν λύση των καθημερινών προβλημάτων. Χαρακτηριστικός σημειώνει μοναχή της μονής του. Μια μέρα ήταν στεναχωρημένος με διάφορα ζητήματα του κοινοβίου. Τον βλέπουμε για μια στιγμή στο απόδειπνο να υψώνει τα χέρια του, λέγοντας μέσα από την καρδιά του το «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον». Μετά από λίγο πάλι «Ιησού ελέησον με». Αυτές οι αυθόρμητες επικλήσεις ήταν σπάνιες, γιατί πάντα προσήφιε το βουβά με το κομποσχήνι πάντα στο χέρι, που δεν του έλειπε ποτέ, και όταν ομιλούσε και όταν εξομολογούσε και όταν άκουε ακολουθία ή ανάγνωση. συνήθιζε και το «Ω Θεέ μου, Βασιλιά μου» και το «Δόξα τον Θεό, πάντων ένεκεν». Τη μια έμοιαζε να είναι φωνή οδύνης και πόνου που ζητά τη Θεία βοήθεια και την άλλη έμοιαζε σαν τραγούδι ευγνωμοσύνης στη Θεία Μεγαλειότητα από την οποία πίστευε τόσο ζωντανά πως προέρχονται όλα. Η προσευχή όχι μόνο συντηρεί, αυξάνει και προάγει την πνευματική ζωή του Αγίου Γέροντος, αλλά είναι συγχρόνως ζωή, φως και δύναμης για όλα τα πνευματικά του τέκνα και αναταπέρατα της οικουμένης. Ταύτα τα ενθυμείται πάντοτε στην προσευχή του, ιδιαίτερος δε κατά την Θεία Λειτουργία, η οποία είναι ο ήλιος μεταξύ των αστέρων των άλλων προσευχών, ως ορθώς ελέχθη και αποτελεί την επίσημον παρουσίασήν του και ακρόασιν ενώπιον του Βασιλέως Χριστού, κατά σαφή έκφρασήν του. Τούτου του πράγματος έχουν συνείδηση ο γέροντας Αμφιλόχιος κατά μίαν περίοδον των μεγάλων εορτών, γράφει με πολύ λυρισμό όσο και στοργικό ενδιαφέρον προς τα πνευματικά του τέκνα. Είναι αλήθεια ότι η ημέρα των Χριστουγέννων συνάζει όλα τα Ελληνόπουλα στο πατρικό σπίτι και όλα μικρά και μεγάλα, γραμματισμένα και με ολίγα γράμματα, κοντά στους γονείς, εορτάζουν με τραγούδια και χαρά την του Χριστού Αγία Γέννηση. Έτσι κι εγώ, πρώτου θείου βρέφους, με φάτνη την Αγία Τράπεζα του Ευαγγελισμού της Πάτμου, έφερα νοερός όλα τα ξενιτευμένα παιδιά μου και γονιπετής προσευχήθην στον Χριστόν της Θείας Ευχαριστίας για σας όλους, τους διαμένοντας στην Αθήνα, μικρούς και μεγάλους, για τους ευρισκομένους στο εξωτερικό, στη Γαλλία και στην Κωνσταντινούπολη. Για όλους τους ιεραποστόλους, τους ευρισκομένους παντού, για όλους τους νέους, τους γνωστούς και αγνώστους, τους αγωνιζομένους υπό την σημαία του Χριστού, για τους εχμαλώτους και ευρισκομένους προς εκτέλεσιν, καθώς και για τους νέους και για τις νέες που κρατούν τον σταυρόν της Παρθενίας και αγωνίζονται κατά του διαβόλου και κατά της σημερινής καταστάσεως. Όλα αυτά παραμένουν στη μνήμη, στη σκέψη μου και προσπαθώ με τη βοήθεια της προσευχής να έχω ένα πρόγραμμα για τον καινούριο χρόνο, 1961, για να μην φύγει και αυτός ο χρόνος χωρίς τίποτε το θετικό. Η προσευχή κατά το γέροντα Αμφιλόχιο δεν είναι μόνο πηγή δυνάμεως και θάρρους στον πνευματικό αγώνα, αλλά και στέφανος δια τους αγωνιστάς. Ιδού τα λόγια του. Όταν η καρδιά σου με τους παλμούς της ομιλεί σ' αυτόν και του προσφέρει όλη την αγάπη της, τότε ορισμένος θα βαδίσεις με δυνάμεις και θάρρος τον ανηφορικό δρόμο του Γολγοθά, όπου εκεί δεν είναι πλέον ο ακανθοφορεμένος και σταυρωμένος Ιησούς, αλλά ο μέγας βασιλεύς της δόξης Ιησούς, με στέφανον εις τας χείρας, δια να θέσει σε κάθε νεανική κεφαλή αυτών των στέφανων της αγνότητος, όπως σε τόσες Ελληνίδες παρθένες τον έθεσε προς δόξαν της Ελληνοορθοδόξου Εκκλησίας μας. Εις άλλη περίπτωση, εμπνέων το αίσθημα της νίκης στους αγωνιστάς του αοράτου πολέμου γράφει «Η νίκη θα είναι πάντοτε κοντά σου και θα είναι διότι θέλεις να ακολουθήσεις τον Βασιλέα Χριστό. Ένα μόνο θέλω, τακτική επικοινωνία με Αυτόν μέσω της προσευχής. Η προσευχή είναι εκείνη που θα μας φέρει πολύ κοντά Του. Τότε κάθε επίθεση του διαβόλου θα είναι μικράς διαρκείας, διότι φοβείται ο εχθρός την μεγάλη προστασία του Κυρίου. Η προσευχή, συνοδευομένη με την προσοχή, αποτελεί τας δύο πτέρυγας της ψυχής. Η προσευχή κατά των έμπειρων εις τον πνευματικόν αγώνα γέροντα Αμφιλόχιο, δια να αποδώσει πλουσίους τους καρπούς και άριστα τα αποτελέσματα, πρέπει να συνδυάζεται και με τας άλλας αρετάς, όπως την προσοχή, την μελέτη, την ταπείνωση και την αγάπη. Αυτόν τον άρρηκτο σύνδεσμο συμβουλεύει στα πνευματικά του τέκνα. Πρέπει να έχεις, φίλας, την ησυχία στην προσευχή, την προσοχή, τη σιωπή και τη μελέτη, για να μπορείς να ακολουθήσεις τον Κύριο της δόξης και νυμφίων της ψυχής σου Ιησού. Εάν μαζί με τους κόπους της ταπεινώσεως έχεις και την προσευχή, ορισμένος θα είσαι μία νύμφη του Χριστού, πολύ στολισμένη με αρετάς. Προσεύχου και βάδιζε των δρόμων της ταπεινώσεως που τόσοι άγιοι άνδρες και γυναίκες εβάδιζαν. Προσπάθησε να περάσεις και αυτό το χρόνο με προσευχή, με προσοχή και μελέτη, για να είναι και ο νυμφίος σου Χριστός κάτοικος της καρδιάς σου. Τα χρόνια περνούν γρήγορα. Τίποτα δεν μένει στον άνθρωπο τον χριστιανό, παρά μόνο τα παράσημα της πνευματικής εργασίας. Προσπάθησε με την προσευχή και την αγάπη προς τον Χριστό να έχεις τη δύναμη να πετάς και να είσαι πάντοτε εκεί που είναι ο θρόνος του Βασιλέως και νυμφίου σου Ιησού. Η προσευχή χωρίς την αγάπη, έλεγε χαρακτηριστικός ο πατήρ Αμφιλόχιος, είναι σαν το πουλί που το βλέπεις καλό και όμορφο, όμως είναι χωρίς φτερά και δεν μπορεί να πετάξει.
1: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής, 1889-1970, του Μητροπολίτη Βερατίου Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνωδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνηση επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλο σου ειδωλέσχεν τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ερετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλεονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκη χινόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουν τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μην και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μειώτη ταπεινωσά με, όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μειονόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δί το έλεο σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριε, ο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασαν. ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αμφυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμιν, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησε αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφά, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάβουσα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίου σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη.

0: Τινόντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέσι Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και εσύ εσημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστιτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.

0: Νήσθητη Κύριε ως αγαθός των δούλων Σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων Σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων Σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου ει στεναμό, αλλά ζωή ατελεύτητο, και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητο Χριστό, ο Θεό ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριε μεν και ημί προστασίαν σε έχοντε, ημέρα γάρ και νυχτό πρεσβεύει περιμών, και τα σκύπτρα τη βασιλεία τεσέ οικεσίε κατείνονται, δύο ανυμνούντε βόμεν σι χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριο μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωή αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτή παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία Σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων ισοραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητα.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, τη Αγία Μονή Ταύτη μετά των οικείων αυτών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτίνε την Αγία Μονή Ταύτη και πάσαν μονή πόλη και χώραν. Από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς. Ορθοδόξους αρχιερείς. Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντα τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
6: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
7: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
7: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
8: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
7: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
8: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
7: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
8: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
7: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
8: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
8: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
7: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα του σταθμού 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Τάσος Γιάκας φροντίζει τον ήχο της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε με ένα βιβλίο το οποίο ήδη έχουμε χρησιμοποιήσει και από ό,τι καταλαβαίνω σας αρέσει πολύ και με το δίκιο σας. Αυτό του Παντελή Πάσχου, σε επιμέλεια δηλαδή του Παντελή Πάσχου και νεοελληνική απόδοση. Τίτλος του βιβλίου «Νέο Μητερικό. Άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης». Επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνος Μπελέζος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ακρίτας, ένα κλασικό βιβλίο που ήταν εξαντλημένο για πολλά χρόνια. Από όσο ξέρω ξαναβγήκε τώρα και μπορείτε να το ακούσετε εδώ όσο διαβάσουμε, κυρίως να το προμηθευτείτε. Γιατί είναι ιστορίες με πολύ νόημα, αναφέρονται προφανώς σε γυναίκες μοναχές ή ερημίτισες, αλλά μέσα από το βίο τους, την αγάπη τους προς τον Χριστό και προς τον συνάνθρωπο, μέσω κυρίως της προσευχής, έχουμε κι εμείς να μάθουμε πολλά. Και πέρα από την προσευχή που κάνουμε για τους άλλους ανθρώπους, μιας και εμείς δεν είμαστε ερημίτες ή ερημίτισες, ζούμε μέσα στον κόσμο, μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε ως χριστιανοί και πρακτικά έργα βοήθειας και φιλανθρωπίας προς τον συνάνθρωπό μας. Νέο Μητερικό λοιπόν, μείνετε κοντά μας. Καλή σας ακρόαση.

περί την ως τραπεζή του και τη σύζυγου του. Στη φημισμένη πόλη της Αντιόχειας εζούσε κάποιος τραπεζίτης ονομαζόμενος Ανδρόνικος, που πήρε για γυναίκα την κόρη κάποιου άλλου τραπεζίτη που λεγόταν Ιωάννης. Η γυναίκα του είχε το όνομα Αθανασία, το οποίο έδειχνε και τα έργα της και το λογισμό της. Ο Ανδρόνικος ήταν πολύ ευλαβής και έκαμνε πολλά καλά έργα και ελεημοσύνες. Το ίδιο και η γυναίκα του. Και ήταν οι δυο τους πολύ πλούσιοι. Ο βίος τους μπορεί να περιγραφεί μέσα σε λίγες γραμμές. Τα έσοδα και τα κέρδη από τις τραπεζικές εργασίες τους τις διαιρούσαν σε τρία μερίδια. Το ένα το έβαζαν στην άκρη για ελεημοσύνη στους φτωχούς. Το άλλο το προόριζαν για τους μοναχούς. Και το άλλο για έξοδα του σπιτιού τους και της δουλειάς τους. Όλη η πολιτεία σεβότανε και αγαπούσε τον κύριο Ανδρόνικο για την καλοσύνη του. Με τον καιρό κίνησε έγκυος η γυναίκα του και απόκτησαν ένα γιο που τον βαφτίσανε Ιωάννη. Μετά έμεινε πάλι έγκυος και απόκτησαν μια θυγατέρα που την ονόμασαν Μαρία. Και από τότε ποτέ πια δεν ξανακοιμήθηκαν μαζί σαν σύζυγοι. Η προθυμία του όλη, όπως και των άλλων συναδέλφων του, ήταν η φιλοπονία στο έργο του. Ακόμη και στα λουτρά, που πήγαιναν από το βράδυ ως το πρωί κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ο Ανδρόνικος στα λουτρά των ανδρών και η σύζυγός τους εκείνα των γυναικών, έβαζαν πολύ κόπο για να παιδεύουν το κορμί τους. Πέρασαν έτσι 12 χρόνια. Και μια μέρα, γυρνώντας η Αθανασία το πρωί από τον κόπο της νύχτας, βρίσκει τα δυο παιδιά της να βογκούν και να στενάζουν και ανησύχησε. Ήρθε και ο σύζυγός της, τη βρήκε στο κρεβάτι τους ξαπλωμένη και άρχισε να τη μαλώνει που όλο κοιμάται. Και εκείνη του λέει καθησυχαστικά: «Μη θυμώνεις άντρα μου και μην ταράζεσαι. Παιδιά είναι και σαν παιδιά θα αρρωστήσουν κιόλας». Εκείνος έπιασε το μέτωπό τους και τα βρήκε θερμασμένα με πυρετό. Κοίταξε ψηλά και ψιθύρισε: «Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου». Βγήκε από το σπίτι και πήρε το δρόμο για την εκκλησία του Αγίου Ιουλιανού έξω από την πόλη, εκεί που ήταν θαμμένοι οι γονείς τους. Εκεί έμεινε προσευχόμενος ως το απόγευμα. Επιστρέφοντας στο σπίτι του, ακούει θρήνους και κοπετούς και πολύ θόρυβο. Ταράχτηκε και συντόμεψε το βήμα του. Μπαίνοντας στο σπίτι του, βρίσκει σχεδόν όλη την πόλη εκεί και τα παιδιά του πεθαμένα. Βλέποντας ξεψυχισμένα τα παιδιά στο κρεβάτι τους, αφού τα ασπάστηκε, πήγε στο οικογενειακό τους εκκλησάκι και προσευχητήριο και έπεσε μπρούμητα μπρος στην εικόνα του Σωτήρος. Κλαίοντας, έλεγε τα ματωμένα μα πιστά λόγια του Ιώβ: «Αυτός γυμνός εξήλθον, εκ κοιλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο. Ως το Κυρίο έδωξεν, ούτως και γένετο. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων, από του νυν και έως του αιώνος». Η σύζυγός του, από τον πόνο της, τραβούσε τα μαλλιά της και ήθελε να πάει να πνιχτεί λέγοντας: «Θέλω να πεθάνω μαζί με τα παιδιά μου». Στην εξώδια σύναξη μαζεύτηκε όλη η πολιτεία, ακόμη και ο ίδιος ο Πατριάρχης με όλους τους κληρικούς του. Μετά την ακολουθία της κηδείας, τα απέθεσαν ευλαβικά πάνω στους παππούδες τους, στο μαρτύριο του Αγίου Ιουλιανού. Από εκεί ο Πατριάρχης πήρε μαζί του τον Ανδρόνικο και τον έφερε στο Επισκοπείο να τον παρηγορήσει. Τη γυναίκα του όμως δεν μπόρεσαν με κανένα τρόπο να την ξεκολλήσουν από τον τάφο των παιδιών της. Δεν θέλησε να πάει στο σπίτι της και έμεινε στο κημητήριο να περάσει τη νύχτα. Και όταν από τον πόνο και τον κάματο την πήρε ο ύπνος, της παρουσιάζεται σε όραμα ως μοναχός ο Άγιος και της λέει: «Γιατί δεν αφήνεις όλους αυτούς που βρίσκονται εδώ να αναπαυτούν?» «Κύριέ μου», απάντησε εκείνη, «μην οργιστείς μαζί μου.
γιατί είμαι μια πονεμένη μάνα. Δύο παιδιά μονάχα απόκτησα και σήμερα τα κίδεψα και τα δυο. 12 χρονών το ένα και 10 το άλλο. Και εκείνος της λέει, μην κλαις για εκείνα παρά να κλαις για τις αμαρτίες σου καλύτερα. Ένα σου λέω μόνο, γυναίκα, να ξέρεις, πως με όποιον τρόπο η φύση του ανθρώπου αναζητάει τροφή, όταν πεινάσει και είναι αδύνατο να μην της δώσεις να φάει, έτσι ακριβώς και τα νήπια θα ζητούν επίμονα εκεί από τον Χριστό να τους χαρίσει τα μέλλοντα και πνευματικά αγαθά λέγοντας, «Δικαιοκρίτα Κύριε, μας εστέρισες τα επίγεια καλούδια και αγαθά, μη μας στερήσεις και τα επουράνια». Εκείνη βλέποντας το θαυμαστό του το όραμα, ένιωσε βαθιά κατάνοιξη και άρχισε να αλλάζει μέσα της το πένθος σε χαρά, λέγοντας, «Αφού τα τέκνα μου ζουν εκεί στον ουρανό, γιατί να κλαίω». Γύρισε τότε να ειδεί των μοναχών που της μίλησε, αλλά όσο και αν τον αναζήτησε στο ναό και παντού, δεν τον βρήκε πουθενά. Πάει τότε στο θυρωρό και το ρωτά, «Πού πήγε ο αβάς που είχε μπει εδώ μόλις πριν λίγο?» Ο θυρωρός ξαφνιάστηκε. «Κυρία μου», της λέει, «βλέπεις όλες τις θύρες κλειδαμπαρωμένες και ρωτάς που πήγε ο αβάς που μπήκε πριν λίγο?» Ωστόσο κάπως το φιλοσόφησε το πράγμα ο θυρωρός και κατάλαβε πως η πονεμένη μάνα θα είδε κάποια οπτασία. Μα τη γυναίκα την έπιασε φόβος και παρακάλεσε το θυρωρό να της ανοίξει, γιατί επιθυμούσε να πάει στο σπίτι της. Εκεί διηγήθηκε στον άντρα της όλα όσα είδε. Και στη συνέχεια η ευλογημένη εκείνη γυναίκα του λέει, «Ανδρώνηκε πράγματι, και όταν ακόμη ζούσαν τα παιδιά μας, ήθελα να σου το πω, μα ντρεπόμουν. Τώρα που αναπαύτηκαν εν Κυρίω, σου το λέω φανερά. Εάν θέλεις να μ' ακούσεις, πήγαινε με και βάλε με σε ένα μοναστήρι και εκεί να κλαίω τις αμαρτίες μου». «Πήγαινε», της απαντά εκείνος, «και δοκίμασε τούτο το λογισμό σου για μια εβδομάδα και αν τον αντέξεις, έλα να το κουβεντιάσουμε σοβαρά». Εκείνη πήγε και σε μια εβδομάδα ξαναήρθε λέγοντας τα ίδια. Τότε ο Ανδρόνικος στέλνει και φωνάζει τον πατέρα της και του λέει, «Όλη την περιουσία και το σπίτι τα αφήνω στα χέρια σου. Εγώ φεύγω για προσκύνημα και προσευχή στους Αγίους Τόπους. Εάν τύχει να μας συμβεί κάτι, όπως μπορεί να συμβεί σε όλους τους ανθρώπους, κάμε όπως εφωτίσει ο Θεός με όλα τούτα. Σε παρακαλώ λοιπόν, κάνε πολλά καλά για την ψυχή μου και νοσοκομείο αν μπορέσεις εδώ να κάμεις και ξενοδοχείο για τους μοναχούς». Ύστερα ελευθέρωσε όλους τους δούλους του, τους έδωκε από πάνω και από έναν κλήρο στον καθένα και παίρνοντας λίγα χρήματα ως μικρή ευλογία, καβάλισαν δυο άλογα και έφυγαν μέσα στη νύχτα αυτός και η γυναίκα του μονάχη τους. Και όταν προχώρησαν λίγο, η ευλογημένη Αθανασία είδε από μακριά το σπίτι της, γύρισε το βλέμμα της προς τον ουρανό και ψιθύρισε, «Θεέ μου, εσύ που είπες στον Αβραάμ και στη Σάρα, έξελθε εκ της γη σου και της συγγενείας σου και δεύρω εις γην ινάν σι δείξω, εσύ Κύριε, οδήγησε τώρα και μας να έχουμε για σιγουριά και ασφάλεια το φόβο σου. Βλέπεις πως αφήσαμε το σπίτι μας και τα πάντα για σένα. Μην κλείσεις λοιπόν μπροστά μας τη θύρα της βασιλείας σου». Και με αυτή την προσευχή που έκλεισε με τα δάκρυα και τον γιο τους, συνέχισαν πάλι το δρόμο τους. Όταν έφτασαν στους Αγίους Τόπους, επροσκύνησαν, γνώρισαν και συνάντησαν πολλούς πατέρες και κατέληξαν με πολύ χαρά στον Άγιο Μινά της Αλεξάνδρειας. Εκεί το βράδυ ο Ανδρόνικος άκουσε κάποιο θόρυβο στο δρόμο και έσκυψε να ειδεί τι συμβαίνει. Βλέπει κάποιον μοναχό να λογομαχεί με ένα λαϊκό που μιλούσε πολύ άσχημα και λέει στο λαϊκό από ψηλά, «Γιατί, άνθρωπέ μου, βρίζεις τον αβά?» «Κυρία μου», απαντά ο λαϊκός, «ο αβάς από εδώ εμίστοσε το ζώο μου για να τον πάω στη σκήτη. Του λέω λοιπόν να ξεκινήσουμε αμέσως ώστε, ταξιδεύοντας όλη τη νύχτα, να φτάσουμε αύριο νωρίς στον προορισμό μας, πριν μας πιάσει η λάβρα και ο καύσωνας, αλλά ο αβάς
δεν θέλει να ξεκινήσουμε από τώρα. «Δεν μου λες», τον ρωτάει ο Ανδρόνικος, «έχεις άλλο ένα ζώο?» «Ναι», απαντά ο Λαϊκός. Και του λέει ο Ανδρόνικος, «πήγαινε και φέρτο μου. Έτσι, εγώ θα πάρω το ένα ζώο και το άλλο θα πάρει ο Αβάς, γιατί κι εγώ θέλω να πάω στη σκήτη». Και γυρίζοντας προς την Αθανασία της λέει, «Εσύ γυναίκα μείνε εδώ στον Άγιο Μινά, ώσπου να πάω στη σκήτη να πάρω την ευλογία των Αγίων Πατέρων και να επιστρέψω». Εκείνη τον παρακαλεί, «Δεν γίνεται να με πάρεις και εμένα μαζί σου?» «Δεν επιτρέπεται να πάει η γυναίκα στη σκήτη», απαντά εκείνος. Και εκείνη κλαίγοντας του λέει, «Να ξέρεις, θα έχεις να κάμεις με τον Άγιο Μινά τον ίδιο, αν ξεμείνεις εκεί που πας και δεν έρθεις πίσω να με εγκαταστήσεις και μένα σε μοναστήρι». Τέλος, ασπάστηκαν ο ένας τον άλλο και χωρίσανε. Ο Ανδρόνικος πήγε στη σκήτη να προσκυνήσει. Βρήκε τους Αγίους Μοναχούς της Λαύρας και εκεί άκουσε όσα του είπαν για τον Αββά Δανιήλ. Πήγε λοιπόν στο κελί του γέροντα και κατάφερε με πολύ κόπο να τον ειδεί. Του ανέφερε τα πάντα και αφέθηκε στην αγιότητα και τη σοφία του. Τότε του λέει ο γέροντας, «Πήγαινε και φέρε μου εδώ τη γυναίκα σου και εγώ θα σου δώσω συστατικό γράμμα να την πας στη Θηβαΐδα, στο γυναικείο μοναστήρι των Ταβενισιωτών». Έφυγε ο Ανδρόνικος και έκαμε όπως του είπε ο γέροντας, φέρνοντας μαζί του και τη σύζυγό του. Ο γέροντας τους νουθέτησε με σωτήρια λόγια και τους δυο. Μετά τους εφοδίασε με συστατικά γράμματα και τους έστειλε στο μοναστήρι των Ταβενισιωτών. Όταν επέστρεψε ο Ανδρόνικος, ο γέροντας του έδωκε το μοναχικό σχήμα και του δίδαξε όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο καλός μοναχός.

Ανδρόνικος έμεινε κοντά στο γέροντα 13 ολόκληρα χρόνια. Μετά ζήτησε την ευλογία του να πάει στους Αγίους Τόπους. Ο γέροντας του έδωκε την ευχή και του επέτρεψε να πάει στους Αγίους Τόπους όπως ζήτησε. Στην πορεία του προς τον προορισμό του και οδεύοντας μέσα από την έρημο της Αιγύπτου, ο Ανδρόνικος εκάθισε κάτω από ένα μεγάλο αγκαθωτό δέντρο για να λιγοστέψει κάπως τη φωτιά από τον πυρφόρο ήλιο και τον καύσωνα. Και είδω, κατά θεία οικονομία, βλέπει να έρχεται από μακριά ως άνδρας μοναχός η γυναίκα του, που πήγαινε και εκείνη στους Αγίους Τόπους. Συναντήθηκαν και ως παλαιοί μοναχοί ασπάστηκαν ο ένας τον άλλο. Εκεί η καλή περίστερα εγνώρισε το σύζυγό της. Εκείνος όμως, πώς να αναγνωρίσει το αλωτινό κάλος και την ομορφιά της, που τώρα είχαν μαραθεί και έμοιαζε με κατάμαυρον Αιθίωπα? Τον ρωτάει η πρώτη εκείνη: «Πού πηγαίνεις, Άγιε Γέροντα?» «Στους Αγίους Τόπους», απαντά εκείνος. «Κι εγώ εκεί πάω», του λέει εκείνη. «Κι αν θέλεις, μπορούμε να κάνουμε το δρόμο μαζί. Αλλά θα σε παρακαλούσα να πάμε σαν να μην είμαστε μαζί, σιωπηλά». «Ας είναι ευλογημένο», λέει ο Ανδρόνικος. «Μα δεν είσαι ο μαθητής του Αββά Δανιήλ?» τον ρωτά. «Ναι», απαντά εκείνος. «Έχεις δίκιο». Τότε λέει εκείνη: «Οι ευχές του γέροντα μας συνοδεύουν». «Αμήν», λέει ο Ανδρόνικος. Αφού έκαμαν όλο το ταξίδι μαζί, επέστρεψαν πάλι στην Αλεξάνδρεια. Και τότε λέει ο Αββάς Αθανάσιος στον Αββά Ανδρόνικο: «Τι θα έλεγες, Αββά Ανδρόνικε, θέλεις να μείνουμε και να ασκητέψουμε μαζί?» Απαντά ο Αββάς Ανδρόνικος: «Να είναι, αδελφέ μου, ευλογημένο. Αλλά θα μου επιτρέψεις να πάω πρώτα να πάρω την ευχή του γέροντα?» «Πήγαινε», του λέει ο Αββάς Αθανάσιος, «και εγώ θα σε περιμένω στο γνωστό σημείο, στο 8 και 10. Έχει όμως υπόψη σου πως αν επιστρέψεις τότε, όπως σιωπηλά ήρθαμε όλο το δρόμο, έτσι θα μείνουμε και εκεί. Εάν λοιπόν μπορείς να το υπομείνεις, έλα. Αν όχι, μην έρθεις, γιατί εγώ αποφάσισα να ασκητέψω εκεί στο 8 και 10. Έφυγε ο Ανδρόνικος και πήγε στον Αββά Δανιήλ, λέγοντάς του όλα όσα του συνέβησαν, και ο γέροντας του λέει: «Πήγαινε και αγάπησε πάνω απ' όλα τη σιωπή και μείνε μαζί με το συνταξιδιό της ο αδελφό. Φαίνεται να είναι πραγματικός μοναχός από ό,τι μου είπες». Επέστρεψε με την ευχή του γέροντα. Ο Αββάς Ανδρόνικος βρήκε τον Αββά Αθανάσιο και έμειναν ασκητεύοντας μαζί άλλα 12 χρόνια, έχοντας για τείχος και ασφάλεια το φόβο του Θεού. Και σε όλο αυτό το διάστημα εκείνη που τον είχε αναγνωρίσει δεν του φανέρωσε πως ήταν η γυναίκα του. Πολλές φορές ο γέροντας ανέβαινε και τους έκανε τη συνήθεια επίσκεψη, λέγοντάς τους όπως τέριαζε, λόγους πνευματικής και ψυχικής ωφελίας. Μια φορά, φεύγοντας, αφού τους χαιρέτησε και πριν ακόμη φτάσει στον Αγίο Μινά, τον πρόφτασε ο Αββάς Ανδρόνικος. «Γέροντα, ο Αββάς Αθανάσιος ετοιμάζεται για ταξίδι στον ουρανό. Φαίνεται πως ήδη ο Κύριος τον έχει καλέσει». Επέστρεψε τότε ο γέροντας και βρήκε τον Αββά Αθανάσιο πολύ στενοχωρημένο. Μόλις είδε τον Αββά Δανιήλ, άρχισε να κλαίει. «Αντί να χαρείς», του λέει ο γέροντας, «που πας να συναντήσεις τον Κύριο, εσύ κλαίς. Τι πράγματα είναι αυτά?» «Δεν κλαίω για μένα», λέει ο Αββάς Αθανάσιος. «Παραλυπούμε και κλαίω για τον Αββά Ανδρόνικο. Όμως εσύ, γέροντα, κάνε μου τη χάρη και μετά την ταφή μου θα βρεις ένα σημείωμα κάτω από το προσκέφαλό μου. Διάβασέ το και ύστερα δώσε το και στον Αββά Ανδρόνικο». Έκαναν την ακολουθία, προσευχήθηκαν όλοι και αφού μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων, ο Αββάς Αθανάσιος εκοιμήθη εν Κυρίω.
Πήγαν να τον ετοιμάσουν και είδαν πως ήταν γυναίκα και μαθεύτηκε σε όλη τη λαύρα. Και έστειλε ο γέροντας να ειδοποιήσουν όλη τη Σκήτειος στην εσωτέρα έρημο. Και ήρθαν όλες οι λαύρες της Αλεξάνδρειας, μαζί και οι φιλομόναχοι κάτοικοι της πολιτείας και όλοι οι Σκητιώτες, ντυμένοι στ' άσπρα, όπως συνηθίζεται στη Σκήτη. Εκείδεψαν το τίμιο λείψανο, το της Αθανασίας, και το συνόδεψαν με τα βαΐων και κλάδων στο κημητήριο, δοξάζοντας το Θεό που έδωκε τόσο μεγάλη υπομονή σε αυτή τη γυναίκα. Και παρέμεινε και ο γέροντας εκεί, ώσπου να κάνουν το μνημόσυνο για τις 7 μέρες. Όταν θα έφευγε, θέλησε ο γέροντας να πάρει μαζί του και τον Αββά Ανδρώνικο, μα εκείνος δεν ήθελε καν να τ' ακούσει λέγοντας «Εδώ θα μείνω, να πεθάνω κοντά στην κυρία μου». Τότε ο γέροντας τον χαιρέτησε και κίνησε να φύγει. Μα και πάλι, πριν φτάσει στον Άγιο Μινά, τον προλαβαίνει ένας μοναχός. «Γέροντα, ο Αββάς Ανδρώνικος ετοιμάζεται να ακολουθήσει τον Αββάν Αθανάσιον. Έλατε γρήγορα». Μαζί του ανέβηκαν και άλλοι, όσοι το άκουσαν, και πρόλαβαν ζωντανό ακόμη το μοναχό Ανδρώνικο. Μόλις πρόλαβαν να πάρουν την ευλογία του, εκείνος έκλεισε τα μάτια και κοιμήθη εν Κυρίω. Αμέσως μετά όμως, άρχισε κάποιος περίεργος πόλεμος ανάμεσα στους μοναχούς της Κήτης και του Οκτωκεδεκάτου. «Δικός μας είναι ο αδελφός», έλεγαν οι πατέρες της Κήτης, «και θα τον πάρουμε, να τον έχουμε κοντά μας και να έχουμε και τις ευχές του για βοήθεια». Αλλά και οι μοναχοί του Οκτωκεδεκάτου επέμεναν, «θα τον θάψουμε εδώ, γιατί δεν πρέπει να τον χωρίσουμε από την αδελφή του». Ωστόσο οι αδελφοί της Κήτης ήταν περισσότερες και λέει σε μια στιγμή ο αρχηγός της μάντρας του Οκτωκεδεκάτου, «Ας ρωτήσουμε καλύτερα τον Άγιο Γέροντα και ό,τι μας πει εκείνος το κάνουμε». Ο Αββάς Δανιήλ έλεγε να τον θάψουν εκεί δίπλα στον Αθανάσιο, αλλά οι μοναχοί της Κήτης δεν ήθελαν να ακούσουν φωνάζοντας. Ο Γέροντας, από το ύψος της αγιότητός του, δεν έχει ανάγκη, ούτε φοβάται τον πόλεμο των πειρασμών του σώματος. Εμείς όμως που είμαστε πιο νέοι, θέλουμε κοντά μας τον Άγιο Αδελφό, να μας στηρίζουν οι ευχές του και να μας βοηθούν. Φτάνει που σας αφήσαμε ήδη τον Αββά Αθανάσιο. Βλέποντας ο γέροντας τη μεγάλη ταραχή που ξεσηκώθηκε ανάμεσα στους αδελφούς και δεν έλεγε να καταλαγιάσει, τους λέει, «Ακούστε με αδελφοί της Κήτης. Αλήθεια σας λέω, αν δεν με υπακούσετε, τότε θα μείνω κι εγώ εδώ και θα δαφώ κοντά σας το πνευματικό τέκνο μου». Τότε μόνο ησύχασαν και κίδεψαν τον αδελφό Ανδρώνικο. Τελειώνοντας την ταφή λένε στο γέροντα, «Πάμε τώρα στη Σκήτη». «Αφήστε με», λέγει ο γέροντας, «θα κάνουμε το μνημόσυνο στις 7 μέρες για τον αδελφό και μετά θα έρθω». Τόση αγάπη έδειξε ο γέροντας για τον υποτακτικό και μαθητή του. «Ας ευχηθούμε κι εμείς, αδελφοί, να φτάσουμε στα μέτρα του Αγίου Αθανασίου και του Αγίου Ανδρονίκου, με τις ευχές όλων των Αγίων. Αμήν».

Υπέρπης γυναικός, όπου ευρέθη μόνη στο νησί με τον υιόν της. Ο Άγιος και ευλογημένος μοναχός Μάρκος, που ίδρυσε το μεγάλο μοναστήρι, που βρίσκεται κοντά στον Άγιο Αγαθόνικο, στη θεοφύλακτη Κωνσταντινούπολη, μας αφηγήθηκε όσα του είπε κάποιος ιερομόναχος, επιστρέφοντας από τη Ρώμη. «Είχα πάει στη Ρώμη και επέστρεφα πάλι στην Κωνσταντινούπολη με το καράβι. Είχε ταραγμένο καιρό και πιάσαμε σε ένα νησί όπου απαγκιάσαμε. Όμως φυσούσαν αντίθετοι άνεμοι και έτσι χρειάστηκε να προσμείνουμε δεμένοι εκεί για αρκετές ημέρες. Μια μέρα λοιπόν βγήκα λίγο από το καράβι και πήρα να περπατώ στο άγνωστο αυτό νησί. Όταν είχα προχωρήσει κάμποσο, βλέπω στο βάθος μακριά το διακαμό ενός γυμνού ανθρώπου. Τότε άρχισα να βαδίζω πολύ γρήγορα προς εκείνη την κατεύθυνση. Όταν πλησίασα κάπως κοντά στη γυμνή εκείνη φιγούρα, άκουσα να κράζει με μια φωνή αδύναμη που μου έλεγε «Άνθρωπε του Θεού, αν θέλεις να ειδείς από κοντά την αναξιότητά μου και να χαρίσεις τις ευχές σου στην ταπεινότητά μου, ρίξε μου να φορέσω ένα ρούχο σου, γιατί όπως βλέπεις είμαι γυμνή και δεν μπορώ να παρουσιαστώ με αυτόν τον τρόπο μπροστά στην τελειότητα της ιεροσύνης σου». Όταν άκουσα τούτα τα λόγια, έβγαλα ένα ένδυμά μου και τη στόριξα. Εκείνη το πήρε, το φόρεσε και στράφηκε αμέσως προς την Ανατολή. Γονάτισε κατά γης, ύψωσε ψηλά το βλέμμα και σήκωσε στον ουρανό τα χέρια της, φωνάζοντας όσο δυνατά μπορούσε. «Χίλιες φορές, ας είναι δοξασμένο το Άγιον όνομά σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε και Λόγε του Θεού, που εκπλήρωσε την επιθυμία της ανάξιας δούλης σου και με αξίωσες να ειδώ ένα δικό σου ιερέα». Και μόλις είπε τούτα τα λόγια, στράφηκε προς εμένα και έκαμε μια μετάνοια. Έκανα κι εγώ το ίδιο. Ύστερα κάναμε τη συνηθισμένη προσευχή και καθίσαμε. Και της λέω «Από πού είσαι, κυρία μου, και πώς έφτασες ως εδώ? Πάει πολύς καιρός που κατοικείς σε τούτο το νησί?» Και εκείνη μου αποκρίθηκε «Εγώ, τίμιε πάτερ, κατάγομαι από την Ελλάδα, από την πόλη που λέγεται Λάρισα. Ήμουνα θυγατέρα πολύ φτωχών γονέων και όταν εκείνοι πέθαναν και έμεινα ορφανή, κάποιος από τους πλούσιους άρχοντες με σπλαχνίστηκε και με πήρε στο σπίτι του. Εκεί με ανέθρεψε και με μόρφωσε με επιμέλεια και στοργή, σαν να ήμουν δικό του κορίτσι. Και όταν πια είχα μεγαλώσει και φτάσει στην κατάλληλη ηλικία, εκείνος ο καλός χριστιανός και ευσεβής άνθρωπος με πάντρεψε και με έδωκε γυναίκα στο μοναχοπέδι του, δίχως να ντραπεί που ήμουν φτωχιά και δεν ήμουν από μεγάλη οικογένεια ευγενών. Σαν έγινε όμως ο γάμος, οι φίλοι και οι συγγενείς του άντρα μου άρχισαν να τον κοροϊδεύουν και να του λένε κάθε μέρα κατάμοτρα. «Τι είναι αυτό που σου καμώ ο πατέρα σου? Λες και δεν μπορούσε να βρεθεί άλλη γυναίκα που να ταιριάζει στην τάξη μας και στη σειρά μας?» Εκείνος ωστόσο τους απαντούσε «Εμένα μου αρέσει αυτό που καλά και άγια τα αποφάσισε και έκαμε ο πατέρας μου, γιατί εκείνος την ανέθρεψε από μικρό κορίτσι και την ήξερε πόσο καλή και τιμημένη, μα και πόσο κατάλληλη για μένα είναι. Δεν έψαξε να βρει πλούτο ή μεγάλο σόι, μα την αρετή και την ευσέβεια που αγαπά ο Θεός, και αυτήν ακριβώς μου έδωκε». Μα όσα τέτοια κι αν τους έλεγε, οι συγγενείς του δεν έπαβαν να τον κοροϊδεύουν και να τον πειράζουν. Και τότε, όταν έβλεπε καθημερινά να τον πειράζουν και να τον εξευτελίζουν οι συγγενείς και οι φίλοι του, πονούσα κι εγώ μέσα μου. Και πότε πότε του έλεγα «Αφέντη μου, για το Θεό, άφησε με μένα να πάω σε ένα μοναστήρι και εσύ πάρε μια γυναίκα τη σειρά σου από μεγάλο και ένδοξο περιβάλλον». Εκείνος όμως
ήταν πάντα αντίθετος σε όλα αυτά. Εγώ δεν ακούω και το λογαριάζω τις ανόητες κουβέντες τους. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτό που αποφάσισε για μένα ο πατέρας μου. Όσο και αν έλεγε όμως, αυτά τα λόγια σαν απολογία σε μένα και σε εκείνους, αυτοί δεν σταματούσαν ούτε λεφτό τη φλιαρία τους και την κοροϊδία την εξευτελιστική. Και τότε, βλέποντας τον άντρα μου να χτυπιέται με τέτοιες πικρές κουβέντες από όλους και να θλίβεται, αποφάσισα να σηκωθώ και να φύγω. Πράγμα που έκανα φυσικά. Έτσι σηκώθηκα μια νύχτα, κρυφά από όλους, και έφυγα μόνη μου, δίχως να πάρω τίποτα άλλο μαζί μου, εκτός από τα ρούχα που φορούσα.

Περπάτησα νύχτα ώσπου έφτασα στο γυαλό. Εκεί βρήκα ένα καράβι και μπήκα μέσα. Και έχοντας οδηγό το Θεό, έφτασα σε τούτο το νησί, μην ξέροντας ακόμα πως ήμουν έγκυος. Και φαίνεται παράδοξο, άνθρωπε του Θεού, και είναι να απορεί κανείς πράγματι όταν σκεφτεί πως έζησα μέσα σε τόση ταλαιπωρία και τόση πείνα, μαζεύοντας χορτάρια και αγριοβότανα, να θρέφω το πονεμένο του το κορμί. Και πως με τέτοια βάσανα και τέτοιες στερήσεις έζησε και μεγάλωσε το βρέφος μέσα στην κοιλιά μου. Αλλά ποιος μπορεί να διηγηθεί και ποιος μπορεί να απαριθμίσει τα μεγάλα σημεία και τα φοβερά παράδοξα που η δύναμη του Θεού κάνει αιώνες τώρα. Όταν συμπληρώθηκαν οι 9 μήνες, εγέννησα ένα αγόρι. Τότε από τα φορέματα που είχα στο κορμί μου, έκοψα ένα κομμάτι ρούχο και το σπαργάνωσα. Και με το άρρητο και άπειρο έλεος του Θεού, που σκέπει όλα τα πάντα και τα γυρίζει προς το καλό, κατά το θέλημά του, ανέθρεψα το γιο μου που μεγάλωσε και είναι τώρα 30 χρονών. Γυμνός κι αυτός εδώ στο νησί τούτο, υμνώντας και δοξάζοντας κι εκείνος το Θεό, μαζί με τη μάνα του, την πάσα μέρα και την πάσα νύχτα, έχοντας το νου του πάντα προς τον ουρανό στραμμένο και τα θεία κάλλη οραματιζόμενο συνέχεια. Όλα τα χρόνια τούτα, πάτερ μου, δεν έπαψα καθημερινά να παρακαλώ το Θεό να ελεήσει την αναξιότητά μου και να στείλει κάποτε και εδώ έναν ιερέα για να ντύσει και το γιο μου με τη θεία στολή του Αγίου Βαπτίσματος. Και να, που δεν αγνώρισε την ταπεινή μου δέηση και έστειλε σένα τον τίμιο λειτουργό του για να εκπληρώσεις την τόσο βαθιά και θερμή επιθυμία μου. Παρακαλώ λοιπόν την Αγιοσύνη σου, Άγιε Γέροντα, να πας στο πλοίο και να φέρεις μαζί σου την ιερατική στολή καθώς και Άγιον Άρτο για να βαφτίσεις το γιο μου πρώτα και ύστερα να λειτουργήσεις και να μας μεταλάβεις το τίμιο σώμα και αίμα του Χριστού και σωτήρα μας. Παρακαλώ ακόμη για το εξής, την αγιότητά σου. Να φέρεις μαζί σου και ένα ρούχο για το γιο μου για να τον ντύσεις όταν τον βαφτίσεις. Και μην πεις τίποτα από όλα αυτά σε κανέναν. Εγώ θα σε περιμένω εδώ ακριβώς ώσπου να επιστρέψεις και τότε πάμε μαζί να βρούμε και το γιο μου. Όταν άκουσα όλα αυτά, έβαλα μετάνοια και έφυγα προς τον τόπο που είχε αφήσει το πλοίο. Και δίχως να πω σε κανέναν τίποτε, πήρα πρόσφορο και τα ιερατικά μου και γύρισα πάλι εκεί που την είχα αφήσει. Τη βρήκα να με περιμένει. Μόλις έφτασα μου λέει, «Τώρα πάτερ μου, όταν θέλεις μπορούμε να ξεκινήσουμε για να βρούμε το δούλο σου και γιο μου». Ξεκινήσαμε την ανηφοριά. Όταν προχωρήσαμε κάπως, ο γιος της μας είδε και σαν αντίκριση από μακριά τη μάνα του ντυμένη και εμένα μαζί της, κρύφτηκε μέσα στα δέντρα και τις λόχμες. Τότε πήγε κοντά του η μάνα του και του λέγει, «Τι κάνεις γιέ μου, θυμάσαι που σου έλεγα καθημερινά σχεδόν να εύχεσαι και να παρακαλείς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να στείλει έναν ιερέα για να σε βαφτίσει? Ιδού τώρα που ο Χριστός εισάκουσε τη δέησή σου και μας έστειλε τον Άγιον Λειτουργό του για να εκπληρωθεί η επιθυμία της ψυχής σου. Έβγαγε μου τώρα από τις λόχμες και βάλε μετάνοια στον ιερέα που θα σε βαφτίσει». Τότε ο γιος της βγήκε από το σίδεντρο και ήρθε και μου βάλε μετάνοια. Του ανταπέδωκα κι εγώ παρόμοιο χαιρετισμό και τότε η μάνα του μου λέει, «Αν είναι γεροντά μου ευλογημένο, ας πάμε τώρα στην πηγή όπου μπορείς να βαφτίσεις το γιο μου». Και μπροστά εκείνη, κοντά εμείς, φτάσαμε στην πηγή. Εκεί, αφού τον κατήχησα και έκανα όλη την απαραίτητη ακολουθία του ιερού μυστηρίου, τον βάφτισα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ύστερα έκαμα και τη Θεία Λειτουργία και στο τέλος μετάλαβαν και οι δυο τους τα άχαρατα μυστήρια, το Άγιο Σώμα και το αίμα του Χριστού και σωτήρα μας. Όταν τελείωσαν όλα, καθίσαμε να τσιμπήσουμε κάτι πρόχειρο από ό,τι βρέθηκε. Και τότε μου είπε η μακαρία εκείνη γυναίκα, «Σε εξορκίζω, Άγιε Γέροντα, όταν με τη χάρη του Θεού φύγεις για την Κωνσταντινούπολη, μπορείς αν θέλεις να διηγηθείς όσα ο Κύριος σου φανέρωσε εδώ σε τούτο το νησί. Αλλά να μην ονομάσεις τον τόπο, γιατί μπορεί να θελήσουν κάποιοι και να έρθουν να μας βρουν». Περάσαμε 30 ολόκληρα χρόνια μέσα στο έλεος του Θεού σε τούτο το έρημο νησί, δίχως να ειδούμε ούτε έναν άνθρωπο,
παρά μονάχα εσένα. Και ύστερα από αυτά τα λόγια, έβαλε μετάνοια και ζήτησε μαζί με το γιο της την ευχή και αναχώρησαν για το εσωτερικό του έρημου νησιού. Και εγώ ο ίδιος δάκρυσα, ευγνωμονώντας και δοξάζοντας το Θεό, που κάνει τόσα φοβερά και εξαίσια παράδοξα, τα οποία είναι άπειρα και αναρρύθμιτα και δείχνουν την πρόνοια και τη στοργή του για όλους εκείνους που τον αναζητούν με όλη την καρδιά τους και φυλάκουν τις θείες εντολές του. Και αφού προσκύνησα, πήρα το δρόμο και το γυρισμό στο πλοίο. Φυσικά δεν είπα σε κανέναν τίποτε, ώσπου να φτάσουμε σε τούτη τη μεγάλη και ένδοξη πόλη.

περί των οδών της ζωής και περί κατανήξεως. Η διήγηση αυτή μας έρχεται από την Αλεξάνδρεια, όπως μας την ιστόρισε κάποιος ευσεβής χριστιανός όταν βρισκόμασταν εκεί. Υπήρχε μια μοναχή, πολύ μεγάλης ηλικίας, και είχε εις το έπακρον προκόψει στην αρετή με φόβο Θεού. Αυτή λοιπόν η μονάστρια, όταν τη ρώτησα πώς έγινε και διάλεξε τον μοναστικό βίο, αναστέναξε και άρχισε να μου διηγείται τη ζωή της με αυτά τα λόγια. Από παιδί ακόμη, αδελφέ μου, όσο θυμούμαι, ο πατέρας μου ήταν καλότατος και πολύ ήμερος άνθρωπος με όλους, μα είχε πολύ εύθραυστη υγεία και τον περισσότερο καιρό ήταν άρρωστος. Κοίταζε πάντα τη δουλειά του και το σπίτι του και δεν έβλεπε παρασπάνια ακόμη και τους συγχωριανούς του. Καλλιεργούσε τα χωράφια που είχε και όλος ο βίος του ήταν η απασχόλησή του με τη γη. Όταν ήταν καλά στην υγεία του, έφερνε ο ίδιος τους καρπούς από τα χωράφια στο σπίτι, αλλά δυστυχώς τον περισσότερο καιρό, καθώς σου είπα, ήταν στο κρεβάτι και στα νοσοκομεία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό από τη ζωή του ήταν η σιωπή. Τόσο πολύ που όσοι δεν τον εγνώριζαν τον θεωρούσαν μουγκό. Η μητέρα μου ήταν εντελώς αντίθετος τύπος. Ήταν περίεργη και ήθελε να μαθαίνει τα πάντα και εκείνα ακόμη που συνέβαιναν πέρα από τον τόπο μας. Και μιλούσε πάντα προς όλους και τόσο πολύ που νόμιζες πως όλο το κορμί της ήταν γλώσσα. Λογομαχούσε πολύ συχνά με όλους και καθώς έπινε μπόλικο κρασί, μεθούσε και έκανε συντροφιά με ακόλαστους άντρες. Τη διοίκηση του σπιτιού που την είχε αφήσει σε εκείνην ο πατέρας μου, την έκαμνε με τον τρόπο μιας μεγάλης πόρνης, έτσι που ακόμη και όταν είχαμε πολλά έσοδα να μην επαρκούν για να ζήσουμε. Περιποιόταν και φρόντιζε το κορμί της τόσο πολύ, ώστε πολύ λίγοι συγχωριανοί να γλιτώσουν από τα δίχτυα της ασέλγειάς της. Το σώμα της δεν εγνώρισε ποτέ αρρώστια, ούτε κάποιο πόνο, ακόμη και τον πιο μικρό. Από τη γέννησή της, όπως έλεγε, ίσα με το θάνατό της, το σώμα της ήταν εφτάγερο. Εν τω μεταξύ, παλεύοντας ο πατέρας μου με πολυχρόνιες ασθένειες, δεν άντεξε. Και στο τέλος, αναπαύτηκε. Τότε ξάφνω, έπηγε σε δυνατός αέρας, αστραπές και βροντές να σκίζουν τον αέρα και η βροχή να μην σταματάει καθόλου επί τρεις συνεχείς ημέρες. Ο πατέρας μου νεκρός επί τρεις μέρες και δεν μπορούσαμε να τον θάψουμε από την κακοκαιρία. Κάποιοι άνθρωποι του χωριού κουνούσαν το κεφάλι τους λέγοντας: «Μήπως κάποιο μεγάλο κακό είχε γίνει που κανείς μας δεν το είχε πάρει είδηση?» Τούτος ο άνθρωπος, λέγανε, θα είναι εχθρός του Θεού, για να μην τον δέχεται μήτε η γη να τον θάψουνε. Ωστόσο, για να μην λιώσει ο πατέρας μου μέσα στο σπίτι και το καταντήσει ακατοίκητο πια, παρόλο τον αέρα και τη δυνατή βροχή, τον κυδέψαμε και τον εθάψαμε όπως όπως. Ύστερα από το θάνατο του πατέρα μου, χωρίς κανένα εμπόδιο πια η μητέρα μου, χρησιμοποιούσε το κορμί της περισσότερο αισχρά και ανέντροπα. Το σπίτι μας το είχε καταντήσει πορνείο σχεδόν και ζούσε με τέτοια τρυφή και ασωτίες που όταν έφτασε η ώρα να πεθάνει, ελάχιστα πράγματα είχε να αφήσει από την περιουσία του πατέρα μου για μένα. Και μόλις ήρθε ο θάνατος, που τόσο τον φοβότανε νομίζω, έτρεξαν όλοι να τις κάνουν μια κηδεία σπουδαία. Ο καιρός ήταν καλός, που νόμιζες πως και ο αέρας συμμετείχε στον ενταφιασμό της. Κι εγώ πια, μετά το θάνατο της μητέρας μου, αφήνοντας την παιδική μου ηλικία, άρχιζα λίγο-λίγο να νιώθω μέσα μου τις επιθυμίες του σώματος να κινούνται όλο και πιο γαργαλιστικά. Κάποιο βράδυ, όπως συνήθως συμβαίνει, άρχισα να συνειδητοποιώ τα μεγάλα προβλήματα που είχα μπροστά μου και δεν ήξερα ποιο δρόμο της ζωής να ακολουθήσω. Να βάλω πρώτο το βίο του πατέρα μου, που έζησε με καλοσύνη και με πραότητα και με την ευλογημένη σοφροσύνη. Περνούσε όμως από τη σκέψη μου εκείνο το γεγονός, πως ο πατέρας τίποτε καλό δεν απόλαυσε στη ζωή του και όλος ο χρόνος του ξοδευότανε στις αρρώστιες και στις θλίψεις. Και όταν έφτασε στο τέλος του βίου του, μήτε η γη δεν τον δεχότανε. Και αν η διαγωγή αυτή του πατέρα μου ήταν καλό πράγμα
μπρος στα μάτια του Θεού. Για ποιο λόγο πέρασε ο ίδιος τόσους πειρασμούς και τόσα βάσανα, διαλέγοντας αυτό το δρόμο? Από την άλλη μεριά, η μάνα μου θεωρούσε καλό να ζει μέσα στην ακολασία και την ειδηπάθεια του σώματος. Και με όλα αυτά, δίχως να αφήσει κανένα από τα αισχρά έργα της, πάντα δοσμένη στα γλέντια και στα μεθύσια, έκαμε όλο το βίο της με καλοπέραση και σιδερένια υγεία. Τι έπρεπε να κάνω λοιπόν? Μάλλον έπρεπε να διαλέξω, έλεγα, το δρόμο της μητέρας μου. Είναι καλύτερο και ευκολότερο βέβαια να πιστεύεις ότι βλέπεις με τα ίδια τα μάτια σου. Και πίστεψα, εγώ η άθλια, πως θα έπρεπε να ζήσω τη ζωή της μητέρας μου. Ωστόσο η νύχτα με τύλιξε στα πέπλα της και μόλις με πήρε ο ύπνος, ύστερα από τους λογισμούς αυτούς, όραμα παράξενο παρουσιάστηκε μπροστά μου. Ένας θεόρατος άνθρωπος, με φοβερή όψη, με ατένιζε απειλητικά και με οργισμένο πρόσωπο και φωνή με ρωτούσε: «Πες μου, γυναίκα, ποιοι λογισμοί θολώνουν τη σκέψη σου και την καρδιά σου?» Μα εγώ, από την όλη παρουσία και τη φοβερή όψη του, κυριεύτηκα από έναν τέτοιο τρόμο που δεν τολμούσα ούτε τα μάτια μου να σηκώσω και να τον κοιτάξω. Και εκείνος, βλέποντας που δεν απαντούσα, έβαλε τις φωνές πιο δυνατά τώρα, ρωτώντας να το απαντήσω σε ό,τι νωρίτερα με ρώτησε. Εγώ είχα παραλύσει από το φόβο και ξέχασα εντελώς τους λογισμούς και τις σκέψεις μου και δεν ήξερα τι να πω. Τότε εκείνος μου θύμισε όλα όσα είχαν περάσει από το μυαλό μου λίγη ώρα πριν με πάρει ο ύπνος. Εγώ πάλι, παίρνοντάς τα για έλεγχο, εκείνα που με τόση αυστηρότητα μου έλεγε, άρχισα να τον παρακαλώ να με συγχωρέσει και προσπαθούσα να το εξηγήσω γιατί με είχαν βομβαρδίσει τέτοιοι λογισμοί και γιατί έγερνα προς τέτοιες αποφάσεις. «Σήκω και ακολούθησέ με», μου λέει τότε κοφτά, «για να τους ειδείς και τους δυο, και τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και τότε να διαλέξεις ποιο δρόμο θέλεις εδώ πραγματικά να ακολουθήσεις». Με πήρε από το χέρι και με έσυρε γρήγορα έξω. Με έφερε σε μια μεγάλη πεδιάδα, όπου είχε κήπους πολλούς πνευματικούς παράδεισους, με χίλιων λογιών δέντρα και καρπούς, που την ομορφιά τους ακόμη και η δυνατότερη διήγηση και περιγραφή δεν μπορεί να την αποδώσει. Με έβαλε εκεί μέσα και εκεί σε λίγο συνάντησα τον πατέρα μου, τον αγκάλιασα και δεν έλεγα να ξεκολλήσω από πάνω του. Παρακαλούσα να μείνω εκεί μαζί του, αλλά εκείνος γλυκά μου απάντησε: «Τώρα δεν είναι βέβαια δυνατό να γίνει αυτό το πράγμα. Ωστόσο, αν ακολουθήσεις τα ίχνη και τον τρόπο της ζωής μου, δεν θα αργήσεις να έρθεις και εσύ εδώ, σίγουρα».

0: ιστορία στην επόμενη εκπομπή μας, μιας και δεν προλάβαμε τώρα. Πρέπει όμως να πούμε, φίλοι ακρότες, για να μην παρεξηγούμεθα, ότι αυτός ο οποίος ταλαιπωρείται σε αυτή τη ζωή δεν σημαίνει ότι δεν και καλά θα περνά καλά στην επόμενη ζωή, εάν δεν αγαπούσε το Χριστό σε τούτην εδώ τη ζωή. Δηλαδή ο πόνος από μόνος του, αν δεν σε στρέψει προς το Χριστό, τότε είναι απλά ένας πόνος. Είναι ένας σταυρός, αλλά δεν είναι σταυρός του Χριστού. Είναι σταυρός του Χριστού όταν ο πόνος γίνει αφορμή υπομονής και δοξολογίας ή δυνατόν προς το Θεό, αλλά ας αφήσουμε τα μεγάλα λόγια, υπομονής, προσευχής και όχι υπερβολικού τουλάχιστον γογγισμού. Γιατί και ο γογγισμός και τα παράπονα προς τον Θεό, αν υποφέρουμε, ανθρώπινα είναι, και ο Ιώβ γκρίνιαξε, αλλά τελικά δεν έχασε την πίστη του. Εμείς γκρινιάζουμε βέβαια πολύ περισσότερο στις μέρες μας, παρότι δεν περνάμε οι περισσότεροι, θέλω να πω, τα βάσανα του Ιώβ. Αλλά έτσι είναι ένα χαρακτηριστικό της εποχής της καλοπέρασης και του καταναλωτισμού, ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε το παραμικρό. Αλλά άλλο ήθελα να πω και επαναλαμβάνω, τελειώνοντας, ότι ο πόνος αυτός καθ' αυτόν δεν μας οδηγεί στο παράδεισο. Και εν πάση περιπτώσει επιδιώκουμε στη ζωή μας τη χαρά, την υγεία και όχι τον πόνο. Αλίμονο αν θέλαμε τον πόνο. Αυτό είναι μαζογισμός, δεν είναι χριστιανισμός. Εφόσον όμως η ζωή είναι πολλές φορές γεμάτη πόνο και δυσκολίες, όχι μόνο αυτές, αλλά όταν έρχεται ο πόνος, ας τον στρέψουμε προς το Θεό. Ας στραφούμε δηλαδή εμείς με τον πόνο μας προς το Θεό, και επειδή ο Θεός έχει γίνει άνθρωπος, έχει πονέσει και αυτός, μας καταλαβαίνει, έχει αναστηθεί, μπορεί να μας αναστήσει και μας ψυχικά να αντέξουμε τον πόνο και σωματικά κάποτε όλους μας στη δεύτερη παρουσία. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε σήμερα το βράδυ στις 10.30 το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα.
1: Η θαυματουργός εικόνα της Μαχαιριωτίσσης βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παναγία του Μαχαιρά στην Κύπρο και θεωρείται μία από τις 70 που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Αρχικά βρισκόταν στη Κωνσταντινούπολη, στη Μονή Βλαχέρνας, αλλά κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας μετεφέρθη στην Παλαιστίνη και από εκεί κάποιος άγνωστος μοναχός την έφερε στην Κύπρο σε σπηλιά που βρίσκεται δίπλα από τη σημερινή μονή. Η μονή της Παναγίας Μαχαιρά κτίστηκε από τους μοναχούς Ιγνάτιο και Προκοδέκατο αιώνα με έξοδα του Εμμανουήλ Κομνηνού. Μετά από μία μακραίωνη και ταραχώδη πορεία, η μονή σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κύπρου με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Μαχαιριώτισσαν ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς

Κύριε, εις άκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσε.

μελέτησεν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν.

Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύθυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελεός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέ σε. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα ραλήθιαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια, τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά μου χτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την εγκαλίασον και σωτηρίου σου και πνεύμα και γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως εις οδούς σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε σήμερα το βράδυ στις 10.30 το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Καταρχάς να πούμε εδώ ότι ο μοναχός Σοφρόνιος μέχρι το 1975 που χειροτονήθηκε ιερέας ήταν πανσιωπηλός. Μιλάμε για απόλυτη σιωπή. Δεν μιλούσε καθόλου, δεν χαμογελούσε σχεδόν ποτέ, ήταν πολύ ευλαβής, άνθρωπος της ησυχίας. Σηκωνόταν το πρωί και άναβε τα καντήλια στην εκκλησία. Υπήρχαν στο λιμωδόν ιερείς οι οποίοι ήταν ασθενείς ή είχαν στο λιμωδόν στενούς συγγενείς τους, οπότε λειτουργούσαν εις τους Αγίους Αναργύρους, όπως ο πατήρ Διονύσιος, ένας αξιολογότατος άνθρωπος από τη Ζάκυνθο, που η πρεσβυτέρα του είχε αρρωστήσει και παρόλο που ο ίδιος ήταν υγιής, πήρε άδεια και διακονούσε στο λιμωδόν ως ιερέας. Έμενε με την πρεσβυτέρα του και ουδέποτε ασθένησε. Άναβε λοιπόν τα καντήλια στην εκκλησία ο μοναχός Σοφρόνιος και στη συνέχεια πήγαινε στο γεροντά του, τον έπλαινε, τον καθάριζε, τον ετοίμαζε και τον πήγαινε στην εκκλησία να παρακολουθήσει τον όρθρο. Συνήθως έψαιναν οι δυο τους στην εκκλησία. Όμως υπήρχαν τότε εκατοντάδες λεπροί στο νοσοκομείο, εκ των οποίων άλλοι ήταν πολύ σοβαρά, δηλαδή η ασθένεια τους είχε αφήσει μεγάλα προβλήματα, είχαν τυφλωθεί, έλειπαν μέλη από τα χέρια, από τα πόδια, δεν μπορούσαν να αυτοεξυπηρετηθούν, να πλύνουν τα ρούχα τους κλπ. Και όταν το προσωπικό απεργούσε, ο μοναχός Σοφρόνιος πήγαινε μαζί με την Αργυρό και την Τίνα σε όλους τους ασθενείς και τους εξυπηρετούσαν όσο μπορούσαν. Στο τάισμα, το καθάρισμα κλπ. Αλλά και καθημερινά όποιος είχε ανάγκη τον φρόντιζε, τον έπλαινε, τον στόλιζε, του έπλαινε τα πόδια, του καθάριζε τις πληγές, τον ετοίμαζε. Στη συνέχεια έτρεχε στην εκκλησία να ψάλει στη Θεία Λειτουργία. Όταν τελείωνε η Θεία Λειτουργία ξαναπήγαινε το γεροντά του στο κελί του και τον περιποιή του. Μετά έφευγε από το κελάκι και ξαναπήγαινε σε όλους τους αρρώστους. Επίσης μαγείρευε για όποιον δεν είχε φαγητό. Παράλληλα, τελούσε όλες τις ακολουθίες μέρα νύχτα και με κάθε ευκαιρία πρόσθεται κι άλλες. Έκανε παράκληση τη Δευτέρα στον Αρχάγγελο, την Τρίτη στον Πρόδρομο, την Τετάρτη στην Παναγία, την Πέμπτη στους Αποστόλους και στον Άγιο Νικόλαο, την Παρασκευή στον Τίμιο Σταυρό, αλλά επιπροσθέτως έκανε και μια παράκληση στους Αγίους Αναργύρους, στον Άγιο Νεκτάριο κλπ. Και όλα καθαρά, περιποιημένα. Το τσιμεντένιο τότε δάπεδο της εκκλησίας ήταν πεντακάθαρο, άστραφτε. Όταν ένας χανσενικός επρόκειτο να φύγει από τη ζωή, τότε ο πατήρ Σοφρόνιος, η Αργυρό, η Ντίνα, ο κύριος Χαράλαμπος Μανιαδάκης, ο Αριστίδης Στεφανάκης, η Φοφό και 4-5 καλόγριες που ζούσαν εκεί, χώριζαν το 24ωρο σε τρίωρα, τετράωρα, εξάωρα, αναλόγως, και διακονούσαν τον άνθρωπο σε βάρδιες, κάθονταν δίπλα του και έκαναν κομποσκίνη ή διάβαζαν τις ακολουθίες. Επειδή τα χέρια τους δεν αισθάνονταν να πιάσουν καλά τους κόμπους του κομποσκινιού, έβαζαν το κομποσκίνη στην παλάμη και σιγά σιγά το έσερναν, επειδή είχε καλύτερη αίσθηση της αφής όταν από την έξω πλευρά του χεριού γύριζε προς τη μέσα πλευρά της παλάμης. Και όταν παρέδιδε την ψυχούλα του, τον πλένανε, τον ντύνανε, τον ετοίμαζαν και τον έβαζαν στο ξυλοκρέβατο. Είχανε δικό τους κημητήριο τότε, δεν τους πηγαίνανε στο τρίτο νεκροταφείο στην Οίκαια. Και αφού τα έκαναν όλα αυτά, το μεσημέρι είχαν κοινή τράπεζα. Έτρωγαν όλοι μαζί αυτό που είχαν. Βέβαια, όλα αυτά γινόντουσαν όσο ήταν καλόγερος. Όταν έγινε παπάς, επειδή είχε και τα ιερατικά καθήκοντα, τις θείες λειτουργίες κλπ, η προσφορά του αυτή μειώθηκε κάπως. Ο γέροντας Νικηφόρος εκοιμήθη στις 4 Ιανουαρίου του 1964. Η ζωή του ήταν μια μυστική ζωή, ήταν μια πνευματική μυστική ζωή. Ας θυμηθούμε τον Όσιο Ιωάννη της Κλίμακος που λέει «Γινή δε και σάρξ σου αχώριστος έστω μέχρι τέλους σου η ενθύμησης του θανάτου σου». Όταν εκοιμήθη λοιπόν, ετάφη εδώ στο κημητήριο που ήταν λίγο πιο έξω από την εκκλησία, αλλά το πήρε μετά ο Δήμος και το έκανε γήπεδο για να παίζουν μπάλα τα παιδιά. Όταν έγινε η εκταφή του, βρεθήκανε μπροστά στα ευωδέστατα λείψανά του. Ο πατήρ Ευμένιος, από μια εσωτερική πληροφορία, έκανε εκταφή του γέροντός του, πατρός Νικηφόρου. Ας σημειωθεί
ότι μετά από λίγο καιρό έγινε μια μεγάλη νεροποντή η οποία γκρέμισε τείχους του λεπροκομείου, παρέσυρε τους τάφους και ξέθαψε όλα τα οστά. Άρα με αυτή τη θαυμαστή πληροφορία που είχε ο πατήρ Ευμένιος, διασώθηκαν τα ευωδιάζοντα λείψανα του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Ο γέροντας, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, είχε σε ένα μικρό τενεκεδένιο κουτί την κάρα του και τα μεγάλα οστά και τα έδινε στον κόσμο για να τα προσκυνήσει. Προέτρεπε μάλιστα τους ανθρώπους να πάρουν κάποια μικρότερα τμήματα για ευλογία. Ο Άγιος αυτός ήταν άγνωστος διότι ήταν λεπρός και δεν του έδινε κανείς σημασία. Οι εκκλησιαστικοί άνθρωποι της εποχής εκείνης δεν έδιναν μεγάλη σημασία σε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι και ο Άγιος αυτός ήταν ξεχασμένος, αλλά από την ταπείνωση που είχε και από την υπακοή που έκανε και από τη χάρη που έλαβε, ο Θεός τον πήρε και τον έβγαλε μέσα από τη γη. Και γι' αυτό είναι ένας από τους πιο αγαπητούς Αγίους και μάλιστα από τους νέους Αγίους και κάνει και πάρα πολλά θαύματα, διότι υπέμεινε αγωγίστος στο θέμα της ασθένειάς του. Και στην περίοδο του κορονοϊού ευρέθη συμπαραστάτης σε εκατοντάδες ανθρώπους που έπασχαν από αυτή τη λοιμώδη ασθένεια. Αυτοί οι άνθρωποι στο νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας δια του πόνου άνοιξαν στο Άγιο Πνεύμα την καρδιά τους και γι' αυτό βλέπετε ότι σε ένα μικρό χώρο, σε λίγους ανθρώπους, έπεσε τόση χάρις ώστε οι λεπροί να μας δώσουν πάρα πολλούς Αγίους. Αυτούς που η Εκκλησία έχει ήδη αναγνωρίσει, αυτούς που πρόκειται να γνωρίσει και αυτούς που ίσως πρόκειται λίγο αργότερα να τους αναγνωρίσει και να δούμε σημεία ότι δηλαδή εκτός από τους μοναχούς, εκτός από τους αγάμους, υπήρξαν και έγγαμοι οι οποίοι ζήσαν εκεί μέσα και πραγματικά είναι υποδείγματα του πώς κατεργάζεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος τους πονεμένους ανθρώπους. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην αρχή είχαν έρθει λίγα φάρμακα, οπότε αποφάσισαν οι γιατροί να τα δώσουν στους πιο βαριά αρρώστους. Έκαναν όμως μια σύναξη λεπροί και είπαν «Όχι έτσι, εγώ που είμαι 70 και είμαι πολύ βαριά άρρωστος και θα πεθάνω, δεν θέλω να πάρω πρώτος το φάρμακο, να το δώσετε στους νέους που δεν έχουν πολλές βλάβες για να σταματήσει η εξέλιξη της νόσου τους και να μπορέσουν και να παντρευτούν». Καταλαβαίνετε τι λεπτότητα είχαν αυτοί οι άνθρωποι.

Ήθελα από χρόνια να καταγραφεί η ιστορία τους. Πολλοί δημοσιογράφοι πήγαν εκεί πέρα και ειδικά τότε που έγινε η σειρά το νησί το 2010. Πήγαν οι δημοσιογράφοι όλοι εκεί, αλλά κανείς δεν καταδεχόταν να πάει σε αυτούς τους αγίους ανθρώπους που ζούσανε για να τους πάρει συνέντευξη. Κανείς δεν πήγε σε αυτούς. Και όταν τελικά πήγε κάποιος δημοσιογράφος, τότε η Αργυρό, η περίφημη Αργυρό, του είπε: «Εμείς θέλουμε το Χριστό για να μιλήσουμε. Θα έρθει ο παπάς μας και μόνο μπροστά του θα μιλήσουμε». Ο δημοσιογράφος της απάντησε: «Προτιμώ να μην έρθει ο παπάς. Αφού δεν θα έρθει ο παπάς, δεν μιλάμε κι εμείς. Και έτσι δεν έχουν καταγραφεί». Η Αργυρό εκοιμήθη το 2014. Η Ντίνα είναι από το 1957 εκεί μέσα. Μάλιστα, μπήκε στο λεπροκομείο ένα μήνα πριν από τον Άγιο Ευμένιο. Γι' αυτό της έλεγε χαριτολογώντας ο Άγιος: «Ντίνα, είμαστε σειρά σαν το στρατό». Διότι μπαίνοντας το ίδιο διάστημα είχαν να αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα, την ίδια στενοχώρια, την ίδια αίσθηση απουσίας, αγωνίας, φόβου. Η Αργυρό ήταν και αυτή μια χαριτωμένη ύπαρξη. Μόλις ήρθε η Ντίνα στο Λιμωδόν, η Αργυρό την πήρε στο κελί της υπό την προστασία της και έμειναν μαζί οι δυο τους μέχρι που η ίδια κοιμήθη. Η Ντίνα ήταν και είναι ένας άνθρωπος πολύ γνωστός σε όλους, γιατί για ό,τι θέλανε σε εκείνη τηλεφωνούσαν για να διεκπαιρεώσει τις σχέσεις με όλους σχεδόν εκεί τους χανσενικούς και κυρίως με τον πατέρα Ευμένιο. Η Ντίνα μας κάνει την αναφορά των τριών προσώπων, και του Αγίου Νικηφόρου αλλά κυρίως του Αγίου Ευμενίου, καθώς δεν υπήρχε πλησιέστερος άνθρωπος τον πατέρα Ευμένιο από την Ντίνα. Η Ντίνα μας ιστορεί και το βίο της Αργυρός, μιας ίσως μελούσης Αγίας, που είναι πραγματικά ένας συγκλονιστικός βίος για την αγάπη, την αρχοντιά, την ευθύτητα, τον ηρωισμό, την αίσθηση ελευθερίας που είχε αυτή η γυναίκα, η οποία όπως είδαμε ήταν και έγκαμος. Διότι πρέπει να το καταλάβουμε στην Εκκλησία, ότι δεν έχουμε μόνο αγίους αγάμους, αλλά και έγκαμους. Όμως πρέπει να καταλάβουμε και ότι για να έχουν οι άνθρωποι την πολιτεία των θαυμάτων, πρέπει να έχουν ένα βίο αγιοπατερικό. Και ο αγιοπατερικός βίος σημαίνει ότι αν αυτοί οι άνθρωποι έβρισκαν ένα λεπρό, θα τον φιλούσαν στο στόμα για να του πάρουν το πίον. Και πράγματι, πολλές φορές όταν υπήρχαν πία στα σώματα των ανθρώπων, ο πατήρ Ευμένιος με την Αργυρό τα ρουφούσαν με το στόμα τους. Καταλάβατε τι σας λέω? Ενώ οι άνθρωποι θέλουν να κάθονται στην πολυθρόνα και να έρχεται η χάρις του Θεού στο κεφάλι τους. Δεν γίνονται όμως έτσι τα πράγματα, και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι αυτό. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η μεγαλύτερη ευλογία και εντολή από τους Αγίους Πατέρες που έχουμε οι χριστιανοί είναι η εξής: «Χριστιανός που δεν επισκέπτεται τους οίκους πόνου δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς». Είναι χρεια ο χριστιανός να επισκέπτεται τους οίκους πόνου. Και ποιοι είναι οι οίκοι πόνου? Εκεί που είναι οι θλιμμένοι, εκεί που είναι οι άρρωστοι, στις οικογένειες που έχουν προβλήματα, και συνειδησιακά και συγκρουσιακά προβλήματα. Αλλά κυρίως εκεί που είναι οι βαριά ασθενείς και αυτοί που έχουν χάσει ανθρώπους πρόσφατα από τη ζωή. Αυτοί λέγονται οίκοι πόνου. Είμαστε υποχρεωμένοι οι χριστιανοί να επισκεπτόμαστε οίκους πόνου με πολύ λεπτότητα και σχεδόν απόλυτη σιωπή. Σε αυτόν τον χώρο λοιπόν, που βρίσκεται το νοσοκομείο των Λιμωδών Νόσων, ήρθα για πρώτη φορά όταν ήμουνα 12 χρόνων και ήταν το έτος 1973. Οι γονείς μου φύγανε από το χωριό μας και ήρθαν στην Αθήνα για καλύτερες σπουδές των παιδιών τους. Και πράγματι ωφεληθήκαμε όσον αφορά τις σπουδές. Δεν ωφεληθήκαμε όμως καθόλου από την εκκλησιαστική ζωή και από την ατμόσφαιρα της Αθήνας, δηλαδή από τη συμπεριφορά των ανθρώπων στις γειτονιές κλπ. Φύγαμε από ένα τόπο που μύριζε λιβάνι και κερί καθαρό, και τα καντήλια μας ήταν με λάδι, και ήρθαμε σε έναν τόπο όπου τα καντήλια ήταν ηλεκτρικά, το κερί ήταν πλαστικό, και ψάχναμε να βρούμε κάποιον άνθρωπο πνευματικό. Και ένας φίλος μου καλός μου είπε ότι στο νοσοκομείο των Λιμωδών
βρίσκεται ένας γέροντας Άγιος, ένας άνθρωπος του Θεού που τον λένε Σοφρόνιο και ένας κύριος Αριστίδης. Δεν μας αφήνανε όμως οι δάσκαλοί μας να πάμε, οι γονείς μας άφηναν. Ήταν ελεήμονες πολλοί. Η μητέρα μου πήγαινε σε όλα τα ιδρύματα ανιάτων. Δεν φοβόταν, μας έπαιρνε και εμάς μαζί. Αλλά οι περισσότεροι νομίζανε τότε, γύρω στο 1972-73, ότι η νόσος ακόμα κολλάει. Έτσι δεν μας αφήναν οι δάσκαλοι να μπούμε μέσα. Πηγαίναμε εκδρομή στην Αγία Βαρβάρα με το σχολείο μας και περνάγαμε απ' έξω από τον ψηλό μαντρότυχο του νοσοκομείου και οι δάσκαλοι μας δείχνανε μέσα τον χώρο και μας λέγανε ότι εδώ μέσα είναι κάτι άνθρωποι που είναι πολύ πολύ άρρωστοι, σκόβονται τα χέρια, οι μύτες κλπ. Και μπορεί να μας κολλήσουν καμιά αρρώστια. Και γι' αυτό μας έλεγαν να μην πλησιάζουμε ούτε τον τοίχο, αλλά να πηγαίνουμε από την απέναντι μεριά του δρόμου. Αλλά άμα πεις στα παιδιά να μην κάνουν κάτι, συνήθως θέλουν να κάνουν το αντίθετο. Αυτός ο καλός φίλος, λοιπόν, που σας είπα, ήταν δάσκαλος και πιο μεγάλος από εμένα. Ήταν 16-17 χρονών τότε, εγώ ήμουν 12. Και λεγόταν Βασίλης Κορδής. Αυτός μάλιστα εκοιμήθη στα 35 του χρόνια. Είχε ζαχαρόδι διαβήτη. Θεός να τον αναπαύσει. Ο πατέρας του ήταν μικρασιάτης και είχε φέρει μαζί του ωραία χειρόγραφα βιβλία, καραμαλίδικα, μουσικά, φιλοκαλικά κλπ. Οπότε ήταν καλλιεργημένος πνευματικά από μικρός. Η μητέρα του επίσης ήταν από τη Μάνδρα, οπότε είχαμε και οι δύο αρβανίτικο αίμα, γι' αυτό και δεν φοβόμαστε. Αυτός λοιπόν με πήρε από το χέρι και μου είπε: «Ευάγγελέ μου, θα πάμε να γνωρίσουμε μέσα στο λιμωδόν τους θησαυρούς που υπάρχουν εκεί». «Πώς θα μπούμε», του λέω. «Δεν θα μας αφήσουν να περάσουμε από την κεντρική πόρτα. Θα πάρουμε μια σκάλα. Θα ανεβούμε στον τοίχο και μετά θα τραβήξουμε τη σκάλα. Θα τη βάλουμε από την άλλη μεριά και θα κατεβούμε». Πήραμε λοιπόν μια μεγάλη σκάλα και ξεκινήσαμε. Και ως ανόητα παιδιά περάσαμε μπροστά από την είσοδο του λεπροκομείου της Αγίας Βαρβάρας. Μόλις μας βλέπει ο φύλακας μας λέει: «Πού την πάτε τη σκάλα?» «Πάμε εδώ πιο πάνω», του λέμε. Πιο πάνω βέβαια δεν υπήρχε τίποτα εκείνη την εποχή. Μετά γέμισε με πολυκατοικίες κλπ. Πήγαιναν οι άνθρωποι και αγόραζαν οικόπεδα δίπλα στο λεπροκομείο και στη συνέχεια απαιτούσαν να φύγουν οι λεπροί, λέγοντας ότι με τις κατοικίες που έφτιαξαν αναβαθμίστηκε η περιοχή και δεν μπορούσαν να έχουν δίπλα στο λεπροκομείο. «Μα εσύ την αναβάθμισες την περιοχή?» «Το λεπροκομείο την αναβάθμισε. Γιατί έμεινε μια ολόκληρη περιοχή χωρίς κτίσματα, αλλά ήταν γεμάτη πράσινο, δέντρα κλπ. Τέλος πάντων, τα ίδια που κάνουν και κοντά στα κημητήρια. Πάνε και χτίζουν εκεί κοντά και μετά λένε να φύγει το κημητήριο. Δηλαδή, τι είμαστε αναπολόγητοι?» Μας λέει λοιπόν ο άνθρωπος: «Αφήστε τη σκάλα εδώ και πηγαίνετε μέσα. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, είναι ανοιχτά». Ήταν πολύ λεπροί στο ίδρυμα τότε. Σκεφτείτε ότι το 1957 που ήρθε ο γέροντας ζούσαν περίπου 600 ασθενείς μέσα σε αυτό το ίδρυμα. Στην αρχή έμενα στο αναρωτήριο και σε κάποια σπιτάκια. Τι ήταν αυτά τα σπιτάκια, θα σας πω αμέσως. Οι άνθρωποι που ήρθαν από τη Σπιναλόγκα όταν ζούσαν στο νησί είχαν η κάθε οικογένεια δικό της σπιτάκι ανεξάρτητο, μερικές φορές διόροφο με τον κήπο τους, ενώ όταν τους φέρανε στο λιμωδόν είχαν φτιάξει μεγάλα αναρωτήρια σαν τις σημερινές πολυκατοικίες με μικρά δωματιάκια. Αν ήσαν οικογένειες με 4 ανθρώπους, τους δίνανε 3 δωματιάκια. Αλλά εκείνοι όμως φύγανε από τη φύση, φύγανε από την ομορφιά της θάλασσας, φύγανε από αυτό το ωραίο περιβάλλον με τους κήπους και όταν ήρθαν εδώ τους χώσανε μέσα στο ίδρυμα. Είχαν χτίσει 2 μεγάλα κτίρια, μετά έκτισαν και 3, ωραία κτίρια, που μάλιστα στα δωμάτια είχαν και βρύσες με νερό, ενώ στο χωριό μου στη Μάντρα το 1970 περνούσε ούλεν και δεν μας έδινε νερό. Προσπαθούσαν δηλαδή να τους διευκολύνουν κάπως τους ανθρώπους, να τους παρηγορήσουν. Επίσης, τους έδωσαν και μια μικρή σύνταξη που ο Παπανδρέου την έκανε πολύ μεγάλη, Θεός χωρέσ' τον. Αυτό όμως ήταν ιδρυματοποίηση. Οπότε, οι ίδιοι είχαν σενική, επειδή τα οικόπεδα του λεπροκομείου ήταν τεράστια, είπαν: «Να μας δώσετε να χτίσουμε μικρά σπιτάκια τα οποία θα έχουν ένα δωματιάκι, μια τουαλέτα και ένα μεγάλο κήπο για να βάζουμε τα ζαρζαβατικά μας». Και πράγματι, εκείνοι που δεν ήσαν πολύ βαριά μετακομίσαν στα σπιτάκια. Έτσι λέγονται αυτά, σπιτάκια. Και μοιάζανε με τα μικρά καλυβάκια και τα ασκητήρια του Αγίου Όρους.
Αργότερα βέβαια τους ανάγκασαν μερικές φορές και δια της βίας να τα εγκαταλείψουν και να μείνουν σε κάτι δωμάτια. Και οι ίδιοι όταν γεράσανε και είχαν αδυναμία να εξυπηρετηθούν, το αποδέχτηκαν και μετακινήθηκαν σε αυτά τα μικρά δωματιάκια στα οποία πολλές φορές ζούσαν και ένα και δύο μαζί και αντρόγινα για να προστατευτούν από την κακία και τη δυσκολία των ανθρώπων που δεν ήξεραν. Αλλά μετά σιγά σιγά πέθαναν. Έφυγαν και ελαττώθηκε ο αριθμός.

0: Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε σήμερα το βράδυ στις 10.30 το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Γέροντος Ιωσήφ. Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας. Πρέπει όλα να συνοδεύονται με την διηνική και αδιάλειπτον νοεράν προσευχήν. Ξύπνα παιδί μου, ακολούθη αυτά που σου έγραψα. Και όταν έχεις καμία αναπορία ή συναντάς κάτι που θέλεις να σου το λύσουν και δεν ευρίσκεις διέξοδον, γράψε μου και εγώ με πολύν αγάπη σου γράφω. Αυτό όπου λέγεις ότι κάμνοντας το θέλημα του ενός πολλάκις λυπείται ο άλλος, εσύ δια να μην λυπείται κανείς και να είσαι εντάξει απέναντι του Θεού, αρώτα πάντοτε την γερόντισσα ηγουμένην. «Τι κελεύεις, μητέρα?» «Αυτό μου είπε νητά δε να κάμω». «Και ό,τι σου είπε πράξωνα διακρίτως και δεν λυπείται κανείς. Αυτοί ας κάμουν καλά μετά με την ηγουμένην». «Η υπακοή μετέχει από όλα και ο Χριστός σου πλέκει στέφανον εις κάθε στιγμήν. Αλλά δια να αναπτύσσεται ο έσωθεν άνθρωπος, να έβρει ειρήνην από τα πάθη και να εξανθίσει ο καρπός της αγαθής εργασίας σου, πρέπει όλα να συνοδεύονται με τη διηνική και αδιάλειπτο νοεράν προσευχήν. Όπως εργάζεσαι, έλεγε διαρκώς την ευχήν ή με το στόμα ή με τον νον. Όταν την λέγει συνεχώς με το στόμα, κατόπιν την συνηθίζει ο νους με τον ενδιάθετον λόγον. Ακολούθως ο νους την κατεβάζει στην καρδίαν. Εκεί πλέον είναι ο κόπος και το έργον της νύψεως. Να κρατήσεις εκεί διαβία στο νουν ασχημάτιστον, καθαρών, προσέχοντα μόνον την ανακύκληση της ευχής δια της εισπνοής και της εκπνοής εντός της καρδίας. Τότε μη προλαμβάνων ο νους να σχηματίσει λογισμόν με θεωρισμό, καθαρίζει χάρητη της ευχής συν το χρόνο. Και δεν ευχαριστείται πλέον εις πονηρά συνεθυμίσεις, μήτε θέλει να μένει τελείως αργός. Αλλά γίνεται όλος πυριφλεγής εις την ενθύμησιν του Θείου ονόματος και εις την αγάπην του Σωτήρος Χριστού. Λοιπόν, αδολέσκει παιδί μου εις την ένθεον αυτήν κρυπτήν εργασίαν και γεννήσεται παράδεισος η ψυχή σου προτού να εξέλθει του σώματος. Μοναχός όπου δεν έμαθε την ευχήν δεν γνωρίζει δια τι έγινε μοναχός. Αρκεί όπου λέγει στο ήμαρτον με καρδίαν ολόθερμον και ευθέως η χάρη σου ανοίγει τους ουρανούς. Δεν σου ζητεί πολλά ο πολύς ενελέει Χριστός. Μόνον υπέ μεταπίστεως, εξομολογούμενος ως ο προφήτης, η μάρτικα το Κυρίο, και ακούει εις ευθύς, και ο Κύριος παρεβίβασεν το αμάρτημά σου. Ο πόσον καλός είναι ο Θεός, πόσον αγαθός, πόσον είμεθα ευτυχής η θνητή έχοντες Θεού τον Πανάγαθον Πατέρα. Θάρση λοιπόν ευλογημένων μου τέκνων, με θάρρος γράψε τα βάσανά σου, και εγώ με αγάπην πολλήν θα σου απαντήσω ό,τι χορηγήσει ο Κύριος. Ευχαριστούμε πολύ δια τα άμφια όπου έκαμε σκόπον πολλήν και έξοδα να τα στείλεις. Όταν τα λάβουν θα βάλω τα παπαδάκια μου να σου γράψουν. Είναι πολύ χαριτωμένα διότι έχουν αδιάλειπτον την ευχήν. Φρόντισε και εσύ συνεχώς να την λέγεις και θα έλθει μέσα σου ο Χριστός, η χαρά, η ειρήνη, η αγάπη, το φως. Τώρα ήδη έχεις βάλει αρχήν. Βιάζου λοιπόν και μην την αφήσεις. Όταν βλέπεις ότι κουράζεται ο νους να την εννοεί, τότε λέγεται διαρκώς με το στόμα και πάλιν θα την παραλάβει ο νους. Εις την αρχήν είναι κόπος, αλλά όταν περάσουν τα χρόνια θα φωνάζει μέσα μονάχη της η ευχή. Αυτή διαρκώς καθαρίζει τον άνθρωπον από όλα τα πάθη. Αλυσμόνησα να σου γράψω ότι θα στείλω μεν κατά αυτάς ένα δεματάκι. Και ευρήκα κατά την αγαθήν σου ψυχούλα ένα σταυρόν και σου το στέλνω ευλογίαν όπου ζήτησες και εύχομαι να σε ευλογήσει ο ον ευλογητός και δεδοξασμένος εις τους αιώνας.

Όσον περισσότερον αγαπάς, τόσον περισσότερον αγαπάσαι. Θεία μου σπλάχνα και ιερά, εύχομαι να είσαι καλά. Η χάρις του Χριστού μας να σε φωτίσει, αυτή να σε καθαρίσει, να σε καταστήσει ως την Αγίαν Μαγδαληνήν, όπου έχομεν εδώ εις την Μονήν Σίμωνος Πέτρας το Άγιον χέρι της, και είναι θερμό όπως ζωντανό, και να πέμπει άρητον ευωδίαν, τόσην χάριν της έδωκεν ο Χριστός. Μεγάλωσε χάριν παιδί μου, όπου με τόσην προθυμίαν ζητείς να σωθείς. Δι' αυτό είμαι βέβαιος ότι ο νυμφίος της αθανάτου ψυχής σου θα σου δώσει πλουσίαν την χάριν του. Την Παναγίαν μας, την γλυκίαν μανούλα του, να έχεις προστάτην και αυτήν συνεχώς να παρακαλείς. Να την αγκαλιάζεις ως όσαν την Αγία εικόνα της, να τη βρέχεις με δάκρυα όπως η μυροφόρος τους πόδας του Ιησού και θα αδλείς παρηγορίαν αισθητήν ως περναή των πλησίων σου. Η Παναγία μας παντού προλαμβάνει και όποιος με θερμότητα τη φωνάζει, του δίδει πλουσίως την χάριν της. Είναι μεσή της εις όλους, διότι εξιήθη να γεννήσει τον Κύριον, να γίνει μητέρα Θεού. Τον βαστάζει εις την αγκάλιν της και διαρκώς τον παρακαλεί. Και εμείς οι αμαρτωλοί, διότι δεν έχουμε παρησία να προστρέξουμε εις τον Θεόν ευθύς εξ αρχής, φωνάζουμε την μητέρα του. Αυτή μας αναγεννά, αυτή μεσητεύει, αυτή προλαμβάνει εις όλας τας θλίψεις μας. Είναι προστάτης και βοηθός, των αγγέλων απάντων τιμιωτέρα, των χερουβίμ και των σεραφείμ ασυγκρίτως ενδοξωτέρα, τα δευτερία φέρουσα της Αγίας Τριάδος. Μα είναι καλή μου τόσον καλή, τόσον γλυκία, όπου εις κάθε στιγμή θέλεις να την ασπάζεσαι και αντλείς παρήγορον χάριν. Και όσον περισσότερον αγαπάς, τόσον περισσότερον αγαπάσαι. Δια το θέμα μη στενοχωρείσαι, παιδί μου. Εγώ δια την ψυχή σου ενδιαφέρομαι. Να βάλω κανένα λιθαράκι με λόγων, να κτιστεί το σπιτάκι σου εις τους ουρανούς, όπου όλα είναι αθάνατα και αιώνια. Τα όλα εδώ είτε είναι είτε δεν είναι ζημία εις την ψυχή μας δεν γίνεται. Φρόντισε να γράψεις καθαρά την εξομολόγηση από μικρή όταν ήσουν. Γράψε τα όλα πολύ καθαρά. Μη βιαστείς όταν γράφεις και στείλε τα γρήγορα μην τύχει και αποθάνω. Να σου κάνω εγώ το καλόν, όχι άλλος, δια να υπώ ενώπιον του Χριστού, ιδού εγώ και τα παιδεία, αμοιέδωκα σύ ο Θεός. Μην εξοδεύεσαι πλέον δι' ημάς. Ό,τι έκανες, έκανες. Ο Χριστός τα εδέχθη ως μύρον ευώδες. Καν έλθουν, δεν έλθουν στα χέρια μας, εσύ των μισθών σου τον πήρες, εγράφει στους ουρανούς. Μη θρηνείς ότι υστερήθεις. Από αυτήν την στιγμή σε έγραψα μαζί με τα τέκνα μου. Σε προσεύχομαι από το πρώτο σου γράμμα. Και κάθε ημέρα σε μνημονεύομεν εις την θείαν μας λειτουργίαν. Θάρση ότι ούκα αποθνίσκεις τον θάνατον της ψυχής, αλλά εν μετανία θα ζήσεις εις τον αιώνα. Γρήγορα να στείλεις το γράμμα και αν κάτι ξεχάσεις, πάλιν το γράφεις εις άλλην επιστολήν. Έχε την ευχούλα στο στόμα σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και αυτός μόνος είναι σωτήρ και ελπίζομαι να θα μας σώσει. Μόνον υπομονή. Βάσταζε των καθημερινών σου σταυρών και φώναζε τον συχνά. Ιησού μου που είσαι, πρόφθασον σώσον με ότι απόλυμε. Και εκείνος θα σου φωνάζει. Μη ολιγόρη παιδί μου, εδώ είμαι πάντα πλησίον σου, κάμνε υπομονήν, θα έλθει η ώρα που θα σε πάρω κοντά μου να χαίρεσαι αιωνίως. Λοιπόν, μη στέλνετε τίποτα δέματα, διότι ζητούν υπέρογκων φόρων. Μόνο την ψυχήν σας φροντίζετε. Αυτήν μεριμνάτε να σώσετε, όπου είναι τιμία αθάνατος. Βάλε τους 100 οβολούς σου να βάλω τα 1000 φλουριά μου. Βασιλική ευλογημένων μου τέκνων, εύχομαι να είσαι καλά. Έλαβον την επιστολήν σου εις εξομολόγησιν και είδον όσα μου γράφεις. Όλα συγχωρούνται βασιλική μου, μόνον όσα δεν εξομολογηθούν, εκείνα δεν συγχωρούνται. Αλλά ένα είναι μόνον, να μην ξαναγίνει η αμαρτία, επειδή όταν επαναληφθεί παραλύει και τα άλλα. Λοιπόν αυτή τη χάρη ζητώ, να μην ξαναπέσεις εις αμαρτίαν και όλα θα γίνουν καλά. Ε, λειτουργίες πολλοί θα σε βοηθήσουν και όποτε μπορέσεις και πάλι να κάμεις, διότι αυτές μόνον βγάζουν ψυχές από τον άδειν. Τώρα προς το παρόν θα απέχεις από την θείαν μετάληψην και να μου γράψεις ότι πλέον ασταμάτησε το κακόν. Και κατόπιν θα ορίσομεν ολίγον κανόνα αναλόγως που σου ανήκει. Εγώ θα κάμω τας παρακλήσεις, όχι 7, αλλά πολλά θα συνεχίσω δια να σε βοηθήσει ο Κύριος και η αυτού Αγία Μητέρα.
Λοιπόν, μη λυπήσαι. Όλα τα συγχωρεί ο Πανάγαθος, μόνο να μην επαναληφθεί. Θα σε λαμπρύνει ο Κύριος να γίνεις νέα, ως αν περιστέρι λευκή. Μόνον η χάρις όπου σου ζητώ είναι να μην ξαναγίνει. Εγώ σε φροντίζω όσο του είμαι εν τη ζωή. Φρόντισε, κοντεύω να αποθάνω. Είμαι πολύ βαριά. Περιμένω την ώρα. Θέλω να σε τακτοποιήσω. Πολύ παρεκάλεσα να σε φωτίσει ο Κύριος και η χρυσή του μανούλα. Ίσως δι' αυτό έβλεπεν αυτός εκείνο όπου σου έλεγεν. Λοιπόν, βάλε καλήν αρχήν. Βάλε τους 100 οβολούς σου, να βάλω τα 1000 φλουριά μου και ανάστα από τον Βόροβορον. Σι δίδομη χείρα, έξελθε εκ του λάκου, μάταια όλα, ψευδή και απάτη. Είσαι πολύ καλή, μη λυπήσαι, μην απογεινώσκεις, θάρση, μη φοβήσαι. Είναι καλός εύσπλαχνος ο Χριστός, όλα τα συγχωρεί. Βλέπω το χέρι του, αοράτος όπου απλώνει και... Βασιλική μου φωνάζει, μην κλαίεις. Διε εσένα ήλθον επί της γης και έγινα άνθρωπος. Μην οδύρεσαι την παινίαν. Σε αγαπά ο δεσπότης Χριστός. Φιλότιμος είναι και ελεεί τον πρώτον καθάπερ των έσκατων. Χύσε δύο σταγόνας δάκρυα με πόνον ψυχής και ξεπλύνεται όλος ο ρήπος. Κάμνε ό,τι μπορείς, ελεημοσύνην, λειτουργίας, παρακλήσεις. Ό,τι μπορείς δια να ανοίξεις τον δρόμο εις τους ουρανούς, όπου εκατονταπλασίων αλείψει και ζωήν την αιώνιον. Η χαρά μου θα είναι να μάθω ότι έβαλες την αρχήν, προτού σε έλθει ο θάνατος και τότε δεν ωφελούμεθα. Να λάβεις υπόψη σου ότι αγαπώ την ψυχήν σου περισσότερον από τους γονείς, από τα παιδιά σου όπου σε αγαπούν. Λοιπόν, μη με αφήσεις να φύγω από τη ζωήν λυπημένος. Πρόσεχε μόνον και φοβού, φεύγε την αμαρτίαν. Ζει Κύριος ο Θεός. Είσαι πολύ καλά, αγαπητό μου παιδί. Δια τούτο σε ηγάπησεν ο Χριστός. Και σημείον ότι σε αγαπά είναι αυτή η θεία του χάρης, όπου από παιδάκι σε επεσκέφθηκε σε νουθετή. Πρόσεχε λοιπόν εις τον εαυτόν σου και μη δια το μικρόν της πικράς ειδονής πικραίνεις των τόσο αγαθών μας Θεών. Φθόνος είναι του σατανά, όπου μισεί εκείνον του οποίου ανοίγει τα μάτια της ψυχής ο Χριστός. Ξύπνα λοιπόν, αγαπητό μου παιδί, και πρόσεχε σε αυτόν, διότι εκείνος βλέπει εκείνο που εσύ δεν το βλέπεις. Ο πολύς ενελέει Χριστός, προσπαθεί να ανοίξει τους οφθαλμούς της ψυχής σου. Ο πόσον είναι καλός. Ο δε πονηρός όπου βλέπει αυτό προσπαθεί να σου κλείνει τα μάτια δια της πικράς ειδονής. Μη παύσεις λοιπόν να φωνάζεις, παιδί μου, το όνομα του Χριστού. Εις κάθε πνοήν σου μελέτα το θείον του όνομα. Έστω και αν μετεωρίζεται ο νου σου, εσύ μην ανησυχείς. Διότι η συνεχής αυτή μελέτη και ο διηνεκής πόθος να τον ζητείς θα τον ελκύσει να έλθει μόνος του να σε ειδεί. Και θα αναβλήσει μέσα εις την καρδίαν σου μια δροσοβόλος πηγή να φωνάζει «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με». Και τότε αδιαλείπτος θα χαίρεσαι εις την φωνήν και γλυκύτητα του Δεσπότου Χριστού. Πρόσεγε μόνον και φοβού, φεύγε την αμαρτίαν. Πίπτει ο σχιών και ξηραίνει τα πάντα. Αυτά όπου γράφεις είναι επίσκεψης του Θεού. Είναι η πρώτη επίσκεψης δια κάθε αμαρτωλών, μετανοούντα, επιστρέφοντα εις Θεόν. Πρόσεχε να καθαρίζεις τον εαυτόν σου με καθαράν εξομολόγησιν. Μην αφήνεις ακαθαρσίαν αμαρτίας μέσα σου, δια να μην ευρίσκει αιτίαν ο πονηρός και σε ρίχνει. Ο άνθρωπος τέκνων μου, τίποτε από μόνος του δεν δύναται να ποιήσει. Μήτε είχε, μήτε έχει, μήτε θα έχει ποτέ τη δύναμη να πράξει κάτι καλόν, χωρίς να τον επισκιάσει άνωθεν ο Θεός. Κάθε αγαθός λογισμός, κάθε κίνηση της διανοίας αγαθή, είναι ενέργεια της χάριτος του Θεού. Εάν εργάστης κάτι, χωρίς να συνεργήσει το σώμα σου, δικό σου είναι. Είδε με το σώμα το έπραξες, το σώμα σου είναι πλάσμα του Θεού. Εάν κάτι διανοήθεις εκτός του νοός, σώνεσθη. Είδε δια του νοός ότι το διενοήθεις, ο νου σου είναι δημιούργημα του Θεού. Επομένως ο άνθρωπος δεν έχει τίποτε. Επομένως όλα αρχίζουν από τον Θεόν και εις τον Θεόν τελειώνουν. Αυτά συγγράφω δι' άλλων χειρών, αγαπητό μου παιδί, σιδε πρόσεχε τον εαυτόν σου. Και όταν γίνω καλά, διότι τώρα ασθενώ, τότε συγγράφω ιδιοχείρος. Διαβίβασε τα σπολάς μου ευχάσεις των αγαπητών μου πνευματικών πατέρα και υπέ του ευρίσκομαι εις τας τελευταίας μου αναπνοάς της ζωής. Με τα σενέσεις με κρατά ο ιατρός και με λέγει ότι θα γίνω καλά. Και η συνοδεία μου κλαίει. Δεν με αφήνουν να φύγω.
εάν διαβάζεις βίους Αγίων και κοπιάζεις λιγάκι τη νύχτα. Πολύ με ενθουσίασε η αγαπητή μου επιστολή σου, καλό μου παιδί, και σε εύχομαι να έβρεις συντόμως την πηγή της ζωής. Τα γράμματά σου μου δείχνουν ότι δεν είσαι μακράν της πηγής. Η χάρη σου έχει ανοίξει ήδη την είσοδον. Βάδιζε παρεμπρός, κτύπα ακόμη ολίγων δια της συχνής προσευχής. Και θα ανοίξει όχι πηγή, αλλά η καταράκτε του ουρανού και επηγέ της αβύσου. Να ποτίζεται και να αυξάνει αυτό όπου τώρα αισθάνεσαι και θέλεις να αγαπάς τον Χριστόν. Ο ενθουσιασμός όπου έχεις είναι η χάρη του Θεού, η καθαρτική όπου συμπαθώς καθαρίζει τον άνθρωπον. Καθότι η χάρη μερίζεται εις τρεις καταστάσεις. Η πρώτη ενέργεια ονομάζεται καθαρτική. Και αφού καθαρίσει τον άνθρωπον, του δίδει άλλην δωρεάν μεγαλυτέραν, όπου λέγεται χάρις φωτιστική, δηλαδή λαμβάνει φωτισμόν γνώσεως. Και τρίτη χάρις λέγεται τελειωτική, όπου όταν φτάσεις τότε θα υπούμεν. Ιδού λοιπόν τώρα όπου έχεις την ανάλογόν σου μερίδα. Και ό,τι κάμνεις καλόν, ό,τι αγαθόν ενθυμίσαι, όλα της χάριτος είναι, όπως γράφουν οι Άγιοι. Ότι ούκα εστί καλόν μείον εκ Θεού και ούκα εστί πονηρόν μείον εκ του διαβόλου. Ό,τι καλόν λοιπόν σκεφτεί ο άνθρωπος είναι της χάριτος του Θεού. Και εάν τώρα βιάζεις τον εαυτόν σου εις την ευχήν και προσεύχεσαι συνεχώς, εάν διαβάζεις βίους Αγίων και κοπιάζεις λιγάκι τη νύχτα, ο γρήγορα θα επιτύχεις αυτό που ζητείς και θα χαρεί η ψυχούλα σου όπου τόσον σε ηγάπησε ο Χριστός. Εκείνος είναι αγάπη και την αγάπη ζητεί από εμάς. Και τότε γνωρίζετε ότι τον αγαπόμεν όταν εμείς αγαπόμεν και τον πλησίον μας. Βιάζου λοιπόν κατά δύναμην και σε εύχομαι να επιτύχεις ο γλίγορα των ποθούμενων. Και χωρίς να κοπιάζεις πολύ, να κάνεις αγώνας, συντόμως φθάνησεις μέτρα μεγάλα. Καθότι η αγάπη μετέχει από όλα. Ου περπερεύεται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν και τα καθεξής. Βλέπεις ότι από όλα μετέχει και συντόμως οδηγεί εις απάθειαν τον προσέχονται εις αυτήν. Και καλά είπε ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου, ότι ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Βλέπεις αγαπητό μου παιδί, ότι ο Κύριος είναι πάντα μαζί σου όταν φυλάτης τα σεντολάς του και μυρίπνο ως άγγελος μετρά τα βήματά σου και όλα στα σπράξεις σου. Ανάγνωθη ευλαβώς την Παλαιάν Διαθήκην και θα εξαντλείς θείον έκτρα πίστεως και αγάπης, όπου ο Θεός απευθείας ομιλούσε εις αυτούς και οι άγγελοι τους καθοδηγούσαν. Ο Θεός είναι πανταχού και δεν είναι μέρος όπου δεν είναι ο Θεός. Όσον εσύ τον προσέχεις, περισσότερον αυτό σε προσέχει. Τον φωνάζεις, Θεέ μου που είσαι, και αυτός αποκρίνεται, πάρη μητέκνον μου, κοντά σου πάντοτε είμαι. Και μέσα και έξω και άνω και κάτω, και όπου γυρίσεις τα πάντα φωνάζουν Θεός. Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα. Θεών αναπνέωμεν, Θεών εστίωμεν, Θεών περιβαλώμεθα. Τα πάντα υμνούν, ευλογούν τον Θεόν. Όλη η κτήσης φωνάζει. Όλα τα πάντα αισθητά και ανέσθητα ομιλούν θαυμασίως και δοξολογούν τον Δημιουργόν. Πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Το Ιερόν Ευαγγέλιο να έχεις πάντοτε εις την τσέπη σου και όταν βρίσκεις μικράν ευκαιρίαν διάβαζε μίαν περικοπήν. Σου δίδει φως ο Χριστός και σε οδηγεί στα σεντολάς του. Σου αναπληρεί την αγάπη και σε οδηγεί να τον μιμηθείς. Φώναζε τη μανούλα του συνεχώς, διάβαζε τους χαιρετισμούς και αυτή θα σε προστατεύει. Πάντα θα σε φυλάτει από κάθε κακόν. Παίρνε βιβλία προσκυνητάς, μοιραζέται εις τους αδελφούς μας χριστιανούς να ωφελούνται πνευματικώς. Να έχεις πάντοτε μίαν εικονούλα της Παναγίας στον κόρφον σου, να την προσκυνείς όπου κάθεσαι και πλαγιάζεις να κοιμηθείς. Και όσον την αγαπάς, περισσότερον θα σε αγαπά. Και εις κάθε περίσταση που θα την φωνάξεις, θα αισθανθείς αισθητήν την βοήθειαν και παρηγορίαν της. Αυτή πάντοτε και αδιαλείπτως μεσητεύει δι' όλα τα τέκνα όπου θερμώς την φωνάζουν. Δηλαδή όλη η έφεση της ψυχής να καταπιεί τον Θεόν. Κύμα χαράς επλημμύρισε την ψυχή μου παιδί μου, δια τα ωραία σου λόγια όπου σε επεσκέφθη η χάρις του ευλογημένου και Αγίου Θεού μας. Και τώρα λοιπόν αγαπητό μου παιδί, άρχισα πάλι να αναρρώνω. Επί 40 ημέρες δεν έφαγα τίποτε,
Τρεις φορές με ξενύχτησαν ότι θα απέθνησκα, αλλά πάλιν δεν ήλθε η ώρα. Τα παιδάκια μου έκλαιαν συνεχώς. Ως άγγελοι Θεού με υπηρετούσαν. Τέλος τώρα άρχισα πάλι να πιάνω, να γράφω, να απαντώ εις όσους γράφουν και περιμένουν. Μου γράφεις, αγαπητό μου παιδί, δια την χάριν όπου αισθάνθησες στην καρδία σου και άρχομαι των λόγων περί αγάπης. Επειδή ο Θεός είναι όλος αγάπη και όσα επίησε, τα άνω και τα κάτω έγιναν όλα από την πολλήν του αγάπην, δεν εζήτησε άλλο τίποτε από τον άνθρωπον ημί την αγάπην. Παραδίδων των νόμων γραπτών εις τον Μωύσην, ως πρώτην και μεγάλην πασών των εντολών, τον φωνάζει. Αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου εξ όλης ψυχής, εξ όλης της διανοίας, εξ όλης ισχύος. Δηλαδή, όλη η έφεση της ψυχής να καταπιεί τον Θεόν. Η γνώση, η αίσθηση, η διάνοια, θεωρία, διάβγεια και πάσα κίνηση του νοός, τα πάντα εν πάση να εννοούν τον Θεόν. Και ο άνθρωπος οπειλός να αποδίδει τα σά εκ των σών. Όντως μεγαλείων παράδοξων. Και όλε μένε αρετέ και τα θεία χαρίσματα έχουν συναίσθηση και ενέργεια, η δε θεία αγάπη, όποταν φτάσει κανείς να αγαπήσει τον αγαπώντα, υπερβαίνει την αίσθηση. Και πλέον ενεργεί η θεία αγάπη και βασιλεύει η θεωρία. Τότε φωνάζει ο ενεργούμενος από θείαν αγάπην. Ω Ιησού μου, η γλυκή αγάπη, προτού σε ειδώ με είδες. Ω φως της ψυχής μου, προτού σε γνωρίσω σοι με εγνώρισε σε αυτόν. Και προτού αγαπήσω, σοι με ηγάπη σας. Ω ζωή και γλυκία μου πνοή, ήμουν στο σκότος και η γλυκιά σου φωνή με εξύπνησε και εφώνησε. Σε είδον όταν με έγνος, η γνώση σου είναι η θέα σου. Ω χαρά μου και ψυχική αγαλίασης, ο ουράνιος έρωτας, ο αγάπη όπου φλέγει και δεν κατακαίει.

Αφού τον Θεό να αγαπήσεις, τότε και τον πλησίον σου να αγαπήσεις ως εαυτόν. Όταν λοιπόν, αγαπητό μου παιδί, αρχίζει να καίει αυτή η αγάπη, τότε ερχόμεθα της δευτέρας εντολής του Θεού. Αφού τον Θεό να αγαπήσεις, τότε και τον πλησίον σου να αγαπήσεις ως εαυτόν. Ακούεις τι λέγει ο Κύριος, παιδάκι μου? Όταν λοιπόν εσύ, αγαπητό μου παιδί, διψάς να ωφελήσεις τον αδελφόν σου και πας και τον λέγεις αυτό που ξεύρεις, διψώ να τον βοηθήσεις, αυτό είναι η αγάπη προς τον πλησίον. Αγαπάς τον αδελφόν σου ως τον εαυτόν σου. Και εκείνο που γράφεις ότι αισθάνεσαι στην καρδία σου και σου προξενεί χαράν, αγαλίασιν, είναι η αγάπη του Θεού όπου κάνει αρχή να ενεργεί στην ψυχή σου. Εάν λοιπόν προσέχεις τον εαυτόν σου και λέγεις και την ευχήν συνεχώς, βοηθείς δε και τους μικρούς αδελφούς σου, ανάβεις τη φωτιά της αγάπης του Θεού στην ψυχή σου. Και όσον εσύ διψάς και τρέχεις να βοηθήσεις τον άλλον, τόσον ο Θεός ανοίγει τον χήμαρον της αγάπης και ποτίζει εσένα. Και όταν ακούεις τον Απόστολον Παύλο να λέγει «Τις δυνατέ με χωρίσε από της αγάπης», δεν το λέγει ο Παύλος, αλλά αυτή η αγάπη φωνάζει προς την αγάπη εν το σκεύη του Παύλου. «Δι' αυτό ομένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό, ότι ο Θεός αγάπη εστί. Και όπου πέσει αυτή η αγάπη καίει και δεν καταφλέγει. Διψά, μα η δίψα δε σβήνει. Φλέγεται η καρδία από αγάπην, φωνάζει. Πού είσαι γλυκιά μου αγάπη, Ιησού μου, το φως της ζωής μου? Και έτι περισσότερον φλέγεται, με χρυσότου καταπάβους είναι οι αισθήσεις». Λοιπόν, αγαπητό μου παιδί, μη ζητείς άλλο, μόνον αγάπην. Αξίωσον με, Κύριε, να σε αγαπήσω όσον εσύ με αγάπησες. Και τώρα πλέον αρκεί, παιδάκι μου, επειδή εκουράστην, διότι με βασανίζει πολύ η δύσπνοια. Σου είχα στείλει και άλλο μικρό γραμματάκι, όπου το έγραψαν ο παπά Εφραίμ. Τότε δεν είναι δυνάμει να πιάσω την πένα. Τώρα, δόξαση ο Θεός, αρχίζω πάλι να γράφω. Πρόσεχε, παιδί μου, πολύ τους αιρετικούς. Αυτό όπου είσαι είναι ξένες φυλές και γλώσσες. Μην ομιλείς διόλου με αυτούς, διότι μολύνεται η καθαρά σου ψυχούλα από τα βλάσφημα λόγια τους. Η Ορθόδοξος Εκκλησίας μας τους έχει χωρίσει.

0: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Ευωδία Χριστού. Συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Όσιου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού. Συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε σήμερα το βράδυ στις 10.30 το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Και ζωής χωρικός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθαρίσον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Νοσελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Νοσελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Νοσελέσον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Κυρινικία Ήγης μας την Άννα, μην Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Λάβης, αμαρτίες ημών, δες του εσυχώς, σε μία σημεινά Αγία, επίσκεψη και έστω ασθενείες ημών. Ένω και εντερματώσω, τι ελέησον, τι ελέησον, τι ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Κυρινικία Ήγης μας την Άννα, μην Πάτερ ημών, εν τους ουρανείς, Αγία, το όνομά σου. Έλθατε η Βασιλεία σου, γίνεται το όνομά σου, όλος ο ουρανό και με τη γη, στον άλλο τμήμα των οποίων σου να δώσουμε σήμερα. Και άφεση με τα οφειλήματα ημών σου και εμείς αφήνουμε τους οφειλάτες ημών και εμείς ένα έγκυση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, σώσον δια το λαό σου, δια γλώσσα την κληρονομία σου, νίκας η βασιλεύση, κατά βαρβάρον τον όνομα σου, δώσ' αφράτου, ως αυλός πολυτερμα δόξα, Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεων της Σταυρόλικου Σιώστη, ο πονήμος σου και είναι πολιτεία, του θυμούς δόλες σου, Χριστέ ο Θεός. Έφεραν τη δυνάμη σου, τους Χριστός Βασιλείς, η Μονίκα, σου χωρίγον αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχία να είχε την συνόπλα, να ρίνει σε τον τρόπο, να την διέξω στο να μην. Προστασία, βρά και αγαθές και την παρέτηση αγαθή. Θα σοι και εσύ, έσω να πάνε το Θεό, τότε και στρίξω να δόξω πολιτείαν. Σώζε, ους, ετέλεψες, βασιλιά μου και χορήγη αυτής. Ουρανόθεν την νίκη, διότι έτρεχες των Θεών μόνη ευλογημένη.
2: Ελέης.

0: Ετιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και άει Χριστούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσία και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξον εψίστηστο ότι επί γης ειρήνη αυτό ψευδοκία, δόξον εψίστηστο ότι επί γης ειρήνη αυτό ψευδοκία, δόξον εψίστηστο ότι επί γης ειρήνη αυτό ψευδοκία, και τέχνη μου ανοίξεις, και το στόμα μου ανέκλεινε σύνσου, και τέχνη μου ανοίξεις, και το στόμα μου ανέκλεινε σύνσου. Κύριε, τι επιθυν τριαντιοντέζουν πολύ επανίσταται επ' εμέ, πολλεύου στη ψυχή μου κάτι σωτηρία αυτών του Θεού αυτού. Σύρια, Κύριε, τρίτρου μου, η δόξα μου τύψων κεφαλή μου. Φωνή μου προσκλήνω και έκραξα και επίκουσα με ξόρου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνωσα εξηγέστε ότι Κύριο αντιλήψετε μου. Φοβηθήσω με για άλλο λαό του τύπου σου επιθεμένα μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον ο Θεό μου τη επάθου τη πάντα, του εφθάνοντα ματέω οδόντα αμάτων όσου έτυψε. Το Κυρίω το έγινε τώρα ομολογία σου. Εγώ κοιμήθη και ύπνωσα. Εξηγέστε ότι Κύριο αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξει με το γη παιδεύσει με τα περισσότερα πάγια σαν μη και υποστήριξε με τη χείρα σου. Που κάνει την ίση εν τη αρχή μου προσώπου τη οργή σου. Που κάνει την ειρήνη τη οστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ενωμή μου υπερήρανε την κεφαλή μου ω η φορτία μου βαρύ, ευαρύνει τη ανεπεμέ. Προσώζησαν και εισάψαν μου ολοπέ μου προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε την κατοικάφθονο ω τέλου. Όλη την ημέρα σκοπάζουν πορευόμη. Ότι η ψώη μου εμπειλήσαν πραγμάτων και ουκέ στην ίαση τη αρχή μου. Εκακώθη και ταπεινώθηνα σφόδρα, οριόμενα προ τον αγμό τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα τη θυμία μου και ω τον αγμό μου από σου κατακρύβει. Η καρδία με τον άχθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φω των οθωμά μου και αυτό που κρέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησί μου ξενοντία μίγησαν και έστησαν και οι γιστά μου αγμοκόθεν έστησαν. Και ξεβιάζοντο ήζητο στην ψυχή μου και η καμιαλά τη αματώτα και δολιότητα όλη την μέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σκοφό σου τίκοντο σε άλλο που κανίγουν το στόμα αυτού. Και γινόμενο σε άνθρωπο σου καπούν και ούτε έχοντα τα ματιά αυτού ελεγμού. Ότι επί σε κυρία ελπίσα σε ακούσει και ο Θεό μου. Ότι η πολύ πατε πεχαρώσει με εχθρή μου και ενώ σε λευθύνε πόδα με κάνε μεγαλωνιμόνισαν. Ότι εγώ εσμάστηκα σε έτοιμο και αργητόμενο που είμαστε διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ να γελώ και βερεμνήσω τα της αμαρτίας μου. Η δεύτερη μου ζώση και κατέοντε βερεμέτη πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκους. Και τα παιδόντες που κακά αντί αγαθών ενδιαβαλών με, επίγα τα δύο κανένα αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψουμε Κύριο Θεός μου, μία πόσα μου πρόσχεσαι τη βοηθειά μου και τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψουμε Κύριο Θεός μου, μη αποστήσατε μου, πρόσχεσαι τη βοηθειά μου και τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου, προς ορθρίζω, έδιψε σε ψυχή μου, προς απλώς άξιμα, γύρι μου και αβάτη και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδήν δυναμίου σου και δόξαν σου, ότι πίσω του ελαιός σου πρεσβάς, τα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου στην ζωή μου και έναν το όνομα του σε όλα τα μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστή ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου, ως ενέσεις στο στόμα μου. Η ύμνη μου ανεβόλτσε που στρομνείς με τις ό,τι σε μελέτων είσαι. Ότι έγινε βοηθό μου και τη σκέπη του έργου του αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, έμου ότι αντελάβει τα δεξιά σου. Αυτή η δεισμά την ζήτησαν η ψυχή μου, σε ελέψονται ει τα κατώτατα τη γη. Παραδείσονται ισχυρά δρομφαία, μερίδε αλλά που εγωνέζονται. Ο δε βασιλεύσε, φρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσου ομοίων αυτό, ότι είναι φράγη, στόμα ρεύοντων άδικα. Εν τη όφηση μελέτων εισαι ότι γίνεις βοηθός μου και εν τη σκέπη τρίγων σου αγαλιάζομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν ανταλάβει τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα την κοινή και Αΐ και ο Συνός την όλων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, και ελέγξον, και ελέγξον, και ελέγξον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους ώστε λαών να μείνουν. Και ο Θεός σωτηρίας μου μέσα και έκαξα και νυχτή αντίον σου, εις έρχα τον αμπιόν σου, προσευχή μου κλέον το ούσο στη δεησύνη μου, ότι επλήστηκα ακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Δοξολογείς την, μετά το κατεβαινόντων εις λάκων, εγινήθημες ο άνθρωπος, αβοήθητος, ενέκρις ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέπτυσαν τάφο, ο νου καμνίστης έτη και αυτοί έκ της χειρός απόστησαν. Έθεντο με λάω κατά τάτω εις σκοτεινής και νησιά θανάτου. Επ' εμέ επεκτείτε θυμός και πάντες ματηρισμούς επίγης επ' εμέ. Εμάκουνας τους γνωστούς με επ' εμού, έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθουν και όπου εξαπορευόμενοι οφθαλμιστέν εις αναπτωχίας. Εγκέκραξα προς ετήρι όλη την ημέρα διέπεντασα προς ετές χειρές μου. Μη τσι νεκρής ποιείς θαυμάσια ή αδυναστούς και εξομολογήσοντες σου. Μη δίγησε τέτσι εν τάφο το ελαιός που την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν δοσκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν υγεία πλελισμένη. Καγώ πως έτσι εγκέκραξα και το πλοίο που σε ευχή μου προφθάσισε. Είναι ατί Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόψε ο γνωτός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθουν και ξυπορήθη. Θα με δίλθε με οργέ σου, φορισμούς και σταραξάν με. Εκύκλωσάν μου ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους νοφτούς μου ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, μέρασε και έκαξε εκείνη αυτήν αντίον σου. Είσαι ελευθέ τον οποίο όσο μας ευχή μου κλείνει το ούσο στη διησύνη μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου, τερμά του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη πλανθάνου πάσα στην αποδόση αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα στην ανομία σου, τον ιόμουν πάσα στα γνώση σου. Το λιτέρμα να εκφράσει την ζωή σου, το στεφάνοντα σε ελέγχη και εκτιμή σου. Τον επιπλέον τον αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το ουσάι του νεότη σου. Ποιόν ελίμωση να σου κυρίω και κρίμα πάσα τη αδικημένη. Εγνώρισε τα σώδου από το Μωυσή, τη ίση ζάει τα χρήματα αυτού. Εκτίμων και ελίμων ο κύριο Μακρόθυμο και Πολυέλεο, που κυστέλο οργιστήσετε ουδέη στον αιώνα μηνύη. Ού κατά σαν μία σημών επίση εν μήνου δέκα, τα σαμαρτία σημών δέκα το κινημήν. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη, εκρατέωσε κυρίω το έλεο αυτού, επί του ουμένου αυτών. Καθώς όν απέχουν συν αναδολέα αποδεσμών, εμάκρυνε αφημώντας αναμία σημών. Καθώς οι τρύοι πατήριους, που κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα εμών εν μνήσει το τυφούς πεσμένη. Άνθρωπος θα σου χόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού θα σου εξανθήσει. Ότι πνεύμα δηλήθεν είναι αυτό και ούχ υπάρξει το ούχ απογνώσετε, έτσι τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από τη αιώνος και ως τη αιώνος, επί σφοβμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένες των εντολών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλόγητο Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει πλούντας το λόγον αυτού, το άκουσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλόγητο Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού η ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν πάντη τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσες προσευχής μου, ενώ είδα εσύ με την αληθεία σου, εις άκουσα με τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθεις κρίσιμα να δούλες ότι δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι ο τέτοιος είναι εχθρός στην ψυχή με ταπείνωση ενισχύει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσεως νεκρούς όνος, και η κηδεία σαν με το πνεύμα με νεμητράφθη καρδία μου. Εμνήστε με όν αρχαίο μελέτησε εν πάση έργου σαν πείμαστε χειρώσει μελέτων. Διέπεντα από σε τα σχήρα μου ψυχή μου ζωή αντρώσει. Ταχύ άκουσα μου και ρίξε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το ποσό πόλου από μου και ομοιωθεί σε ένα σκαβένο σε ζλάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί ελαιού σου ότι επισύλπησα. Γνώρισα με κύριο οδόν ή παρέψα με το σέρι την ψυχή μου. Εξέλαμε τον εχθρό μου κύριο που σε κατέφυγαν. Διδάξω με το πείτε θεμά σου ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθρο να οδηγήσει με την υγεία ευθεία. Ένε και εντοματώ σου και ζήσει με τη δικαιοσύνη σου εξάξει. Εκθρύψω στην ψυχή μου και αν εντολέ σου ξαναθρέψω του εχθρού μου. Και απολύσπάντα σου λέω την ψυχή μου ότι εγώ δουλειό είμαι. Σ' άκουσα μου και είναι δικαιοσύνη και μη σε έρθει σκίση με δούλου. Σ' άκουσα μου και είναι δικαιοσύνη και μη σε έρθει σκίση με δούλου. Το πνεύμα σου βαθμό οδηγήσει με λίγη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα την ηλικία ήγη σου στην όγνανη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Και ελπίση μόνο, Κύριε, δόξα σου.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεήθωμεν.
2: Η ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεήθωμεν.
2: Η ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου δεήθωμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου, και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Διελέησον.
0: Επ' των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Διελέησον.
0: Επ' του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Διελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεύους ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εναυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκλήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Περπλεόν των οδηπορούν των ασούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακτάντου και ευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ετικέτιεν ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε δεϊθόμεν.
0: Νομούσασον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός του συγχαρητή.
1: Κύριε δεϊθόμεν.
0: Σπαναγίας ακάμπτου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ισόν το κράτος και

0: ανάπαυση. Εις Θεόντας την δόξα σου κατέπεμψα συγκτήρμων. Πνεύμα έφθεσεν γεννήσα στις μαθητές. Ο Θεός περκυθάνα μου σουργική, πασιμέτραν ολόγησαν. Ο Θείο πλήκτρο μυστικός, σώτερ τα πηχήματα και την οικονομία σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι,
0: νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Με το την Αίγε σου Χριστέ την έκτο τάφου και την προσήψω ουρανού η ανανάληψη, εις Θεόντες την δόξα σου κατέπεμψα συγκύρμων. Πνεύμα έφθεσεν γεννήσα στις μαθητές, ο Θεός περκυθάνα μου σουργική, πασιμέτραν ολόγησα στο Θείο πλήκτρο μυστικός, σώτε τα ατυχήματα και την οικονομία σου.
0: Ή του Σωτήρος έραστε χάρα σε πλήστησαν, και θαρσός έλαβον οι πρώην δηλειώντες, ως το Πνεύμα το Άγιον σήμερον εξύψους, κατήρθεν και έστι επί τας χάρας των μαθήτων, και άλλος αλλά ελάλη προς τους λαούς, γλώσσε δε γαρδίες πάρισαν, χωρόμενε ως υπήρος, και τούτου σου κατέφλεξαν, αλλά μάλλον εδρώσισαν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι,
0: νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ιησού Σωτήρος έραστε χαρά επίστησαν, και θάρθος έλαβον οι πρώην δηλειώντες, ως το Πνεύμα το Άγιον σήμερον εξύψους, κατήλθεν και έστι επί τας χάρας των μαθητών, και άλλος αλλά ελάλη προς τους λαούς, λόσε γάντιες πάρισαν, χωρόμενε ως υπήρος και τούτου σου κατέπλεξαν, αλλά μάλλον εδρώσισαν. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Συμμονοήματον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρίνεστέ σε. Η δούγαρα ανομία συνελήφθη και εν αμαρτία σηκήσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανοιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συν και εύφρωσιν να αγαλιάσουν δεως θεάται ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσεν γέννησουν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάζεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι η θέλησα στη σία ανέδω κάνω ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσει, στη σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουτενώσει αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκίες των Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσω είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχο. Θείο καλυφθείς ο βραδίγλωσσος νόφορη, το όρευσε των θεόγραφων όμων, η λίγκαρ εκ την άξα σώματος νόου οράτων όντα και μήτε πνεύματος γνώσιν γεραίρων εν θέης της άσμασι. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε έφυτος ευτών και σεβάσμιον στόμανος φυσμός, ημίνου γεννήσετε φίλης, εγώ γαρίς πατρών ύψης των θρόνων, συνεδριάζον εκείο του πνεύματος, λάμψε ποθούς την χάριν την άφθονον. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Όρος βεβικός, ατρικέστατος λόγος γαλινόμορφων εκτελεί την καρδίαν έργων γάρεκ περάνας έφρανε φίλους πνοή βία και πυρός γλωτήμα την ήμας το Πνεύμα Χριστός ως υπέσχετο. Άγιε το Θεού πρέσβευε περιμόν, τόρνον Θεού παμάκαρ σε αυτόν προσέξας πω καθαρότατον διαβίου τελείου και σεπτού ματήριου δωρώθε. Άγιε το Θεού πρέσβευε περιμόν, όριο μόνος περβότριν πάτερ αποθλίψα στην διάνοια νεφροσύνης κρατήρα της πιστής διδαγμάτων προέθηκας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, πνεύματα της απάτης αίσθησας δώρο, θέτω ρεύματι της πανσόφωσου γλώτης και πιστών διανοίας κατήδευσας, και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ομπρισόν μη παρθένε δεό με σταγόνα κατανήξεως των ενώντα μυρίπων αποκλίνουσαν όπως δοξάζωσε. Έριξε γαστρός τεκτωμένης πέδας, ύβρινται δισκάθετον ευτεκνουμένης, μόνη προσευχή της προφήτηδος πάλι, άνης περούσης πνεύμα συντετριμένων προς τον δυνάστην και θεών των γνώσεων. Δόξης ο Θεός ημών δόξαση, άλυπτος εστιν ηθεαρχικοτά τρίτρας γαρ εξέφυνε τους αγραμμάτους, άλλης ο φυστάς της τομίζοντας λόγο και της βαθίας νυκτός εξερουμένους λαούς αβύρους αστράπη του πνεύματος. Δόξα σου ο Θεός ημών δόξα σου είναι εκπορεύτων εξαγίνη του φάους του πανστενουργόφωτων άφθητων σέλας που την διού πατρικής εξουσίας νυν εμφανίζει συμφρή φρικτορίαν πυρώδες ήγος εν σιών της έθνεση. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών νύκτα επεδίωξα της ματιότητας άπασαντες αστραπές πάτερ ιεράρχα τους πανσόφου κηρύγματος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, θαύμα συναισθήριξας και ιερείς οφεδόγμας η τάτσου των πιστών πάντων διανοίας ως ποιμήν ιερότατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, έκρισε σε Κυρίως το ιερό σου φεκρίσματι και της αυτού Θείας Εκκλησίας με μενάρχην κατέστησε και νυν και αηγείς τους αιώνας των αιώνων αμήν, όλην την καρδία μου το θεϊκό φωτι λαμπρίνων, πύλη φωτός των της αμαρτίας ποτασμών εκδιώκουσα.

0: έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεήθωμε.
1: Διαλέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διάφυλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάρητη.
1: Διαλέησον.
0: Της Παναγίας, αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και στην δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, όταν του πυρώστας γλώσσας διέλυμεν εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, εις συμφώνω δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.

0: Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε δεηθών.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρίτην.
1: Κύριε δεηθών.
0: Της Παναγίας αχάμπη υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθωμέθαν.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ορθοδόξης δόγμας ιερομάρτης κηρύξας, δωρον θείων Άγιων σ' αυτόν προσήξας, το κτίστη πρώτερον εν διασκήσει εν διαθρέψας, ύστερον το μαρτυρίο στερός αθλήσας και νομίμως υπεδέξω, βραβείο νίκης παρά Χριστού του Θεού.
1: Παρά Χριστού του Θεού.
2: Και πέμπτου του αυτομηνός νημί του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου Επισκόπου Τύρου, ο Δωρόθεος καν φραγγέλο με λέγει, λείπουσι πολλά προς τα Χριστού μου πάθη, πέμπτη Δωροθέη ο δε μας πληγήσει αμάστη. Τι αυτή μέρα νύμη της μεταφιλανθρωπίας επενεχθήσεις φοβεράς απειλής και ανάγκης, εν δι το βαρβάρον επιδρομή, ότε μέλλοντας υπ' αυτόν δικαίως εχμαλωτίζεστε και φόνο μαχαίρας παραδίδωστε, ο εκτίμων και φιλάνθρωπος Κύριος διασπλάχνα ελέους αυτού, παρελπίδα πάσαν ελυτρώσα το ημάς. Τι αυτή μέρα νύμη των Αγίων 10 μαρτύρων των εν Αιγύπτων Μαρτιανού, Νικάνδρου, Υπερεχίου, Απόλλωνος, Λεωνίδου, Αρίου, Γοργίου, Σεληνιάδος, Ειρήνης και Πάμβωνος. Ποινώσει και διψώσει αθλητές 10, τροφάς Θεός δίδωση η πληρουμένας. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Μάρτης Χριστοφόρος, ο απορώμης ξύπη τελειούται. Μη δωρεάν σιτέμνο με Χριστοφόρος, δώσεις ο Χριστός είδα πολλά σε στέφη. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Μάρτης Κόνων, ο απορώμης εν θαλάσσι βληθείς τελειούται. Εις δι σκόνων θάλασσαν έβρε λιμένα, άριστα χεσίν η ακιστής Κυρίου. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Μάρκος, ο ενχείο αθλήσας ξύπη τελειούται. Μάρκον έχεις καύχη μαχείος μέγα, είδετε σε πτών λαμπράν τεύξαντα έμαρτη μαρτυρίαν, ουνεκα Κύριον ένι όλβια, ως τα σιδόκε. Τες αυτών Αγίες Πεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Της Παναγίας Αχράντου Περευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες,

0: Στη δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, όψον υψής της Θεό και επίγησήν είναι εν ανθρώπης ευδοκία, τιμούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, πράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτος, Κύριε Ιε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσουσι και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελεησόν με ίαση την ψυχή μου ότι ήματον. Κύριε προσεκατέφυγον διδαξών με του πίν το θέλημά σου της ή ο Θεός μου, ότι παράσει πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτηνον το ελαιός σου της γνώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε εν την ημέρα τα αύτην αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των ματερών ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθά περιλπίσε μεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα το έργο των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Ειν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσομεν την αιωθινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών, και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών ειρήνη και μετανοία εκτελέσει παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυν τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους υπηρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, το Πατρί.

Άσημον το κυριοκρίνομεν σύ Κύριε. Σολγαρέστη το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το ονόματι σου ύψιστε. Παναγγέλην το πρωί το ελαιό σου και την αληθιά σου κατανύκτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς, διότι τες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψη και η έσταση ασθενείας ημών ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών επί της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνους και ημείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν αλλά αρήσε ημάς αυτού του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί εις τους αιώνας των αιώνων.

Ιησούς, σταυρωθείστε Χριστέ ο Θεός θανάτου, Άνα τον πατήσας, Ιησούν της Αγίας Τριάδος, συμδοξαζόμενος.

0: της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό

την σεπτύψου εικόνα πορτάει τη αδέσποινα. Η δια θάλασσα σε πέστη, θαυμαστό εν την πίμνη σου. Τιμόμενο Αγία μα επτών και σκηνώμα τη δόξη σου πιστό. Εξ αυτή γαρά να γλύζει τα δωρεά τη πόθο εκδόσηση. Δόξα τη θαυμασία σου αγνή, δόξα τη προμηθεία σου.

Της φιλόν νησιών, νεκτάριον τιμήσομεν πίστη, ως ελθέον θεράποντα Χριστού, αναβλύζει γαριάσεις παντόδα πας, της ευλάβος καθαζούσι, δόξα τος εδοξάς αντί Χριστό, δόξα τος εθαυμαστός αντί

αυτόν οδηγών είναι τυφλών, ώστος εν σκότη παιδευτήν αφρόνων, διδάσκαλον υπείων έρχοντα, την μόρφωση της γνώσεως και της αληθείας εν τον νόμο. Αούν διδάσκων έτερων σε αυτόν ο διδάσκης, ο κηρύσσον μη κλέπτης κλέπτην, ο λέγον μη μιχεύει μιχεύεις,

0: των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν

0: Εύσαστε οι κατοικούμενοι το Κυρίο, οι πιστοί υπέρ των κατοικουμένων δεηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελέησει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλάβου και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της ηχάρητη, κατηχούμενοι τα σκεφαλάσιμο το Κύριο κλείνατε. Είναι και αυτή η συνήμη δοξάζωση στο πάντη μου και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτης των κατοικουμένων, όσοι πιστιέτε,

ότι πρέπει σου πασα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησώνεσθα.
1: Παράσπου Κύριε
0: της Παναγίας

πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ουρατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου, τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, του Κύριον, του Ζωοποιών, του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

0: Cristo, μετά πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματός Σου,
0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: εκ των προσκομισθέντων.

0: θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: σε τις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθαν σε Κύριε. Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα Παρισίασα, κατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστη το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αθλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

μόνο να μάθει τον Σαββατοσύνη.

ευλογών σε σε Κύριε και αγιάζουν σε ψήπε πειθώτα σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσεις τις άρχους συνημών το στρατό και παντή το λαό σου ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν γόρημα τέλειον άνους ενεστή καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Κύριου δεϊτόμεν.
1: Κυρία λέησον.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος, ότι έρθει θυμάστε αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατρά και ευλόγησον.
0: Ο Ελίδη πυρήνων γλωσσών ουρανόφεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράτου του Παναμού Αγίας αυτού Μητρός της επικεκλημένης πορταϊτής εις θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού Προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Αερών Αϊλού Δυνάμεων Ασωμάτων Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και μητέρων ημών των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, των Αγίης Πατρόσιμων Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Δωροθέου Επισκόπου Τύρου, των Αγίων Ενδόξων Δέκα Μαρτύρων των Ενεγύπτων Μαρτιανού Νικάνδρου Απόλλωνος Υπερεχείου Λεωνίδου Άριου, Αρίου Γορδίου, Σεληνιάδος Ειρήνης και Πάμβωνος, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Χριστού, το Φόρου Κόνονος και Βονιφατίου Αποστόλου της Γερμανίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αγαπίου και Νικοδήμου των Πατοπεδινών και Δωροθέου και του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Μάρκου του Ενχείου, όν και τη μνήμη επιτελούμε.

0: Η Αγία Τριάδη φυλάξει πάντα σημάς, καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.
3: Πειραϊκή Εκκλησία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 5 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου, Επισκόπου Τύρου. Επίσκοπος Τύρου της Φινίκης, κατά τους χρόνους του διωγμού του Διοκλητιανού, ο Άγιος Δωρόθεος ήταν εμβριθής και βαθύς γνώστης των Αγίων Γραφών και των Παραδόσεων που κυκλοφορούσαν τους χρόνους εκείνους για τον βίο των προφητών και των Αποστόλων. Υποχρεώθηκε να φύγει και να ζητήσει καταφύγιο στην Οδυσσόπολη, σημερινή Βάρνα, στον Εύξηνο Πόντο, μέχρι τη λήξη του διωγμού του Λυκηνίου. Επιστρέφοντας στην Τύρο, διοίκησε εν ειρήνη την Εκκλησία επί πολλά χρόνια. Όταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης άρχισε να διώκει τους χριστιανούς με δόλιους τρόπους, ο γέρον επίσκοπος ηλικίας 107 ετών μετέβη εκ νέου στην Οδυσσόπολη, όπου συνελήφθη από τους απεσταλμένους του τυράννου και υποβλήθηκε σε σκληρά βασανιστήρια. Πέθανε κατά τη διάρκεια των βασανιστήριων και ανήλθε στο χορό των Αγίων.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μαρκιανού, Νικάνδρου, Απολωνίου, Λεωνίδος, Αρίου, Γοργίου, Υπερεχίου, Σεληνιάδος, Ειρήνης και Πάμονος των εν Αιγύπτω. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες συνελήφθησαν στην Αλεξάνδρεια. Ενδυναμώνοντας ο ένας τον άλλο για τον αγώνα, παρουσιάστηκαν με χαρά ενώπιον του Άρχοντος, ενός ανθρώπου σκληρού και άσπλαχνου, και του δήλωσαν με μία φωνή ότι θεωρούσαν ένα τίποτε όλη την ισχύ και όλες τις απειλές των κυβερνώντων, που δεν αναγνώριζαν ως Κύριό τους τον Χριστό. Οργισμένος από την τόλμη τους, ο τύραννος δεν κατέφυγε στα συνήθη βασανιστήρια, αλλά επινόησε νέο τρόπο τιμωρίας. Εγκατέλειψε τους 10 Αγίους έναν σκαμμένο και περιφραγμένο χώρο, στο ύπαιθρο, εκτεθειμένους στον ανηλυή καύσωνα του ηλίου της Αιγύπτου για πολλές ημέρες, δίχως τροφή και νερό. Έδωσε επιπλέον εντολή να διαλαλούν απ' έξω κάθε ημέρα. Άφθονο νερό, δροσερό και καθαρό νερό και πλούσια φαγητά σε όσους θα θυσιάσουν στους θεούς. Οι Άγιοι όμως παρέμεναν στέρεοι στην ελπίδα τους και ομολογούσαν ότι μόνο ο Χριστός είναι σωτήρας και ότι να υποφέρει κανείς γι' αυτόν σημαίνει ελευθερία και νίκη επί του θανάτου. Η αγάπη του Θεού, πιο διάπηρη και από το πυρ, τους έκανε να μην λογαριάζουν τον καύσωνα και αντί για ποτό είχαν τα δάκρυα της κατανήξεως. Εγκαρτέρησαν έτσι στις προσευχές και τους ύμνους μέχρι θανάτου. Μαθαίνοντας ότι κανείς ανάμεσά τους δεν είχε λυγίσει, ο Άρχοντας πρόσταξε να γεμίσουν με χώμα ξανά τον περιφραγμένο χώρο, ο οποίος με τον τρόπο αυτό έγινε ο τάφος τους.

Μνήμη του Οσίου Δωροθέου των Θηβών. Καταγόμενος από τη Θήβα, ο Όσιος Δωρόθεος αποσύρθηκε σε σπήλαιο κοντά στη θάλασσα, όπου εγκαρτέρησε για 60 και πλέον χρόνια σε ένα εθελούσιο μαρτύριο. Περνούσε όλη την ημέρα στην ερημιά, μέσα στη ζέστη, μαζεύοντας πέτρες για να κτίζει μικρά κελιά τα οποία παραχωρούσε σε μοναχούς που δεν ήσαν σε θέση να τα κτίσουν. Τρεφόταν με μερικά δράμια ψωμί, λίγα λαχανικά και έπινε λίγο νερό. Τη νύχτα δεν ξάπλωνε ποτέ να κοιμηθεί, αλλά παρέμενε καθιστός και αγωνιζόταν κατά του ύπνου, πλέκοντας σχοινιά από φύλλα φίνικα. Συχνά έφτανε σε τέτοιο σημείο εξάντλησης, ώστε έπεφτε κατά γης από την κούραση την ώρα του γεύματος και το ψωμί του έπεφτε από το στόμα. Μία ημέρα, καθώς ο μαθητής του τον παρακαλούσε επίμονα να γύρει μια στάλα για να αναπαυθεί, εκείνος του αποκρίθηκε: «Αν πείσεις τους αγγέλους να αναπαυθούν, θα πείσεις και το δούλο του Θεού». Όταν τον ρωτούσαν γιατί υπέβαλε το σώμα του σε τέτοιες σκληραγωγίες, δίχως να του δίνει στιγμή ανάπαυσης, αποκρινόταν: «Αυτό με σκοτώνει, αυτό σκοτώνω κι εγώ». Μνήμη του Οσίου Δωροθέου του Ενχιλιοκόμου. Γεννημένος στην Τραπεζούντα από οικογένεια ισχυρών αρχόντων, ο Όσιος Δωρόθεος έφυγε 12 ετής από την πατρική εστία για να αποφύγει το συνοικέσιο που του προετοίμαζαν οι γονείς του. Περιπλανόμενος προς αναζήτηση πνευματικού πατέρα, έφτασε στην περιοχή της Αμισού μεταξύ Τραπεζούντας και Συνόπης, όπου γνώρισε έναν ασκητή, τον Ιωάννη, ο οποίος είχε το χάρισμα της διορατικότητος και είχε αναλάβει πριν λίγο την ίδρυση μονής αφιερωμένη στο γενέθλιο της Θεοτόκου. Διαβλέποντας το λαμπρό μέλλον που επεφύλασε ο Θεός στο νέο, ο Ιωάννης τον δέχτηκε στην αδελφότητά του και τον ενέδισε το αγγελικό σχήμα. Βρίσκοντας την πηγή του ζώντος ύδατος, ο Δωρόθεος πρόκοβε με ακαταμάχητο ζήλο στα ασκητικά παλέσματα. Επιδείκνυε ιδιαιτέρως τέλεια υπακοή, όχι μόνο προς τον ηγούμενο αλλά και προς όλους τους αδελφούς, και θεωρούσε τον εαυτό του δούλο άχρηστο, ανάξιο ακόμη και να λάβει την ευλογία τους. Μετά από πολλά χρόνια στη διακονία των αδελφών χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και επί 62 χρόνια απαρέγκλητα τελούσε κάθε ημέρα τη Θεία Λειτουργία. Διήγε βίο ησυχαστικό, στραμμένος όλος προς τον Θεό, με την καρδία να φλέγεται από κατάνοιξη, ποτίζοντας με δάκρυα το δάπεδο του κελιού του. Όταν τελείωνε τη Θεία Λειτουργία, η όψη του φαινόταν πορφυρή από Θεία Φλόγα, όπως ο Μωυσής κατεβαίνοντας από το Σινά. Μετά από όραμα πήγε να αναφέρει στον Ιωάννη ότι ο Θεός τον πρόσταξε να κτίσει σε έναν κοντινό λόφο λεγόμενο Χιλιόκομο, ναό αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα, και να ιδρύσει μονή. Φοβούμενος ωστόσο να χάσει τη χάρη της υπακοής, τον παρακάλεσε με δάκρυα φιλώντας τα πόδια του να μην τον αφήσει να φύγει. Ο πνευματικός του πατέρας όμως του αποκρίθηκε ότι δεν αρμόζει να αντιστεκόμαστε στις θείες εντολές και διάλεξε έναν αδελφό να τον συνοδεύσει. Οι δύο μοναχοί ξεχέρσωσαν με μεγάλους κόπους τον άγριο τόπο και σε λίγο καιρό οι κάτοικοι της περιοχής άρχισαν να προσέρχονται για να τους επισκεφθούν και να τους βοηθήσουν στην ανέγερση, έτσι ώστε ο ναός αποπερατώθηκε σύντομα. Ο Δωρόθεος μπόρεσε να αφιερωθεί πάλι στον ησυχαστικό βίο του και η ακτινοβολία της οσιότητός του προσήλκυε όλο και περισσότερους μαθητές. Οργάνωσε την αδελφότητα ως λαύρα σύμφωνα με το τυπικό του αρσενίου της μονής της Χρυσής Πέτρας. Οι μοναχοί ζούσαν σε χωριστά κελιά, αλλά συγκεντρώνονταν στο ναό για την καθημερινή ακολουθία. Εγκαρτερούσαν όλοι μαζί στην προσευχή, απαλλαγμένοι από κάθε βιωτική μέρημνα. Κατά το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, εργάζονταν με τα χέρια τους για την ζωάρκειά τους, με σκοπό να αποφεύγονται οι έξοδοι από το μοναστήρι, και αρνούνταν τις ελεημοσύνες, διότι κατά το λόγο του Κυρίου, μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν. Ο Θεός που δοξάζει, τους δοξάζοντας αυτόν, επιδαψίλευσε στον Όσιο Δωρόθεο χάρη και θαυματουργίες προς οικοδομήν της αδελφότητός του και παραμυθία των κατοίκων της περιοχής. Όταν πλησίαζε η ώρα της εκδημίας του, πέρασε από όλα τα κελιά για να ζητήσει συγχώρηση από τους αδελφούς και κατόπιν μετέβη στην ερημία για να παραδώσει ειρηνικά την ψυχή του στο Θεό.

0: Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου, του από Ρώμης, ξύφη τηλιοθέντος. Ο Άγιος Μάρτης Κόνων, ο από Ρώμης, εν θαλάσσι βληθείς τελειούται. Μνήμη του Οσίου Νεομάρτυρος Μάρκου του Σμυρναίου. Η αυτή η μέρα μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Ιγκόρ Γαβριήλ, ηγεμόνος Τσερνιγκόφ και Κιέβου. Μνήμη του Αγίου Κωνσταντίνου, Μητροπολίτου Κιέβου. Μνήμη του Αγίου Θεοδόρου, ηγεμόνος του Νόβγκοροντ. Μνήμη του Οσίου Πέτρου, του Εν Κορίτσα. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Βονιφατίου, Αποστόλου της Γερμανίας. Ο Άγιος Πατήρ ημών Βονιφάτιος, ονομαζόμενος αρχικά Ουινφρίδος, γεννήθηκε περί το 672 κοντά στο Έξετερ, στη δυτική εσχατιά του Ουέσεξ, ενός από τα βασίλεια της Αγγλοσαξονικής Επταρχίας. Από νεαρότατη ηλικία έδειξε κλίση προς το μοναχικό βίο και 7 ετών εισήλθε σε μοναστήρι αρχικά στο Έξετερ, αργότερα δε στο Νέρσλικ, για να διδαχθεί εκεί τόσο τα ιερά όσο και τα θύραθεν γράμματα. Μετά από λαμπρές σπουδές έλαβε τον τίτλο του καθηγητή, αλλά η διδασκαλία της γραμματικής και της ρητορικής άλλο σκοπό δεν είχε γι' αυτόν παρά την προπαρασκευή της κατανόησης της Αγίας Γραφής. Τέλειωσε όλα μοναχός, φανέρωσε επιπλέον ζωηρό ζήλο για το κήρυγμα και το όνειρό του ήταν να ακολουθήσει το παράδειγμα των Αγίων Ιρλανδών μοναχών που είχαν εγκαταλείψει την πατρίδα τους για να περιοδεύουν και να διαδίδουν το Ευαγγέλιο στους ιδωλολάτρες. Λίγο μετά τη χειροτονία του εις πρεσβύτερων, εγκατέλειψε τη μονή του Νέρσλικ μαζί με 3 συμμοναστές προκειμένου να συμμετάσχει στην ιεραποστολή του Αγίου Ουίλμποροντ στη Φρυσία, η οποία συναντούσε πολλές δυσκολίες, καθώς μπροστά στην ιδωλολατρική αντίδραση που προκλήθηκε από το θάνατο του Πεπίνου του Χέρισταλ, ο επίσκοπος είχε υποχρεωθεί να αποσυρθεί στο μοναστήρι του. Παρά το ζήλο τους, οι νέοι Ιεραπόστολοι αντιμετώπισαν τις ίδιες δυσκολίες και χρειάστηκε σύντομα να επιστρέψουν στο μοναστήρι τους στην Αγγλία, όπου οι αδελφοί δέχθηκαν με θέρμη τον Ουινφρίδο και του πρότειναν να διαδεχθεί τον ηγούμενο που είχε προσφάτως τελευτήσει. Χάρη στην υποστήριξη του επισκόπου του Ίντσεστερ, ο Άγιος μπόρεσε να αποδεσμευθεί από την υποχρέωση αυτή και να προετοιμάσει μια νέα Ιεραποστολή, αφού προηγουμένως μετέβη σε προσκύνημα στη Ρώμη. Ο Πάπας Γρηγόριος Δεύτερος τον δέχθηκε με τιμές και επιθυμώντας να συνεχίσει το ιεραποστολικό έργο του ενδόξου ομονίμου του Γρηγορίου Πρώτου, του ενεχείρισε επιστολή που του έδινε την εξουσία να ευαγγελίσει όλους τους ιδωλολατρικούς λαούς στη Γερμανία σε εξάρτηση από τη Ρωμαϊκή Έδρα, ενώ ως ένδειξη αφοσιώσεως τον μετονόμασε Βονιφάτιο. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθόμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-1416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
7: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
6: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
7: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
6: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
7: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022. 2, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
8: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
9: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13 συνέχεια, ο Ιούδας απομακρύνεται. Όταν είπε ταύτα ο Ιησούς, λυπούμενος δια το κατάντημα του Ιούδα, εταράχθη στο βάθος της ψυχής του και έδωκε καθαρά και σαφή μαρτυρία περί του προδότου και είπε, «Οσονδήποτε κι αν σας φανεί απίστευτο, εν πάση αληθεία σας λέγω ότι ένας από σας θα με παραδώσει στους εχθρούς μου». Κατόπιν λοιπόν της βεβαιώσεως αυτής, που δεν την επερίμενε κανείς, οι μαθηταί έβλεπαν μεταξύ των ο ένας τον άλλον και βρίσκονται εις απορία δια ποιον έλεγε τούτο ο Κύριος. Κατ' εκείνη δε τη στιγμή, η το γυρμένος πλησίω εις το στήθος του Ιησού, ένας από τους μαθητάς του, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, αυτός δε ήτο ο Ιωάννης, ο συγγραφέας του Ευαγγελίου, ο οποίος εκ ταπεινοφροσύνης αποφεύγει να αναφέρει το όνομά του. Έκανε λοιπόν προς αυτό νεύμα ο Σίμων Πέτρος να ερωτήσει, ποιος άραγε να είναι εκείνος περί του οποίου είπε τούτο ο Ιησούς. Έπεσε δε εκείνος με πολύ στοργή στο στήθος του Ιησού και του είπε, «Κύριε, ποιος είναι αυτός που θα σε προδώσει?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Εκείνος είναι ο προδότης, εις τον οποίον εγώ, αφού βάψω εις τον ζωμό τον τεμάχιο του άρτου, θα του το δώσω. Δεικνύω δι' αυτού ότι εξακολουθώ και τώρα να τον αγαπώ και να τον προτιμώ». Και αφού εβούτηξε το τεμάχιο του άρτου εις την πιατέλα, έδωκε αυτόν εις τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, τον ιό του Σίμωνος. Και όταν έδωκε ο Ιησούς το τεμάχιο του άρτου εις τον Ιούδα, επειδή αυτός παρέμεινε σκληρός και ασυγκίνητος πρώτης ευνίας και τη τιμή ταύτης του Κυρίου, ο Θεός τον εγκατέλειπε ολοτελώς και βήκε εις εκείνον ο Σατανάς και τον εκυρίευσε. Εφόσον λοιπόν ο Ιούδας απεδείχθη αδιόρθωτος, λέγει εις αυτόν ο Ιησούς, «Εκείνο που μελετάς να κάμεις, κάμε το ταχύτερον». Τους τελευταίους δε αυτούς λόγους τους ήκουσαν μεν όλοι, κανείς όμως από αυτούς που εκάθετο εις την τράπεζα δεν εκατάλαβε με ποια έννοια και προς ποιον σκοπό ο Ιησούς είπε τούτους εις αυτόν, και δεν τους εκατάλαβαν, διότι μερικοί ενόμιζαν ότι επειδή ο Ιούδας είχε το κουτί των συνεισφορών, είπε εις αυτόν ο Ιησούς, «Αγόρασε εκείνα που χρειαζόμεθα δια την εορτή», ή του είπε ταύτα, «Δια να δώσει κάποιο ποσό χρημάτων προς βοήθεια των πτωχών». Όταν λοιπόν εκείνος έλαβε το τεμάχιο του άρτου, αμέσως ευγήκεν. Ήτο δε νύχτα και υπό το φρικόδε σκοτάδι επιχείρει ο Ιούδας το σκοτεινό και απέσιο έργο της προδοσίας του. Ο Κύριος προλέγει τον αποχωρισμό από τους μαθητάς και την άρνηση του Πέτρου. Όταν λοιπόν εξήθε από την αίθουσα του δείπνου ο Ιούδας, είπε ο Ιησούς, «Τώρα που πηγαίνει ο Ιούδας να με παραδώσει και που αρχίζει το πάθημά μου, εδοξάσθη ο Υιός του ανθρώπου δια του σταυρικού του θανάτου, αφού δι' αυτού καταργεί την αμαρτία και τον θάνατον. Και ο Θεός εδοξάστη με όλων εν γέννη τον βίο του Υιού του ανθρώπου, μάλιστα δε με την μέχρι σταυρικού θανάτου υπακοή του. Εάν δε ο Θεός εδοξάστη δια του Υιού του ανθρώπου, και ο Θεός θα δοξάσει Αυτόν, ουχή δια αγγέλου ή άλλης δυνάμεως, αλλά κατευθείαν δια του εαυτού του, διότι θα αναστήσει με την δύναμή του την ανθρώπινη φύση του και θα υψώσει αυτή εν δόξος εις των ουρανών. Η Ανάστασης δε και η ένδοξος ανάληψης με την οποία θα δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου θα επακολουθήσουν εν τόσο λίγο. Παιδάκια μου, ακόμη ο λίγο χρόνο είμαι μαζί σας με την ορατή σάρκα ως άνθρωπος εξ ολοκλήρου όμοιός σας. Κι όπως είπα εις τους Ιουδαίους ότι εκεί που πηγαίνω εγώ, δηλαδή στους ουρανούς, σεις δεν δύναστε να έλθετε, το ίδιο λέγω τώρα και εσάς, οι οποίοι δεν τελειώσατε ακόμη την αποστολή σας και δεν πρόκειται αμέσως τώρα να αποθάνετε, ώστε να συναντηθώμεν αμέσως τώρα εις τους ουρανούς. Ο αποχωρισμός μας όμως αυτός πρέπει να σας ενώσει στενότερον και σας δίδω προς τούτο εντολή νέα. Να αγαπάτε δηλαδή ο ένας τον άλλον, καθώς εγώ σας ηγάπησα, έτσι και εσείς να αγαπάστε μεταξύ σας. Με αυτό θα μάθουν όλοι ότι είστε μαθηταί δικοί μου, εάν αγάπη έχετε μεταξύ σας. Η αγάπη αυτή θα σας εξασφαλίσει το σεβασμό και την εκτίμηση των ανθρώπων περισσότερο από τη θαυματουργική σας δράση. Λέγει εις αυτόν ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, πού πηγαίνεις?» Απεκρίθη εις αυτόν ο Ιησούς, «Όπου πηγαίνω εγώ, δεν δύνασε τώρα να με ακολουθήσεις. Ύστερον όμως, αφού πληρώσεις την επηγής αποστολή σου, θα με ακολουθήσεις». Λέγει εις αυτόν ο Πέτρος, «Κύριε, γιατί δεν μπορώ να σε ακολουθήσω τώρα? Οτιδήποτε κι αν χρειαστεί να υποστώ, θα σε ακολουθήσω και αυτή τη ζωή μου ακόμη θα διαθέσω προς χάρη σου». Απεκρίθη σε αυτόν ο Ιησούς, «Τη ζωή σου θα δώσεις δι' εμέ». Σε διαβεβαιώ ότι προτού λαλήσει απόψε ο πετεινός, θα με αρνηθείς τρεις φοράς.
8: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
10: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
11: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
8: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
12: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
10: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
11: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
13: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
14: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
15: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Γεγονότα που φαίνονται τώρα ως συμφορές, αργότερα αποδεικνύονται ευλογίες του Θεού, έλεγε ο γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Μη συμβιβάζουμε τα ασυμβίβαστα για να αποφύγουμε το σταυρό και να εξασφαλίσουμε το χουζούρι μας. Μην αναζητούμε μαξιλαράκια για να αναπαύσουμε την ενοχή που έχει η συνείδησή μας. Διότι τότε ο Θεός θα επιτρέψει και σκληρές δοκιμασίες να υποφέρουμε και αμοιβή στον ουρανό να μην έχουμε. Εάν δεν υπήρχαν οι θλίψεις, δεν θα αναζητούσαμε τον Παράδεισο. Τις θλίψεις πρέπει να τις δεχόμαστε όπως δεχόμαστε την ταλαιπωρία μιας χειρουργικής επεμβάσεως, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την υγεία μας. Ο πόνος ταπεινώνει τον άνθρωπο και όσο αυτός ταπεινώνεται, τόσο πλησιάζει τον Θεό. Στις μεγάλες θλίψεις μόνο ο Θεός μπορεί να παρηγορήσει. Γι' αυτό το καλύτερο είναι η προσευχή και όχι τόσο οι λόγοι παρηγορίας. Στις ώρες της θλίψεως να κοιτάζετε τον Σταυρωμένο. Κάποια πνευματική του κόρη θυμάται. Προετών στην πόλη όπου κατοικούμε συνέβη σε μια οικογένεια κάτι σπάνιο. Η σύζυγος μέσα σε 4-5 χρόνια κίδευσε το σύζυγό της και τα 3 της παιδιά. Η μία μάλιστα κόρη της είχε παντρευτεί μόλις λίγους μήνες πριν από το θάνατό της. Όσο και αν ήξερα ότι η ερώτηση που ανέβαινε μέσα μου «Γιατί Θεέ μου» ήταν βλάσφημη, εν τούτης τον πρώτο καιρό την καλλιεργούσα στη σκέψη μου. Εξομολογήθηκα λοιπόν τον λογισμό μου αυτό. Η απάντηση του μακαριστού γέροντα ήταν τόσο απλή και συγχρόνως τόσο σοφή. «Ένα μόνο να ξέρεις», μου είπε, «ο Θεός δεν κάνει ποτέ λάθος». Χαρακτηριστική είναι η αντιμετώπιση από τον γέροντα της αγγελίας του θανάτου σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα προς φιλούς προσώπου πνευματικού του τέκνου. «Δόξα σοι ο Θεός», είπε τρεις φορές και στη συνέχεια ρώτησε λεπτομέρειες για το δυστύχημα και παρηγόρησε τον πενθούντα. Είδω εξάλλου πως ο γέροντας Επιφάνιος ανεκκίνωσε τον ξαφνικό θάνατο του πατρός ενός πνευματικού του τέκνου, φοιτητού τότε. «Παιδί μου, ο πατέρας σου είναι πρώτα παιδί του Θεού και μετά πατέρας δικό σου. Ο Κύριος λοιπόν, στον οποίο ανήκε, τον κάλεσε κοντά του». Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να υποφέρουν από φρικτές αρρώστιες δίκαιοι και ενάρετοι άνθρωποι? Για να καθαριστούν και από τα ελάχιστα ίχνη των παθών τους και για να πάρουν μεγαλύτερο στεφάνι στον ουρανό. Εξάλλου, αφού στον Υιό του τον αγαπητό επέτρεψε να υποφέρει και να πεθάνει επί του Σταυρού, τι να πούμε για τους ανθρώπους οι οποίοι, όσο αγίοι κι αν είναι, έχουν ρήπους και κοιλίδες από αμαρτίες? Κάποιος νέος που εκπαιδευόταν σε σχολή εφέδρων αξιωματικών του ζητούσε επιμόνως να μεσολαβήσει ώστε να φύγει από τη σχολή και να γίνει απλός στρατιώτης, διότι εκεί αντιμετώπιζε μεγάλες δυσκολίες. Ο γέροντας Επιφάνιος, αφού εις μάτιν του συνιστούσε υπομονή, στο τέλος του λέει: «Δεν πας, παιδί μου, στο άσυλο ανιάτων να πλησιάσεις έναν κατάκητο και να του πεις: φίλε, αλλάζουμε θέση. Να πας εσύ στη σχολή αξιωματικών και εγώ στο κρεβάτι σου». Θα έβλεπες τότε, αν είχε μια τέτοια δυνατότητα, να πεταγόταν σαν ελαττήριο και να έτρεχε με χαρά να πάρει τη θέση σου ή κι άλλη ακόμα δυσκολότερη. «Αχ, παιδί μου, έχουμε την υγεία μας και είμαστε όλο παράπονα και γκρίνια». Και ο νέος έφυγε αλλαγμένος και αναπτερωμένος.

0: Οι πατέρες λέγουν «Όλες οι μάχες κερδίζονται με επίθεση. Η μόνη μάχη που κερδίζεται με τη φυγή είναι η μάχη κατά της σάρκος». Σε κάποιον νέο που του έλεγε ότι έχει έντονο σαρκικό πόλεμο και ότι, όπως πίστευε, θα λυνόταν αυτός οριστικά με το γάμο, απάντησε ο γέροντας Επιφάνιος. «Παιδί μου, το πρόβλημα σάρξ δεν το λύνει ούτε ο γάμος, ούτε η αγαμία, ούτε η πολυγαμία. Το πρόβλημα σάρξ το λύνει μόνο η πλάξ, δηλαδή ο τάφος. Ο γάμος απλώς απαλύνει το πρόβλημα, δεν το λύνει. Χρειάζεται λοιπόν επαγρύπνηση σε όλη μας τη ζωή. Αγωνίσου συνεπώς και εσύ από τώρα, ζητώντας από τον Θεό να σε δυναμώνει». Σε κάποιον άλλο νέο που το έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν να παραμείνει αγνός κάποιος άνδρας, απάντησε: «Δεν μου λες, τι νομίζεις? Εμείς οι άγαμοι κληρικοί πηγαίνουμε με γυναίκες ή παίρνουμε χάπια για να καταστήλουμε το σεξουαλικό ένστικτο?» Στην αμηχανία του νέου συνέχισε ο γέροντας: «Άκουσε παιδί μου, τα χάπια τα οποία παίρνουμε για την αντιμετώπιση των σαρκικών πειρασμών είναι η προσευχή, η νηστεία, η αγρυπνία, η εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία. Αυτά κρατούν και εμάς και τους αγάμους νέους αγνούς. Ακολούθησε και εσύ αυτή τη συνταγή και θα δεις πόσο κατορθωτή είναι η εγκράτεια. Μόνοι μας ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν μπορούμε να παραμείνουμε αγνοί. Με τη χάρη όμως και τη βοήθεια του Θεού όλα επιτυγχάνονται». Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 5 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 1646, γεννιέται η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, Ιταλίδα μαθηματικός, η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορ. Σαν σήμερα, το 1822, ο Δράμαλης, αφού έπνιξε στο αίμα την επανάσταση του Πηλίου, φτάνει στην Κόρινθο. Στις 5 Ιουνίου του 1825, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών. Επιφανής αγωνιστής, ο πλαρχηγός της Επανάστασης του 1821, φυλακίστηκε κατηγορούμενος για συνεργασία με τους Τούρκους στην Ακρόπολη των Αθηνών, όπου και δολοφονήθηκε πριν δικαστή. Σαν σήμερα, το 1826, διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλτάνου Μαχμούτ. Σαν σήμερα, το 1827, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης διατάσσει επιστράτευση στις περιοχές Μιστρά, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λεονταρίου, καθώς και στις επαρχίες Καρίτενας και Φαναρίου, με σκοπό την παρεμπόδιση της επικοινωνίας του Ιμπραήμ μεταξύ Τριπολιτσάς και Μεσσηνιακών Φρουρίων. Σαν σήμερα το 1882 γεννιέται ο Ιγκόρ Στραβίνσκι, Ρώσος συνθέτης. Ιουνίου 1896, αποβίβαση του ανταρκτικού σώματος του Μακεδόνα οπλαρχηγού Αθανάσιου Μπούφα στη σκάλα Ελευθεροχωρίου στο Θερμαϊκό κόλπο. Σαν σήμερα το 1933, ο Αμερικανός πρόεδρος Φραγκλίνος Ρούσβελτ υπογράφει μία νομοθεσία με την οποία βγάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τον κανόνα χρυσού, ο οποίος ήθελε τα χρήματα που έχει εκδώσει μια χώρα να αναλογούν στο χρυσό που διαθέτει. Στις 5 Ιουνίου του 1944, οι ελληνικές κορβέτες Κριεζής και Τομπάζης αποπλέουν από τις αγγλικές ακτές για να συμμετάσχουν στις αποβατικές επιχειρήσεις των συμμάχων στην Ορμανδία της Γαλλίας.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
7: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες βροχές μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική ως 3 από φως φαινοτευοϊκό και ως 3 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 27 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά και το βόρειο ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και νότιο-ανατολική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως βόρειο-δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
8: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
9: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
10: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
9: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
10: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
9: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
11: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
12: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
11: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος 210-52-38-305 www.stamoulis.gr.
13: www.stamoulis.gr.
5: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η ζαχαροπλαστική μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για μιλφέι με σφολιατίνια. Σας υπενθυμίζουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, πως διανύουμε την εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος και σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας καταλύονται τα πάντα όλες τις ημέρες αυτής της τρέχουσας εβδομάδας. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 9 άτομα. Έχουμε λοιπόν πρώτα για την κρέμα βανίλια 1 λίτρο γάλα φρέσκο, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 80 γραμμάρια κορνφλάουρ, 2 μεγάλα αυγά και ένα κρόκο, 2 κουταλάκια του γλυκού εχύλισμα βανίλιας, 60 γραμμάρια βούτυρο. Επιπλέον θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια κρύα κρέμα γάλακτος χτυπημένη σε σαντιγί, 2 συσκευασίες σφολιατίνια. Τέλος για το σερβίρισμα, 5 με 6 σφολιατίνια τριμμένα, 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη άχνη. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση για την κρέμα. Βάζουμε σε μία κατσαρόλα τα 3/4 της ποσότητας από το γάλα σε χαμηλή φωτιά. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε με τον αυγοδάρτη, τη ζάχαρη, το κορφλάουρ, όλα τα αυγά να φρατέψουν ίσα-ίσα και να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Όσο ανακατεύουμε, προσθέτουμε το υπόλοιπο γάλα. Ρίχνουμε το μείγμα στην κατσαρόλα και βράζουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Ανακατεύουμε τακτικά με τον αυγοδάρτη μέχρι να βράσει και να δέσει για περίπου για 8 λεπτά. Αποσύρουμε την κρέμα από τη φωτιά και προσθέτουμε μέσα τη βανίλια, το βούτυρο και ανακατεύουμε. Καλύπτουμε με μεμβράνη πιέζοντάς την ώστε να εφαπτεται στην επιφάνεια της κρέμας και αφήνουμε να κρυώσει τελείως. Στη συνέχεια ενσωματώνουμε μέσα στην κρύα κρέμα με απαλές κινήσεις τα 200 γραμμάρια από τη σαντιγί. Στρώνουμε σε πυρέξι τα ψη 25x25 εκατοστών μία στρώση σφολιατίνια χωρίς κενά. Περιχύνουμε με την κρέμα βανίλια και την απλώνουμε. Κάνουμε μία δεύτερη στρώση με σφολιατίνια και είτε απλώνουμε τη σαντιγί σε στρώσεις είτε κάνουμε ροζέτες με κορνέ. Καλύπτουμε το γλυκό με μεμβράνη και το αφήνουμε στο ψυγείο για 4 ώρες. Για να σερβίρουμε, πασπαλίζουμε την επιφάνεια με τρίματα από σφολιατίνια, ρίχνουμε άχνη ζάχαρη και σερβίρουμε. Επίσης, αν θέλουμε, μπορούμε και να πασπαλίσουμε και με λίγη κανέλα στο σερβίρισμα. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας για το μιλφέι με σφολιατίνια. Για 9 άτομα θα χρειαστούμε πρώτα για την κρέμα βανίλια, 1 λίτρο γάλα φρέσκο, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 80 γραμμάρια κορφλάουρ, 2 μεγάλα αυγά και ένα κρόκο, 2 κουταλάκια του γλυκού εχύλισμα βανίλιας, 60 γραμμάρια βούτυρο. Επιπλέον θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια κρύα κρέμα γάλακτο χτυπημένη σε σαντιγί, 2 συσκευασίες σφολιατίνια. Τέλος για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 5 με 6 σφολιατίνια τριμμένα, 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη άχνη. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλά κεράσματα.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας

0: ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης».
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 10.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο

0: μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Καλό πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα. Καλώς ανταμώνουμε, Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε εδώ. Και τούτο το πρωινό. Θέλουμε όλους εσάς εδώ μαζί μας για την ώρα που ακολουθεί για να ολοκληρώσουμε σήμερα αυτό το ευλογημένο αφιέρωμα. Το αφιέρωμα που ξεκινήσαμε στις προηγούμενες συναντήσεις μας για την γερόντισσα Μακρίνα, την Μακαριστή, την καθηγουμένη της Ιεράς Μονής της Παναγίας Οδηγητρίας της Πορταριάς του Βόλου. 2-10-41-18-602-210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή, ό,τι θέλετε να μας πείτε, όπου gis@hotmail.com, και συνεχίζουμε αυτό το αφιέρωμα διαβάζοντας αποσπάσματα από το βιβλίο «Λόγια καρδιάς» της γερόντισσας Μακρίνας, έκδοση της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς του Βόλου.

Ιερόντισσα Μακρίνα, κατά τους χρόνους της διαπημάνσεως της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας της Πορταριάς του Βόλου, ακολουθώντας την παράδοση των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι, όπως διασώζεται στις διηγήσεις των ιεροντικών, περιέβαλλον αλλήλεις προς πνευματική οικοδομή, επισκεπτόταν με πολύ ζήλο ψυχής σύγχρονες όσιες μορφές της μοναχικής πολιτείας, που διακρίνονταν τόσο για την θεόπνευστη και απλανή διδασκαλία τους, όσο και για την αγιότητα του βίου τους. Μετά το 1967, με μοναχές της, η Γερόντισσα επισκέφθηκε την Ιερά Μονή της Παναγίας στην περιοχή Κλεισούρα της Καστοριάς, για να λάβει την ευχή και την ευλογία της Οσίας Ασκήτριας Γερόντισσας Σοφίας Χωτοκουρίδου, την οποία προσφάτως η Ορθόδοξη Εκκλησία με πατριαρχική συνοδική πράξη κατέγραψε και συναρρύθμισε στο αγιολόγιο της, ορίζοντας η μνήμη της να τιμάται την 6η του μηνός Μαΐου. Η Αγία Γερόντισσα Σοφία, ζώσα σε διαρκή επικοινωνία με την Παναγία, επεδίδετο σε υπεράνθρωπη άσκηση, προσεποιήτω την δια Χριστών Σαλή και συμβούλευε όλους όσοι την επισκέπτονταν και ιδιαιτέρως τους νέους ανθρώπους να προσέχουν το θέμα της αγνότητας. Για όλη αυτή την ενσκληραγωγία και ασκήση ζωή της, το παράκλητο Άγιο Πνεύμα της δόρισε τα χαρίσματα της διοράσεως, της προοράσεως και της θαυματουργίας. Η Αγία Σοφία υποδέχθηκε με πολύ αγάπη τη Γερόντισσα και την ουθέτησε στα θέματα του πνευματικού αγώνα, αλλά και της μοναχικής πολιτείας και της διακονίας των ψυχών που έρχονται στη Μονή. Χαρακτηριστικός, συμβούλευσε τη Γερόντισσα να προτρέπει όλους τους ανθρώπους να κάνουν καθαρή εξομολόγηση. «Εσύ έχεις μοναστήρι και κοίταξε, θα δώσεις λόγο αν έρχονται άνθρωποι και δεν τους μιλάς για να γνωρίσουν τον Χριστό. Θα τους λες όπως καθαρίζουν τα σπίτια τους, τις γωνιές και τις τρυπούλες και βγάζουν τα σκουπίδια, έτσι να καθαρίζουν και την ψυχή τους, να κάνουν καθαρή εξομολόγηση, να τα βγάζουν, να καθαρίζουν το σπίτι της ψυχής τους». Για να ενισχύσει την πίστη των παρευρισκομένων στην ευλογημένη εκείνη συνάντηση, όπως συνήθιζε, διηγήθηκε την θαυμαστή χειρουργική επέμβαση που της έκανε η Παναγία και οι Άγιοι το Σεπτέμβριο του 1967 και τους έδειξε με την Αγία απλότητά της την σταυροειδή ουλή στο σώμα της. Αναχωρώντας, η Γερόντισσα Μακρίνα είχε μια σαλπούλα και την έβαλε με ευλάβεια στην πολύ κυρτωμένη πλάτη της Οσίας, που αναπαύθηκε και της ευχήθηκε. «Όπως με σκέπασες, έτσι να σε σκεπάσει ο άγγελός σου και η Παναγία με τη σκέπη της». Η Γερόντισσα χρησιμοποιούσε πάντοτε τις διδαχές της Αγίας Σοφίας όταν ουθετούσε τους ανθρώπους.

Κατά την ίδια περίοδο, μετά το 1967, ο μακαριστός γέρον πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος επισκέφθηκε δύο φορές τη Μονή, η οποία του προσέφερε την δέουσα υποδοχή και φιλοξενία όταν ευρέθη στην περιοχή για λόγους ποιμαντικής διακονίας. Η γερόντισσα Μακρίνα συνομίλησε εκτενώς μαζί του και ωφελήθηκε από τους χαριτοβρήτους λόγους και τις πνευματικές εμπειρίες του. Η γερόντισσα τιμούσε επίσης για την πνευματικότητα και την θεολογική και δογματική του κατάρτιση τον πατέρα Αθανάσιο Μυτιληναίο, εκ της Ιεράς Μονής Κομνηνίου στο Μίου Λαρίσης, τον οποίο επισκέφθηκε το 1979 για να πάρει την ευχή του. Πνευματικά τέκνα του πατρός Αθανασίου έφερναν ως ευλογία στη Μονή μας ομιλίες του, τις οποίες η γερόντισσα συχνά χρησιμοποιούσε στις συνάξεις της αδελφότητος. Έτρεφε δε βαθιά εκτίμηση για την μεγίστη προσφορά του στην Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, όπως πολλάκις έλεγε και η γερόντισσα, δεν εφίδετο κόπων και μόχθων, περιορίζοντας στο ελάχιστο την προσωπική του ανάπαυση, προκειμένου να διακονεί τον Θείο Λόγο. Τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του έτους 1981 νοσηλεύθηκε επί ένα μήνα στο νοσοκομείο των Κληρικών στην Αθήνα ο μακαριστός γέρον ο Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης, ο οποίος έπασχε από χρόνια δερματική πάθηση των ποδιών. Το γεγονός αυτό έγινε γνωστό σε όλους τους εκκλησιαστικούς κύκλους και επειδή ο Όσιος γέρον δεν εξέρχεται από το Άγιον Όρος, έσπευσαν πολλές μοναστικές αδελφότητες και από γυναικεία μοναστήρια να τον επισκεφτούν χάριν διδαχής και ευλογίας. Ο γέρον συνοδευόταν από τον πρώτο του υποτακτικό, ιερομόναχο πατήρ Ιωσήφ. Πρόκειται για τον διάδοχο του γέροντος Εφραίμ στα Κατουνάκια, στο ιερό ησυχαστήριο του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, στην έρημο του Αγίου Όρους, ο οποίος τον βοηθούσε στην οσιλία και εκτελούσε χρέη θυρωρού στον θάλαμο για να διατηρείται η ησυχία του ασθενούς. Η γερόντισσα Μακρίνα με μερικές αδελφές μετέβησαν στο νοσοκομείο προκειμένου να επισκεφθούν τον πατέρα Εφραίμ και απευθυνόμενοι στον πατέρα Ιωσήφ που βρισκόταν στον διάδρομο ζήτησαν άδεια να δουν για λίγο τον γέροντα. Ο πατήρ Ιωσήφ εισήλθε στον θάλαμο και πλησιάζοντας τον Όσιο Γέροντα του ανακοίνωσε την άφηξη της γερόντισσας Μακρίνας με τις μοναχές της. Η απάντηση του Οσίου ήταν εμφαντική. «Διάπλατα τις πόρτες, παιδί μου». Η γερόντισσα εισήλθε με πολύ σεβασμό προς τον γέροντα και με έκδηλε την αγάπη και την συγκίνησή της. Αφού πήραν την ευλογία του γέροντος, αναχώρησαν. Η στάση αυτή της γερόντισσας έκανε εντύπωση στον πατέρα Ιωσήφ, καθώς και η χαρά που έβλεπε στο πρόσωπο του Οσίου γέροντός του. Έτσι, όταν επέστρεψαν στο ασκητήριό του στο Άγιον Όρος, τον ρώτησε από πού απορρέει η αμοιβαία αυτή εκτίμηση. Ο γέρον Εφραίμ διηγήθηκε ότι συνάντησε για πρώτη φορά την γερόντισσα Μακρίνα το έτος 1974 στη Θεσσαλονίκη, όταν τον επισκέφθηκε πάλι στο νοσοκομείο μαζί με τη συνοδεία της. Είχε τότε εξέλθει ο Όσιος γέρον μετά από 38 χρόνια στο Άγιον Όρος λόγω δηλητηριάσεως και αιμόσεως. Τον είχε εντυπωσιάσει τότε η σεμνή παρουσία της γερόντισσας και το εν γέννη μοναχικό ήθος της. Επιστρέφοντας κατόπιν στο κελί του, προσευχήθηκε θερμός υπέρ αυτής και έλαβε πληροφορία ότι η γερόντισσα Μακρίνα ευρίσκεται σε πολύ υψηλά πνευματικά μέτρα, όπως ο μακαριστός Όσιος Ιερών Ιωσήφ, ο ησυχαστής.

Κάποια άλλη φορά, ως Ιωσεφρέμ ο Κατουνακιώτης είδε εν ώρα προσευχής υπέρ της αδελφότητος της Μονής δύο φωτεινές στήλες επάνω από το μοναστήρι. Έβλεπε με πνευματικό τρόπο την προσευχή της γερόντισσας Μακρίνας και της μακαριστής γερόντισσας Θεοφανούς, μητρός του γέροντος Εφρέμ του Φιλοθεήτου. Τον Ιούλιο του 1990, κάποιος προσκυνητής του Αγίου Όρους ήλθε στο μοναστήρι για να συνομιλήσει με τη γερόντισσα. Η γερόντισσα, μαθαίνοντας ότι σκεπτόταν να επισκεφθεί τον γέροντα Εφρέμ στα Κατουνάκια, του έστειλε ως μικρό δώρο λίγους ξηρούς καρπούς. Όταν ο γέρον τους έλαβε, εκδήλωσε τη μεγάλη του χαρά με ένα διάπλατο χαμόγελο λέγοντας τον προσκυνητή: «Ένα άρωμα, παιδί μου, αυτή η γερόντισσα», αναφερόμενος στην καθαρότητα της καρδιάς της. Η γερόντισσα Μακρίνα, Ευλαβήτο Πολύ και δύο άλλους σύγχρονους χαρισματούχους γέροντες, τους μακαριστούς Οσίους πλέον, Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη και Παΐσιο Αγιορείτη. Τον Όσιο Πορφύριο επισκέφθηκε το 1984 στην Αθήνα, με σκοπό να του ζητήσει να σταυρώσει το χέρι της, όπου είχε πάθει κάταγμα για να αποφύγει την επέμβαση, επικίνδυνη λόγω του διαβήτου της. Εκείνος δεν έδωσε σημασία στο θέμα της υγείας της, μόνο τη ζήτησε τα ονόματα των αδελφών της συνοδείας της. Καθώς η γερόντισσα της κατονόμαζε, ο γέρον Πορφύριος, με το διορατικό του χάρισμα, της ανέλυε την ψυχή της κάθε μιας μοναχής. Το χειμώνα του 1986, συνοδευομένη από την γερόντισσα Φευρονία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερών και άλλες μοναχές, επισκέφθηκε το Ιερό Εισηγαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής για να πάρουν την ευχή του Οσίου Γέροντος Παϊσίου. Μόλις συναντήθηκαν, η γερόντισσα Μακρίνα έβαλε στρωτή μετάνοια στον Όσιο Παΐσιο και αμέσως και εκείνος έκανε το ίδιο. Ο Όσιος Γέροντας δεν σηκωνόταν αν δεν προηγείτο η γερόντισσα. Είχαν πνευματική επικοινωνία και ο καθένας αισθανόταν την πνευματική κατάσταση του άλλου. Η ταπεινοφροσύνη του γέροντος Παϊσίου φάνηκε εξάλλου και από τους λόγους τους οποίους είπε λίγες στιγμές αργότερα, αναφερόμενος στον γέροντα Εφρέμ τον Φιλοθέητη. «Τι ήρθατε σε μένα? Εσείς έχετε τον πρώτο λαχνό. Εγώ τι να σας πω? Εσείς έχετε τις νουθεσίες από το γέροντά σας». Η γερόντισσα Μακρίνα έτρεφε επίσης ιδιαίτερη ευλάβεια και προς τον μακαριστό, Όσιο πλέον γέροντα, Ιάκωβο Τσαλίκη, τον οποίο επισκέφθηκε στην Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ στη λίμνη Ευβίας το 1988 και το 1990, συνοδευομένη από μοναχές και λαϊκούς. Κατά την πρώτη επίσκεψη, ο Όσιος Γέρον ήταν πολύ άρρωστος, καθώς εκτός των άλλων ασθενειών τον ταλαιπωρούσε και ήλιγκος και δεν κατέβηκε εκείνη την ημέρα στη Θεία Λειτουργία. Οι πατέρες της Μονής μας διαβεβαίωναν ότι ήταν αδύνατο να μας δει. Η γερόντισσά μας με ακράδαντη πίστη και παρησία έλεγε: «Κάντε κομποσχοινάκι, θα βγει ο γέροντας να μας δώσει την ευχή του». Όταν τελικώς ο μετέπειτα ηγούμενος της Μονής, μακαριστός πλέον γέρον, πατήρ Κύριλλος, του είπε ότι τον ανέμενε η γερόντισσα Μακρίνα με τη συνοδεία της, με κόπο αλλά και με μεγάλη χαρά, ο Όσιος Ιάκωβος κατέβηκε. Καλωσόρισε τις αδελφές και τις νουθέτησε επί πολλή ώρα όρθιος. Κάποια στιγμή, απευθυνόμενος προς τους λαϊκούς, ο Όσιος γέροντας είπε χαρακτηριστικός: «Εγώ, αν ήμουν στη θέση σας, θα πήγαινα με τα πόδια κάθε πρωί στο μοναστήρι να πάρω την ευχή της γερόντισσας Μακρίνας και μετά θα πήγαινα στη δουλειά μου». Τέλος, κατεβδώνοντάς μας μέχρι την εξώπορτα και ενώ εμείς ανεβήκαμε στο λεωφορείο για να φύγουμε, έψαλε: «Εκάθισε ένα δάμ απέναντι του παραδείσου». Κατά τη δεύτερη επίσκεψή μας στην Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ, το καλοκαίρι του 1990, ο Όσιος Ιάκωβος μας υποδέχθηκε με έκδηλο τον σεβασμό του προς την γερόντισσα λέγοντας: «Η γερόντισσα Μακρίνα δεν είναι μόνο δική σας μητέρα, είναι και δική μας μητέρα και μητέρα όλης της Εκκλησίας. Αν ήμουν στο Βόλο θα πήγαινα κάθε πρωί και θα της φιλούσα το χέρι. Τόσο σεβασμό και ευλάβεια έχω στη γερόντισσα Μακρίνα. Κάθε πρωί που λειτουργούμε βγάζουμε μερίδα δια την γερόντισσα Μακρίνα και τις αδελφές. Και αυτή τη μερίδα την παίρνει Άγγελος Κυρίου, τα πιστεύουμε αυτά, και την πάει στον θρόνο του Θεού. Και προσευχόμεθα για τις ψυχές των ανθρώπων, για τη γερόντισσα Μακρίνα, τις μοναχές
για όλους τους ανθρώπους, για υγιείς, για πονεμένους και για τους αμαρτωλούς. Και εκείνος λοιπόν δίδει την ευλογία του. Στη γερόντισσα ο Όσιος Ιάκωβος ευχήθηκε ιδιαιτέρως να σας δίνει υγεία όσο θέλει ο Θεός μέχρι να τελειώσει η προθεσμία. Εύχομαι καλόν παράδεισο να συγκαταριθμηθείς γερόντισά μου με την ιερά αδελφότητά σας μετά των φρονίμων Παρθένων. Ο Όσιος Ιάκωβος συνομίλησε για αρκετή ώρα μαζί της για θαυμαστές πνευματικές του εμπειρίες και καταστάσεις της Θείας Χάριτος. Και όταν οι αδελφές, φεύγοντας, ζήτησαν την ευλογία του, εκείνος τις ευλόγησε με ένα σταυρό που του είχε στείλει κάποτε η γερόντισσα ως δώρο.

Η χάρη του Θεού και μέσω του προσωπικού πνευματικού της αγώνα για την τελείωση της ψυχής της αξίωσε πράγματι τη γερόντισσα Μακρίνα να αναδειχθεί σε μητέρα όχι μόνο για την αδελφότητά της αλλά και σε μητέρα της Εκκλησίας συμφώνως και με τη ρήση του διακριτικού οσίου πατρός Ιακώβου. Η ιερά αυτή μάντρα κάτω από την πεφωτισμένη διαπίμανση της γερόντισσας γνώρισε άνθηση και θεία προνοία, απετέλεσε συν το χρόνο το ιερό φυτώριο για την ίδρυση ή ανασύσταση κι άλλων ιερών μονών στην Ελλάδα αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά. Πρώτο, το 1974 ιδρύθηκε το έτερο μετόχι της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους, η Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Θάσο, και 12 έτη αργότερα, το 1986, συστήθηκε μοναστική αδελφότητα στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών από μοναχές που προέρχονταν ομοίως από τη μονή μας. Εν συνεχεία, το 1995 ανασυναισθήθη η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στην Άουσα και το 1996 ιδρύθηκε η Ιερά Μονή Παναγίας Γλυκοφιλούσης στη Ραψάνη Λαρίσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά, από το 1989 και εξής, άρχισαν να ιδρύονται ελληνικά ορθόδοξα μοναστήρια με την ευλογία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της Μητροπόλεως Καναδά και υπό την πνευματική καθοδήγηση του γέροντος Εφρέμ. Μοναχές από το μοναστήρι μας ίδρυσαν πρώτοι το 1989 την Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου στο Σάξονμπουργκ της Πενσιλβάνια και το 1995 την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στο Golden Dale της πολιτείας Ουάσιγκτον. Παραλλήλως και τα δύο πρώτα αδελφά εν Ελλάδη μοναστήρια, η Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ Θάσου και η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών αξιώθηκαν να δώσουν με τη σειρά τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Βόρεια Αμερική και στον Καναδά νέες μοναστικές αδελφότητες, έχοντας στις πρώτες από αυτές ως αρχικό τους πυρήνα μοναχές που ξεκίνησαν τη μοναχική τους πορεία από την Μονή της Παναγίας Οδηγήτριας στην Πορταριά του Βόλου. Η μακαριστή πνευματική μητέρα όχι μόνο ανέθρεψε με τα μοναχικά ιδεώδη της ησυχαστικής παραδόσεως πλήθος μοναζουσών, αλλά και όταν με θυσιαστική προαίρεση προσέφερε μοναχές από την αδελφότητα στην Ιεραποστολή, παρακολουθούσε άγρυπνα τον αγώνα τους και την πρόοδο των νέων ιδρυθέντων μοναστηριών με τις συμβουλές και τις ολόθερμες προσευχές της. Το 1992, παρά τα προβλήματα της υγείας της, ταξίδεψε στην Αμερική, στην πολιτεία Πενσιλβάνια, προκειμένου να επισκεφθεί την μακαριστή γερόντισσα ταξιαρχία και να ενισχύσει την εκεί πρώτη μοναστική αδελφότητα. Η γερόντισσα ταξιαρχία ήταν πολύ ευλογημένη και ενάρετη μοναχή, πρικισμένη από τον Θεό με πολλά χαρίσματα, τα οποία καλλιέργησε με τον γνήσιο πνευματικό της αγώνα και μέσα από αυτόν μπόρεσε να ευεργετήσει πολλούς ανθρώπους. Τον αγώνα τον καλό διανύσασα, κατέλειπε μνήμη νοσίας γερόντισσας και παραδείγματα τελείας υπακοής, υπομονής, στις δοκιμασίες και αυταπαρνήσεως που απέρεε από την αληθινή αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Κατά τη διάρκεια του αεροπορικού ταξιδιού της πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό, η γερόντισσα Μακρίνα έκανε θεωρία της ευσπλαχνίας του Θεού με αφορμή το δέος που της προκάλεσε η θέα της απεραντοσύνης του ουρανού και του ωκεανού. Όπως η θάλασσα και ο ουρανός δεν έχουν τέλος, έτσι και η ευσπλαχνία του Θεού είναι ατελείωτη. Και όση η ευσπλαχνία του Θεού, τόση πρέπει να είναι και η υπομονή του ανθρώπου. Ατελείωτη. Στην Αμερική έζησε εκ του σύνεγγης τον αγώνα για την μεταλαμπάδευση της Ορθοδόξου Μοναχικής Παραδόσεως και πολύ εφράνθηκε η ψυχή της, βλέποντας και τα μικρά παιδιά ακόμη να μαθαίνουν εξ απαλών ονείχων να ασκούν την ευχή.

Κατά τα μέσα του έτους 1987, η γερόντισσα Μακρίνα προσευλήθη από καρκίνο του εντέρου. Πριν χειρουργηθεί, μετέβη με μεγάλη ευλάβεια και πίστη στην Κρήτη, στα Ρούστικα Ρεθύμνου, για να τη σταυρώσει ο ιερεύς πατήρ Σταύρος Τσαγκαράκης με το Τίμιο Ξύλο. Βίωσε τότε εντόνως την θαυματουργική ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, δια του οποίου αισθάνθηκε να συρρυκνούται ο καρκίνος. Χειρουργήθηκε στο Λονδίνο, συνοδευομένη από τον γέροντα Εφρέμ Φιλοθεήτη, την αδελφή Εφρεμία και την μακαριστή αδελφή Μακρίνα, πρώην προϊσταμένη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Η γερόντισσα είχε πάρει μαζί της την εικόνα των Αγίων Αναργύρων, παλαιά ευλογία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ο κανονισμός του νοσοκομείου δεν επέτρεπε συνοδούς στις βραδινές ώρες. Η γερόντισσα, επειδή η ίδια δεν γνώριζε την αγγλική γλώσσα και δεν μπορούσε μόνη της να συνεννοηθεί, παρακαλούσε την Παναγία να φωτίζει τις νοσοκόμες και να τη στέλνει όταν χρειαζόταν βοήθεια μετά την άρκωση και την εγχείρηση. Τη νύχτα, μετά την επέμβαση, αλλά και επί αρκετές νύχτες, η γερόντισσα δεχόταν την επίσκεψη των Αγίων Αναργύρων, που εμφανίζονταν με λευκές ιατρικές στολές. Ήταν με λαμψή, μιλούσαν την αραβική γλώσσα και κρατούσαν στα χέρια τους λευκά μαντιλάκια, βοηθώντας την να βγάζει μετεγχειρητικό στα πτύελα. Η γερόντισσα αρχικώς δεν είχε αντιληφθεί ποιοι ήταν οι ιατροί που την διακονούσαν και παρακάλεσε τον γέροντα και τις αδελφές να τους αναζητήσουν για να τους ευχαριστήσουν, δίδοντάς τους κάποια ευλογία ως δώρο για όλη τη βοήθεια που τις προσέφεραν. Όμως η περιγραφή των δύο ιατρών από τη γερόντισσα δεν τέριαζε με τους ιατρούς που εργάζονταν σε εκείνο το νοσοκομείο. Τότε αντελήφθησαν όλοι ότι ήταν θαύμα των Αγίων Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου, η μνήμη των οποίων ετοιμάτω εκείνη την ημέρα. Η γερόντισσα είδε ακόμη δύο νέες γυναίκες, ως αδελφές νοσοκόμες, που φορούσαν λευκές στολές και λευκά σκουφάκια και όχι θαλασσιά, όπως στο εκείνο νοσοκομείο. Ήταν όρθιες στο κάτω μέρος της κλίνης και με το γλυκί βλέμμα τους την παρηγορούσαν. Όταν η γερόντισσα διερωτήθηκε ποιες να είναι, άκουσε στη διάνοιά της μια φωνή που της έλεγε ότι είναι ο άγγελος της ψυχής της και ο άγγελος του μεγάλου σχήματος. Ο άγγελος της ψυχής, μάλιστα, την πληροφόρησε ότι δεν θα την έπαιρνε ακόμη, αλλά μετά από 7 χρόνια. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της των 17 ημερών στο νοσοκομείο, δοκίμασε μεν τον ανθρώπινο πόνο στην ασθένεια, αλλά δεν της έλειψε και η θεία παρηγορία. Αισθανόταν ένα απαλό αεράκι, όπως διηγείτο να δροσίζει το πρόσωπό της και να την ανακουφίζει. Ζούσε ένα ουράνιο μεγαλείο στην ψυχή της. Παραλλήλως, αισθανόταν τις προσευχές των ανθρώπων για την αποκατάσταση της υγείας της. Όπως έλεγε χαρακτηριστικός, περνούσαν νοερός όλοι από εμπρός της, σαν να ήταν ένα τάγμα. Πριν επιστρέψουν στην Ελλάδα, η γερόντισσα Μακρίνα επισκέφθηκε μαζί με τους συνοδούς της τον μακαριστό γέροντα Σοφρόνιο Σαχάροφ, τον Όσιο Σαχάροφ. Τον Όσιο Σοφρόνιο. Στην ιερά πατριαρχική και σταυροπηγιακή μονή Τιμίου Προδρόμου στο Έσεκ της Αγγλίας. Ο Όσιος Σοφρόνιος τους υποδέχθηκε με πολλή εγκαρδιότητα και η φιλοξενία τους εκεί ήταν αβραμιαία. Όταν πλησίαζε η συμπλήρωση των 7 ετών από την εγχείρηση της γερόντισσας, ενθυμόμενη το λόγο του αγγέλου της ψυχής, άρχισε να λέει ότι πλησιάζει ο καιρός της εκδημίας της. Σε μία από τις νάξεις ανέφερε ότι είδε την μακαριστή γερόντισσα ταξιαρχία να την πλησιάζει για να την πάρει. Στην ερώτησή μας, αν την πλησίαζε με γρήγορο ή αργό βηματισμό, απάντησε «με γρήγορο». Σε μία άλλη σύναξη είπε ότι είδε να την συνοδεύει κάπου ένας νεανίας. Καθώς βάδιζαν, συνάντησαν ένα κανδυλάκι που τρεμόσβηνε και τελείωνε το λαδάκι του. Η γερόντισσα έσπευσε να συμπληρώσει το λάδι και να το ανάψει, αλλά ο συνοδός της την εμπόδισε λέγοντας ότι τελειώνει το λάδι του και πληροφορώντας την ότι εννοούσε το λαδάκι του κανδυλιού της ζωής της. Παλαιά επιθυμία της γερόντισσας ήταν να αξιωθεί να προσκυνήσει τη μία ζώνη της Παναγίας. Όταν πληροφορήθηκε την έξοδο της τιμία ζώνης από την Ιερά Μονίδα του πεδίου του Αγίου Όρους, εξέφρασε την επιθυμία της να την προσκυνήσει. Η τιμία ζώνη αφήχθη στο μοναστήρι, όπου της επιφυλάχθηκε η προσήκουσα υποδοχή. Η γερόντισσα, με έκδηλη τη συγκίνησή της και με πολλή ευλάβεια και κατάνοιξη, μετέφερε στα χέρια της το ιερό κοιμήλιο στο καθολικό της μονής, στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το προσκύνησε και είπε: «Τώρα που ήρθε η τιμία ζώνη, θα φύγω». Μετά από 15 ημέρες, εκοιμήθη ουσιακώς. Την εβδομάδα πριν από την κοίμησή της, είπε σε μία από τις μεγαλύτερες αδελφές, την αδελφή Εφρεμία, κατά την ώρα που της έπλαινε τα πόδια: «Αυτά τα πόδια σε λίγες μέρες θα είναι μέσα στο χώμα». Κατά τις τελευταίες ημέρες επικοινωνούσε τηλεφωνικώς με πολλούς ανθρώπους γνωστούς της, τους προσκαλούσε στο μοναστήρι
και τους έδιδε τις τελευταίες συμβουλές της, χαρίζοντας και κάτι από το κελί της ως ευλογία. Την περίοδο αυτή, λόγω της καρδιακής της ανεπάρκειας, είχε δυσκολία στην αναπνοή. Τα βράδια που η κατάστασή της επιδεινωνόταν, έβλεπε από την εικόνα της Παναγίας της Γοργοϊπικώου που υπάρχει στο κελί της να βγαίνει μια παιδούλα με πλεξούδες σε ηλικία 12 ετών, να την πλησιάζει και να την σκεπάζει. Καθώς την κοίταζε, υποχωρούσε η δυσκολία της και έτσι μπορούσε να αποκοιμηθεί. Η γερόντισσα δεν το είχε αναφέρει αυτό σε κανέναν και δεν άφηνε καμία αδελφή να μένει στο κελί της για να μην χάσει αυτή την ουράνια συντροφιά της Παναγίας. Κάποιο βράδυ η αδελφή Εφρεμία, ανησυχώντας για την δύσπνοια που παρουσίαζε, σύρθηκε αθόρυβα στον καναπέ του κελιού της και όταν κάποια στιγμή η γερόντισσα σηκώθηκε και την είδε, την επέπληξε και ακουσίως της φανέρωσε ότι λόγω της παρουσίας της στερήθηκε εκείνο το βράδυ την επίσκεψη της Παναγίας. Η ημέρα της κοιμήσεως της γερόντισσας ήταν η Κυριακή των Αγίων Πατέρων, 22 Μαΐου, 4 Ιουνίου του έτους 1995. Εκείνη την ημέρα, λόγω της ασθενίας της, δεν μετέβη στην εκκλησία. Το μεσημέρι, παρόλη την δυσκολία, σηκώθηκε, κατεβόδωσε μερικούς φιλοξενουμένους της και αποσύρθηκε πάλι στο κελί της. Κατά την 1:30 το μεσημέρι, πέρασαν από το κελί της οι αδελφές που διακονούσαν την εβδομάδα εκείνη στο μαγειρίο, η αδελφή Μαρία, νυν γερόντισσα της Ιεράς Μονής Παναγίας Γλυκοφιλούσης στη Ραψάνη Λαρίσης, η αδελφή Χρυσοβαλάντου και η δόκιμος Χρυσαυγή, νυν αδελφή Ακυλίνα. Μαζί τους κάθισε και μία από τις μεγαλύτερες αδελφές, η αδελφή Νεκταρία. Η γερόντισσα καθιστή στην καρέκλα άρχισε τη συζήτηση περί θανάτου. Αναφέρθηκε στην εν ουρανή συνοδεία, στον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, στον πρώτο πνευματικό της και κατονόμασε τις αδελφές που είχαν ήδη κοιμηθεί. Μετά από λίγο έφυγαν οι αδελφές Χρυσοβαλάντου και Χρυσαυγή και έμεινε η γερόντισσα με τις άλλες δύο. Κάθισε στον καναπέ και επειδή άρχισε να αισθάνεται πόνο, ζήτησε από την αδελφή Μαρία να την τρίψει στην πλάτη επάνω από τα ρούχα, ενώ παραλλήλως η μεγαλύτερη αδελφή ετοίμαζε το κρεβάτι της. Μετά τις δύο, η γερόντισσα πήγε να ξαπλώσει, αλλά σε λίγο ανασηκώθηκε λόγω της δυσφορίας που ένιωθε. Η αδελφή Νεκταρία προσφέρθηκε να σηκώσει ψηλότερα τα μαξιλάρια για να ανακουφιστεί. Αισθάνθηκε κάπως καλύτερα και ζήτησε από τις αδελφές να αποσυρθούν και να επανέλθουν κατά τις 4 το απόγευμα. Η αδελφή Μαρία, μετά από μια μισή περίπου ώρα, άκουσε μια φωνή που την ξύπνησε λέγοντας ότι η γερόντισσα δεν είναι καλά. Σηκώθηκε αμέσως και με ένα ποτήρι χυμό που πάντα ευχαριστούσε τη γερόντισσα, κατέβηκε στο κελί της όπου συνάντησε την αδελφή Μακρίνα, η οποία την ενημέρωσε ότι η γερόντισσα δεν αισθανόταν καλά. Η γερόντισσα έπιε δύο γουλιές από το χυμό που της προσέφερε η αδελφή Μαρία. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι όταν η γερόντισσα Μαρία, κατά κόσμον Μαρίνα, ήταν 13 ετών και είχε έλθει για να φιλοξενηθεί στο μοναστήρι κατά το διάστημα από 17 Ιουλίου μέχρι και το 15 Αύγουστο, αισθάνθηκε έντονη αγάπη προς τη μοναχική ζωή. Όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες της φιλοξενίας της, έκλαιγε διότι δεν ήθελε να φύγει. Η γερόντισσα της είπε: «Δεν θα μείνεις τώρα, αλλά στα 17 σου χρόνια θα έρθεις». Επειδή όμως η γερόντισσα ήταν πάντοτε φιλάσθενος, η μικρή Μαρίνα της είπε με παράπονο: «Τότε δεν θα ζείτε». Και εκείνη της απάντησε: «Δεν θα έχω πεθάνει, αλλά εσύ θα μου κλείσεις τα μάτια». Ήδη είχαν αρχίσει να εμφανίζουν οι πνεύμονες υγρό που ακουγόταν στην αναπνοή της γερόντισσας. Εντός ολίγων λεπτών έφτασαν στο κελί η αδελφή Μυροφόρα και η αδελφή Νεκταρία, η οποία παρέμενε συνεχώς κοντά στη γερόντισσα και της φράγησε εν τέλει τα μάτια. Η αδελφή Σιλουανή, η ιατρός της Μονής, μέτρησε την πίεση της γερόντισσας. Ήταν 22. Της έδωσε ένα υπογλώσιο και της χορήγησε οξυγόνο. Στο διάστημα αυτό ειδοποιήθηκαν και οι υπόλοιπες αδελφές. Άλλες άρχισαν παράκληση στη Θεοτόκο και άλλες έσπευσαν να βοηθήσουν. Η γερόντισσα ήταν σιωπηλή και ανέπνεε με πολύ δυσκολία. Το πρόσωπό της ήταν εντόνως δροδαλό και είχε αρχίσει η εφίδρωση. Η πίεση εξακολουθούσε να ανεβαίνει και σε λίγο ζήτησε από την αδελφή Μακρίνα να καλέσει τον εφημέριο της Μονής, πατέρα Ιωσήφ, για να τη σταυρώσει με την Αγία Λόγχη και με Άγια Λείψανα. Ήταν ο τελευταίος λόγος που είπε. Εντός ολίγου έφτασε και ο παθολόγος ιατρός της Μονής, Νικόλαος Βαλδιμτσής, ο οποίος διέγνωσε οξύπνευμονικό είδημα με αρτηριακή πίεση απροσδιόριστη. Προσπάθησε με καρδιακές μαλάξεις να βοηθήσει, αλλά το καρδιογενές σοκ ήταν μη αναστρέψιμο και μετά από λίγο η γερόντισσα κατέληξε, γεγονός που τεκμηριώθηκε με ηλεκτροκαρδιογράφημα. Η γερόντισσα είχε ήδη παραδώσει την Αγία της ψυχή. Κατά τις στιγμές αυτές, η αδελφή Μακρίνα
προσπαθούσε να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον σεβαστό γέροντα Εφρέμ, ο οποίος ήταν στην Αμερική, για να τον ενημερώσει για την κατάσταση της γερόντισσας. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ειδοποιήθηκε η αδελφή ότι η γερόντισσα εκοιμήθη. Στην είδηση της εκδημίας της, ο όσιος γέροντας εξέφρασε με πεποίθηση ότι η γερόντισσα ανεβαίνει ολόλαμπρη και ανεμπόδιστη από τα τελώνια στο θρόνο του Χριστού. Επιστρέφοντας η αδελφή Μακρίνα στο κελί της μακαριστής μητρός και ασπαζωμένη το ιερό της μέτωπο που ήταν ιδρωμένο, αισθάνθηκε ευωδία. Την αϊτάραχον θάλασσαν του βίου διαδραμούσα, το του Κυρίου λιμένη προσέδρα με την πίστη. Η μεταστάσα γερόντισσα. Το σεπτό σκηνομά της παρέμεινε στο καθολικό της μονής επί τρεις ημέρες μέχρι την εξόδιο ακολουθία και ταφή. Κατά τη διάρκεια της αναγνώσεως του Ιερού Ψαλτηρίου, ετελούντο τρισάγια υπό των προσερχομένων ιεραρχών, ηγουμένων, ιερομονάχων και ιερέων, τόσο του Αγίου Όρους όσο και άλλων ιερών μονών και περιοχών της Ελλάδος. Κατέφθασαν επίσης γερόντισσες και μοναχές από διάφορα μοναστήρια και πλήθη λαϊκών αδελφών για να ασπαστούν την οσιωτάτη μητέρα, άνθρωποι περίλυποι και ενδάκριες που είχαν ευεργετηθεί από τις προσευχές, τις νουθεσίες και τις συμβουλές της. Στο ουσιακό πρόσωπο της μακαριστής γερόντισσας που αναπαυόταν, είχε εντυπωθεί η εκ Θεού μακαρία ειρήνη. Παρευρίσκετο εν Αγίω Πνεύματι ανάμεσά μας, δίδοντας τις ψυχές μας θεία παρηγορία και χάρη. Από τους οφθαλμούς μας έρεαν ησύχως άφθονα τα δάκρυα που επήγαζαν από τα αισθήματα λύπης και χαράς, πένθους και αναστάσεως και που ανεξηγήτως εναλλάσσονταν στις καρδιές μας. Πράγματι αυτές τις ημέρες και τις νύχτες και αν συνεχεία καθόλου το τεσσαρακονθήμερο που ακολούθησε, βιώσαμε εν σιωπή την πνευματική εμπειρία της χαρμολύπης όπως την αναφέρουν οι Άγιοι Πατέρες και ασκητές της Εκκλησίας μας. Η πνευματική αυτή κατάσταση ήταν δωρεά του Θεού δια των ευχών της οσιωτάτης μητρός προς παραμυθίαν και ενίσχυση. Η εξόδιος ακολουθία ετελέστη την 3η 24η Μαΐου 6η Ιουνίου και μετά την ταφή παρετέθη τράπεζα αγάπης στη Μονή για όλους τους παρευρισκομένους εις μνήμην της αηδήμου μητρός. Πλήθος μοναχών και λαϊκών κατέκλυσαν τις ημέρες αυτές την Ιερά Μονή και φιλοξενήθηκαν σε αυτήν, αποτείοντες έτσι εμπράκτος φόρο τιμής και αγάπης και κατεβοδούντες την διδάσκαλο, την ευεργέτιδα και την μητέρα προς την αιώνιο πατρίδα η συνάντησιν του νυμφίου ον ηγάπησεν.

Διαβάζουμε επιστολή του μακαριστού Οσίου Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεήτου. Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου, απόδοση του Πάσχα 2011. Το ιερό μετόχιο Παναγία Οδηγήτρια της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους, που βρίσκεται στην Πορταριά Βόλου, υπήρξε το πρώτο γυναικείο μου μοναστήρι, του οποίου ανέλαβα την πνευματική καθοδήγηση κατόπιν εντολής του οσιωτάτου γέροντός μου, Ιωσήφ του Ησυχαστή, λίγο καιρό πριν την κοίμησή του. Ο σεβαστός μου γέροντας είχε επικοινωνία διαλληλογραφίας με την άτυπη αδελφότητα που πρωτοξεκίνησε από το χωριό των Σταϊατών Πηλίου. Τη γαλούχησε και την μίησε στα της μοναχικής πολιτείας και πατερικής παραδόσεως. Συνέβαλε με τις προσευχές του εις την ίδρυση της Μονής εις την Πορταριά Βόλου και με άφησε πνευματικό της οδηγό. Στην επιλογή της γερόντισσας της Μονής συντέλεσε και ο ίδιος ο γεροντάς μου μετά από πληροφορία που πήρε από τον Θεό κατά την ώρα της προσευχής του. Την απόφαση της αναλήψεως του καθήκοντος της επίπονης διακονίας των ψυχών της αδελφότητας η γερόντισσα την εδέχθη μετά πολλής δυσκολίας, κρίνοντας τον εαυτό της ως ανάξιο. Η γερόντισσα Μακρίνα ήταν ένας άνθρωπος με πολλές δοκιμασίες από την παιδική της ηλικία. Την γνώριζα από τον κόσμο και είχε ιδιαίτερη πνευματική σχέση με την σεβαστή μου μητέρα που τη συμπαραστεκόταν ποικιλοτρόπως λόγω της ορφάνιας της. Ήταν λίαν ενάρετος άνθρωπος και διακρινόταν για την ταπείνωσή της, την πραότητά της, την προσοχή της και το αδιάλειπτο της προσευχής της. Είχε πολύ καθαρότητα νόος, τόσο λευκό λογισμό δεν συνάντησα σε άνθρωπο. Ως μοναχή είχε απερίεργη υπακοή και πολύ ακρίβεια στα μοναχικά της καθήκοντα. Ο θείος φόβος, η μνήμη θανάτου και ο θείος προορισμός του ανθρώπου καλλιεργήθηκαν παιδιόθεν στην ψυχή της και έγιναν βίωμά της. Η άπειρη υπομονή της, η αγάπη της και το ανίστακτο ενδιαφέρον της για την σωτηρία της αδελφότητος διαρκώς την διακατήχαν. Τα προβλήματα των ανθρώπων που την επλησίαζαν ήταν και ειδικά της και προσπαθούσε με την προσευχή της και το λόγο της να βοηθήσει στην επίλυσή των. Το μοναστήρι μου αυτό, με τη συμβολή της γερόντισσας, αποτέλεσε τη Μητρόπολη των λοιπών μονών που ιδρύθηκαν με την ευλογία του Θεού τόσο μέσα στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, Αμερική και Καναδά. Τώρα η ψυχή της αναπαύεται καθώς με ανέπαυσε και αγάλεται αιωνίως εν το παραδείσο μετά του χορού των οσίων παρθένων. Ταπεινά εγώ ο ελάχιστος εύχομαι να μεσητεύει από την ουράνια συνοδεία μας για τη σωτηρία των πνευματικών της τέκνων και όλου του κόσμου. Γέροντας Εφραίμ.

Διαβάζουμε τον επικίδιο λόγο που εκφωνήθηκε από τη μοναχή Μακρίνα της Ιεράς Μονής της Παναγίας Οδηγήτριας κατά την εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στις 6 Ιουνίου του 1995 με το νέο ημερολόγιο. Πολυσέβαστη οσιωτάτη μητέρα μας, γλυκητάτη γερόντισά μας Μακρίνα, όλα τα παιδιά σου συγκεντρωθήκαμε γύρω από το σεπτό σκήνομά σου για να κάνουμε σύναξη. Μια σύναξη όμως διαφορετική από τις άλλες. Διαφορετική γιατί σήμερα δεν θα μας ομιλήσεις όπως σε κάθε σύναξη με την απλή διδαχή σου. Ούτε θα διαβάσει πατερικά κείμενα κάποια εντεταλμένη αδελφή. Αλλά θα ομιλήσουν τα δάκρυά μας, τα ασταμάτητα δάκρυά μας, γλυκιά μας μητερούλα. Θα σου πούμε ότι η κάθε μία από εμάς απέκτησε από τον ανεξάντλητο πλούτο των αρετών σου που εδίδαξες και εβίωσες σιωπηλά. Η μία αδελφή θα πει πως έλαβε την υπακοή, η άλλη αδελφή πως έλαβε την ταπείνωση, η άλλη την ελεημοσύνη, η άλλη αδελφή την άδουλη αγάπη, η άλλη αδελφή την θυσία, η άλλη την ωερά προσευχή. Αλλά τι να απαριθμίσει κανείς από αρετές που είχες τον μοναδικό δικό σου τρόπο να εμφυτεύει στις καρδιές όλων μας. Η σύναξη όμως αυτή των δακρύων μας θα τελειώσει σύντομα, γιατί πρέπει να πάρουμε την τελευταία ευχούλα σου από την ακόμη διατηρουμένη ζεστή δεξιά σου λίγο πριν από την ταφή σου. Αν και μένουμε απορφανισμένες, αδελφέ, από την εκδημία σου προς τον Κύριον, ωστόσο διατηρούμε ζωηρή την ελπίδα ότι θα έχουμε και την ευχή σου και την ευλογία σου από τους ουρανούς για να δροσίζει τις ψυχές μας. Θερμά παρακαλούμε, καλή μας μανούλα, να μας συγχωρήσεις για ό,τι σε λυπήσαμε ως άνθρωποι αδύνατοι. Εν γνώση η εναγνία μας. Σου ευχόμεθα καλόν παράδεισον με τον εμφύο σου Χριστόν που τόσο επόθησες και αγάπησες από μικρό παιδάκι. Στον παράδεισο που σε είδε να ανεβαίνεις και ο γέροντάς μας Εφραίμ, όπως μας περιέγραψε χθες τηλεφωνικός από την Αμερική. Αιωνία σου η μνήμη, ενάρετη μητέρα μας. Αιωνία σου η μνήμη, στοργική μας γερόντισσα. Αιωνία σου η μνήμη, πολυπαθή και καρτερική μανούλα μας. Αλλά και εν χαρά, μεγάλη, ψάλουμε όλα τα παιδιά σου εν χορό. Χριστός Ανέστη.

Διαβάζουμε και τον επικίδιο λόγο που εκφωνήθηκε από τον μακαριστό γέροντα Εφραίμ, τότε ήταν ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου και στη συνέχεια δικαίος της ρωσικής σκήτης του Αγίου Ανδρέου Αγίου Όρους, όπου και κοιμήθη. Λόγος επικίδιος εις την μακαριστήν και Παναίδημον γερόντισαν και καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου, μακρίναν μοναχήν. Καθεύδης, ο Ιερά Κεφαλή και Αγία Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής της Μετανία σου, ο Σιωτάτη Μακρίνα. Σιγά το σόν ευλογημένον στόμα, ω εμνοτάτη εν μοναζούσες, το επί 74 συναπτά έτη, υμνολογούν το Άγιον Τριαδικών Θεών μας. Η αγνότατη οφθαλμή σου, η ειδυνεκός, ενοπτριζόμενη το εράσμιον κάλος του λατρευτού μας Ιησού, ησυχάζου συνήν, ο μάνα τη μειωτάτη, επαρθενικέ χείρε σου, επικνός ερώμενε, εις τας πανηχίους αγρυπνία σου, προς τον γλυκύτα των Χριστών μας, άρτη εδέθησαν, ο Αγία Γερόντισα. Η καθαρωτάτη καρδία σου, η καρδιακήν προσευχήν, αναβλίζουσα άρτη σε σύγητε. Δυσκολευόμεθα πολύ ο μακαριστή και αείμνηστη Μακρίνα, να πιστεύσομεν ημείς η ευτελής και ταπεινή, οι συναχθέντες πρώτου Αγίου σκήνου σου, ότι από του νυν δεν θα είδομεν πλέον του σου προσώπου την πολυσέβαστον και αγίαν μορφήν. Συνήγαγες ημάς ενώπιόν σου, ο αξέχαστη και πάνστοργη Μανούλα, διαϊστά την φοράν, ώσπερ η όρνης συνάγητα εαυτής νοσία. Οράς, ο Αγία Γερόντισα, τα σά τεκνία, πώς των καρδιακών αυτών πόνων και τα ροάς των δακρύων, με τα μεγίστης βία συγκρατούσι. Εκοιμήθη στον ύπνο των Αγίων, ο Ιερά Κεφαλή και τιμιωτάτη Μακρίνα. Εισύ πάλευκος και απαθής ψυχή, επετάστη προς ύψον νοητών, προσών επόθησας εξαπαλώνων ήχων και από μικράς ηλικία σου θερμός οικολούθησας μυριολάτρευτον και μυριοπόθητον θεάνθρωπον Ιησούν Χριστόν μας. Και νυν πλέον καθαρός και απλέτος των εσόπτρων λιθέντων, καθοράς πρόσωπον προς πρόσωπον, τον ουράνιο νυμφίο της ψυχής σου και βασιλέα της δόξης Ιησού Χριστών μας. Ο ευλογημένοι ομίγυρης, ο σιώτατοι πατέρες, καθηγούμενοι και γερόντισες, ο ιερά συνοδεία της Ιεράς Μονής Ταύτης, ο μοναζόντων και μοναζουσών παρθενικός χορός, ο ευλογημένοι χριστιανοί και αδελφοί, εν πνεύματι Αγίο, κατά λιθίαν Άγιον λείψανον κηδεύομεν σήμερον. Σώμα παρθενικών παραδίδομαι σήμερον τη κοινή μητρή ημών γη. Καταλήθειαν κηδεύομεν σήμερον μίαν όντως μοναχήν κατά τον έσω άνθρωπον ή της ετοίμησεν επαξίως το μέγα και αγγελικόν άγιον σχήμα του εισαγγελικού μοναχικού μας τάγματος. Προπέμπομεν εις το χώμα ένα αγιασμένο και πνευματοποιημένο χώμα, έναν ναόν Θεού παντοκράτορος, μίαν κατοικίαν του Πνεύματος του Αγίου. Όσοι διαπράξεως και θεωρίας και εξιδίας αυτών εμπειρίας εγνώρισαν την αλυσμόνη των γερόντισαν μακρίναν, γινώσκουσι λίαν καλώς ότι ούκ εισήν υπερβολέ ή εγκόμια ή ταπεινή ούτη λόγη εμού του αθλίου και αμαρτωλού. Απλώς την αλήθειαν λελάλικα εν ημίν αδελφοί μου ηγαπημένοι, αδυνατό δε να υπώ περισσότερα, άλλωστε το μυστήριον τούτο της χαρμολύπης, διεσηγής μάλλον ή λόγων, με μάθη κατημάν. Κοιμού τίνιν, ο μακαριστή και τρισολβία Αγία Γερόντισα Μακρίνα, έως της εσχάτης Αρχαγγελικής Άλπιγκος, έως της ενδόξου Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού μας, η μίση ταπεινή, τα τέκνα σου και οι αδελφοί σου, εγράψαμεν στας καρδίας μας, με ενεξίτηλον γραφήν, τα σαγιοπνευματικάς και απλανής νουθεσίας σου. Και θα ανήσομεν το υπόλοιπον της παρούσης βιωτής μας, κατά τας θεοσόφους διδαχά σου. Συνέδευξας γάρ, πανάριστα και διακριτικός το Άγιον τρόπον της μοναχικής ζωής με την πάνστοργον, άδολον και ανιδιοτελή μητρική αγάπην προς πάντας. Διό και η αγαπήθη στο σούτον σφοδρός υπό χιλιάδων ορθοδόξων κληρικών, μοναχών και λαϊκών ους έθρεψας πνευματικός οδηγών αυτούς εις την χριστομίμη των οδών της κατά Χριστών ταπεινώσεως και της θεραπείας των ψυχοσωματικών των παθών. Πορεύου τίνιν προς την Άνω Ιερουσαλήμ, πλησίον του Αναστάντος και Αναληφθέντος Ιησού Χριστού μας. Παράστηθη τη Αγία και Ζωοποιώ Τριάδη,
και πρέσβευε υπέρ πάντων ημών, ο Αγία και αείμνηστη γερόντισσα Μακρίνα. Η ευχή και ευλογία του Αγίου ημών Πατρός και γέροντος Εφραίμ, παναληθώς προπορεύεται προπροσώπου σου. Έχε και απ' εμού του αθλίου και αμαρτωλού, ως εκπροσώπου του Αγίου ημών Πατρός και γέροντος, την τελευταίαν συγχώρηση. Και έσυ συγκεχωρημένη και λελειμμένη εν τον ίν αιώνη και εν το μέλλοντι. Εμάκρινε φυγαδεύουσα νυν εκ του παρόντος αιώνος και υβλίστη εν παραδείσο, αμάς μακρίνα εις εμνοτάτη. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και αείμνηστη Αγία μου, γερόντισσα. Αμήν. Εφραίμ ο αμαρτωλός φιλοθέητης.

Διαβάζουμε και τον εξώδιο χαιρετισμό στην οσιωτάτη ηγουμένη Μακρίνα, κτητόρισα της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου, όπως εκφωνήθηκε από τη μοναχή Θεοτέκνη της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου Μετεώρων κατά την ώρα της εξωδίου ακολουθίας της μακαριστής γερόντισσας. Ιρπάγει γης Μακρίνα, μικράς ασίης γόνος, ζήδεν ειν κυρίω ασκητριών το κλέος, ικάδητε πρώτη Μακρίνα αφύπτατο γέης. Αποχαιρετώντας σήμερα την οσιωτάτη γερόντισσα Μακρίναν, δεν ευρίσκω αρμοδιότερα λόγια από το ιερό κείμενο του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου που απευθύνει σε σύγχρονών του μονάζουσαν. Ούτ έθνικεν, αλλά μετέστη σε αιώνιον ζωήν, ου γη αυτήν εκάλυψεν, αλλά ουρανός υπεδέξατο. Υπέλαβεν αυτήν η ομολογητών χωρία, η ασκητών ομοσκηνία, όπου το φως του αληθινών ένθα εμακάριε αναπαύσεις, ανθύλετο κόπων και πόνων, εν σαρκή ασκητικόστε και ομολογητικός. Και με την αρπαγή αυτή δεν ορφανεύει σήμερα μόνο η υπεφιλημένη μοναστική αδελφότης της Παναγίας της Οδηγητρίας Πορταριάς, η οποία με την μοναχική χαρμολύπη προπέμπει στους ουρανίους θαλάμους του νυμφίου Χριστού, μία αγιασμένη κτητόρισαν, μία παλέμαχον ασκήτριαν και καθοδηγών. Ορφανεύει ολόκληρος ο γυναικείος, ο ορθόδοξος μοναχισμός, στερούμενος στη γη την παρακλητική παρουσία μιας σύγχρονης στάρεσας, μιας εμπνευσμένης και ακούραστης πνευματικής μητέρας, η οποία και ομιλούσα και σιγώσα εδίδασκε την χριστοκεντρική πορεία της ζωής, την αδιάλειπτον ευχήν και την πατερική νύψην. Ο χάριτη Χριστού, ιερτημένος λόγος της, ειδικό χάρισμα του Παναγίου Πνεύματος, θέρμενε τις καρδίες των συνομιλητών, ήλεγχε την ραθυμία των ολιγόωρων. Αφύπνιζε την συνείδηση του αδιάφορου προσκυνητού. Όσοι είχαν την ευλογία να γνωρίσουν την μακαριστή γερόντισσα Μακρίναν, έφευγαν ωφελημένοι και κατασυγκινημένοι από αυτήν. Το πρόσωπό της επιβλητικών και ηλαρών συνάμα ενέπνεε την ορθόδοξον άσκηση, την διάκριση εις τη συμβουλή και την προσπάντας αγάπη. Τόσον υπό την καθοδήγηση του μακαριστού και ασκητικότα του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, όσο και υπό την εμπνεσμένη ποδηγεσία του σεβαστού γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου, του Ιεραποστόλου της Αμερικανικής Υπήρου, η γερόντισσα Μακρίνα επίμανε σχεδόν επί 40 ετίαν την πολυάριθμον μοναστική αδελφότητά της και ένα πλήθος εκτός μονής, λαϊκών και μοναχών, τηρώντας εν διακρίση την μοναχική ασκητική ακρίβεια. Μολονότι σκόλοπα τη σαρκή έχουσα, εργάζεται επί πολλά έτη, με παύλιον ζήλων, δια την σωτηρίαν των ψυχών, και εδοξολόγη εν τες θλίψεση το όνομα του Κυρίου, παρέχουσα υπόδειγμα χριστιανικής καρτερίας και υπομονής. Η Κυρία μας Θεοτόκος, το γλυκί ενδρύφημα του νοός και της γλώσσης της, αφού την ηξίωσε προημερών να υποδεχθεί και να προσκυνήσει την τιμή εν ζώνη της, της επέδωκε το επίσημον προσκλητήριον δια τους γάμους με τον υφίον της Χριστόν. Η είδησης της ευνηδίας αρπαγής της συνεκέντρωσε δίπλα από το ιερόν σκήνομά της εκπροσώπους από όλα τα ιερά κάστρα της Ορθοδοξίας, οι οποίοι εσπεύσαμεν να λάβομεν την Αγία Ευχή της σαν φυλακτό και ευλογία και να συμπαρασταθώμεν αδελφικώς εις το ευλογημένον της κοινόβιον. Εκ μέρους όλων των παρισταμένων μοναστικών αδελφοτήτων, πνευματικών της τέκνων, με την στενή και την ευρίαν έννοια, ταξιαρχών θάσου, αναλήψεως σερών, τιμίου προδρόμου σερών, τιμίου προδρόμου σικής, Αγίου Γερασίμου Μακρινίτσης, ταξιαρχών Βόλου, Αγίου Γρηγορίου Κουφαλίων, Πανοράματος Θεσσαλονίκης, Νταού Πεντέλης, Γενεσίου της Θεοτόκου Αμερικής, Αγίου Στεφάνου Μετεώρων, Αγίων Θεοδόρων Κρήτης, αποχαιρετούμεν κατασπαζόμενε το ιερό σκήνομα μιας οσιωτάτης πνευματικής μητρός της αημνής του γεροντήσης Μακρίνης, η οποία κατέλειπεν εν χερσή της Θεοτόκου τέκνα εν Κυρίω περιπατούντα και μηδενός λυπόμενα. Πολυσεβαστή και αξιομακάριστη γερόντισά μας Μακρίνα, εις τον θρόνο του Χριστού μας προσεδρεύουσα, άσπασε και δι' ημάς τους τιμίους πόδας του νυμφίου μας Χριστού, μετάνισον την ουράνιον προεστώσαν Κυρίαν μας Θεοτόκον, βόησον υπερπάση της Εκκλησίας προς Κύριον, περένουσα
επιτρέψατε μου να καταλήξω των σύντομων ή εικόνα αποχαιρετισμών με την συνέχεια του λόγου.

0: Γερόντισσα Μακρίνα, λοιπόν, μια κορυφαία μορφή του γυναικείου Ορθοδόξου Μοναχισμού, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας της Οδηγητρίας Πορταριάς, εγκατέλειψε τον μάταιο κόσμο, γεννημένη το 1921 στην περιοχή της Σμύρνης, ήλθε νήπιο με το πρώτο κύμα της προσφυγιάς στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Πριν κλείσει τα 10 της χρόνια, έχασε τους ενάρετους γονείς της μέσα σε ένα χρόνο, αφού προηγουμένως όμως πήρε την ευχή τους παρά την παιδική της ηλικία να γίνει μοναχή όταν θα μεγάλωνε. Από την νηπιακή της ηλικία, όλη της η ζωή είχε σαν επίκεντρο την Ορθόδοξη πίστη, η οποία σφυριλάτησε έντονα την ψυχή της και σφράγισε όλο τον επίγειο βίο της. Ήταν ένα παράδειγμα ανθρώπου που γεννήθηκε μόνο για να ακολουθήσει με τη χάρη του Θεού τον δύσκολο μοναχικό δρόμο και να αξιωθεί να φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα πνευματικής ζωής. Με την ενηλικίωσή της σε κάρη μοναχή, θεμελιώνοντας αμέσως το πρώτο εισηγαστήριο στις Σταγιάτες. Πνευματικά, συνεδέθη με την εκλεκτή αγιορητική αδελφότητα του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, που η μοναχική της οικογένεια σήμερα ξεπερνά τους 500 μοναχούς και μοναχές, με πνευματικό τον συμπολίτη γέροντα Εφρέμ κατά κόσμο Ιωάννη Μωραΐτη. Το 1962 αγόρασε από την οικογένεια του αυλάρχη Χριστομάνου Καλίνσκι το ερυπωμένο από τους σεισμούς εξοχικό σπίτι τους στην Πορταριά, όπου στην κυριολεξία με δάκρυα, υδρότα, κόπους και προσευχές, μαζί με την εκλεκτή συνοδεία της, δημιούργησαν ένα υποδειγματικό καθόλα μοναστήρι, το οποίο είναι μετόχιο της Ιεράς Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους, ακολουθώντας το παλαιό ημερολόγιο, αλλά ευρισκόμενο κάτω από την πνευματική σκέπη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το μοναστήρι αυτό διακρίθηκε κάτω από την καθοδήγηση της Ιερόντισσας Μακρίνας για την πνευματικότητά του, την τάξη και την καλαισθησία του. Χιλιάδες πιστών, όχι μόνο από την περιοχή αλλά και από όλη την Ελλάδα, βρήκαν τα χρόνια αυτά καταφύγιο κοντά στην αλυσμόνητη Γερόντισσα Μακρίνα και ωφελήθηκαν πνευματικά. Το πρόσωπό της ακνοβολούσε καλοσύνη, αγάπη, ειλικρίνεια και πίστη. Η ηρεμία της και ο γλυκής της λόγος ήταν στήριγμα και πηγή δυνάμεως για όλους όσοι ευτύχησαν να τη γνωρίσουν. Το μοναστήρι της Γερόντισσας Μακρίνας αξιώθηκε να γίνει πνευματικό κύτταρο από το οποίο ξεκίνησε ο Ορθόδοξος Μοναχισμός στην Αμερική. Σήμερα όλοι καμαρώνουν για τις 7 ιερές μονές που βρίσκονται στην Αμερική, ενώ πριν από λίγα χρόνια ο μοναχισμός εκεί ήταν ανύπαρκτος και το σπουδαιότερο, οι ρίζες των μονών αυτών βρίσκονται στην Πορταριά. Ένα έργο που με τη λογική είναι ασύλληπτο, πραγματοποιήθηκε με τη δύναμη της πίστεως. Η ευλογία του Θεού και η ευχή της Γερόντισσας Μακρίνας ασκεπάζει για πάντα τα πνευματικά της τέκνα που θα αντλούν φως και δύναμη από την ανάμνησή της. Η απώλεια είναι τεράστια. Το κενό είναι ανθρωπίνως δυσαναπλήρωτο. Αλλά η αλυσμόνητη Γερόντισσα Μακρίνα θα ζει για πάντα στις καρδιές μας. Όλοι θα στερηθούμε την αγάπη και τη σοφία της. Παρηγορούμαστε όμως με τη σκέψη πως η Γερόντισσα Μακρίνα βρίσκεται πια εκεί που ποθούσε η ψυχή της, εις τόπον χλωερών, εις τόπον αναψύξεως. Το ευτύχημα είναι πως στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει χωρισμός. Αιωνία μνήμη της αξιολάτρευτης Γερόντισσας Μακρίνας, ανέφερε το δημοσίευμα της εφημερίδας Η Θεσσαλία την 3η, 6η Ιουνίου 1995, έτσι όπως το υπόγραφε ο Κωνσταντίνος Λούλης, τότε ιδιοκτήτης της εφημερίδας και πρώην πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους. Και κάπου εδώ, έχοντας διαβάσει αποσπάσματα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου «Λόγια καρδιάς», ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα μας στη μακαριστή Γερόντισσα Μακρίνα. Ας έχουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, την ευχή της από τον ουρανό και τις μεσητείες της καθημερινά στη ζωή μας. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Οι απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σε συνεργασία με τα φροντιστήρια εφήβων Παπαδέα. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου του 2026, και είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε σχόλια και εκτιμήσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων σε συνεργασία με τα φροντιστήρια εφήβων Παπαδέα. Να ευχηθούμε από καρδιάς σε όλους τους μαθητές καλή δύναμη. Σήμερα εξετάστηκαν 3 μαθήματα για τα γενικά λύκεια. Καταρχάς έχουμε τα λατινικά γενικού λυκείου στην ανθρωπιστική κατεύθυνση. Ακούμε την κυρία Τζένι Αποστολίδη.
1: Οι υποψήφοι της ανθρωπιστικής κατεύθυνσης κλήθηκαν να εξεταστούν σήμερα στο μάθημα των λατινικών. Τα θέματα των λατινικών χαρακτηρίζονται από σχετική άνεση για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Ωστόσο, και ένας μέτρια προετοιμασμένος υποψήφιος θα μπορούσε να ανταποκριθεί με επιτυχία στα θέματα, καθότι οι διατυπώσεις δεν είχαν ιδιαίτερη δυσκολία. Ήταν συγκριτικά με πέρυσι τα θέματα τόσο της εισαγωγής, το Β1, όσο και τα ετυμολογικά, το Β2, ήταν πιο καλά διατυπωμένα και πιο βατά για κάποιον μέτρια υποψήφιο. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της γραμματικής, οι διατυπώσεις δεν χαρακτηρίζονται από κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Αυτό που απαιτείται είναι μια καλή κατανόηση της διδαχτής ασύλης και των λατινικών της Β' Λυκείου και των λατινικών της Γ'. Και σε ό,τι αφορά το συντακτικό, τα θέματα ήταν αναμενόμενα και πολύ καλά διατυπωμένα.
0: Το επόμενο εξεταζόμενο μάθημα είναι η χημεία γενικού λυκείου. Θα ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Αρχέλαο.
2: Τα θέματα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας. Υπάρχουν θέματα τα οποία ξεκάθαρα βασίζονται πάνω στις πληροφορίες του σχολικού βιβλίου και ένας καλά προετοιμασμένος υποψήφιος θα μπορούσε άνετα να ανταποκριθεί. Και υπάρχουν και κάποιες ενδιαφέρουσες παγίδες. Σίγουρα θα είναι πρόβλημα η διαχείριση του χρόνου, γιατί χρειάζονται αρκετές πράξεις, ειδικότερα στο θέμα Δέλτα. Αλλά κάποιος προετοιμασμένος υποψήφιος, ο οποίος ξεκινάει να λύνει τις ασκήσεις όπως τις έχει διδαχθεί στο φροντιστήριο, δεν θα έχει σίγουρα πρόβλημα.
0: Και ολοκληρώνουμε με την ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον, ΑΕΠ, Γενικού Λυκείου. Ακούμε τον κύριο Χαράλαμπο Φράγκο.
3: Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Το θέμα Α ήταν θεωρητικό θέμα, βατό, αλλά με λεπτές διατυπώσεις σε λίστες, στιβά και δομές δεδομένων. Στο θέμα Β ήταν μέτριο προς απαιτητικό, γιατί συνδυάζει αντικειμένο στραφή προγραμματισμό, επανάληψη και ταξινόμηση. Το θέμα Γ ήταν κλασικό θέμα αλγοριθμικής σκέψης με πίνακα από θέματα, μετρητές και ποσοστό. Ήθελε καθαρή μεθοδολογία. Το θέμα Δέλτα, το πιο βαρύ θέμα, με διδιάστατο πίνακα, συνάρτηση, αναζήτηση και ταξινόμηση, εκεί θα κριθούν υψηλές βαθμολογίες. Συνολικά τα θέματα ήταν εντός υλής και διαβαθμισμένα. Δεν ήταν ακραία δύσκολα, αλλά δεν ήταν και θέματα απλής αποστήθησης. Έδιναν μονάδες στον καλά προετοιμασμένο μαθητή, όμως για υψηλή βαθμολογία χρειαζόταν σωστή αλγοριθμική σκέψη. Προσοχή στους πίνακες, καλή γνώση υποπρογραμμάτων και ψυχραιμία στη σύνταξη του προγράμματος. Το θέμα Δέλτα ήταν το βασικό θέμα διάκρισης.
0: Εδώ ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας συνέντευξη. Είχαμε κοντά μας καθηγητές από τα φροντιστήρια εφήβων Παπαδέα. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας ημέρα. Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Οι απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σε συνεργασία με τα φροντιστήρια εφήβων Παπαδέα.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Και πατέρας και επιμένας. έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305,
6: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
8: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
9: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
10: Μαζωμός, ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
10: Τηλέφωνο 210-8035-800.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
12: Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγιορείτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μο Κύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιωρωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Λόγος Παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και έσως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι η Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Είμαστε στη πρώτη καθολική επιστολή Ιωάννου, στο 4ο κεφάλαιο και στο στίχο 11. Προηγουμένως λέγει ο Απόστολος Ιωάννης ότι ο Θεός μας αγάπησε τόσο πολύ και η αγάπη του Θεού ευρίσκεται, έγκυται στο ότι απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών. Και είχαμε μιλήσει για αυτό το μεγάλο θέμα, το πόσο ο Θεός εσυγκατεύει σε μας και μας έδωσε τον Υιόν Του να είναι λασμός περί των αμαρτιών μας. Στον στίχον 11 λέγει ο Απόστολος Ιωάννης: «Αγαπητοί, η ούτως ο Θεός ηγάπησεν ημάς και εμείς οφείλομεν αλλήλους αγαπάν». Δηλαδή, αγαπητοί μου, εάν ο Θεός τόσο πολύ μας αγάπησε και εμείς οφείλουμε να αγαπούμε ο ένας τον άλλο. Και συνεχίζει: «Θεόν ουδείς πόποτε τε θέατε, εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τε τελειωμένη εστίν εν ημίν». Τον Θεό κανένας δεν τον έχει δει ποτέ. Εάν όμως αγαπούμε ένας τον άλλον, ο Θεός μένει μέσα σε μας και η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη μέσα στην καρδιά μας, μέσα μας. Εδώ βλέπουμε αυτό το μεγάλο γεγονός του μυστηρίου της παρουσίας του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και πώς γίνεται αυτό το μεγάλο πράγμα, για το οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα μας ζητούν να δώσουμε το λόγο το δικό μας, τη μαρτυρία μας. Μας ρωτούν, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι και ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι, παιδιά, μικρά, νεότερα δηλαδή στην ηλικία, εάν έχουμε δει τον Θεό. Έτσι, Πάτερ μου, έχεις δει τον Θεό καμιά φορά? Εδώ λέγει ο Απόστολος ότι τον Θεό δεν τον έχει δει κανένας ποτέ. Όμως, εάν αγαπούμε ένας τον άλλον, τότε ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη, είναι τελεία, ολοκληρώνεται μέσα στην καρδιά μας. Γιατί καταρχάς θα ήταν πολύ αφελές πράγμα να πιστεύουμε στον Θεό και να ακολουθούμε τον Θεό χωρίς να τον γνωρίζουμε, χωρίς να τον βλέπουμε, ή τουλάχιστον χωρίς να έχουμε δυνατότητα να τον δούμε, ή χωρίς να υπάρχουν ή να υπήρξαν άνθρωποι που έχουν δει τον Θεό. Τον Θεό, την ουσία του Θεού βέβαια κανείς δεν την έχει δει, αλλά τον Θεό, τον σαρκοθέντα Θεό, τον Χριστό, τον είδαν όλοι οι άνθρωποι και τον βλέπουμε και εμείς κάθε μέρα στην Θεία Λειτουργία. Και το να βλέπει κανείς τον Θεό δεν σημαίνει ότι θα δει τον Θεό με τα σωματικά μάτια, με αυτά τα μάτια τα οποία βλέπουμε, ξέρω εγώ, τους ανθρώπους ή τα διάφορα άλλα αντικείμενα. Ο Θεός βλέπεται με όλη την ύπαρξη του ανθρώπου. Όλος ο άνθρωπος βλέπει τον Θεό. Όλο το είναι του ανθρώπου βλέπει τον Θεό. Οπότε αυτό που λέγει εδώ ο Απόστολος Ιωάννης, ότι τον Θεό βέβαια κατ' ουσία δεν τον έχουμε δει ποτέ, όμως η αγάπη του Θεού είναι τελεία μέσα μας εάν αγαπόμενα αλλήλους, αυτό είναι πραγματικότητα και είναι πραγματικότητα την οποία βεβαιώνουν οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, και οποιοδήποτε ακολουθεί αυτόν τον δρόμο και γίνεται δηλαδή όμοιος με τον Θεό. Εάν αγαπούμε ένας τον άλλο, σημαίνει ότι λειτουργούμε φυσιολογικά, όπως μας έπλασε ο Θεός. Αφού λέγει ο Απόστολος Ιωάννης ότι, το λέγει και πιο κάτω, το είπε και προηγουμένως, ότι ο Θεός αγάπη εστί. Ο Θεός είναι αγάπη, λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Άρα λοιπόν, αφού ο Θεός είναι αγάπη, άρα και ο άνθρωπος αγάπη εστί, αφού είναι εικόνα του Θεού. Άρα ό,τι είναι ο Θεός κατά φύση, είναι και ο άνθρωπος κατά χάρη. Επομένως ο άνθρωπος λειτουργεί φυσιολογικά, σωστά, υγιή δηλαδή, υγιώς λειτουργεί ο άνθρωπος, όταν λειτουργεί όπως λειτουργεί ο Θεός. Κάθε πράξη η οποία είναι αντίθετη με αυτή την ενέργεια, είναι αρρώστια, είναι τραύμα, είναι διαφθορά του ανθρώπου. Ενώ κάθε πράξη η οποία είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα της αγάπης, είναι η μόνη υγιής κίνησης και η σωστή έκφρασης του ανθρωπίνου προσώπου. Οπότε έτσι, μέσα σε αυτήν την αγάπη προς τους αδελφούς μας, αγαπώντας ο ένας τον άλλον, τότε βλέπουμε τον Θεό να μένει εν ημίν, να είναι μέσα μας ο Θεός, που είναι πολύ περισσότερο από το να τον δει κανείς τον Θεό. Το να δει κανείς τον Θεό έτσι, ας πούμε, σε ένα όραμα, ας το πούμε, ή ξέρω εγώ πως είδαν διάφοροι προφήτες εικόνες του Θεού ή είδος τέλος πάντων και οπτασίες και οράματα περί του Θεού, είναι σημαντικό. Αλλά να μένει ο Θεός μέσα μας, αυτό το πράγμα είναι πολύ περισσότερο και να είναι και η αγάπη του Θεού τετελειωμένη μέσα στον άνθρωπο. Έτσι λέγει στη συνέχεια στο 13ο στίχο: «Εν τούτο γινώσκομεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, ότι εκ του πνεύματος αυτού δέδοκεν ημίν». Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζομεν ότι μένομεν μέσα στον Θεό, εν το Θεό, και ο Θεός μένει μέσα σε μας εν ημίν, διότι μας έδωσεν το Πνεύμα του Άγιον, το δικό του Άγιον Πνεύμα έδωσε μέσα στις καρδιές μας. Έτσι δεν υπάρχει καμιά αφιβολία και καμιά δυσκολία να μαρτυρήσει ο άνθρωπος και να γνωρίσει ο άνθρωπος εάν είναι μέσα του ο Θεός πραγματικά. Αυτή τη μαρτυρία πρέπει να την έχουμε κανονικά όλοι οι χριστιανοί. Όλοι οι άνθρωποι της Εκκλησίας από τη στιγμή που ευαπτιστήκαμε, όσοι Χριστόν ευαπτίστημεν, Χριστόν ενεδύθημε, με το Άγιο βάπτισμά μας και με το Άγιο χρίσμα και με όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας βέβαια, στη συνέχεια έχουμε ενδυθεί το Χριστό και ο Χριστός μένει μέσα μας. Όμως, για να ενεργοποιηθεί αυτή η κατάσταση πνευματική, πρέπει ο άνθρωπος να αγωνιστεί στη ζωή του, να ελευθερωθεί από τα πάθη και την αμαρτία και να ενεργοποιηθούν όλα αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όταν όμως γίνουν αυτά, τότε έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και συγκεκριμένα στοιχεία που μαρτυρούν ότι πράγματι ο Θεός είναι μέσα μας. Και όπως λέμε πολλές φορές, για να μην απατώμαστε και να μην λέμε «δεν ξέρω εάν ο Θεός κατοικεί μέσα μου και αν εγώ είμαι εν το Θεό και ο Θεός εν εμή». Και εάν θέλουμε να κάνουμε έτσι μια εξέταση του εαυτού μας, να δούμε είναι πράγματι έτσι, μένει ο Θεός μέσα μας και εμείς είμαστε εν το Θεό, δεν είναι καθόλου δύσκολο πράγμα να το ανακαλύψουμε. Είναι πολύ εύκολο. Ο Απόστολος Παύλος μας έδωσε ένα κατάλογο, ας το πω έτσι, κριτηρίων, γνωρισμάτων, ώστε βλέποντας αυτά όλα να καταλαβαίνουμε τι γίνεται μέσα μας. Και για να μην απατώμαστε και να απατούμε και τους εαυτούς μας και να διαρωτώμαστε εάν είμαστε εν το Θεό ή όχι, μας λέγει ο Απόστολος ότι «αδελφοί μου, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι ο εξής. Είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια και πολλά άλλα βέβαια». Λοιπόν, μπορεί κανείς να γράψει αυτά όλα και να τα βάλει μπροστά του και να κοιτάξει μέσα του. Έχω μέσα στην ψυχή μου αγάπη, έχω ειρήνη, έχω χαρά, έχω μακροθυμία, έχω Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστην, πραότητα, εγκράτεια κτλ. Εάν βλέπει ότι δεν τα έχει, τότε ασφαλώς χρειάζεται δουλειά. Θα μου πεις, εάν βλέπει ότι τα έχει, τι θα γίνει τότε? Εκεί χρειάζεται πιο πολύ δουλειά. Διότι κάποιος ο οποίος βλέπει ότι τα έχει, νομίζω δεν μπορεί να τα δει ότι τα έχει. Εκεί είναι η αρρώστια, είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, οι πατέρες το ξέρουν αυτό, δεν ξέρω αν συμβαίνει και στον ελλαδικό χώρο, αλλά εμάς εδώ στην Κύπρο συμβαίνει πολλές φορές, γέροντα, εσύ θα ξέρεις πιο πολλά, όταν έρχονται άνθρωποι να εξομολογηθούν και περιγράφουν, ας πούμε, τον εαυτόν τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιγράφοντας τον εαυτόν τους συγκινούνται, που έχουν τόσο καλόν εαυτόν και έχουν όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα μερικοί κλαίνε κιόλας. Έχετε τέτοια φαινόμενα? Και στην Ελλάδα φαίνεται αυτού του είδους τα φαινόμενα. Λέγαμε προηγουμένως για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να κοιτάξει τον εαυτόν του και να κάνει αυτή την κριτική που χρειάζεται να κάνουμε όλοι μας, όταν κυρίως βλέπουμε διάφορα έτσι φαινόμενα μέσα στην ψυχή μας, όπου πολλές φορές συγκρούονται οι λογισμοί μας και θέλουμε να δικαιώσουμε τον εαυτό μας και να τον δικαιολογήσουμε, όταν ας πούμε αισθανόμαστε ότι αδικούμαστε ή έχουμε διάφορες κινήσεις μέσα στη ψυχή μας, τότε μπορούμε με αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που περιγράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, να κρίνουμε, να δούμε από ποιο πνεύμα κυριαρχούμαστε. Και πολλές φορές θα καταλάβουμε ότι το πνεύμα αυτό σίγουρα δεν είναι το πνεύμα του Θεού, εάν υπάρχουν τα αντίθετα. Και όπου υπάρχει το πνεύμα του Θεού, το Άγιον, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, γεννάται βαθιά ταπείνωσης και μεγάλη μετάνοια. Και ο άνθρωπος δεν καυχάται, ούτε πιστεύει ότι είναι κάτοχος των καρπών του Αγίου Πνεύματος, αλλά απλώς αισθάνεται το άπειρον έλεος του Θεού και την άκρα συγκατάβαση του Θεού, ο οποίος τόσο πολύ μας αγάπησε, ώστε έδωκεν τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών μας. Γνωρίζουμε λοιπόν από το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο έδωσε ο Θεός στα τέκνα της Εκκλησίας, σε όλους μας. Όλοι μας είμαστε βαπτισμένοι και με το Άγιο Χρίσμα έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιον μέσα στην ύπαρξή μας, και εκείνο που μένει σε μας είναι να ενεργοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία μας έδωσε ο Θεός, τα οποία αδρανούν όχι γιατί είναι αδύνατο το Πνεύμα το Άγιο να ενεργήσει στον άνθρωπο, αλλά γιατί οι αμαρτίες μας και τα πάθη μας, αφού είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, δεν συνεργούν στην παρουσία αυτήν της ενεργίας του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Άρα εκείνο που μένει σε μας είναι αυτό που η Εκκλησία ονομάζει άσκησης, αγώνας πνευματικός, ώστε να ελευθερωθούμε από τα πάθη μας, να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες μας. Και θα μου πεις ότι είναι δυνατόν να ελευθερωθούμε ποτέ από τα πάθη μας? Δεν ξέρω. Είναι δυνατόν. Αλλά για εμάς τους υπόλοιπους που είμαστε ταλέποροι, τι γίνεται? Εμείς που είμαστε ταλέποροι έχουμε μία οδό να βαδίσουμε, την οδό της μετανοίας. Αυτό είναι που χρειάζεται. Οι Άγιοι ελευθερώθηκαν από τα πάθη και οι μεγάλοι αγωνιστές της Εκκλησίας, πράγματι αυτοί διήρθαν το δρόμο αυτών με το σπαθί τους, που λέμε έτσι, και βγήκαν πέρα και έλαβαν τη χάρη και εδόξασαν τον Θεό με την Αγία ζωή τους. Εμείς όμως που δεν είμαστε τόσο δυνατοί, ούτε έχουμε τόση αυταπάρνηση και τόση δύναμη πνευματικού αγώνος, τουλάχιστον ας μάθουμε το παραπόρτι, να μπούμε από το παραπόρτι δηλαδή, από τη μικρή πόρτα, ας μην μπούμε από τη μεγάλη πόρτα, που είναι η θύρα της μετανοίας, η οποία όμως τελικά αυτή εισάγει τους πάντες εις την Βασιλεία του Θεού. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, όταν περιγράφει εκείνον την κλίμακα όλη την ουρανοδρόμων που τη διαβάζει κανείς και ηλικιά, βλέποντας πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος στη πνευματική ζωή, λέγει εκεί στον τελευταίο του λόγων μια παρότρηση στους ανθρώπους, στους μοναχούς, αυτούς που διαβάζουν την κλίμακα, λέγει ένα πάρα πολύ ωραίο λόγο που μας προσγειώνει ξανά από εκεί που αρχίζουμε. Και λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ότι «Καν πάσαν την κλίμακα των αρετών αναβέβηκας, υπεραφέσως αμαρτιών προσεύχου». Έστω λέει και αν έχεις βγει όλη αυτήν την κλίμακα των αρετών, μη παύσεις να προσεύχεσαι υπέρ των αμαρτιών σου. Γιατί τελικά εκείνο που έχει σημασία είναι η μετάνοια. Και η μετάνοια δεν είναι η μεταμέλεια για τα λάθη που κάνουμε κάθε μέρα. Αρχίζει από τη μεταμέλεια. Αρχίζει δηλαδή από το να μεταμελούμε για τα λάθη που κάνουμε. Μετάνοια, και γι' αυτό ο Χριστός άρχισε το κήρυγμά του με το «μετανοείτε ίνκι και εν η βασιλεία των ουρανών» και ότι είμαι ως πρόδρομος με το ίδιο. Μετάνοια σημαίνει να αλλάξουμε τρόπο που σκεφτόμαστε. Αυτά που τώρα μας φαίνονται ωραία, όταν αλλάξουμε τον τρόπο θα καταλάβουμε ότι δεν είναι ωραία. Σας έχω πει ένα λόγο στο γεροντικό που λέγει εκεί ότι κάποιος μοναχός νεαρός κάποτε είπε ότι έχω τόσα χρόνια που έγινα μοναχός. Του λέγει ένας αβάς, λέει «Πάτερ, μεγάλο λόγο είπες, έγινες πράγματι μοναχός?» Λέει «Μα έχω τόσα χρόνια στο σχήμα». Λέει «Άραγε σου έγινε η πτωχία όπως ο πλούτος, σου έγινε η αγρυπνία όπως ας πούμε ο καλός ύπνος, σου έγινε η κακοπάθεια ως η καλοπέρασης, σου έγινε η κατηγορία, η συκοφαντία όπως η δόξα και ο έπαινος». Λέει «Αγωνίζομαι, άρα ακόμα δεν έγινες μοναχός». Δηλαδή το έργο του μοναχού που είναι η μετάνοια σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται, να αλλάξει τον τρόπο του μυαλού του, να κάνει πλήση εγκεφάλου δηλαδή με την καθημερινή έτσι ορολογία που μας κατηγορούν, και να δει ότι με το Ευαγγέλιο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δηλαδή πώς μπορείς λογικά να δικαιολογήσεις ας πούμε αυτά τα οποία λέγει ο Χριστός, ακόμα και τα πιο απλά πράγματα και την ελεημοσύνη? Γιατί χαζός είσαι να δώσεις τα λεφτά σου στον άλλον άνθρωπο? Ας πάει να δουλέψει να τα πιάσει μόνος του. Είσαι ας πούμε το θύμα εσύ να σε κατηγορεί ο άλλος και να μην απαντάς? Άμα θέλεις να απαντάς κι εσύ. Γιατί να σε φάει ο άλλος, φάντον εσύ πρωτύτερα από εκείνον. Γιατί να πατήσει πάνω σου άλλο, να πατήσει εσύ πριν να πατήσει εκείνος? Είναι η κοσμική λογική, είναι η λογική ας πούμε που υπάρχει στον κόσμο. Καμιά φορά και μέσα στη φύση μας υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Η μετάνοια ακριβώς είναι αυτή που αλλάζει όλα αυτά και μας κάνει να σκεφτόμαστε πολύ διαφορετικά και να τα βλέπουμε τελείως με άλλη λογική τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Αυτή λοιπόν η μετάνοια, η οποία αρχίζει από την προσευχή για την άφεση των αμαρτιών μας, από τη μεταμέλεια, είναι αυτό το ζητούμενο που ο Θεός έφερε στον κόσμο. Και έτσι γίνεται ο άνθρωπος καινός άνθρωπος, καινούριος άνθρωπος, γιατί πλέον βλέπει πολύ διαφορετικά από ό,τι έβλεπε προηγουμένως τα πράγματα. Το Πνεύμα λοιπόν του Θεού το Άγιον παραμένει στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος αυτός είναι μέσα στο πνεύμα της μετανοίας. Εάν δεν υπάρχει πνεύμα μετανοίας, τότε ακόμα και τα αγωνίσματα του ανθρώπου είναι επικίνδυνα. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αγωνίζεται πνευματικά και είναι ασκητής και είναι αγωνιστής και είναι κάποιος ο οποίος έχει αρκετές αρετές, αλλά όμως δεν έμαθε την τέχνη της μετανοίας, τότε είναι πολύ επικίνδυνος. Τόσο επικίνδυνος που οι πατέρες καμιά φορά θεωρούσαν προτιμότερο να αμαρτάνει ο άνθρωπος και να μετανοεί, παρά να είναι ενάρετος, να έχει ενάρετες πράξεις, αλλά να μην ξέρει τι σημαίνει μετάνοια. Όπως έλεγε ο Πατήχων ο Ρώσος, ο γέροντας του πατρός Παϊσίου, ότι είδα την κόλαση, λέει, και ήταν γεμάτη Αγίους υπερηφάνους. Ήταν γεμάτη Αγίους, δηλαδή εναρέτους, αλλά όμως υπερηφάνους. Δεν είπε για τον Παράδεισο, αλλά φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να πει το ίδιο για τον Παράδεισο με την αντίθετη πλευρά. Ότι ήταν γεμάτη αμαρτωλούς που μετανόησαν. Γιατί τελικά αυτό είναι που μας εισάγει στην Βασιλεία του Θεού. Και όχι τα έργα μας. Γι' αυτό και λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ούκ εξέργων νόμου όν επίησαμε δικαιούμεθα. Δεν δικαιωνόμαστε ενώπιον του Θεού από τα έργα μας, αλλά από την αγάπη του Θεού, από το Πνεύμα του Άγιον του Θεού, από το αίμα του Χριστού, το οποίο κατοικεί το Πνεύμα του Άγιον μέσα στις καρδιές αυτών που έμαθαν την μετάνοια. Αυτός ο οποίος έμαθε αυτή τη μεγάλη τέχνη περιφρουρείται. Ό,τι και να κάνει δεν έχει κίνδυνον, γιατί είναι κάτω από όλους. Λέει ο Αβάσης Άκος Ήρος, ο υποκάτω πάντονον που πεσείτε. Αυτός που έβαλε τον εαυτό του κάτω από όλους, που θα πέσει, αφού δεν έχει απεγεί κάτω. Έφτασε μέχρι τον πάτο, είναι κάτω από όλους και δεν έχει απεγεί και κάτω. Κάποτε πήγε ένας μοναχός στο Γεροσοφρόνιο, είχε φαίνεται πειρασμούς, λογισμούς, πόλεμο πνευματικών. Του λέγει, γέροντα, είμαι σε απόγνωση. Έφτασα μέχρι το έσχατον όριο της αντοχής μου. Νομίζω δεν έχει απεγεί και κάτω. Του λέει, επάτησες, έφτασες μέχρι κάτω, επάτησες. Του λέει, επάτησα. Του λέει, πας στο κεφάλι μου που πατάς. Εγώ είμαι απεγεί και κάτω ακόμα. Δηλαδή, αυτό είναι το φρόνημα των Αγίων. Έφτασα μέχρι τη βαθυτά τη μετάνοια και έτσι δια της μετανοίας, αυτοί που βέβαια είχαν και μεγάλες αρετές, πόσο μάλλον εμείς όλοι, δια της μετανοίας εφύλαταν το Πνεύμα του Άγιον και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος και έτσι δεν εθαρούσαν ούτε εξεθάρευαν, αλλά πάντοτε πρόσεχαν, πάντοτε εφοβούνταν με τα φόβο και τρόμο, όπως λέει ο Απόστολος, την εαυτό σωτηρίαν κατηργάστησαν. Λέγει στη συνέχεια στο 14ο στίχο, «Και εμείς τε θεάμεθα και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρα πέσταλκε τον Υιόν σωτήρα του κόσμου. Και εμείς, λέγει οι Απόστολοι, αλλά και κάθε χριστιανός, κάθε ένας ο οποίος είναι πραγματικά κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος και βλέπει και μαρτυρεί. Και το βλέπει και το βιώνει και το μαρτυρεί. Μπορεί να το μαρτυρήσει με τη ζωή του ότι ο Πατέρας έστειλε τον Χριστόν σωτήρα του κόσμου. Αυτό είναι, τουλάχιστον ας πούμε, πρέπει να είναι το βίωμά μας και η μαρτυρία μας. Έτσι όταν μας ερωτούν οι άνθρωποι ή αν βλέπουμε τον Θεό και ρωτούν αυτό το πράγμα τα παιδάκια στα σχολεία που πάω τώρα και στα δημοτικά, πολλά παιδιά έρχονται και με ρωτούν, «Πάτερ, βλέπεις τον Θεό?» Λέω, «Βλέπω κάθε μέρα, κάθε μέρα». Λέω, «Μα το βλέπεις κάθε μέρα?» «Βέβαια το βλέπω κάθε μέρα». Του λέω, «Τον παίρνω και τηλέφωνο τον Θεό». Μένουν οι μικροί, βλέπω, σου λέει, «Τι είναι αυτός?» Στα καλά του. Λέω, «Θέλεις να σου δώσω το τηλέφωνο, θα τον πάρεις?» «Θα τον πάρεις τηλέφωνο, σου δείξω ένα τηλέφωνο, τον παίρνεις και σου απαντά». Λοιπόν, βλέπουμε τον Θεό. Μπορεί να ζήσει άνθρωπος, νομίζετε, μέσα στην Εκκλησία, εάν η ψυχή του, εάν η ύπαρξή του δεν έχει αυτή την εμπειρία του Θεού? Νομίζω όχι. Μπορεί στην αρχή να μην το καταλαβαίνουμε ή ο Θεός να αποκρύπτει την πραγματικότητα από την διάνοιά μας, ας το πούμε έτσι, για λόγους παιδαγωγικούς. Αλλά ουδείς δύναται επίν Κύριον Ιησούν ημί εμπνεύματι Αγίον. Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού και να παραμείνει σε αυτόν τον αγώνα ή έστω και στην αναζήτηση του Χριστού παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άρα και εμείς όλοι που είμαστε εδώ και αναζητούμε τον Θεό και θέλουμε να είμαστε κοντά στον Θεό, μας απασχολεί το θέμα του Θεού μέσα στην καρδιά μας, κατά ένα μυστικό τρόπο που ο Θεός γνωρίζει πώς λειτουργεί στον κάθε ένα από μας, υπάρχει αυτή η παρουσία του Θεού που απεργάζεται την έλξη την δική μας προς τον ίδιο τον Θεό. Το λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ότι κανείς δεν μπορεί να έρθει προς εμένα εάν μη ο Πατήρ μου ο ουράνιος ελκύσει αυτόν. Όχι απλώς να τον προσκαλέσει, αλλά να τον ελκύσει, να τον τραβήξει κοντά του. Άρα λοιπόν υπάρχει στον κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει έστω και μια αναζήτηση και μια ανάμνηση και μια επίκληση του Θεού, υπάρχει αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος που αγωνίζεται υπέρ ημών. Αγωνίζεται να συνεργήσει με την ελευθερία μας, με τη θέλησή μας, με τη βούλησή μας, προκειμένου να παραμείνουμε εν το Θεό. Και ο Θεός είναι πραγματικότητα, είναι πραγματικότητα. Αυτή είναι η αξία της Εκκλησίας μας, ότι για την Εκκλησία ο Θεός δεν είναι μια ιδέα, ούτε είναι κάτι που θα το δούμε όταν θα πεθάνουμε και μετά. Αν είναι να το δούμε μετά που να πεθάνουμε, είμαστε αφελέστεροι πάντων των ανθρώπων, γιατί κάνουμε ένα σωρό πράγματα και καρτερούμε να πεθάνουμε να τα δούμε. Και ποιος μας εγγυάται ότι μετά που να πεθάνουμε θα είναι έτσι όπως τα φανταζόμαστε? Αυτά τα πράγματα δεν περιμένουμε να τα δούμε μετά το θάνατό μας. Αυτά τα πράγματα τα ζούμε, πρέπει να τα ζούμε, ή τα ζουν οι άνθρωποι του Θεού, τα τέκνα της Εκκλησίας, οι άνθρωποι του Θεού, από αυτήν τη ζωή. Από αυτήν τη ζωή βλέπουν την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά τους. Από αυτήν τη ζωή είναι απόλυτα βεβαιωμένοι ότι ο Θεός είναι παρόν, ότι ο Θεός μας αγαπά. Από αυτήν τη ζωή ξέρουν πώς να μένουν εν το Θεό, πώς να παραμένουν μέσα στη χάρη του Θεού, και απλούστατα ο θάνατος μας εισάγει σε μια μεγαλύτερη γνώση αυτού του γεγονότος, αφού πλέον η ψυχή μας απελευθερώνεται από το σώμα μέχρι της Αναστάσεως των νεκρών. Και λέγει στη συνέχεια, «Ως αν ομολογήσει ότι Ιησούς εστιν ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό». Αυτός ο οποίος θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει σε Αυτόν και Αυτός μένει στον Θεό. Βλέπετε, υπάρχει αυτή η περιχώρηση. Ο Θεός μένει μέσα μας και εμείς μένουμε μέσα στον Θεό. Πώς? Μέσα από το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο ομολογεί, το Πνεύμα του Άγιον που έρχεται μέσα μας μετά από τον αγώνα και όλα αυτά που είπαμε, ομολογεί ότι πράγματι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού και ο Σωτήρας του κόσμου. Δεν είναι αυτό που λένε οι Πεντηκοστιανοί και οι Προτεστάντες, ότι αρκεί να πούμε, ας πούμε, ότι θα κάνω μια ομολογία, ναι, ομολογώ ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας, ο δικός μου και του κόσμου, και άρα έλαβα το Πνεύμα του Άγιον. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι μια απλή ομολογία των χιλέων. Γιατί αυτό είναι εύκολο να το κάνει ο καθένας, και μάλιστα ο Θεός λέγει πολλές φορές και κατακρίνει τους ανθρώπους που με τα χείλη τους και με το στόμα τους λένε τα δικά του λόγια, χωρίς ο ίδιος να είναι μαζί τους και να συμπράττει με αυτά τα οποία ήδη κάμνουν. Αλλά πραγματικά ομολογεί τον Θεό, τον Χριστόν, Σωτήρα του κόσμου, αυτός ο οποίος πράγματι έχει το Πνεύμα του Άγιο μέσα του, και έτσι μένει ο Θεός μέσα σε Αυτόν και Αυτός μένει μέσα στον Θεό. Και να πάμε και στον επόμενο στίχο και να σταματήσουμε, γιατί βλέπω και την ώρα. Λέγει λοιπόν στο στίχο 16, «Και εμείς εγνώκαμε και επιπιστεύκαμε την αγάπην ειν έχει ο Θεός εν ημίν. Ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν Αυτόν». Και εμείς, λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, εγνωρίσαμε και επιστεύσαμε και καταλάβαμε, εγνωρίσαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός μέσα στις καρδιές μας. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη, και αυτός που μένει εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Σχεδόν επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα. Γιατί όλα αυτά τα βιώματα, αυτό το βίωμα της αγάπης του Θεού, όσο και αν περιγραφεί, απερίγραπτον μένει. Και όσο και να το λέει ο άνθρωπος, καταλαβαίνει ότι τα λόγια του είναι αδύναμα στο να εκφράσουν αυτό το μεγαλείο, το απέραντο μεγαλείο της παρουσίας του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Και να σημειώσουμε ακόμα αυτό που είπαμε και άλλη φορά, ότι αυτό που λέγει ο Απόστολος, ο Θεός αγάπη εστί, και το λένε πολλοί άνθρωποι σήμερα και θέλουν να, πώς να πούμε, να εκφράσουν την Εκκλησία σαν ένα κοινωνικό σύστημα, αφού μιλά για την αγάπη και ο Θεός είναι αγάπη, και ό,τι μιλά για την αγάπη, ξέρω εγώ, του Θεού, και εκείνοι έχουν αγάπη και τέτοια πράγματα διάφορα, που θέλουν, ας πούμε, να δώσουν μια άλλη εικόνα για την Εκκλησία. Ο Θεός είναι αγάπη, παιδιά, αλλά η αγάπη δεν είναι Θεός. Αυτή είναι η διαφορά της Εκκλησίας από την φιλοσοφία και την κοσμική λογική. Ο Θεός είναι αγάπη και ο κόσμος λέγει η αγάπη είναι Θεός. Αλλά εάν πούμε η αγάπη είναι Θεός, τότε ειδωλοποιούμε την αγάπη και δεν καταλαβαίνουμε το ζητούμενο. Δεν είναι μια αξία, μια ιδέα, ένα αίσθημα, όσον υπέροχο και ανθρώπινο και αν είναι. Αλλά το ζητούμενο είναι ο Θεός. Η Εκκλησία σκοπό έχει να μας δώσει την πραγματική σχέση μας με τον Χριστό. Να αγαπήσουμε τον Χριστό. Ούτε καν να τον πιστεύσουμε. Δηλαδή η πίστης είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Δεν είναι σημαντικό το να πιστεύει ο άνθρωπος στον Θεό. Δεν είναι τόσο σημαντικό. Είναι το σκαλοπάτι πάνω στο οποίο θα πατήσει. Αλλά πρέπει να πάει στο επόμενο και στο μεθεπόμενο. Το ζητούμενο στην Εκκλησία είναι να αγαπήσεις τον Θεό. Η εντολή του Θεού δεν είναι να πιστεύεις τον Θεό, αλλά αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου. Στο Ισλάμ η εντολή είναι να πιστεύεις. Να πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας και ο προφήτης αυτού είναι ο Μωάμεθ. Έτσι λέει το Ισλάμ. Και να πιστεύεις. Σε εμάς λέει ότι πρέπει να αγαπήσεις τον Θεό. Και βλέπετε πώς προσεύχονται, ας πούμε, οι μουσουλμάνοι. Πέφτουν κάτω. Έχετε δει, φαντάζομαι, φωτογραφίες, και παλαιότερα είχαμε και στην Κύπρο αρκετούς, στην απεδό πλευρά δηλαδή. Και θυμόμαστε πώς προσεύχονται. Λοιπόν, στο Ισλάμ πέφτει ο άνθρωπος κάτω. Γιατί εκεί είναι υποταγή. Έτσι σημαίνει και Ισλάμ. Γιατί όταν πιστεύεις σε κάτι, και πρέπει να πιστεύεις σε κάτι, τότε γίνεσαι υποταγμένος σε αυτήν την πίστη, σε αυτήν την ιδεολογία, σε αυτήν την θρησκεία. Εμείς προσφέρουμε την λατρεία μας ιστάμενη, κατενόπιον του Θεού, ως άνθρωποι πρόσωπα, εικόνες του Θεού, γι' αυτό και ιστάμενοι τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Και μάλιστα και οι κανόνες της Εκκλησίας τονίζουν, και κυρίως κατά την ημέρα της Κυριακής, όπου δεν επιτρέπεται να γονατίζομαι καθόλου. Εις δε τα μοναστήρια και στο Άγιον Όρος, που υπάρχει τόση μεγάλη ευλάβεια, και όμως παρά τα αυτά, εις τη Θεία Λειτουργία, όπως ξέρουν οι πατέρες εδώ, ουδής μοναχός γονατίζει ποτέ, παρόλη την ευλάβεια που υπάρχει. Γιατί ιστάμενοι προσευχόμαστε, αφού είμαστε εικόνες του Θεού και αναφερόμαστε εις το Θεό Πατέρα μας, και η σχέση μας δεν είναι σχέσης υποταγής και δουλείας έναντι του Θεού, αλλά σχέσεις αγάπης ως τέκνον προς τον ίδιο Πατέρα. Εδώ να σταματήσω, παιδιά, θέλετε κάτι να ερωτήσετε, έχουμε 5-6 λεπτά. Ορίστε.
1: Μπορείτε να μας εξηγήσετε ακριβώς τη διαφορά της μετάνοιας από τη μεταμέλεια?
0: Είπαμε ότι η μεταμέλεια είναι η αρχή της μετανοίας. Η μετάνοια είναι να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο που βλέπουμε και αξιολογούμε τα πράγματα στη ζωή μας. Η μεταμέλεια είναι να, να μετανιώσω, έτσι, να το πούμε έτσι όπως το καταλαβαίνουμε. Έκανα μια πράξη, είπα έναν κακό λόγο, ξέρω εγώ, έκανα μια αμαρτία, μετάνιωσα για αυτή την αμαρτία που έκανα. Αυτή είναι μεταμέλεια. Έτσι, μετάνιωσα, έκλαψα, είπα συγγνώμη, Θεέ μου, συγγνώμη, αδελφέ μου που έκανα αυτό το κακό. Είναι αρχή της μετανοίας. Αλλά μέχρι που να φτάσω στο σημείο να αλλάξει ο τρόπος σκέψης μου τελείως και να γίνει αυτό που σήμερα το βλέπω μαύρο, να γίνει άσπρο, δηλαδή να γίνει αλλαγή του νοός, έτσι, μεταβολή του νοός μου, αυτό είναι ένας μεγάλος αγώνας να φτάσει εκεί ο άνθρωπος. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα δίνω μια ελεημοσύνη και σίγουρα σκέφτομαι ότι κοίταξε, στερήθηκα τώρα κάποια χρήματα και στενοχωριέμαι γι' αυτό. Αλλά το κάνω με αγώνα. Η εγκράτεια, η νηστεία, η προσευχή κτλ. Όταν φτάσω στο σημείο της αληθινής μετανοίας, τότε αυτή η πράξη δεν θα την βλέπω ότι χρειάστηκε κόπο να γίνει, αλλά θα γίνεται μεταχαράς. Αυτή θα είναι η φυσική μου κίνηση. Το να δώσω μεταχαράς πολλής και να χαίρομαι όταν δίνω παρά όταν παίρνω. Έτσι. Να χαίρομαι όταν δίδω στον άλλο παρά όταν μου δίδει ο άλλος. Να χαίρομαι όταν αγαπώ τον άλλον παρά όταν με αγαπά ο άλλος. Δηλαδή να αλλάξει τελείως ο τρόπος που σκέφτομαι. Να χαίρομαι όταν με περιφρονούν παρά όταν με τιμούν. Να χαίρομαι όταν με πετάξουν, ας πούμε, στην άκρη του αίθουσας παρά όταν με βάζουν στην πιο επίσημη θέση. Να αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Να αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα. Να γίνει κατάσταση, δηλαδή μόνιμη κατάσταση μέσα μας. Ναι. Ακριβώς. Την Πεντηκοστή κάνουμε σπερινό και γονατίζομαι. Γιατί τελειώνει η Κυριακή. Μην κοιτάτε που στον κόσμο το κάνουμε μαζί με Θεία Λειτουργία για πρακτικούς λόγους. Διότι για να μην ξαναφέρνουμε τον κόσμο πίσω. Αλλά στις μονές που τηρείται σωστή παράδοση, η γονικλησία γίνεται στον Εσπερινό, το απόγευμα της Κυριακής. Εκεί είναι η γονικλησία. Και σε άλλες φαντάζομαι εκκλησίες. Εδώ στην Κύπρο σε νωρίς το κάνουν όλες το πρωί. Αλλά βλέπετε, για να γονατίσουμε, να διαβάσουμε τις ευχές εκείνες της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να γίνει Εσπερινός, να τελειώσει δηλαδή η Αναστάσιμη μέρα της Κυριακής, να μπούμε λειτουργικά και εορταστικά στην επόμενη μέρα, για να μπορούμε να γονατίσουμε, να διαβάσουμε τις ευχές εκείνες. Διαφορετικά δεν μπορούμε να γονατίσουμε σε μέρα Κυριακής. Γι' αυτό και στον Εσπερινό γίνεται αυτό. Ναι, Γιώργο. Καλά. Εντάξει, δεν είναι αμαρτία να γονατίσει κανείς, ούτε έχει επιτίμιο. Οι κανόνες αυτοί δεν έχουν επιτίμιο. Δεν λέει ότι όποιος γονατίσει επιτιμάται, ας πούμε. Αλλά το ορθό είναι να μην γονατίζομαι. Τώρα, αν κάποιος θέλει να γονατίσει, να γονατίσει. Δεν είμαστε δογματικά προσκολλημένοι σε αυτό. Εκείνο που ήθελα να πω είναι το πνεύμα μας ποιον είναι. Πως η Εκκλησία δηλαδή μας διδάσκει να στεκόμαστε μπροστά στο Θεό σαν παιδιά του Θεού και όχι σαν δούλοι υποταγμένοι σε ένα δυνάστη, σε μια αυθεντία θεϊκή. Τώρα, αν κάποιος άνθρωπος θελήσει να γονατίσει στη Θεία Λειτουργία, εντάξει, δεν πρέπει να ξεχωρίσει τον εαυτό του βέβαια από τους άλλους, αλλά ας πούμε ότι κάποιος στάθηκε την ανάγκη να γονατίσει, δεν αμαρτάνει. Πρέπει να έχουμε και την ελευθερία της υπάρξεώς μας να εκφραστούμε και όπως θέλουμε. Έτσι, πολλές φορές κάποιος άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη να γονατίσει, εντάξει, τον ας γονατίσει. Και εκείνος που γονατίζει δεν κατακρίνεται βέβαια, και εκείνος που δεν γονατίζει τελεί αυτό που λέει η Εκκλησία μας. Να το βλέπουμε με μια άνεση. Αν κάποιος αδερφός γονατίσει, δεν πρέπει να το σπρώξω μισή κουμπάνω και Κυριακή και να μαρτία να γονατίσεις. Όχι έτσι. Εντάξει, θέλει να γονατίσει, μπορεί να έχει κάποιο λόγο, ας γονατίσει ο άνθρωπος, ας πούμε. Γι' αυτό και οι πατέρες, βλέπετε, αυτόν τον κανόνα, σε αυτόν τον ιερό κανόνα, δεν ανέφεραν κάποιον επιτίμιο, κάποια συνέπεια δηλαδή, αν κάποιος τον παραβεί. Απλώς εκφράζουν το ήθος της Εκκλησίας, ότι η μέρα Κυριακής, που είναι Αναστάσιμη μέρα, ιστάμενη προσφέρουμε τις προσευχές μας στον Θεό. Αλλά και στη Θεία Λειτουργία είμαστε πάντοτε ιστάμενοι. Απλώς όταν χρειάζεται να σκύψουμε, γι' αυτό λέγει και η Εκκλησία τα σκεφαλάσιμων το κυριοκλίνομαι. Δεν λέει τα γόνατα. Τα γόνατα λέει σε μερικές περιπτώσεις, όπως η γονικλησία της Πεντηκοστής. Απλώς κλείνουμε τις κεφαλές μας προκειμένου να λάβουμε κάποια ειδική ευλογία μέσω των αγιαστικών ευχών της Θείας Λειτουργίας που αναγινώσκονται εκείνη την ώρα. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
2: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, Κύριο Αθανάσιο.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγιορείτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Η αγάπη που γιατρεύει. Η αγάπη που γιατρεύει, τόμος πρώτος, του Αρχιμανδρίτη Πατρός Τίχωνα Κουτσουφιού. Ένα αναλυτικό κυριακοδρόμιο, μια δροσερή και ιαματική πηγή που αναβλύζει. Κάθε ευαγγελική περικοπή προσεγγίζεται με βάση τα λόγια των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας από τους πρώτους αιώνες μέχρι σήμερα. Η αγάπη που γιατρεύει, τόμος πρώτος, του Πατρός Τίχωνα Κουτσουφιού. Από τις εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr και σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία.
6: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
7: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
6: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
7: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
6: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
7: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
6: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
7: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
6: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
7: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
7: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
6: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
4: Πέτα Άννα το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
5: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
6: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
7: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
8: Ώρα Ελλάδος, 12.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφός.

0: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
0: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
0: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
0: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές, Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραίκης Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Παλαιάς Κογκενιάς θα ιερουργήσει την προσεχή Κυριακή ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί Ιερά Λείψανα από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ Τρικόφου Φωκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και το απόγευμα Εσπερινός. Έως τις 12 Ιουνίου καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Απόψε στις 8 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως στις ημέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Γούμερα και του Ιερού Ευαγγελίου από την ομώνυμη μονή από την Αργυρούπολη Χαλδίας του Πόντου θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλλιθέας έως τις 9 Ιουνίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωση του ναού. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί η Θεία Λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η παράκληση. Απόψε στις 8.30 θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Ο ναός πανηγυρίζει Σάββατο και Κυριακή και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νίλου Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Οσίου Παναγή Μπασιά με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί ομιλία για το βίο του. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί παράκληση του Αγίου και θα ψαλεί δέηση για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Στον Ναό θα τέθει σε προσκύνηση Ιερολείψανο του Αγίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου απόψε στις 8.30. Στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μήλες, ή αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη των Αγίων της Ουαλίας και της Ιρλανδίας που γιορτάζουν τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Η εορτή των Αγίων Πάντων θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής κάτω Πατησίων και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες το Σάββατο και την Κυριακή χωροστατούντος αρχιερέως. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί αρχονταρίκη με θέμα βιοειθικά διλήμματα και υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο. Στο Σύλλογο Επάλξης, Ζήνωνος 3 στην Ομόνια, στις 11.30 το πρωί θα μιλήσει νομικός Μακρίνα Ράγκα με θέμα Άγιοι Πάντες, η καρπή του Πνεύματος. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Αγίων Θεοδόρων Αμαρουσίου, όπισθεν Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Αμαρουσίου, την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση για τη λήξη των ενωριακών δραστηριοτήτων την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Κάθε Κυριακή 10 με 11 το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας στη Νέα Ιωνία. Η τιμία κάρα του Αγίου Σοφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Χιλιομοδίου Κορινθίας θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολεργού την Κυριακή το πρωί κατά τη διάρκεια της αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας που θα τελεστεί. Εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 44 στην Αθήνα. Το θέμα είναι η έξοδος του Μεσολογγίου και ο επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ και θα μιλήσει μεταξύ άλλων ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος Ρωγών κύριος Φιλόθεος. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-4135-224, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλου στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στο 210-4610-915. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
0: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

0: Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη συνάντησή μας. Μια συνάντηση αφιερωμένη σε πρόσωπα και μαρτυρίες που φωτίζουν το δρόμο της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης. Σήμερα θα γνωρίσουμε ένα ιδιαίτερο βιβλίο των εκδόσεων Άθος με τίτλο «Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε». Πρόκειται για μια συλλογή επιστολών του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ Σιόκουρου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα στην Κύπρο, προς το πνευματικό του παιδί, τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν έχουμε μπροστά μας απλώς ένα βιβλίο. Έχουμε ένα διάλογο ψυχών, έναν πνευματικό πατέρα που συνοδεύει με διάκριση, αγάπη και προσευχή έναν άνθρωπο που σηκώνει ένα βαρύ σταυρό ζωής. Τον Φίλιππο, ο οποίος παρά την τετραπληγία του, κατάφερε να μετατρέψει τη δοκιμασία σε μαρτυρία πίστης. Ο ίδιος φύλαξε αυτές τις επιστολές ως πολύτιμο θησαυρό επί χρόνια και σήμερα τις προσφέρει σε όλους μας ώστε να γίνουμε κοινωνοί αυτής της πνευματικής σχέσης. Την έκδοση αυτή την προλογίζει ο γνωστός Κύπριος σεναριογράφος Γιώργος Τσιάκας, ο άνθρωπος που έδωσε ζωή στην τηλεοπτική σειρά Άγιος Παΐσιος, «Από τα Φάρασα στον Ουρανό». Στον πρόλογό του λοιπόν στο βιβλίο αυτό των εκδόσεων Άθος γράφει μια φράση που συμπυκνώνει ολόκληρη την προσωπικότητα του γέροντος Γαβρίλ. «Κάποιες γνωριμίες δεν τις θυμάσαι απλώς, σε καθορίζουν». Στη σημερινή μας εκπομπή θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Γεώργιο Κυπριανού, θεολόγο, εκπαιδευτικό, ο οποίος θα μιλήσει εκ μέρους του Φιλίππου και θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε καλύτερα τόσο τον ίδιο, όσο και το πολύτιμο αυτό βιβλίο. Και βέβαια θα έχουμε και τη χαρά και τη συγκίνηση να ακούσουμε ηχητικό μήνυμα από τον ίδιο τον Φίλιππο και ευχαριστούμε γι' αυτό τον κύριο Κυπριανό, ο οποίος μας το μεταφέρει αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να ευχαριστήσουμε θερμά και τον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη το Γερονιμάκη, ο οποίος με φροντίδα και επαγγελματισμό βρίσκεται πάντοτε διακριτικά δίπλα μας, όπως και τη Φίβη Κωνσταντέλου, που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-602 και 640 για πληροφορίες. Τώρα να προτείνουμε ξεκινώντας ένα καλό βιβλίο για τους μικρούς μας φίλους με τίτλο «Τον Θεό που θα τον βρω» ρωτάει ο μικρός ήρωας του ολοκένουργιου βιβλίου του Δημήτρη Κυπριώτη. Ένα βιβλίο που δίνει ουσιαστική θεολογική απάντηση με τρόπο που να μπορεί να γίνει κατανοητή από την παιδική αθώα ματιά. Μέσα από την υπέροχη εικονογράφηση της Στεφανίας Δήμητρας Ψαρά, τα παιδιά μαθαίνουν πώς μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν το Θεό όποτε θελήσουν, μέσα από όλα όσα έχει πλάσει η αγάπη Του. Σε χαρτονένια έκδοση, ιδανικό για μικρότερες ηλικίες, αλλά και για κατηχητικό βοήθημα. «Τον Θεό, πού θα τον βρω»? Βρείτε το λοιπόν το βιβλίο στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν, φίλοι μας, με το βιβλίο αυτό και τον κύριο Κυπριανό και τη συζήτησή μας, να πούμε βέβαια ότι το βιβλίο αυτό έχει τίτλο «Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε». Και όπως είπαμε, πρόκειται για μια συλλογή επιστολών του γέροντος Γαβριήλ Σιόκουρου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα στην Κύπρο, προς το πνευματικό του τέκνο, τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, ο οποίος έχει ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας. Γι' αυτό όμως θα μας μιλήσει ο ίδιος ο κύριος Φίλιππος Παπαμιχαήλ σε ηχητικό ντοκουμέντο που σας παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή. Θα δούμε λοιπόν, θα μας πει βέβαια τώρα γιατί εκδόθηκαν, πώς εκδόθηκαν οι επιστολές αυτές.
2: Αποφάσισα μετά από 42 χρόνια τις επιστολές του γέροντος Γαβριήλ να γίνει μια έκδοση. Όλα πήγαν ομαλά. Ο λόγος που αποφάσισα είναι ότι κατάλαβα μετά από 42 χρόνια και διαβάζοντας μου κάποιος την πρώτη επιστολή του 1984 Δεν μπορώ να σας πω αυτόν το πισωγύρισμα 40 και πλέον ετών. Έτσι, τα συναισθήματά μου. Ήθελα συνέχεια να μου τις διαβάζω και να μου τις ξαναδιαβάζω. Συνεχώς. Έτσι μόρφωσα τη γνώμη ότι ήταν λάθος που οι επιστολές ήταν σε ένα βαλιτσάκι φυλαγμένες σαν έναν προσωπικό θησαυρό. Έτσι αποφάσισα να τις μοιραστώ και με πολλούς άλλους κοπιώντες και επεφορτισμένους αδελφούς. Εύχομαι οι ευχές του Γέροντα να είναι με να επευλογούν την πράξη μου αυτή. Οφείλω να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Άθος και προσωπικά τον κύριο Φώτη Σταμούλη για την εξαίρετη δουλειά και την άψογη συνεργασία μας. Ευχές σε όλους τους ακροατές και αναγνώστες του βιβλίου με τίτλο «Τέκνον εν Χριστώ, αγαπητό μου Φίλιππε». Χαίρετε.
1: Καλωσορίζουμε τον κύριο Γιώργο Κυπριανού στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κυπριανού, στην εκπομπή. Να είστε πάντα καλά. Και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και για τα ηχητικά που μας στείλατε και που θα ακούσουμε και στη συνέχεια του ίδιου του Φίλιππου Παπαμιχαήλ.
3: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
1: Είναι μεγάλη χαρά μας, γιατί ήσασταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά κινήσατε τα νήματα με την καλή πλευρά της λέξεως, ώστε να έρθουν όλα αυτά εδώ σε μας, να γίνουν γνωστά στους ανθρώπους. Ποιος είναι λοιπόν ο Φίλιππος Παπαμιχαήλ και ποια είναι η ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό το βιβλίο?
3: Είναι και δύσκολο και εύκολο να απαντήσει κάποιος για το ποιος είναι ο Φίλιππος, διότι σίγουρα δεν μπορεί να μεταφέρεις με έναν εύκολο και κατανοητό τρόπο την βιωτή ενός ανθρώπου ο οποίος δοκιμάζεται για πάρα πολλές δεκαετίες από την ασθένεια και ταυτόχρονα έχει δυνατή πίστη, υπομονή, προσευχή και καρτερία. Ο Φίλιππος είναι πρόσφυγας από την κατεχόμενη Κύπρο, με την κατεχόμενη αμόχωση, τώρα από τη Λεμιά αμόχωση του. Ζει τώρα στο χωριό της ελεύθερης επαρχίας αμόχωση του τώρα του χώρου. Και δυστυχώς από νεαρή ηλικία διαγνώστηκε με μια πάρα πολύ δύσκολη ασθένεια, τετραπληγία, κάκο συνοτιαίου μυελού, η οποία δυστυχώς τον καθήλωσε στο καροτσάκι. Και έτσι όλη τη ζωή άλλαξε. Και στην πορεία, όπως περιγράφεται και στο βιβλίο, στην προσπάθεια του να ανακάμψει και ο ίδιος σαν προσωπικότητα, σαν χαρακτήρα, για να επανέβρει ξανά την ελπίδα στη ζωή του, ο Θεός έφερε στη ζωή του τον γέροντα Γαβρίλ. Ο γέροντας Γαβρίλ είναι ένας πολύ γνωστός στην Κύπρο, στους εκκλησιαστικούς κυρίως κύκλους, διότι είναι ένας γέροντας ο οποίος στήριξε και ακόμα μετά την κίνησή του ακόμα στηρίζει και ενισχύει πάρα πολλούς ανθρώπους στην Κύπρο. Είναι και ο πνευματικός, όπως είπατε και εσείς, πάρα πολύ σωστά, και του γνωστού σεναριογράφου Γιώργου Τσάκρα και της σύζυγου του, της Χριστίνας Παυλίδη, οι οποίοι ανέλαβαν την παρουσίαση, τη μεταφορά στη μεγάλη οθόνη της ζωής του γέροντος Παϊσίου και τώρα ετοιμάζουν ακόμα άλλες δύο σειρές. Έτσι, ο Φίλιππος, παρόλο που ζει σε ένα μικρό σπίτι των προσφυγικών καταβλισμών στο Αυγόρου, εν τούτης, μέσα από τη δοκιμασία και μέσα από τη δική του την προσπάθεια, έγινε πόλος έλξης και ο ίδιος πάρα πολλών που αναζητούσαν κάποια στήριξη, έναν παράδειγμα ή ακόμα έγινε πόλος έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να κάτσουν να μιλήσουν με έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνίζεται σε αυτόν τον δύσκολο στίβο της αρρώστιας, να δουν πώς το αντιμετωπίζει και να παρηγορήσουν, αλλά και να πάρουν και ήδη κάποια παραδείγματα. Ο Φίλιππος είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα για μας, που το γνωρίζουμε, όχι μόνο επειδή είναι ένας άνθρωπος που χρειάζεται έστω λίγη ώρα συντροφιά ή κάποια βοήθεια πρακτική, αλλά επειδή και σαν χαρακτήρα, όπως είπα πριν, σαν προσωπικότητα, είναι πολύ αξιόλογος άνθρωπος, πολύ σοφός άνθρωπος και απολαμβάνεις κάθε στιγμή να βρίσκεσαι μαζί του. Αυτός είναι ο Φίλιππος. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα, ίσως την πορεία να προκύψω. Διότι θα ακουστούν και θα ακουστεί η φωνή του ίδιου του Φίλιππου, που δυστυχώς επειδή δεν μπορεί ο ίδιος, είναι εμπερίστατος. Γι' αυτό πήραμε την πρωτοβουλία να ηχογραφήσουμε κάποιες μαρτυρίες του και για τον Γέροντα Γαβρίλ και για τη ζωή του ίδιου του Φίλιππου και για το βιβλίο, με την παράκληση να μεταδοθούν στην εκπομπή.
1: Και με πολύ χαρά τα ακούμε όλα αυτά, κύριε Κυπριανού. Ο Φίλιππος είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος και το έχουμε καταλάβει. Επιστολές, λοιπόν, ο Γέροντας Γαβρίλ, όλα αυτά είναι μια ιστορία που θα λέει κανείς σαν να είναι βγαλμένη από τον κινηματογράφο ή να μην πούμε και για τον κινηματογράφο. Πόσο μάλλον να γίνουν ένα βιβλίο όλα αυτά. Να σας ρωτήσω, τις επιστολές τις είχε δείξει σε εσάς ο Φίλιππος?
3: Εγώ ήξερα, μιλώντας με τον Φίλιππο μέσα από τη σχέση μας, ότι όντως είχε μια επικοινωνία στα πρώτα στάδια της σχέσης τους, επειδή ακριβώς δεν υπήρχαν τηλέφωνα τότε και μόνη επικοινωνία, πέρα από τη δυσκολία της τετραπληγίας, μόνη επικοινωνία ήταν μέσω των επιστολών. Εγώ ήξερα ότι υπήρχε αλληλογραφία.
1: Μάλιστα.
3: Όμως πριν 1-2 χρόνια ο ίδιος ξέφρασε αυτή την επιθυμία ότι αυτές οι επιστολές, που είναι για μια περίοδο της ζωής του Φίλιππου μέχρι να μπει το τηλέφωνο στη ζωή μας, εξέφρασε την επιθυμία αυτές οι επιστολές θα ήταν καλό να δημοσιοποιηθούν. Είπε ότι προσπέρασε αυτή τη δυσκολία στο να εκτεθεί ο ίδιος, διότι μέσα στις επιστολές, και διευκρινίζουμε, είναι επιστολές του Γέροντος Γαβρίλ προς τον Φίλιππο. Οι επιστολές του Φίλιππου προς τον Γέροντα Γαβρίλ δεν υπάρχουν. Αλλά μέσα όμως από τη γεωγραφία φαίνεται και η πορεία του Φίλιππου. Φαίνονται οι αδυναμίες του Φίλιππου, φαίνονται οι δυσκολίες. Ακόμα και οι διάφορες αδυναμίες οι οποίες προέκυψαν στην πορεία. Και δηλαδή προσπέρασε αυτή την... το εμπόδιο του εγωισμού να εκτεθεί, όπως το ονομάζει ο ίδιος, και λέει δεν με ενδιαφέρει. Απλά είδα ότι μέσα από τις επιστολές μπορεί να στηριχθούν και άλλοι άνθρωποι, όχι μόνο που βιώνουν μια δοκιμασία ασθένειας, αλλά οι οποίοι βιώνουν και μια δυσκολία στη ζωή τους, οποιοδήποτε είδους δυσκολία. Και όντως είχε πολύ μεγάλο δίκιο, διότι μέσα στις επιστολές γίνεται αυτό που ονομάζουν πολλές φορές στις ακαδημαϊκές έρευνες το case study. Είναι μια περίπτωση έρευνας ο Φίλιππος για το πώς ένας πνευματικός πατέρας της Εκκλησίας καθοδηγεί και πιάνει από το χέρι από το μηδέν έναν πνευματικό του παιδί και σιγά σιγά το μαθαίνει όχι μόνο να σηκωστεί αλλά και να περπατά και να κάνει άλματα στη ζωή του, πνευματικά άλματα στη ζωή του. Γι' αυτό υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον κάποιος να διαβάσει το βιβλίο και ότι βρέπει αυτή την πρακτική εφαρμογή και την προσαρμοσμένη ποιμαντική της Εκκλησίας στην περίπτωση του Φίλιππου και θα λέγαμε και εμείς του κάθε Φίλιππου.
1: Έτσι. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε. Λοιπόν, είναι και ο τίτλος του βιβλίου για τους ακροατές μας που άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους από τις εκδόσεις Άθος. Και συζητάμε με τον κύριο Γεώργιο Κυπριανού για το πώς γράφτηκαν αυτές οι επιστολές από τον Γέροντα Γαβρίλ προς τον Φίλιππο που είναι τετραπληγικός. Είναι εν ζωή ο Φίλιππος σήμερα πρέπει να πούμε. Αλλά αυτό τελικά, κύριε Κυπριανού, που δημιούργησε ένα τόσο ισχυρό πνευματικό δεσμό ανάμεσά τους, ήταν μόνο η αναπηρία του Φιλίππου?
3: Δεν ήταν μόνο η αναπηρία του Φιλίππου, διότι ο Γέροντας Γαβρίλ είχε ήδη σχέσεις με τον πατέρα του Φιλίππου.
1: Α, μάλιστα.
3: Άρα υπήρχε αυτή η οικογενειακή κατά κάποιον τρόπο σχέση. Ο Φίλιππος στην αρχή ήταν αρνητικός, διότι ακριβώς το πήρε πολύ κατάκαρδα. Ένας νέος τότε 20 χρονών με προοπτικές στη ζωή του, χαρισματούχος όπως ήταν και τότε ο Φίλιππος. να καθυλώνεται ξαφνικά και το έφερε πάρα πολύ βαρέως, πέρα από την πρακτική δυσκολία και τη δοκιμασία της σωματική. Και έτσι βασικά ο πατέρας ήταν αυτός ο οποίος έφερε σε επαφή με έναν πολύ διακριτικό τρόπο τον γέροντα Γαβριήλ στη ζωή του Φιλιππού. Και εγώ μπορώ να πω, διαβάζοντας τις επιστολές, που ναι μεν είχα υπόψη μου την αλληλογραφία, αλλά δεν είχα δει το υλικό, δηλαδή δεν είχα καυτούσει τις επιστολές να τις δω. Διαβάζοντας τις και προσπαθώντας να τις βάλω σε μια σειρά, κατά παράκληση του Φιλιππού, αντιλήφθηκα την σοφία, το φωτισμό μάλλον που είχε αυτός ο γέροντας και την απίστευτη αγάπη την οποία εξέφραζε μέσα από κάθε λέξη των επιστολών. Παραδειγματικά να πούμε ότι επειδή ο γέροντας ήταν και αγιογράφος, οι επιστολές δεν είχαν μόνο πνευματικό ενδιαφέρον, αλλά και καλλιγραφικό ενδιαφέρον.
1: Α, και πολύ αυτό, ενδιαφέρον αυτό.
3: Ναι, βάλαμε κάποια παραδείγματα μέσα στο βιβλίο, επειδή έγραφε και καλλιγραφικά και με έναν ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης που συνδύαζε εκκλησιαστική γλώσσα με κυπριακούς ιδιωματισμούς, εν πάση περιπτώσει, αλλά ήταν όντως οι επιστολές ήταν γεμάτες από αγάπη. Γι' αυτό η φράση με την οποία ξεκινούσαν οι επιστολές στο εκπαιδευτικό αγαπητών Φίλιππε, που ήταν σε κάθε επιστολή, ήταν και η επιθυμία του Φίλιππου αυτός να είναι και ο τίτλος του βιβλίου, διότι ακριβώς εκφράζει τη μεγάλη αγάπη του γέροντα προς τον Φίλιππο. Και αυτό φαίνεται έντονα στις επιστολές. Δηλαδή, και ο πιο ανυποψίαστος αναγνώστης θα αντιληφθεί τη μεγάλη αγάπη του πνευματικού πατέρα, του γέροντα Γαβρί, προς τον Φίλιππο και προς κάθε πνευματικό του τέκνο, δηλαδή όχι μόνο προς τον Φίλιππο. Άρα, βασικά είναι η μορφή και τα πνευματικά χαρίσματα του γέροντα Γαβρί που ενίσχυσαν αυτήν τη σχέση με τον Φίλιππο.
1: Πάντως ήταν καλλιτέχνης ο γέροντας Γαβρίλ, έτσι όπως τον περιγράφεται, και δεν είναι τυχαίο, κύριε Κυπριανού, ότι μίλησε πολύ σε καλλιτέχνες, μίλησε στην ψυχή πολλών καλλιτεχνών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν κοντά του στην πορεία.
3: Ακριβώς, ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Είχε και ο ίδιος πάρα πολλά χαρίσματα, εντάξει, είχε και περιπέτειες στη ζωή του, αλλά όπως η επιθυμία του Φίλιππου, περισσότερο ήταν να προβληθεί η μορφή του γέροντα, να γίνει γνωστός ο γέροντας. Μιλούμε για μια αγία μορφή στην σύγχρονη εκκλησιαστική ιστορία της Κύπρου. Και δεν είναι τυχαίο ότι βλέπετε τώρα φυσικά λόγω και του κύριου Γιώργου Τσάκρα και της Χριστίνας Παυλίδου, μέσω των διαφόρων ομιλιών που κάνουν σχετικά με την σειρά του γέροντος Παϊσίου, του Αγίου Παϊσίου, εκφράζονται πάρα πολύ έντονα για τον γέροντα του και εδώ στην Κύπρο του κάνουν συνεχώς σε οποιαδήποτε συνέντευξη, αλλά ακριβώς θέλουν πάρα πολύ να γνωστοποιήσουν, να κοινωνήσουν αυτήν την εμπειρία που είχαν με τον γέροντα Καβρί με όλους αν είναι δυνατόν, με τον οποιοδήποτε γνωρίζουν μπροστά τους. Ήταν όντως μια τεράστια μορφή ο γέροντας Γαβρίλ, εφάμιλος των μεγάλων γερόντων, των σύγχρονων γερόντων της Εκκλησίας. Δηλαδή, εμένα μου θύμιζε, επειδή τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε μέσα στην κοσμοπολίτικη Λευκωσία, στο κέντρο της Λευκωσία, παρόλο που ήταν μοναχός, λόγω κάποιων συγκυριών, στο μετόχι τη Θεράς Μονής Κύκλου στον Άγιο Προκόπιο. Σε μια πολύ μια περιοχή με πολύ θόρυβο, πυκνοκατοικημένη της Λευκωσίας. Εμένα μου θύμισε την περίπτωση του γέροντος Πορφυρίου, ο γέροντας Πορφύριος στην Αθήνα,
1: ναι, ναι,
3: και ο γέροντας Γαβρίλ στο κέντρο της Πολύβουης και Τραφόδους Λευκωσίας, να κάνουν το μικρό του εξομολογητάριο μια πνευματική νόαση. Και είχε μεγάλη φήμη ο γέροντας Γαβρίλ. Γι' αυτό ο Φίλιππος μέσα από τις επιστολές αυτόν κατά βάθος ήθελε να βγει προς τα έξω, να γίνει γνωστός ο γέροντας Γαβρίλ και να αναγνωριστεί και το έργο του, αλλά και η προσωπικότητα του.
1: Ναι, ναι,
3: πράγματι.
1: Και ναι, έτσι, έτσι. Τώρα, ο Φίλιππος αντιμετωπίζει μια πολύ δύσκολη σωματική δοκιμασία. Πώς η παρουσία του γέροντα επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο βίωνε τον πόνο και τις δυσκολίες του?
3: Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει ο γέροντας τον Φίλιππο από την αρχή. Διαβάζοντας κάποιες τις επιστολές χρονολογικά από την αρχή μέχρι το τέλος, βλέπει ακριβώς μια κλιμακωτή προσέγγιση. Δηλαδή, αναλόγως της πορείας του Φίλιππου, είναι και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει ο γέροντας τον Φίλιππο. Δηλαδή, ακόμα και στα πιο πρακτικά, θα έλεγα εγώ, συγχωρέστε με για τη φράση, και στα πιο ψυχολογικά ακόμα. Δηλαδή, κάποιες συμβολές οι οποίες έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, με τις ανθρώπινες σχέσεις. Το έστειλε ακόμα και οικονομική βοήθεια, που μπορεί να μην τη χρειαζόταν τόσο πολύ ο Φίλιππος, αλλά ήθελε να του δείξει ότι ακόμα.
1: Τον νοιάζεται.
3: Ακριβώς. Ναι. Τον νοιάζεται σαν, στο όλο, δηλαδή όχι μόνο τα πνευματικά.
1: Και στα πρακτικά θέματα, έτσι είναι. Έτσι είναι ο άνθρωπος,
3: ναι,
1: ο σωστός.
3: Και νομίζω ότι από αυτήν την, μέσα από αυτόν τον τρόπο εκέρδισε τον πολύ δύσπιστο στην αρχή και αντιδραστικό Φίλιππο. Τον προσέγγισε με πάρα πολύ αγάπη, με συμβουλές, πρακτικές, και σιγά σιγά βλέπουμε ακριβώς όπως είναι η κλίμακα του Ιωάννη να ανεβαίνει σιγά σιγά τα σκαλιά ο Φίλιππος και να αλλάζει και το ύφος των επιστολών και να τον ανεβάζει πιο ψηλά, με πιο ψηλούς στόχους πλέον ο Φίλιππος. Και την ίδια στιγμή να φροντίζει να είναι δάσκαλος του σε όλα, ακόμα και σε κοινωνικές συμπεριφορές, ακόμα και στις οικογενειακές του σχέσεις, ακόμα και με τους φίλους του. Και κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σπουδαίο, και αυτό το τονίζει συνεχώς ο Φίλιππος όταν μας μιλούσε για τον γέροντα, που μάλλον στην ερώτηση σας αυτόν είχε την πιο καταλυτική σημασία, είπε ότι αυτόν το οποίο έκανε από την αρχή ο γέροντα ήταν να το συνδέσει με ανθρώπους οι οποίοι είχαν παρόμοιο πρόβλημα και ήταν άνθρωποι της Εκκλησίας. Και για να του δείξω ότι ξέρει, υπάρχουν κι άλλοι σαν εσένα, οι οποίοι μπορεί να είναι και σε χειρότερη, ας πούμε, σωματική κατάσταση, δυσκολία, και παρόλα τα αυτά κατάφεραν όχι μόνο να αυτοποδήσουν, να σταθούν κοινωνικά και οικογενειακά, αλλά και να έχουν μια πολύ σπουδαία πνευματική πορεία μέσα στην Εκκλησία. Και ο Φίλιππος λέει ότι αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο, λέει, στην πορεία μου. Ότι με έφερε σε επικοινωνία με ανθρώπους οι οποίοι είχαν παρόμοια προβλήματα μαζί μου και ήξερα ότι δεν ήμουν μόνος μου, αλλά είχαν κι άλλοι σαν εμένα, οι οποίοι κατάφερα και αξιοποίησαν τη δυσκολία τους με τη χάρη του Θεού για το καλό των δικών τους και το γύρω.
1: Μάλιστα. Κύριε Κυπριανού, νομίζω ότι θα ήταν καλό τώρα να ακούγαμε τον ίδιο τον Φίλιππο, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη ζωή του, έτσι, πώς κατά κάποιο τρόπο την πορεία του πάνω στον πόνο. Θα ήταν νομίζω ότι καλύτερη στιγμή.
3: Πολύ καλά, απλώς μια διευκρίνηση πριν το ακούσουμε, για τους ακροατές περισσότερο, ότι αυτές οι ηχογραφήσεις έγιναν όταν σε κλινήρη στάση του Φίλιππου. Δηλαδή ο Φίλιππος ξαπλώνει και έχει το τηλέφωνο δίπλα και όσο μπορεί μιλά με όση δύναμη έχει, με όση αναπνοή έχει, διότι δεν μπορεί να αναπαυθεί πλήρως ο Φίλιππος οποιαδήποτε στάση σαν μπορεί, σαν ξαπλώσει ή καθίσει. Γι' αυτό μπορεί να ο κρατής να διαπιστώσει κάποιες αδυναμίες, είτε στην αναπνοή είτε σε διακοπές. Αυτό όμως είναι το ίδιο του Φίλιππου.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι πιο πολύτιμο για μας.
2: Συνοπτικά μιλώντας, τελείωσα το δημοτικό και τη μέση εκπαίδευση. Κατόπιν κατατάργηκα στον στρατό. Με επέλεξαν για καταδρομέα. Εγώ δεν ήθελα. Επικαλέστηκα έναν πρόβλημα που είχα πριν και πήγα στο γιατρό. Μια κάποια αδυναμία στο αριστερό μου χέρι. Ο γιατρός με καθησύχασε ότι δεν είναι όλους και τα δύο χέρια το ίδιο. Με πήγα και σε νευρολόγο και αυτός το ίδιο κατέληξε. Εγώ το επεκαλέστηκα το δίθεν πρόβλημα για να φύγω από καταδρομέας. Δεν με πίστευαν ότι έχω κάτι, αλλά και να είναι πάντα σίγουροι, να είναι 1000% σίγουροι, με έστειλαν στο γιατρό, στο νευρολόγο. Ήταν κάτι το σοβαρό και με έστειλαν στο εξωτερικό. Εκεί έμεινα 3 μήνες με πολλά χειρουργία και επέστρεψα πίσω σαν καραβοτσακισμένο, σαν ένα καράβι τσακισμένο. Λένε ότι ο ασθενής πρέπει να ξέρει την αλήθεια. Εγώ δεν την ήξερα. Ότι είχα κάκο συνοτηρού μυελού, κάτι το σοβαρό. Έχασα την κίνηση μου και στα χέρια και στα πόδια, πάρα πολύ καδυναμία. Ενόμιζα ότι με την φυσικοθεραπεία θα γεννόμουν ο Φίλιππος που ήμουν στους καταδρομείς. Όταν κατάλαβα ότι δεν θα ξαναγινόμουν ο ίδιος, έχασα την αυτοεκτίμηση μου. Είναι πολύ σκληρόν και συνάμα πολύ πικρόν ο άνθρωπος να νιώθει ότι δεν έχει σημασία η ζωή του. Ο πατέρας μου, ο Παναγιώτης Παπαμιχαήλ, όταν με είδε να είμαι τόσο χαμηλά πεσμένος, με κατάθλιψη, χάνοντας την αυτοεκτίμηση μου, επικοινώνησε με τον πατέρα Καβρίν με επιστολές. Δεν υπήρχαν τότε, το 1983, τηλέφωνα, ούτε σταθερά, ούτε κινητά. Ήταν οι ευλογημένες επιστολές. Ο γέροντας ήταν σε ένα γυναικείο μοναστήρι, τον Αγίον Παντελεήμονα, στην Αγροκυπιάν, είναι ένα γυναικείο μοναστήρι. Επικοινώναν ο πατέρας μου με επιστολές μαζί του. Μου έλεγε κάθε λίγο ο πατέρας μου, «Φίλιππε, έχεις τους χαιρετισμούς του πατέρα Γαβριήλ». Εγώ έκανα πως δεν άκουγα. Όταν μου το είπε ξανά και ξανά, εγώ είχα την ανάγκη να μιλήσω με κάποιον, αλλά όχι τον τυχόντα. Σιγά σιγά, με το ένα δάχτυλο, ο πατέρας μου έφερε μία γραφομηχανή ελληνική, άρχισα σιγά σιγά να γράφω το πρώτο γράμμα. Και εκεί άρχισαν οι επιστολές που τις είχα σαν θησαυρό για μένα. Με βοήθησαν πάρα πολύ, όπως ένα δεντράκι καχεκτικό που ήταν κάτω χάμω. Οι επιστολές του γέροντα σιγά σιγά ήταν, παρομοίαζαν με κάποιον που παίρνει το δεντράκι και με έναν ξύλο το στυλώνει και το ορθοστατεί. Το παίρνει, το δένει χαλαρά στο ξύλο και το ευθυγραμμίζει. Το βάλει στη σωστή θέση.
1: Φίλοι ακροατές, ακούσαμε τον ίδιο τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, ο οποίος είναι κλινήρης και με δυσκολία αλλά και πολύ έγνοια και αγάπη μας μίλησε για την εκπομπή αυτή και τον ευχαριστούμε ξανά και του ευχόμαστε καλή δύναμη. Ακούσαμε από τον ίδιο τον Φίλιππο για την πορεία της ασθένειάς του και όλα αυτά τα πάρα πολύ συγκινητικά που άγγιξαν τις καρδιές μας. Συνεχίζουμε εμείς να συνομιλούμε με τον κύριο Γιώργο Κυπριανό, ο οποίος είναι θεολόγος, εκπαιδευτικός και μας μιλά αντί του Φιλίππου, είναι φίλη με τον Φίλιππο.
3: Να διευκρινίσω ακόμα ότι εγώ προσωπικά δεν γνωρίζα σε προσωπικό επίπεδο τον γέροντα Γαβρίλ. Εγώ τον γνωρίζα, τον είχα ακουστά φυσικά μέσα από κοινούς γνωστούς, από πνευματικοπαίδια του και κυρίως μέσα από τον Φίλιππο. Αλλά να μιλήσω ως αναγνώστης των επιστολών, το οποίο μάλλον αφορά και όλους τους μελλοντικούς αναγνώστες του βιβλίου. Αυτό το οποίο προκύπτει κάτι δική μου άποψη μέσα από τις επιστολές είναι αυτό το οποίο είπαμε και στην αρχή κάπως το φίξαμε, η πνευματική πατρότητα του γέροντα Γαβριήλ, μέσα στην οποία υπάρχει διάκριση, υπάρχει το έξυπνο ενδιαφέρον για οτιδήποτε συμβαίνει στο πνευματικό τέκνο, υπάρχει αγωνία, υπάρχει αυτό που πολλές φορές σήμερα προσφέρεται από ψυχολογικούς κύκλους η αισθηναίσθηση. Στις επιστολές υπάρχει πάρα πολύ αισθηναίσθηση του γέροντα, δηλαδή εκφράζει πολύ την κατανόηση του προβλήματος του ανθρώπου στον οποίο απευθύνεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονο μέσα στις επιστολές, πολύ έξυπνο, αλλά και αποκαλυπτικό όμως της ευαίσθητης ψυχής που είχε ο γέροντας Γαβριήλ. Μπορεί να με διορθώσουν όσοι τον έχουν γνωρίσει, αλλά εγώ βρίσκω ότι είχε πάρα πολύ γλυκύτητα σαν άνθρωπος. Ήταν θερμός στις σχέσεις του, ήταν πράος, ήρεμος, αλλά όταν είπα για πνευματική πατρότητα, αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στις μέρες μας. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα, αυτό είναι η προσωπική μου άποψη και παρέμβαση μπορώ να πω, έχω το φράσο να κάνω και παρέμβαση, να πω ότι αυτό το βιβλίο, Τέκνον Χριστό Αγαπητό Φίλιππε, για μένα μπορεί να αποτελέσει έναν εγχειρίδιο πνευματικής πατρότητας για μελλοντικούς ιερείς ή για ιερείς εν ενεργεία ή όσοι ασχολούνται με τη συμβουλευτική, με την πνευματική καθοδήγηση, ακριβώς για να πάρουν ένα μάθημα, ένα δείγμα για το πώς πραγματικά συμπεριφέρεται ένας αληθινός και αγιασμένος πνευματικός πατέρας απέναντι στα πνευματικά του παιδιά. Νομίζω αυτό τα περίκλει όλα. Θα μπορούσε κάλλιστα δηλαδή να αποτελέσει έναν αντικείμενο έρευνας, ακόμα ακαδημαϊκής έρευνας και στον τομέα της επιμαντικής. Δηλαδή, όντως να εσκύψουν πάνω στο βιβλίο άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται ακαδημαϊκά, αν μπορώ να πω ακόμα, με το θέμα της πνευματικής πατρότητας και της επιμαντικής, και να πάρουν ένα σύγχρονο παράδειγμα. Και να το αναδείξουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, εγώ διαβάζοντας το, ένιωσα αυτόν ακριβώς, δηλαδή ότι έχω μπροστά μου μια ανατόφια πνευματική μορφή και ένα παράδειγμα πνευματικής πατρότητας. Γι' αυτό είναι πολύ συγκινητικό ότι η σχέση τους δεν έμεινε μόνο στην αλληλογραφία. Είχαν και προσωπική σχέση με τον Φίλιππο. Και σε πολλές των περιπτώσεων ο ίδιος ο γέροντας, επειδή και να συναντά τον Φίλιππο και να τον επισκέπτεται, αλλά και να το στηρίζει ακόμα και σε ιατρικές επισκέψεις, σε περιπέτειες της υγείας του, να το συνοδεύει στα νοσοκομεία, να μιλά με τους γιατρούς του, δηλαδή τον ανέλαβε εξ ολοκλήρου τον Φίλιππο. Και αυτό που λέω δεν αφορά μόνο τον Φίλιππο, αφορά τον κάθε ένα. Δηλαδή όλα τα πνευματικά του παιδιά έχουν να πούν κάτι παρόμοιο για τον γέροντα Γαβριήλ. Και το πιο μεγάλο όφελος από το βιβλίο, εδώ μεταφέρω και τα λόγια του Φίλιππου, το οποίο επαναλαμβάνουμε συνεχώς, είναι ακριβώς να γίνει γνωστός και ως παράδειγμα, αλλά και ως ένας άνθρωπος αγιασμένος της εποχής μας, η μορφή του γέροντα Γαβριήλ.
4: Μάλιστα.
3: Αναπάντησα στην ερώτηση.
4: Βεβαίως και σαφέστατα. Σε αυτό το σημείο, φίλοι ακροατές, θα αφήσουμε τον ίδιο τον Φίλιππο πάλι να μιλήσει, τον άνθρωπο δηλαδή στον οποίο απευθύνονται αυτές οι επιστολές του γέροντα Γαβριήλ, τον άνθρωπο που ουσιαστικά τις φύλαξε ως θησαυρό και αποφάσισε να τις μοιραστεί μαζί μας. Τώρα θα μιλήσει για τη σχέση του με την Ιερά Μονή στην οποία ήταν ο γέροντας Γαβριήλ, του Αποστόλου Βαρνάβα.
2: Θα σας μιλήσω λίγο για τον πατέρα Γαβριήλ. Ο πατέρας Γαβριήλ ήταν ιερομόναχος στον Απόστολο Βαρνάβα και Ιερά Μονή Αποστολού Βαρνάβα στα κατεχόμενα. Εγώ είχα μεγάλη σχέση με το μοναστήρι, περικές εικόνες, πολύ ζωντανές. Βαφτίστηκα στον Αποστολό Βαρνάβα και ο πατέρας μου, μικρό παιδάκι, από τα λιμιά μοχός του, το χωριό που γεννήθηκε 4 χιλιόμετρα πίσω από το μοναστήρι, με έπαιρνε πεζοπορία από τα χωράφια, τους δρόμους, τους αγροτικούς εις το μοναστήρι. Και έτσι τον πατέρα Γαβριήλ σαν όνειρο το θυμάμαι. Θυμάμαι τους γεροντάδες του, τον Στέφανον, τον Ηγούμενον, τον Χαρίτονα και τον Βαρνάβα, που ήταν αδέλφια κατά σάρκα, τον Γέροντα Γαβρίλ και τον το μόνο είναι απομείναντα από τη συνοδεία των πατέρων του Αποστολού Βαρνάβα, τον πανιερότατο των Μητροπολίτων Κωνσταντίας, κύριον κύριον Βασίλειον. Είναι ο μόνος εναπομείναντας από τους Αγιοβαρναβίτες πατέρες. Ο πατέρας Γαβριήλ, οι γεροντάδες μάλλον του πατέρα Γαβριήλ, το 1972 τον έστειλαν εις το Άγιον Όρος στην καλύβα των Παχωμαίων των Αγιογράφων στις Καριές, την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, για να ασκηθεί στην αγιογραφία της Βυζαντινής τέχνης. Έμεινε εκεί για 2 χρόνια. Ο πόλεμος του 1974 τον βρήκε εις το Άγιον Όρος. Μετά είχε μια περιπέτεια με την καρδία του σοβαρή και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που δεν θυμάμαι εκατέληξε εις τον Ναύπλιο σε ένα γυναικείο μοναστήρι τον Άγιο Δημήτριο Καρακαλά για 7 χρόνια. Μετά ήρθεν στο Κύπρο στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος Κάχερα, όπου εκεί συνέπεσε να έχω τις ευλογημένες επιστολές με τον Γέροντα. Για όλα αυτά τα χρόνια από το 1984 που ήταν η πρώτη επιστολή πέρι το 1990 πήγαινα μεταξύ με κατόμοι με άλλους φίλους 2 με 3 φορές το χρόνο στον Γέροντα λόγω αποστάσεως, μέχρι που ο Γέροντας το 1994 επήγαινε στην Λευκοσία στο μετόχιν της Ιεράς Μονής Αγίου Προκοπίου στη Λευκοσία, μετόχιον της Ιεράς Μονής Κύκου. Εκεί ο Γέροντας σχεδόν για 20 χρόνια φιλοξενήθηκε από την Ιεράν Μονή Κύκου εκεί και πλήθος πιστών πέρασαν από κάτω από Πετραχύλιν στην εξομολόγηση. Το Γέροντα τον είδα μία μέρα πριν την θάνη του. Ήμουν σε γιατρόν στην Λευκοσία και τελειώσαμε γρήγορα. Ήμουν με ένα φίλο κάπου της καταδρομής και την αδελφή μου, συντροφιά μας. Είχαμε λίγο χρόνο και πήγαμε να δούμε το Γέροντα. Πρώτη φορά τον έβλεπα τόσο χαρούμενο, τόσο λαμπερόν. Ήταν 4 του Δεκέμβρη του 2013. Ήταν οι μέρες που αγιοκατατάχθηκε ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσουγαλβίτης. Μιλήσαμε για αρκετή ώρα, μετά αποχαιρετήσαμε τον Γέροντα, πήραμε την ευχή του και φύγαμε για το χωριό. Πρώτη φορά τον έβλεπα τόσο χαρούμενο, τόσο φωτεινό. Την επόμενη μέρα, 5 Δεκεμβρίου 2013, μας τηλεφωνούν από Λευκοσία. Ο Γέροντας εκοιμήθη. Την έχουμε την ευχή του. Είναι ο στυλοβάντης μου. Είναι ο μετά Θεών ευεργέτης μου. Θυμάμαι στο μικρό εισαγωγικό όπου έγραφα ότι στην ερώτηση του Κυρίου για το παραλληλικού της Βηθεσδά που ήταν 38 χρόνια εκεί, στην ερώτηση του Κυρίου μας εάν ήθελε να γίνει υγιής, είπε το άνθρωπο νουκέχου. Εγώ είμαι αναπολόγητος, δεν μπορώ να πω ότι άνθρωπο δεν έχω. Έχω πάρα πολλούς ανθρώπους που με περιβάλλουν με αγάπη. Δεν παίρνουν τους πόνους μου και τις δυσκολίες από τις διάφορες ασθενείες μου, αλλά με βοηθούν να κάνω υπομονή στις δοκιμασίες. Με πρώτον και καλύτερον τον πατέρα Γαβριήλ, των πεμπάμενων του Θεού σε μένα, των απεσταλμένων του Θεού σε μένα, την ευχή του να έχουμε, δόξα σου ο Θεός.
4: Ακούσαμε, φίλοι ακροατές, τον ίδιο τον Φίλιππο να μιλά για τη σχέση του με την Ιερά Μονή του Αποστόλου Βαρνάβα, εκεί δηλαδή που ήταν ηγούμενος ο γέροντας Γαβρίλανας, σπουδαίος άνθρωπος, και έχουμε αυτή τη μαρτυρία από πολλούς ανθρώπους στην Κύπρο και όχι μόνο βέβαια. Σε αυτό το σημείο, κύριε Κυπριανού, θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι αυτό που εσείς θα επιθυμούσατε περισσότερο να κρατήσουν οι ακροατές μας που μας ακούν τώρα.
3: Πάντως, ακούγοντας τον ίδιο τον Φιλιππό σε όλα τα αποσπάσματα τα οποία έχετε μεταδώσει, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ακόμα η μαρτυρία και μόνο της φωνής και του λόγου του Φιλιππού είναι τόσο αποκαλυπτική και του ιδίου, αλλά και τη σχέση του με τον Γέροντα και των σκοπών της έκδοσης των επιστολών, που νομίζω ότι για να πούμε εμείς είναι και λιγότερο και περίπτω σίγουρα. Διότι και ο Φίλιππος είναι μια περίπτωση, όπως είπα στην αρχή, είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος, ένας πνευματικός άνθρωπος. Αγωνίζεται μεν, αυτοσαρκάζεται πάρα πολλές φορές, με πάρα πολύ χιούμορ, αλλά ταυτόχρονα όμως, μέσα από την εμπειρία του Γέροντα, τώρα ο ίδιος έγινε στήριγμα για άλλους. Και αυτό το οποίο το εσύστηκε στην αρχή, ο Γέροντας να συνδεθεί με ανθρώπους που είχαν παρόμοια προβλήματα και του εσύστησε σε δύο-τρεις περιπτώσεις και τους έφερε σε επαφή ο ίδιος ο Γέροντας. Αυτό τώρα το κάνει και ο Φίλιππος σε άλλους αδελφούς μας, οι οποίοι έχουν παρόμοια προβλήματα, και προσπαθεί αυτόν τον δώρο το οποίο πήραν από τον Γέροντα Γαβρίλ να το μεταφέρει σε παρακάτω. Γι' αυτό εγώ δεν έχω κάτι να πω πέρα της εμπειρίας των αναγνωστών, της προσωπικής εμπειρίας των αναγνωστών που θα έχουμε το περιεχόμενο του βιβλίου. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να πω. Είναι τόσα πολλά, είναι τόση πολλή πνευματικότητα, τόσο πολύ ο πόνος μέσα στο βιβλίο, αλλά και τόσο μεγάλη η χαρά της σχέσης του Γέροντος Γαβρίλ με τον Φίλιππο, που βγαίνει μέσα από την όλη την περιπέτεια και την πορεία της σχέσης τους.
4: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και είναι μεγάλη παρακαταθήκη τελικά, κύριε Κυπριανού, έτσι, αυτό το βιβλίο.
3: Ακριβώς, ναι. Δεν είναι ένα συνηθισμένο βιβλίο.
4: Ναι.
3: Που συναντούμε, ας πούμε, που όντως υπάρχουν εξαιρετικά βιβλία και αφιερώματα σε πνευματικές μορφές της εποχής μας ή και διαλόγοι ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, σχετικό. Είναι ένα ξεχωριστό, είναι πρωτότυπο όσον αφορά το περιεχόμενο. Το διάβιο ακριβώς έχει αυτή την προσωπική, ξεχωριστή, μοναδική περίπτωση του τετραπληγικού Φιλίππου και την πορεία του στην πνευματική ζωή μέσα από την καθοδήγηση του Γέροντα Γαβρίλ. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι είναι ένα case study, είναι μια μελέτη περίπτωση αυτή. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα παραδείγματα, είναι πολύ αυτές οι καταστάσεις που βγαίνουν μέσα από το διάλογο, όπως είπατε και εσείς, μεταξύ του Φίλιππου και του Γέροντα Γαβρίλ, που ο καθένας μπορεί να ταυτιστεί εύκολα.
4: Έτσι, έτσι. Και τι όμορφα που υπήρχαν τότε αυτές οι επιστολές και έμειναν, γιατί μια συζήτηση, ένας διάλογος μεταξύ, ας πούμε, του Φιλίππου και του Γέροντος Γαβρίλη μέσω τηλεφώνου θα έφευγε στον αέρα, δεν θα υπήρχε τίποτα, δεν θα έμενε παρά μόνο στον ίδιο το Φίλιππο, ας πούμε, όλα αυτά που έμειναν. Σήμερα όμως, λόγω του γραπτού λόγου και τις επιστολές, έχουμε αυτό το θησαυρό. Νιώθουμε ευγνώμονες για την τεχνολογία της εποχής εκείνης. Έτσι, το χαρτί και το μολύβι. Είναι πραγματικά.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και το σχολιάζει και ο Φίλιππος. Αυτό ήταν η μαγική εποχή των επιστολών, λέει, που περίμενε την επιστολή πώς και πώς να έρθει μετά,
4: ναι,
3: από μέρες.
4: Ναι, ναι.
3: Και κάθε λέξη για σένα έχει σημασία.
4: Ναι, και σήμερα αυτές οι λέξεις διαβάζονται από πολύ περισσότερους από ότι, ας πούμε, το τηλέφωνο ήταν, τα μίκρινε όλα. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο, επειδή ο χρόνος τρέχει και κρίμα που τρέχει, γιατί θα ήθελα πάρα πολλά να πούμε ακόμη, όμως Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κυπριανού, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα και να ευχαριστήσω και τον αγαπητό Φίλιππο και εγώ και οι ακροατές μας για τη μαρτυρία της ζωής του και για το δώρο αυτών των πολύτιμων επιστολών.
3: Ναι, εμείς να σας ευχαριστήσουμε και εκ μέρους του Φίλιππου, φυσικά αναφέρθηκε και στο απόσπασμα από τον ίδιο, ευχαριστούμε και την Πειραιακή Εκκλησία για την φιλοξενία και την προβολή του βιβλίου. Σίγουρα ευχαριστούμε τις εκδόσεις Άθος για την πάρα πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Αναβάθηκε πάρα πολύ ο Φίλιππος μέσα από την σχέση του μαζί τους και με την πόση λεπτότητα χειριστήκαν πάρα πολλά θέματα τα οποία είχαν προκύψει με το περιεχόμενο, με το φωτογραφικό υλικό το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο που υπάρχει μέσα. Και σίγουρα ευχαριστούμε όλοι τον Θεό ο οποίος ευλόγησε αυτή την προσπάθεια και την έφερε εις πέρας. Και ευχαριστούμε και την τεχνολογία, όπως σημαίνει και εσείς, που σήμερα δίνει και άλλες δυνατότητες, οι οποίες θα αξιοποιούνται πρώτα από εσάς, είσαστε και εσείς ένα παράδειγμα, και από όλον τον κόσμο για ωφέλεια του κόσμου.
4: Ακριβώς. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε, εκδόσεις Άθος αγαπητοί ακροατές, και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Ακούσαμε μια ιστορία που δεν μιλά πρωτίστως για την αδυναμία του ανθρώπου, αλλά για τη δύναμη που μπορεί να γεννηθεί μέσα στην αδυναμία. Γνωρίσαμε έναν άνθρωπο που σηκώνει ένα βαρύ σταυρό, τον Φίλιππο, αλλά ταυτόχρονα έναν άνθρωπο που μας θυμίζει ότι η ελπίδα και η αγάπη μπορούν να ανθίσουν ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Και μέσα από τις επιστολές του Γέροντος Γαβριήλ βλέπουμε πως η αληθινή πνευματική πατρότητα δεν είναι η επιβολή, αλλά η διακριτική παρουσία. Είναι κάποιος που στέκεται δίπλα σου, που προσεύχεται για σένα, που σε κρατά όρθιο όταν εσύ δυσκολεύεσαι να σταθείς. Και ίσως αυτό είναι το μήνυμα που όλοι έχουμε ανάγκη να κρατήσουμε από την εκπομπή σήμερα, ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι μόνος. Ακόμα και όταν οι δυνάμεις μας λιγοστεύουν, ακόμα και όταν οι δρόμοι της ζωής γίνονται ανηφορικοί, ο Θεός βρίσκει τρόπους να μας συναντήσει. Μέσα από ένα λόγο, μια προσευχή, ένα πρόσωπο, μια αγκαλιά, μια φιλία, μια σιωπηλή παρουσία. Δεν μετριέται η αξία της ζωής από όσα μπορούμε να κάνουμε, αλλά από την αγάπη που μπορούμε να δεχθούμε και να προσφέρουμε. Έτσι, να ευχαριστήσω και από καρδιάς όλους εσάς που ήσασταν συντροφιά μαζί μας σήμερα, γιατί η παρουσία σας μας δίνει νόημα σε αυτές τις συναντήσεις. Και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη, που με συνέπεια υπηρετεί διακριτικά αυτή την προσπάθεια, καθώς και την Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πριν τελειώσουμε αυτή την εκπομπή, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, «Τον κόσμο όλων αγαπάς», παιδικό βιβλίο, μοναδικό βιβλίο γραμμένο από τον Στέφανο Γανωτή, που μας ταξιδεύει μέσα από ένα κόσμο ποιημάτων. Εικόνες βγαλμένες από τη ζωή των μικρών παιδιών, από το πάρκο, τον ζωολογικό κήπο, το παιχνίδι και τις παιδικές τρέλες, και μια ονειρεμένη εικονογραφία

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Ώρα Ελλάδος, 1.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
1: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλώς ήλθατε και αυτή την Παρασκευή στην εκπομπή «Περί Θεού, περί ανθρώπου», περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι βέβαια η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία καταγράφει παρατηρήσεις και σχόλια για όσα ακούτε και μας τα μεταφέρει κάθε εβδομάδα. Ευχαριστούμε και για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας. Τον ήχο φροντίζει ο Παναγιώτης Γιάννης και στα μικρόφωνα σήμερα είναι ο διευθυντής του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία, πατήρ Μιλτιάδη Ζέρβα, ο αρχισυντάκτης Γιώργος Ανανιάδης και ο ομιλών Γιώργος Μπάρλας. Μείνετε κοντά μας λοιπόν για την επόμενη ώρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο συνιστά, θα λέγαμε, την Εκκλησία και είναι η Θεία Κοινωνία. Αυτός είναι ο τίτλος του αφιερώματος του τεύχους 326 που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2020. Μπορείτε να προμηθευτείτε αυτό το τεύχος, είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον, στο τηλέφωνο 210-46-21-440. Ξαναλέω, το τηλέφωνο 210-46-21-440. Θυμίζω ότι τα τεύχη του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία, τα τρέχοντα κάθε φορά, κάθε μήνα δηλαδή, μπορείτε να τα βρείτε στους ναούς της Μητροπόλεως Πειραιώς, στο βιβλιοπωλείο μας στην Αγία Τριάδα, στα κεντρικά βιβλιοπωλεία, κυρίως όμως καλό είναι για πολλούς λόγους να γραφτείτε συνδρομητές στο περιοδικό. Κοστίζει 35 ευρώ η ετήσια συνδρομή. Θεία Κοινωνία λοιπόν το αφιέρωμα του τεύχους του Ιουνίου 2020 και τα περιεχόμενα αυτού του αφιερώματος είχαν μεταξύ άλλων και

0: Εξής, μετάληψη πυρός, το κείμενο του πρώτου πρεσβυτέρου Μιχαήλ Καρδαμάκη. Έρωτα ανήκητε στον πόλεμο που κάνεις χτήμα σου όπου πέσεις, της Βασιλικής Τσουκάτου Κοροναίου. Η Θεία Ευχαριστία του Νίκου Ματσούκα. Η Ευχαριστιακή Επανάσταση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κυρίου Αγαθαγγέλου. Θεία Ευχαριστία και Πανδημία, σκέψεις ενός πιστού εκείνη την περίοδο του Ομιλούτος. Προσερχόμεθα εις την τράπεζα ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η Ιδονική Κυριοκτονία του Ιωάννη Κουρεμπελέ. Ο Άρτος, ο Ίνος, ο Τρόπος του Ιερομονάχου Χρυσοστόμου Κουτλού Μουσιανού. Η Μεθεκτική Πράξη ως Ευχαριστιακός Άρτος του Σύμπαντος της Κατερίνας Αθηνιώτη Παπαδάκη. Η Πίστη ως Καθολική μας Ταυτότητα του Γιώργου Καστρινάκη. Η Νέη και η Κοινωνία, η Θεία Κοινωνία του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Θεία Λειτουργία και Θεία Ευχαριστία του Δημήτρη Μαυρόπουλου. Μεταλαμβάνοντας σε καιρούς πανδημίας ή τα χριστολογικά βάθη του εαυτού και η Θεία Κοινωνία του πρώτου πρεσβυτέρου Νικολάου Λουδοβίκου, Σώμα και αίμα Χριστού Ιωάννη Κορναράκη, μεταφόβαινα κείμενο του πρώτου πρεσβυτέρου Μιλτιάδη Ζέρβα. Και βέβαια, όπως σημαίνει σε κάθε τεύχος, το εν λόγω 326 τεύχος πλαισιώνεται από αρκετά ακόμη κείμενα θεολογικού και πνευματικού περιεχομένου. Θεία Κοινωνία λοιπόν, γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα, είναι ένα θέμα που προφανώς είναι δύσκολο, δεν ξέρουμε κατά πόσο εκλογικεύεται ή αν χρειάζεται να εκλογικευτεί, μάλλον όχι, αλλά πρέπει κάτι να πούμε για το τεύχος αυτό με αφορμή τα συγκεκριμένα κείμενα. Η Θεία Κοινωνία είχα πει προηγουμένως έτσι κάπως πρόχειρα, αλλά για αρχή κουβέντας νομίζω είναι καλό, ότι συνιστά την Εκκλησία, Πατέρα Μιλτιάδη και Γιώργο. Η Θεία Ευχαριστία δηλαδή.
1: Σίγουρα, τα πάντα ξεκινούν από τη Θεία Λειτουργία και την Θεία Κοινωνία. Θέλω να πω ότι όπως θα κατάλαβαν οι ακροατές και από τους τίτλους που διάβασες Γιώργο, το αφιέρωμα αυτό βγήκε σε μια δύσκολη εποχή. Ίσως τα δύσκολα τα αποθούμε και τα ξεχνούμε, αλλά ήταν η εποχή της πανδημίας που έφερε πολλή δυσκολία στις ψυχές των ανθρώπων και στα σώματά τους. Και ακριβώς φάνηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν, εγώ θα έλεγα σε δύο διαστάσεις. Το ένα πρόβλημα είναι στο πρόβλημα της κοινωνίας, δηλαδή της ποιότητας των σχέσεων των ανθρώπων μεταξύ τους. Θυμάστε, ας πούμε, ότι η όλη συζήτηση ήταν τα πόσα μέτρα απόσταση πρέπει να κρατάει ο ένας από τον άλλον για να αισθάνεται ασφαλής. Ποιοι είναι οι δεσμοί μας, δηλαδή, ποιες είναι οι σχέσεις μας. Ο άλλος που έχουμε δίπλα μας, αν είναι ευλογία, αν είναι απειλή, αν είναι κόλαση. Όλα αυτά με έναν πολύ βίαιο τρόπο θα έλεγα μπήκανε στη ζωή μας, μπήκανε στο νου μας, στις συζητήσεις μας. Τότε ίσως μέσα σε πολύ μπερδεμένα πλαίσια και σε ακραίες φωνές προς διάφορες κατευθύνσεις δεν ήταν εύκολο να συζητούμε με ψυχραιμία. Όμως νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να το κάνουμε αυτό, μπορούμε δηλαδή να έρθουμε να ξαναμιλήσουμε για τα βασικά. Είπαμε ότι μία διάσταση είναι της κοινωνίας, της σχέσης μεταξύ μας, η άλλη διάσταση είναι η σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Γιατί την εποχή εκείνη τέθηκε και αυτό το θέμα, ότι τελικά για να είμαστε ασφαλείς και προς το Θεό πρέπει να κρατήσουμε μία απόσταση και προς τη Θεία Κοινωνία ότι πρέπει να κρατήσουμε μία απόσταση. Όλα αυτά λοιπόν ήταν η πρώτη ύλη, θα λέγαμε, τα πρώτα ερωτήματα που μας έκανε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό το τεράστιο της Θείας Κοινωνίας, με ποιο τρόπο ο άνθρωπος κοινωνεί με το Θεό. Ναι, ακούγεται πολύ παράδοξο ότι ο άνθρωπος μπορεί να κοινωνεί με το Θεό και νομίζω ότι αυτή είναι μια αφετηρία που πρέπει να αρχίσουμε την κουβέντα μας, ότι μα είναι δυνατόν ο άνθρωπος να κοινωνεί με το Θεό. Αυτό το ερώτημα νομίζω απασχολούσε πάντα τον άνθρωπο και οι διάφοροι πολιτισμοί και οι διάφορες θρησκείες έδιναν κάποιες διαφορετικές απαντήσεις σε αυτό.
0: Πάντως το γεγονός ότι ο άνθρωπος επιθυμεί και μπορούμε να δούμε μετά και τους τρόπους που προτείνει η παράδοσή μας να κοινωνεί με το Θεό είναι και η ειδοποιώς διαφορά του ανθρώπου από τα υπόλοιπα έμβια όντα και αυτό δεν το λένε μόνο οι θεολόγοι, το λένε και οι φιλόσοφοι. Η τάση δηλαδή που έχει ο άνθρωπος προς τη θεολογία είναι κάτι το οποίο δεν το βρίσκουμε αλλού, δεν μπορούμε να το φανταστούμε αλλού και επομένως είναι συστατικό στοιχείο της ύπαρξης του ανθρώπου η θεολογία, το να θεολογεί και να κοινωνεί, να προσπαθεί να φτάσει σε κάποια κοινωνία ή να προσεγγίσει το Θεό.
1: Απλά νομίζω ότι μέσα στην ιστορία, ας πούμε, βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο κεντρικές τάσεις. Η μία είναι αυτή που βλέπουμε, ας πούμε, στον Ιουδαϊκό έτσι, πολιτισμό και στην Ιουδαϊκή θρησκεία, όπου ο Θεός αποκαλύπτεται και φαίνεται ο ίδιος μέσα από τον νόμο του να δημιουργεί μια απόσταση. Ο άνθρωπος πάντα έχει μια ελάχιστη δυνατότητα ή τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνεται ο ίδιος. Έχει μια ελάχιστη δυνατότητα να δει το Θεό, γι' αυτό δεν μπορεί να τον εικονογραφήσει, δεν μπορεί να τον ζωγραφήσει, δεν μπορεί να τον κάνει ένα αγάλμα. Ναι, δεν μπορεί να τον περιγράψει. Ακόμα και έτσι καταστάσεις θεοφάνειας που υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη είναι πάντα κεκριμένες, είναι πάντα ο άνθρωπος καταλαβαίνει και δεν καταλαβαίνει ή καλύτερα δεν καταλαβαίνει και κάτι αισθάνεται από τη θεοφάνεια. Βλέπουμε ότι τα νότα του Θεού κανείς μπορεί να δει και αυτό ακόμα πολύ είναι. Υπάρχει λοιπόν αυτή η παράδοση που στην ουσία είναι και βάση και αφετηρία και της δικής μας πίστης, δηλαδή ξεκινάμε από το δεδομένο ότι ο Θεός είναι ο άκτιστος δημιουργός. Είναι μια άλλη φύση από την ανθρώπινη και από οποιοδήποτε δημιούργημα, οποιοδήποτε κτίσμα. Απ' την άλλη υπάρχει ο ελληνικός πολιτισμός και πολλοί άλλοι πολιτισμοί που όπως είπες πριν, έχοντας ο άνθρωπος την αίσθηση του Θεού τολμά να περιγράψει, αλλά σε αυτό το τόλμημα αστοχεί. Γιατί παίρνει το φυσικό κόσμο και πολλές φορές και ιδιότητες του ίδιου της ύπαρξής του, δηλαδή τη δύναμη, την μητρότητα, τη σοφία, την τέχνη, την ομορφιά, την έρηδα και όλα αυτά τα κάνει θεότητες, τα προσωποποιεί και έτσι φτιάχνει είδωλα και έτσι φτιάχνει είδωλα του εαυτού του στην ουσία, δηλαδή καταλήγει σε μια αυτολατρεία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν νομίζω δύο σαφέστατα έτσι, κινήσεις προς το θέμα της κοινωνίας με το Θεό. Η μία λοιπόν λέει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η κοινωνία, η άλλη έρχεται να πει ότι με μια ευκολία μπορούμε να κοινωνούμε με τους θεούς. Και σε αυτές νομίζω τις προϋποθέσεις έχουμε το σχέδιο του Θεού, έχουμε την ενσάρκωση. Έχουμε τον Υιό και Λόγο του Θεού που σαρκώνεται, που μπαίνει μέσα στην ιστορία για να μπορεί ο άνθρωπος να κοινωνεί με το Θεό. Για να μπορεί το κτιστό να κοινωνεί του ακτίστου. Αυτό που μας δίνει την δυνατότητα αυτό είναι η ενσάρκωση και φυσικά ό,τι ετοιμάζει την ενσάρκωση. Γιατί και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, όπως είπαμε, υπάρχουν θεοφάνειες πολλές, όπου ακριβώς φανερώνουν ότι εξ αρχής, από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας, ο Θεός, όπως μας λένε οι πατέρες, κοινωνεί μετά του ανθρώπου. Αλλά ο άνθρωπος ίσως δεν είναι σε θέση αυτό να το αισθανθεί και να το κατανοήσει στην πληρότητα που το κατανοεί μπροστά στον σαρκωμένο Χριστό.
0: Οπότε αυτό το οποίο άλλαξε ριζικά τα πράγματα όσον αφορά το θέμα μας είναι ότι ο Θεός έγινε σαν εμάς, ήρθε κοντά μας, πιο κοντά δεν θα μπορούσε να έρθει. Αυτό συνέβη με τη σάρκωση και επομένως εμείς στην ευχαριστιακή σύναξη είμαστε παρόντες πιστεύοντας και γνωρίζοντας ότι και εξαιτίας αυτού και κατά την υπόσχεση του Χριστού είναι παρόν και ο Χριστός μαζί μας. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φυσικά ο Χριστός μας το είπε, όπου είμαστε δύο και τρεις συνηγμένοι στο όνομά του και εκείνος είναι παρόν και μας μέσα στο μυστικό δείπνο δίνει εντολή στους μαθητές αυτό ακριβώς, ας πούμε, να ενεργούν και να συνεχίσουν αυτή την σύναξη η οποία θα έχει ως κέντρο τη βρώση και την πόση του άρτου και του ίνου, του σώματος και του αίματος του Χριστού. Από εκεί ξεκινούν όλα.
0: Οπότε μία προϋπόθεση αναγκαία και επαρκής, θα έλεγα ταυτόχρονα, για να τελεστεί η Θεία Ευχαριστία, είναι η σύναξη των πιστών.
2: Έτσι, αυτό είναι το πρωτεύον για εμάς τους ανθρώπους, είναι όντως η σύναξη, είναι όντως η κοινότητα αυτή που έχει κοινή πίστη, κοινή ομολογία, και επειδή έχει κοινή πίστη και κοινή ομολογία, προβαίνει και στην Θεία Ευχαριστία. Μπαίνει δηλαδή και στα μυστήρια. Και εδώ υπάρχει κάτι ακόμα που συνοδεύει αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως, που αφορά το μυστήριο, την έννοια του μυστηρίου και την έννοια των μυστηρίων μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε το Άγιο Πνεύμα και τις, που επενεργεί, και τις ενέργειες του Θεού που λειτουργούν μέσα στην ιστορία προς τον άνθρωπο. Και τα τρία αυτά έχουν τη δική τους πραγμάτωση. Άρα έχουμε την ενσάρκωση, έχουμε την Εκκλησία και έχουμε και τις άκτιες ενέργειες του Θεού. Μέσα σε αυτά τα δεδομένα, εμείς καλούμαστε να αναγνωρίσουμε αφενός και να συναντήσουμε το πρόσωπο του Χριστού, και εκεί τώρα ο Θεός έρχεται να συναντήσει εμάς μέσω των μυστηρίων. Γιατί η χάρη του Θεού μπαίνει στον άνθρωπο και ταυτόχρονα μπαίνει και ο άνθρωπος μέσα στη χάρη του Θεού. Κέντρο αυτών των μυστηρίων, χωρίς όμως να υπάρχει αξιολόγηση, είναι η Θεία Ευχαριστία, δηλαδή το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όπως και τα άλλα μυστήρια όμως, λειτουργούν στον άνθρωπο, λειτουργούν από τη μία, αυτό που είπα προηγουμένως, ως φωτισμός της χάρης, έρχεται η χάρη και δουλεύει πάνω στον άνθρωπο, από την άλλη είναι και ένα ζητούμενο για τον άνθρωπο. Είναι δηλαδή η δική μας αξιολόγηση το πώς εκλαμβάνουμε το μυστήριο. Και εδώ έρχεται νομίζω να συναντηθεί και με τον προβληματισμό για αυτό το αφιέρωμα του περιοδικού, πώς έρχεται ο άνθρωπος σήμερα ή την εποχή των προβλημάτων, των γενικών προβλημάτων, των σπουδαίων προβλημάτων, των δύσκολων προβλημάτων, όπως ήταν την περίοδο αυτή η πανδημία, πώς έρχεται να εκλάβει αυτό το μυστήριο, πώς στέκεται απέναντι και στον εαυτό του και στην Εκκλησία και στη χάρη του Θεού.
0: Ναι, κρατάω δύο λέξεις, βασικές έννοιες που είπες Γιώργο, το μυστήριο και η χάρη του Θεού, και νομίζω ότι αυτά συνδυάζονται απόλυτα, Πάτερ Μιλτιάδη, γιατί αλλιώς θα ήθελα να ρωτήσω, ακούγοντας τη λέξη μυστήριο, μπορεί κάποιος άνθρωπος, ενδεχομένως και πιστός, να θεωρήσει ότι πρόκειται για κάποια μαγική ενέργεια που όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία κατέρχεται από τον ουρανό και μας προσφέρει κάτι. Έτσι. Ναι. Αλλά το μυστήριο εδώ στην Εκκλησία, το χριστιανισμό, την Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν έχει την έννοια της μαγείας.
1: Εντάξει, η λατρεία της Εκκλησίας είναι έλογη. Κυριαρχεί ο λόγος χωρίς να γίνεται απόλυτα ορθολογική, αλλά είναι υπέρλογη. Αλλά όμως το στοιχείο του λόγου πάντα υπάρχει. Τίποτα δεν είναι μαγικό, τίποτα δεν είναι αυτόματο. Γι' αυτό και βλέπει κανείς ότι κανείς πρέπει να μπει στην να μοιηθεί, θα λέγαμε, στη λογική ακριβώς αυτή της εκκλησιαστικής λατρείας. Ο άνθρωπος λοιπόν μέσα στα μυστήρια αυτό που κάνει είναι να αναζητά το νόημα της ζωής μέσα από την σχέση με τους άλλους και μέσα τη σχέση με τον εαυτό του και μέσα στη σχέση και τη χάρη του Θεού. Όλα αυτά λοιπόν δεν παραπέμπουν σε μια τελετουργία η οποία, όπως είπαμε πριν, αυτόματα, ας πούμε, δίνει ένα αποτέλεσμα. Κάθε τι που κάνουμε μέσα στο ναό είναι μια πράξη σχέσης με το πρόσωπο του Χριστού. Πρώτα απ' όλα, μέσα στη Θεία Λειτουργία που αναφέραμε, ζούμε ξανά κάθε φορά την ενσάρκωση του Χριστού, την πορεία του μέσα στην ιστορία, τη Σταύρωση, την Ανάσταση, την ανάληψή του. Ζούμε τα πάντα, ζούμε μαζί του, ζούμε ως σώμα Χριστού, ενωνόμαστε μαζί του για να ζήσουμε όλα αυτά. Αυτό λοιπόν έχει μια φοβερή δυναμική και ενώνει με έναν τρόπο πολύ δυναμικό, γιατί η κοινωνία τον Χριστό κορυφώνεται στην μετάληψη του σώματος και αίματος, αλλά είναι κάτι το οποίο κάθε ανάσα μας μέσα στη Θεία Λειτουργία οικοδομεί την κοινωνία μας με τον Θεό. Γι' αυτό και σε καμία περίπτωση, αν κάποιος πιστός κάποια Κυριακή δεν κοινωνήσει, δεν μετέχει της κοινωνίας με του Θεού. Μπορεί να μην έχει λάβει το σώμα του και το αίμα του, αλλά όμως υπάρχουν χίλια πράγματα μέσα στο ναό που στηρίζουν αυτή τη σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Και όπως είπες πολύ σωστά, αυτό τελικά που και το τόνισε και ο Γιώργος, αυτό το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις δικές μας πράξεις, στα δικά μας βήματα, στα δικά μας λόγια, στους δικούς μας ύμνους, αυτό που δίνει, που μεταμορφώνει όλα αυτά και τα κάνει κάτι περισσότερο, κάτι πληρέστερο, ώστε να μπορούμε να μιλάμε στο Θεό και να ακούμε το Θεό, είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι η Θεία Χάρις, είναι οι άκτιστες ενέργειες του Θεού που ενεργούν και μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα να μπορούμε να κοινωνούμε με το Θεό.
0: Η Εκκλησία λοιπόν βασίζεται στην Θεία Λειτουργία, όπως είπαμε μέχρι τώρα, υπάρχει επειδή τελεί τη Θεία Λειτουργία και θα την ξανατελέσει προσεχώς, άμεσα. Όχι μόνο τις Κυριακές, αλλά και τις υπόλοιπες μέρες, κυρίως όμως τις Κυριακές. Δεν μπορεί να νοηθεί Εκκλησία χωρίς τέλεση της Θείας Λειτουργίας, γι' αυτό και μας φάνηκε φοβερά παράξενο και εντελώς ανίκιο την περίοδο εκείνη της πανδημίας, ότι δεν μπορούσε η Εκκλησία να τελέσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και αυτό έχει τεράστια αρνητική απήχηση στο λαό.
1: Εντάξει, αυτό που ξαναλέμε, ότι αυτά που γίναν τότε ήταν πολύ ιδιαίτερα, αλλά ειδικά στην πρώτη φάση εκεί της πανδημίας, μέσα στον πανικό που υπήρχε από κυβερνώντες και από κυβερνωμένους, η πρώτη εντολή που δόθηκε, που ήταν η απαγόρευση της Θείας Λειτουργίας, είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν μπορεί να νοηθεί, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό σε καμία περίπτωση από τους πιστούς. Δηλαδή η Θεία Λειτουργία είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μην γίνεται. Δηλαδή είναι σαν να λες, για να σωθείς την αρρώστια, μην αναπνέεις. Δεν γίνεται να μην αναπνέω.
0: Είχε δοθεί τεράστια σημασία και έχει γραφτεί αυτό από διάφορους στοχαστές στην επιβίωση, στη γυμνή ζωή, χωρίς τίποτε άλλο. Προέχει αυτό, επομένως όλα τα υπόλοιπα μπορεί να πάψουν για λίγο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να λειτουργούν.
1: Εκεί νομίζω αυτό το οποίο δεν είχαμε το κουράγιο να αναμετρηθούμε, είναι να καταλάβουμε ότι ο μεγάλος εχθρός και εκείνη την εποχή, όπως και σε κάθε εποχή, είναι ο θάνατος και ο φόβος που προκαλεί ο θάνατος. Και μερικές πράξεις και μερικές ενέργειες προκαλούν περισσότερο φόβο και περισσότερο πανικό. Αυτή η απαγόρευση της λειτουργίας, είμαι βέβαιος ότι τρόμαξε και πιστούς και λιγότερο πιστούς. Γιατί χάνει ο άνθρωπος σταθερές, χάνει ο άνθρωπος πράγματα τα οποία τον ζωγονούν και τον διατηρούν με ελπίδα σε αυτό το βίο.
0: Ναι, αναφέρεται τη λέξη θάνατος, από όπου θα έπρεπε να προφυλαχτούμε εκείνη την περίοδο, και λογικά ο άνθρωπος κάνει μια μάχη εναντίον του θανάτου, είναι το μόνο όν που εσκεμμένα γνωρίζει, δηλαδή ότι αντιτίθεται στο θάνατο και παλεύει με διάφορους τρόπους, αλλά η Θεία Λειτουργία είναι φαρμακό αθανασίας, όπως λέμε. Έτσι, δεν είναι κάτι δηλαδή που οδηγεί στον θάνατο, αλλά στην Ανάσταση. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Γιώργο,
2: έκυψε εκείνη την περίοδο και ο Γιάννης Κουρεμπελές στο κείμενό του που έχουμε, ειδονική κυριοκτονία, το λέει πολύ ωραία. Υπήρχε ευχαριστιοφοβία και μυστηριοφοβία, θα έλεγα εγώ. Και αναφερόμαστε και στα δύο, και στη Θεία Ευχαριστία και και στα μυστήρια. Και το ζητούμενο ήταν αυτό. Τελικά, τα κεντρικά πράγματα της ζωής μας, ποια είναι τα κεντρικά στοιχεία της ζωής μας? Αυτά που έχουμε μάθει με γνώση ή χωρίς γνώση, με συνέστηση, χωρίς συνέστηση, με βίωμα ή χωρίς βίωμα, τι είναι αυτά τα κεντρικά τελικά. Και είδαμε τότε, και ωραία το λέει ο πατήρ Μιλτιάδης, είδαμε τότε ότι ακόμα και οι άνθρωποι εκτός εκκλησίας, παρότι αντιμετωπίζαμε όλοι αυτό το φόβο της ασθένειας, της ενδεχόμενης ασθένειας κτλ., προβληματίστηκαν σε σχέση με τη Θεία Ευχαριστία και τη Θεία Κοινωνία. Πολλοί καλοθελητές βέβαια οδήγησαν ίσως λίγο τα πράγματα και προς την αρνητική και έτσι πολύ επικεντρωμένη στη μικροφιοφοβία, φοβάστε τα μικρόβια κτλ. Οπότε οδηγήθηκε και σε ατραπούς άλλους. Η Θεία Κοινωνία, το κουταλάκι, αν έχει, αν έχει μικρόβιο, αν έχει, δεν έχει κτλ. Τα κεντρικά ζητήματα όμως είναι το κέριο πράγμα που και εγώ λέω ότι και κάθε φορά στον ιστορικό χρόνο, ίσως και ανεξαρτήτως από την περίοδο αυτή της κρίσεως, πάλι και εκεί τίθεται το ερώτημα, ποια είναι τα κεντρικά ζητήματα, δηλαδή σήμερα που έχουμε ξεπεράσει το φόβο αυτών της πανδημίας, έχουμε στραμμένο τον εαυτό μας σαν άνθρωποι σε κάποια κεντρικά πράγματα ή πάλι όλα έχουν πάρει μία... έχουν καταντήσει άοσμα, άγευστα, δηλαδή χωρίς κέντρο, δηλαδή χωρίς κάτι το οποίο νοηματοδοτεί. Όταν, και να επανέλθω σε αυτό, όταν έγινε λοιπόν η ευχαριστειοφοβία, άρνηση ευχαριστίας, άρνηση τέλεσης της Θείας Ευχαριστίας και της λειτουργίας, εκεί νομίζω ότι, να το πω έτσι και με μια λέξη που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα, ζορίστηκαν οι άνθρωποι. Και ζορίστηκαν γιατί αφαιρέθηκε ή προσπάθησε να αφαιρεθεί το κέντρο. Εγνωσμένος ή ανεπίγνωστα.
0: Ο σημερινός άνθρωπος αγνοεί πάντως οποιοδήποτε κέντρο, όχι μόνο θρησκευτικό, αλλά πέρα από την ατομική του, θα έλεγα, καλοπέραση, για να μιλήσω έτσι απλά. Έτσι, αν υπάρχει ένα κέντρο, είναι το καταναλωτικό κέντρο, η δυνατότητα του να καταναλώνεις και να διασκεδάζεις ή η απόλαυση, που όλα αυτά δεν μπορούν να αποτελέσουν θεμέλιο της ανθρώπινης ζωής. Μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν είναι αυτή η λέξη που είπες, Γιώργο, κέντρο.
2: Γιατί έρχεται μια κρίση, αυτά σταματούν και μετά εκεί είναι το θέμα. Στην κρίση, είδαμε και στην περίοδο της πανδημίας, σταμάτησαν όλα αυτά. Σταμάτησε η ευχαρίστηση, σταμάτησε η διασκέδαση, σταμάτησε η έξοδος. Σταμάτησαν όλα αυτά. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Εγώ λέω και θεωρώ ότι, και αυτό λέω, ότι ζορίστηκαν οι άνθρωποι με αυτό με την απαγόρευση της λειτουργίας. Αν κάτι υπάρχει και είναι ιερό, ακόμα και αν κάποιος το βλέπει μεταφυσικά, εγώ δεν λέω να ξέρει, να είναι πιστός, να μετέχει έτσι στην εκκλησία και τα λοιπά, στις ακολουθίες και στα μυστήρια. Ακόμα και η αίσθηση όμως ότι αυτό το ιερό αφαιρείται, αυτό το ιερό περιορίζεται μάλλον, νομίζω ότι έδωσε τον άνθρωπο, νομίζω ότι μας έδωσε να καταλάβουμε ότι τελικά αυτό είναι το κέντρο.
1: Ναι. Πάντως, σε αυτό που λέει ο Γιώργος, εγώ και σαν ιερέας έχω να δώσω και την εξής μαρτυρία, ότι θυμάμαι λοιπόν, ειδικά το πρώτο χρόνο μετά που τα πράγματα πήραν μια άλλη εξέλιξη, ότι ερχόντουσαν στον ναό πολλοί άνθρωποι να εξομολογηθούν, άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν τόσο κοντά στην εκκλησία και άνθρωποι οι οποίοι δεν εκκλησιάζονταν και ίσως και δεν εκκλησιάζονται και τώρα, οι οποίοι όμως ερχόντουσαν με ένα αίτημα να κοινωνήσουν. Δηλαδή ότι όλο αυτό το πράγμα που μπορεί τις μέρες της κρίσης να φώναζαν και εκείνοι ότι τι είναι αυτά που κάνουν και δεν ξέρω εγώ τι, ότι υπήρχε αυτή η μεγάλη ανάγκη, ότι η ζωή θα ξαναμπεί στους φυσιολογικούς ρυθμούς όταν και εγώ πάω να κοινωνήσω. Και νομίζω ότι δεν ήταν απλά μια ψυχολογική ανάγκη, μπορεί να είχε για τέτοια στοιχεία, αλλά ήταν και κάτι παραπάνω. Ήταν δηλαδή αυτό που περιγράφεται στη συζήτησή σας, η συνέστηση ή η ανεπίγνωστη έτσι συνειδητοποίηση, όχι συνειδητοποίηση, μια ανεπίγνωστη, ας πούμε, κατάσταση που έλεγε ότι ναι, υπάρχει ένα κέντρο και αυτό το κέντρο το αναζητώ.

Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, είστε συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Ακούτε την εκπομπή «Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραιακή Εκκλησία». Σήμερα μιλάμε για το τεύχος 326 του Ιουνίου 2020 με αφιέρωμα στη Θεία Κοινωνία. Το τηλέφωνο του περιοδικού είναι το 210-46-21-440 για συνδρομές, αλλά και για να προμηθευτείτε όσοι θέλετε αυτό το πολύ ενδιαφέρον τεύχος για την Θεία Κοινωνία. Θα σας διαβάσουμε τώρα ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που είναι δημοσιευμένο στο εν λόγω τεύχος και έχει τίτλο, είναι αρκετά ενδιαφέρον και θα το συζητήσουμε μετά, «Προσερχόμεθα εις την τράπεζα» του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου λοιπόν. Το ακούμε και τα λέμε σε λίγο.

προσερχόμεθα εις την τράπεζαν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Πόσοι τώρα λέγουν, ήθελα να ειδώ την μορφήν του, τα χαρακτηριστικά του, τα ενδύματα, τα υποδήματα. Να, τον βλέπεις, τον εγγίζεις, τον τρώγεις. Και σημαίνει επιθυμείς να ειδείς ενδύματα, ενώ αυτό σου δίδει τον εαυτόν του, όχι μόνο να τον ειδείς, αλλά και να τον πιάσεις και να τον φάγεις και να τον πάρεις μέσα σου. Κανείς λοιπόν, ας μην προσέρχεται κυριευμένος από ναυτίαν, κανείς διαλελειμμένος, όλοι πειρακτωμένοι, όλοι υπερθερμοί και τονωμένοι, διότι, εάν οι Ιουδαίοι έτρωγαν με βιασύνην όρθιοι, έχοντες εις τα σκύραστον τα υποδήματα και τα σβακτηρίας, πόσο μάλλον πρέπει εσύ να είσαι νυφάλιος, διότι εκείνοι μεν επρόκειτο να μεταβούν εις την Παλαιστίνην, δι' αυτό και είχαν εμφάνιση οδοιπόρων, σύ όμως πρόκειται να αποδημήσεις εις των ουρανών. Δι' αυτό πρέπει από παντού να γρηγορώμεν, διότι δεν είναι μικρά η τιμωρία δι' όσους μετέχουν εις τα μυστήρια αναξίως. Σκέψου πώς αγανακτείς εναντίον του προδότου, εναντίον εκείνων που τον εσταύρωσαν. Πρόσεξε όμως μήπως και εσύ γίνεις ένοχος του σώματος και του αίματος του Χριστού. Εκείνοι κατέσφαξαν το Πανάγιον σώμα, σύ δε το δέχεσαι με ακάθαρτον ψυχήν, ύστερα από τόσας ευεργεσίας. Δε βλέπετε τα βρέφη, με πόσην προθυμία να αρπάζουν των μαστών, με πόσην ορμήν μπήγουν τα χείλη τους εις την θηλήν. Με τόσον μεγάλην προθυμία να προσερχόμεθα και εμείς εις την τράπεζαν αυτήν και εις την θηλήν του πνευματικού ποτηρίου, ή μάλλον με πολύ πιο μεγάλην προθυμίαν ας ελκύσομεν ως αν θυλάζονταν ήπια την χάριν του πνεύματος. Και μία διημά σας υπάρχει θλίψης, το να μη μετέχομεν εις την τροφήν αυτήν. Δεν είναι έργα ανθρωπίνης δυνάμεως όσα προτίθενται. Εκείνος ο οποίος έκαμεν αυτά τότε εις εκείνο το δείπνον, αυτός θελεί και τώρα τα μυστήρια αυτά. Εμείς επέχομεν θέσιν υπηρετών, ενώ εκείνος που τα αγιάζει και τα μεταβάλλει είναι αυτός. Ας μην είναι λοιπόν κανείς Ιούδας παρών, κανείς φιλάργυρος. Εάν κανείς δεν είναι μαθητής εκείνου, ας αποχωρήσει. Δεν τους δέχεται αυτούς η τράπεζα, διότι μαζί με τους μαθητάς μου εορτάζω το Πάσχα, λέγει. Η τράπεζα αυτή είναι η ίδια εκείνη και δεν έχει τίποτε το υποδεέστερον, διότι εκείνην δεν την δημιουργεί ο Χριστός και αυτήν άνθρωπος, αλλά και αυτήν ο ίδιος. Αυτό είναι εκείνο το υπερόον, όπου ήσαν τότε συγκεντρωμένοι. Από εδώ εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Ας εξέλθομεν και εμείς εις τα σχήρας των πτωχών, διότι αυτός ο τόπος είναι το όρος των ελαιών, διότι εις τον οίκον του Θεού το πλήθος των πτωχών είναι ελαιόδενδρα φυτευμένα, τα οποία αποστάζουν το λάδι που θα μας χρησιμεύσει εκεί, αυτό που είχαν και επέντε παρθένοι, ενώ εάλε επειδή δεν το είχαν πάρει από εδώ εχάθησαν. Αφού πάρομεν αυτό το έλαιο να συσέλθομεν, δια να προϋπαντήσομεν με αναμένα στα λαμπάδας των νυμφίων, αφού πάρομεν αυτό ας εξέλθομεν από εδώ. Κανείς απάνθρωπος ας μην προσέλθει, κανείς σκληρός και ανελαίητος, κανείς τελείως ακάθαρτος. Αυτά τα λέγω εσάς που μεταλαμβάνετε και εσάς οι οποίοι διακονείτε εις τα μυστήρια, διότι θεωρώ αναγκαίο να ομιλήσω και προς σας, δια να παρέχετε αυτά τα δώρα με πολλήν προθυμίαν. Δεν είναι μικρά η ευθύνη σας, εάν επιτρέψετε εις κάποιον να μετάσχει τις τραπέζεις αυτής, ενώ γνωρίζετε ότι έχει κάνει κάποιαν πονηρίαν. Το αίμα αυτού θα ζητηθεί από τα ειδικά σας χείρας, και αν ακόμη είναι στρατηγός ή ύπαρχος ή ακόμη ο ίδιος ο βασιλεύς και προσέρχεται αναξίως, εμποδίσετε τον. Έχεις μεγαλυτέραν από εκείνον ισχύν. Συ όμως, εάν μεν σου είχαν εμπιστευτεί να φυλάσεις μίαν πηγήν ύδατος καθαράν δια το πίμνιον και έβλεπες ένα πρόβατον να έχει στο στόμα του πολλήν βούρκον, δεν θα το άφηνες να σκύψει πάνω εκεί και να θολώσει την πηγήν. Τώρα όμως σου έχει ανατεθεί η φύλαξη πηγής, όχι ύδατος αλλά αίματος και πνεύματος,
και ενώ βλέπεις να προσέρχονται μερικοί έχοντες αμαρτίαν χειροτέραν από χώμα και βούρκον, δεν αγανακτείς ούτε τους εμποδίζεις. Ποιαν λοιπόν συγγνώμηνη μπορείς να έχεις? Δι' αυτό ο Θεός σας ετοίμησε με αυτήν την τιμήν, δια να διακρίνετε αυτά. Αυτό είναι η αξία σας, αυτό η ασφαλειά σας, αυτό η αμοιβή σας όλοι, και όχι να περιφέρεστε φέροντες λευκών και γελιστερών χιτονίσκων. Και από πού γνωρίζω, λέγει, τον Δίνα και τον Δίνα? Δεν ομιλώ δια τους αγνώστους, αλλά δια τους γνωστούς. Να υπώ κάτι πιο φρικόδες. Δεν είναι τόσον κακό να ευρίσκονται μέσα εις τον ναόν οι αποπατούντες, όσον αυτοί οι οποίοι, λέγει ο Παύλος, ότι κατεπάτησαν τον Χριστόν και το αίμα της Διαθήκης το θεωρούν κοινόν και υβρίζουν την χάριν του Πνεύματος? Διότι είναι χειρότερος από δαιμονισμένον αυτός που έχει αμαρτήσει και προσέρχεται εις την κοινωνία. Διότι εκείνοι μεν, επειδή είναι δαιμονισμένοι, δεν τιμωρούνται. Αυτοί δε, όταν προσέρχονται αναξίως, παραδίδονται εις αιωνίαν τιμωρίαν. Ας μην απομακρύνομεν μόνον αυτούς λοιπόν, αλλά γενικώς όλους εκείνους τους οποίους βλέπουν να προσέρχονται αναξίως. Κανείς να μην κοινωνεί από τους μη χριστιανούς. Να μην γίνεται δεκτός κανένας Ιούδας, δια να μην πάθει αυτά που έπαθεν ο Ιούδας. Σώμα Χριστού είναι και αυτό εδώ το πλήθος. Πρόσεχε λοιπόν, σύ, ο οποίος διακονείς τα μυστήρια, να μην παροξύνεις τον δεσπότην με το να μην καθαρίζεις το σώμα αυτό. Μη δίδεις ξύφος αντί της τροφής. Αλλά και αν ακόμη εκείνος έρχεται να συμμετάσχει στα μυστήρια από άγνοια, ανεμπόδισέ τον, μην τον φοβηθείς. Φοβήσου τον Θεόν και όχι τον άνθρωπον. Αν φοβηθείς άνθρωπον, θα γίνεις καταγέλαστος και από αυτόν, ενώ εάν φοβηθείς τον Θεόν, θα γίνεις σεβαστός και εις τους ανθρώπους. Εάν δε εσύ δεν τολμάς, φέρε μου τον εις εμένα. Δεν θα επιτρέψω να γίνονται τέτοια. Προτιμώ να αποχωριστώ την ψυχήν μου, παρά να μεταδώσω το αίμα του δεσπότου αναξίως, και προτιμώ να χύσω το αίμα το ειδικό μου, παρά να μεταδώσω αίμα τόσων φρικώδες εκεί που δεν πρέπει. Εάν δε κάποιος δεν αντελήφθη των αμαρτωλών αφού κατέβαλε πολλήν προσπάθειαν, δεν είναι έγκλημα, διότι αυτά τα είπα δια τους φανερούς. Διότι εάν διορθώσομεν αυτούς και τους άγνωστους, γρήγορα θα μας τους γνωρίσει ο Θεός. Ενώ εάν αφήσομεν αυτούς, διατί να μας κάνει γνωστούς εκείνους? Αυτά δε τα λέγω, όχι δια να εμποδίζομεν και να αποκόπτομεν μόνον, αλλά και δια να τους επαναφέρομεν αφού τους διορθώσομεν και δια να τους φροντίζομεν, διότι έτσι μόνον και ο Θεός θα μας συγχωρήσει και πολλούς που μεταλαμβάνουν επαξίως θα εύρωμεν και δια την ειδική μας προσπάθειαν, αλλά και δια την φροντίδα υπέρ των άλλων θα απολαύσομεν πολλήν μισθών, τον οποίον ήθε όλοι εμείς να επιτύχομεν με την χάριν και φιλανθρωπίαν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εις τον οποίο ανήκει η δόξα αιωνίως. Αμήν.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, απλό και ουσιαστικό, αλλά και δημιουργεί κάποια ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή μας, πατέρα Μιλτιάδη και Γιώργο, στη Θεία Λειτουργία. Υπάρχει βέβαια η αντίληψη, ενδεχομένως και παλιότερα να συνέβαινε αυτό πιο έντονα, ότι συμμετέχω στη Θεία Λειτουργία, πάω στην Εκκλησία και αυτό είναι μια ατομική αρετή ή πάω για να γίνω καλύτερος άνθρωπος ηθικά. Αλλά αυτό νομίζω απομειώνει τη Θεία Λειτουργία και τη σημασία της. Η ατομική σχέση δηλαδή του πιστού και του Θεού.
1: Η σχέση πάντα με το Θεό είναι προσωπική και όχι ατομική, και επειδή είναι προσωπική είναι και την ίδια στιγμή και συλλογική και εκκλησιαστική. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι γιατί και ήταν και η περίοδος εκεί της πανδημίας, όπως θυμάστε, που τονίστηκε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι το ατομικό, ας πούμε, ότι ο καθένας μπορεί ατομικά να πιστεύει, ας πούμε, να κάνει θέλει, αυτό δεν διώκεται ή δεν συζητείται, υπάρχει ελευθερία, αλλά το πρόβλημα είναι στο συλλογικό. Όμως εδώ τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι πάρα πολύ κεντρικό. Φυσικά ο κάθε άνθρωπος, ακόμα και αυτός ο οποίος δεν καταφάσκει στην πίστη, αγαπιέται από το Θεό. Δηλαδή υπάρχει μια σχέση, γιατί ο Θεός τον αγαπά. Ακόμα και αν εκείνος δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την αγάπη, ο Θεός τον αγαπά. Γι' αυτό υπάρχει κιόλας. Ο καθένας μας είναι πλάσμα αγάπης. Είναι πλάσμα της αγάπης του Θεού και ίσως και αγάπης ανθρώπων. Οπότε φυσικά υπάρχει σχέση του Θεού με τους ανθρώπους, υπάρχει κοινωνία του Θεού με τους ανθρώπους, αλλά σε αυτή η κοινωνία, ακριβώς επειδή δεν είναι ο άνθρωπος δεκτικός σε αυτήν μέσα στην ποιοτική κατάσταση, έχει ποιότητες και πρέπει να μάθει ο άνθρωπος να αναγνωρίζει την αγάπη του Θεού, και για να μπορέσει ο άνθρωπος να αναγνωρίσει αυτή την αγάπη του Θεού προσέρχεται στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, εκεί που η παρουσία του Θεού είναι σαφέστατη, είναι αναμφισβήτητη. Εκεί, ζώντας το μυστήριο, παίρνει κριτήρια για να μπορέσει και στο δικό του το βίο να αναγνωρίζει τις εμπειρίες της αληθινής κοινωνίας με το Θεό, γιατί υπάρχει και ψευδαίσθηση κοινωνίας με το Θεό. Πολλές φορές, ας πούμε, ο άνθρωπος λατρεύει τον εαυτό του και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο λατρεύει το Θεό.
0: Ή μπορεί έτσι λοιπόν να πηγαίνει στην εκκλησία, στη λειτουργία και να νομίζει ότι παίρνει ο ίδιος ένα πράγμα, ένα αντικείμενο, εν προκειμένου, οτιδήποτε είναι αυτό που προσφέρει η εκκλησία, που θα τον κάνει πιο άγιο, πιο καλό, που θα του εξασφαλίσει τον παράδεισο. Αυτό νομίζω είναι μια ψευδαίσθηση κοινωνίας με το Θεό.
1: Εντάξει, Γιώργο, χάρη παίρνει μες στην ψυχή του και αγιάζει τον άνθρωπο μέσα από όλα αυτά, αλλά όλα αυτά δεν έχουν αυτή την, όπως το είπες, μια αίσθηση ατομικής κατάκτησης.
0: Αυτό, ναι.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος παίρνει αγιότητα που δεν είναι κτήμα δικό του, αλλά μετέχει στην αγιότητα του Θεού και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κλείσει στην ψυχή του με έναν τρόπο, με μια κλειδαριά, ας πούμε, αλλά είναι ευλογία και χάρη που πρέπει να κομιστεί, να δωριστεί και στους άλλους. Δηλαδή παίρνει αγάπη μέσα στην ψυχή του για να μπορούσε να αγαπήσει τους άλλους. Στην ουσία η αγάπη που έχουμε είναι ο Θεός που βάζουμε μέσα μας. Και μόνο αληθινά μπορούμε να αγαπάμε αν έχουμε Θεό μέσα μας. Γι' αυτό λοιπόν, αν με μια πνευματική τσιγκουνιά παίρνεις και νομίζεις ότι κλειδώνεις και ασφαλίζεις την περιουσία σου την πνευματική, είναι δεδομένο ότι αυτή χάνεται. Και είναι δεδομένο ότι σημαίνει κενός. Με ψευδαίσθηση όμως μιας πληρότητας που είναι αέρας, που είναι τίποτα.
0: Ωστόσο, προσερχόμενοι στη Θεία Λειτουργία, υπάρχουν και κάποια κριτήρια για το εάν κάποιος μπορεί να κοινωνήσει. Αναφέρομαι και σε όσα διάβασα προηγουμένως από το κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος, γράφοντας βέβαια πριν πολλούς αιώνες, σε μια τελείως διαφορετική εποχή, ακούγεται αρκετά αυστηρός και προς τους ιερείς και προς τους πιστούς, που δίνει στη Θεία Κοινωνία και αν ο οποιοσδήποτε, ακόμη και αν είναι ο βασιλιάς, είναι άξιος να συμμετέχει στη Θεία Ευχαριστία. Ενδεχομένως αυτό το κείμενο στα αυτιά ενός σύγχρονου ανθρώπου, ενός μοντέρνου ανθρώπου ή μεταμοντέρνου, να θεωρηθούν αρκετά ή υπερβολικά αυστηρά, γιατί σήμερα ο άνθρωπος φέρεται να έχει δικαιώματα σε όλα τα πράγματα και άρα το να του απαγορεύσει κάποιος ή να του προτείνει μια αποχή από την Θεία Κοινωνία το θεωρεί ως ποινή, ως κάτι που καταστρατηγεί ένα δικαίωμά του ανάμεσα στα άλλα. Υπάρχουν λοιπόν κάποια κριτήρια και,
1: σήμερα...
0: βέβαια, και αυτά που είπαμε προηγουμένως για τη σχέση με το Θεό και με τον συνάνθρωπο είναι το καταξοχήν κριτήριο για το αν μπορείς να κοινωνήσεις.
1: Ναι, βλέπετε ότι φυσικά και υπάρχουν κριτήρια. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Οι πατέρες μας δώσανε κανόνες, μας δώσανε τρόπο ετοιμασίας, προετοιμασίας και ενώ υπάρχει προτροπή συνεχώς να προσερχόμαστε στο Άγιο Ποτήριο, την ίδια στιγμή ποτέ απροϋπόθετα. Πάντα υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Από τα απλά θα έλεγα της νηστείας, της εγκράτειας, της συγχώρεσης και της συμφιλίωσης, του ελέγχου της ψυχής που οδηγεί συχνά και στην εξομολόγηση, όπου εκεί μπορεί ο ιερέας να βρει μια πληγή μεγάλη μες στην ψυχή του ανθρώπου. Και εδώ τώρα ξέρετε κάτι, λέει κανείς τιμωρία. Εγώ το αισθάνομαι λίγο ότι οι πατέρες μιλάνε θεραπευτικά και ιατρικά. Δηλαδή όταν χειρουργείται κάποιος, του λένε, ξέρεις κάτι, δεν θα φας πριν το χειρουργείο ή και μετά το χειρουργείο για κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα φας, ας πούμε. Γιατί υπάρχει η ανάγκη να αποκατασταθεί το σώμα στην υγεία για να μπορεί να δεχτεί την τροφή που θα τον θρέψει και δεν θα τον κάνει ζημιά. Κάπως έτσι νομίζω είναι και στην πνευματική ζωή. Δηλαδή η στέρηση σε κάποιες περιπτώσεις και της Θείας Κοινωνίας είναι για να δημιουργηθεί στον άνθρωπο η λαχτάρα, η ανάγκη και η κίνηση προς το Άγιο Ποτήριο. Γιατί διαφορετικά βλέπει κανείς ότι πολύ εύκολα ο άνθρωπος μέσα στην αγωνία του να είναι εντάξει, να είναι σωστός, δηλαδή μέσα σε ψυχολογικές ανάγκες μιας επιβεβαίωσης ότι καλά πάω, αυτά που κάνω ενώ τρώγεται μέσα του είναι σωστές οι επιλογές μου, ζω με αλήθεια, θα οδηγηθεί σε κάτι καλό αυτό που κάνω, η σχέση που έχω, ο τρόπος που σχετίζομαι στη δουλειά μου, με τα παιδιά μου, ενώ υπάρχουν αυτές οι αγωνίες, την ίδια στιγμή θέλεις με την άδεια να κοινωνήσεις, να επιβεβαιώσεις ότι όλα είναι καλά. Αν αφαιθούμε σε αυτή την ψεύτικη ανάγκη του ανθρώπου, τότε καταδικάζουμε τον άνθρωπο να είναι εγκλωβισμένος μονίμως σε επιλογές αδιέξοδες. Γι' αυτό λοιπόν πάντα λοιπόν η Εκκλησία χρησιμοποιεί θεραπευτικά την προσέλευση στη Θεία Κοινωνία, που φυσικά ο σκοπός μας είναι όλοι να προσέλθουν και όλοι να φτάσουν, αλλά να φτάσουν, γιατί το λέει και ο Άγιος Ιωάννης, και ο Ιούδας έφτασε στη Θεία Κοινωνία. Αλλά η κοινωνία αυτή ήταν για εκείνον τελικά και χαμός. Γιατί η δεκτικότητά του ήταν μηδενική και η αντίδρασή του, βλέπετε, ήταν δαιμονική.
0: Οπότε χρειάζεται η προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία, μήπως μπορέσει και η επιθυμία μας και ο τρόπος γενικότερα της ύπαρξής μας να συντονιστεί όσο είναι δυνατό, έστω λίγο, με τον αντίστοιχο τρόπο του Χριστού και της Εκκλησίας ως σώματός του. Γιατί διαφορετικά το να πάω να κοινωνήσω μπορεί να μην σημαίνει απολύτως τίποτα ή να είναι κάτι αρνητικό μάλλον, γιατί ουδέτερη σχέση με το Θεό πιστεύω ότι δεν υπάρχει, είτε θα είναι θετική είτε θα είναι αρνητική, είτε θα πας μπροστά είτε θα πας πίσω, στασιμότητα δεν υπάρχει. Επομένως η προετοιμασία είναι απαραίτητη, αλλά να μην νομίζει και κάποιος πιστός ότι επειδή προετοιμάστηκα αξίως μεταλαμβάνω, οπότε εκεί θα έχουμε κάποια άλλη παρανόηση, ότι είμαι άξιος επειδή εγώ προετοιμάστηκα, έκανα τα διατεταγμένα, νίστεψα.
1: Πολύ σωστά το λες και αυτό είναι και μια άλλη επικίνδυνη τάση που πάλι υπάρχει στις μέρες μας. Οι άνθρωποι σήμερα, και μας δίνει χαρά αυτό, κοινωνούν συχνά. Και πρέπει να κοινωνούν συχνά. Ναι.
0: Σε αντίθεση με μια παλιότερη εποχή που ήταν συνήθεια 2-3.
1: Ναι. Εδώ όμως τώρα αυτό το συχνά, πολλές φορές αισθάνεσαι ότι είναι απροϋπόθετα.
0: Ναι.
1: Ότι ίσως υπάρχει αυτό που λες, μια αίσθηση ότι εγώ είμαι καλός άνθρωπος, εγώ είμαι της Εκκλησίας άνθρωπος, άρα εγώ έχω δικαίωμα προς τα εκεί. αν, πηγαίνει προς το, προς, αν πάμε προς ένα πνευματικό δικαιωματισμό, αρχίσουμε να έχουμε μεγάλα και τεράστια προβλήματα στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Γι' αυτό είναι χαρά, ξαναλέω, που κοινωνούν οι άνθρωποι, αλλά θα πρέπει, νομίζω, στα κείμενα αυτά των πατέρων που δίνουν τις προϋποθέσεις, να σκύψουμε και να τα διαβάσουμε και να τα ξαναδούμε και να μην τα θεωρούμε αυστηρά. Ούτε σημαίνει φυσικά ότι κανένας δεν θα κοινωνά και ότι όλα έτσι κατά γράμμα, γιατί όλα αυτά με τη βοήθεια του πνευματικού ορίζονται και καθορίζονται. Και έτσι έχουμε και βοήθεια και ενίσχυση στο κομμάτι.
0: Και να μην υπάρχει και παραπάνω από το κανονικό άγχος για το αν θα κοινωνήσω, αν είμαι άξιος. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που επιλέγουν να εξομολογηθούν λίγο πριν τη Θεία Κοινωνία, έτσι ώστε φτάνοντας στο Άγιο Ποτήριο να θεωρηθούν ότι είναι εντάξει ή αναμάρτητοι. Πράγμα το οποίο δεν υφίσταται δηλαδή σε καμία περίπτωση.
1: Ναι, όπως υπάρχουν και πάρα πολλοί, και επειδή και ο Πονηρός ξέρει αυτές τις πρακτικές των ανθρώπων, υπάρχει και πολλής πόλεμος πολλές φορές μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, σε λογισμούς και σε πώς το λένε, για να ταπεινώνει το άνθρωπος και να καταλαβαίνει ότι αυτή δεν είναι, δεν είναι ο τρόπος του Θεού. Η μετάνοια δεν είναι, έχει μια βάση πολύ σταθερή, δεν είναι κάτι επιφανειακό και έτσι τόσο απλό.
0: Πάντως ο τρόπος εδώ του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που είχε και ένα τεράστιο κύριο στην εποχή του, πιστεύω ότι σήμερα χρειάζεται κάποια διάκριση για το πώς εσείς ως πνευματικός πατέρα Μιλτιάδη θα μας πείτε πώς θα πει ο πνευματικός σε έναν πιστό ότι χρειάζεται κάποια αποχή από, από τη Θεία Κοινωνία, έτσι ώστε να μην απελπιστεί, να μην θυμώσει.
1: Εγώ νομίζω ότι από την πολύ μικρή εμπειρία αυτό που εγώ έχω εισπράξει είναι το εξής. Όταν δώσεις στον άνθρωπο μία προοπτική, όχι απλά ένας αποκλεισμός, αλλά μία προοπτική. Δηλαδή ότι έχουμε αυτή τη στιγμή, πάμε να τοποθετήσουμε το Άγιο Ποτήριο μπροστά μας, να το βάλουμε στόχο μας και να ορίσουμε μία πορεία προς τα εκεί. Να ορίσουμε μία πορεία προς τη Θεία Κοινωνία. Χρονικά αυτό θα μας πάρει ίσως κάποιο χρόνο. Θα έχει κάποιο κόπο. Δηλαδή είναι σαν ένα ταξίδι. Θέλω να φτάσω σε αυτόν τον προορισμό. Πριν αμαρτάνοντας, δεν είχε καθόλου στο μυαλό του ότι υπάρχει αυτός ο προορισμός. Δηλαδή η κοινωνία με τον Θεό, η Θεία Μετάληψη. Τώρα άρχισε να το πεις, μα υπάρχει. Δεν σε αποκλείω, αλλά είναι μακριά. Δεν μπορώ να σου πω ψέματα. Δεν μπορείς να κάνεις να εκτοξευτείς εκεί. Δεν υπάρχει κάποιο μέσο να πας γρήγορα. Πρέπει να ακολουθήσεις μια πορεία και να ακουραστείς, αλλά όλο αυτό θα σου δώσει απέραντη χαρά, θα σου δώσει απέραντη χάρη. Νομίζω ότι τελικά οι άνθρωποι το θέλουν αυτό, γιατί αισθάνονται ότι τους δίνεις κάτι συγκεκριμένο να ενεργήσουν και να κάνουν, και αυτό τους δίνει και μια δυναμική και μια χαρά στη μετανοιά τους. Και πορευόμαστε.
0: Η έννοια λοιπόν της προοπτικής και του ταξιδιού ή του προσκυνήματος που προϋποθέτει κόπο, αλλά έχει και ένα στόχο. Ένα σκοπό να φτάσω κάπου, ο προορισμός οδηγεί κάπου και δεν είναι αποκλεισμός. Έτσι, γιατί
1: ακριβώς.
0: Αν νιώσει ο άνθρωπος ότι αποκλείεται από την Βασιλεία του Θεού, γιατί γι' αυτό μιλάμε, τότε δεν έχει κανένα νόημα να αγωνιστεί για τίποτα.
1: Φυσικά δεν αποκλείεται, κανείς δεν αποκλείεται, αφού ο Θεός ένα πράγμα θέλει, τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Εμείς θα το στενέψουμε αυτό. Αλλά όμως ξαναλέω, υπάρχει δυστυχώς, υπάρχουν και λάθος δρόμοι. Μπορεί κανείς να πάρει και ένα μονοπάτι το οποίο δεν οδηγεί εκεί που η ψυχή του λαχταρά αληθινά. Και συνήθως τα εύκολα μονοπάτια και οι παρακάμψεις συνήθως σε πάνε αλλού. Γι' αυτό παίρνουμε το δρόμο το βασιλικό, το δρόμο τον δύσκολο μένα, αλλά τον δρόμο τον οποίο ξέρουμε που οδηγεί, για να φτάσουμε στη Θεία Κοινωνία. Και ξαναλέω, οι άνθρωποι το δέχονται αυτό. Όταν ξέρει ο άνθρωπος ότι κάτι. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι έρχονται στην εξομολόγηση με το φόβο ότι αυτά που έχουν κάνει δεν μπορούν να συγχωρεθούν. Ότι δεν υπάρχει δρόμος για αυτούς. Ότι δεν υπάρχει προοπτική. Ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Οπότε όταν του πεις ότι υπάρχει. Και να, εκεί βαθιά βλέπεις, εκεί στέκεται το Άγιο Ποτήριο που σε περιμένει. Αυτό δίνει ελπίδα στον άνθρωπο και τον βάζει σε μια διαδικασία. Πρέπει να έχει, ξαναλέω, μόνο όταν ο άνθρωπος έρχεται για επιβεβαίωση. για να πει στον εαυτό του και να πει και σε σένα, ας πούμε, που στέκεσαι δίπλα του, ότι όλα είναι καλά τώρα. Δεν χρειάζεται τώρα και πολλά. Είμαι καλά. Αν έρχεται ο άνθρωπος για αυτόν τον σκοπό, τότε εκεί υπάρχει δυσκολία.
0: Οπότε αυτό το ταξίδι, αυτή η προοπτική και τα στάδια τα οποία περνάει κάποιος, πατέρα Μελτιάδη, με την καθοδήγηση και του πνευματικού του και όσα κάνει ο ίδιος, αυξάνουν και την επιθυμία τελικά για να κοινωνήσει με τον Χριστό. Ενώ εάν θεωρείται αυτό δεδομένο, μπορεί να καταλήξει και μια ρουτίνα και η επιθυμία σιγά σιγά να εξαχνωθεί, να πάψει να υπάρχει. Γιατί θεωρείται πλέον δεδομένο και έχει χαθεί αυτή η πολύ ωραία έννοια που είπατε του ταξιδιού. Έτσι, και των εμποδίων. Σε ένα προσκύνημα, όταν πηγαίναν παλιότερα σε μοναστήρι στο Άγιο Όρος, το προσκύνημα μπορεί να διαρκούσε ώρες από μοναστήρι σε μοναστήρι, αλλά υπήρχε ο στόχος ότι δεν περπατάω για να περπατάω, αλλά για να φτάσω κάπου. Δεν είναι αυτός ο σκοπός δηλαδή το ταξίδι, αλλά είναι απαραίτητο για να φτάσω στο Θεό, στη Θεία Κοινωνία. Αυτό ήταν και το αφιέρωμα λοιπόν του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία στο τεύχος 326 Ιούνιος του 2020, Θεία Κοινωνία. Μπορείτε να το βρείτε, φίλοι ακροατές, τηλεφωνώντας τη γραμματεία του περιοδικού στο τηλέφωνο 210-46-21-440. Σας καλούμε, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα από αυτή την εκπομπή, να βρείτε τρόπους να προμηθεύεστε το περιοδικό στους ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στα κεντρικά βιβλιοπωλεία, στο βιβλιοπωλείο της Αγίας Τριάδος, κυρίως όμως να γραφτείτε συνδρομητές. Θα στηρίξετε το περιοδικό και θα έχετε και να διαβάζετε αρκετά θεολογικά και πνευματικά κείμενα καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα και όχι μόνο. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και σήμερα. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γιαννή που φρόντισε τον ήχο και τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα. Να είστε καλά. Χαίρετε.
2: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Μοριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Στοιχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Στοιχείο αγγλικών σε 30 ώρες. Στοιχείο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες.

0: Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και τεσσάρων εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Ώρα Ελλάδος 2.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εντεύξεις. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιο.
1: Καλώς ανταμονούμε και σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, εδώ στη συντροφιά του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας. Είναι απόγευμα Παρασκευής και σήμερα η Εντεύξεις, η Κωνσταντίνα Τζίλιο στο μικρόφωνο, ο Τάσος Γιάκας ρυθμίζει τον ήχο μας και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-41-18-602. Συνοδοιπόρος μας για σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι η κυρία Θεοδώρα Χαμουζά, η οποία είναι διδάκτορ ψυχολογίας και νευρογλωσσολόγος. Για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας σχετικά με τις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού. Κυρία Χαμουζά, σας ευχαριστούμε πολύ για τη χαρά που μας δίνετε να είστε συνοδοιπόρος μας και σήμερα για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας για τις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού που είχαμε ξεκινήσει σε μια προηγούμενη εκπομπή μας.
2: Η χαρά είναι δική μου και η τιμή και θα χαρώ πάρα πολύ να δώσουμε όσες περισσότερες πληροφορίες γίνεται στον κόσμο για να μπορέσει να αντιληφθεί πραγματικά τι είναι αυτό το διαφορετικό, τι είναι ο αυτισμός.
1: Ο αυτισμός λοιπόν είναι σε διαφορετικός τρόπος λειτουργίας του εγκεφάλου, όπως είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή μας, είναι ένας διαφορετικός τρόπος ύπαρξης. Και εγώ θέλω να ρωτήσω εδώ σε αυτό το σημείο, κυρία Χαμουζά, τι σημαίνει να είσαι αυτιστικός στη χώρα μας σήμερα, πώς μπορεί η κοινωνία να βοηθήσει ένα παιδί διαγνωσμένο στο φάσμα του αυτισμού, πώς να το διαχειριστεί, γιατί πολλές φορές υπάρχει δυσκολία και στους ανθρώπους που προσεγγίζουν ή έχουν στον κύκλο τους έναν άνθρωπο με αυτισμό και δεν ξέρουν τι να κάνουν όσο καλές προαιρέσεις και διαθέσεις και αν έχουν.
2: Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι διαφορετικός στη χώρα μας, σε όλα τα επίπεδα. Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για τα παιδιά με αυτισμό. Ενώ όλοι γενικότερα στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η ενσυναίσθηση, είναι μέσα μας να βοηθήσουμε τον άλλον. Όμως η έλλειψη γνώσεων δεν το καθιστά αυτό εφικτό. Ένα παιδί στο σχολείο δεν είναι μόνο να πούμε δύο λόγια στους δασκάλους χωρίς ουσιαστική εκπαίδευση και να βάλουμε αυτό το παιδί μέσα σε μία τάξη και θα τα αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα. Όχι γιατί τα άλλα τα παιδιά θέλουν να το καταπιέσουν, να το απομονώσουν, γιατί δεν γνωρίζουν. Στο εξωτερικό, όταν υπάρχει μέσα στην τάξη ένα παιδί με μία διαφορετικότητα, ακόμα και ένα παιδί το οποίο έχει διαβήτη και πρέπει να κάνει τις ενέσεις του, να μετρηθεί, να έχει κάποια μεχάνημα πάνω του. Έτσι, όλα τα παιδιά εκπαιδεύονται. Υπάρχει η μέρα που είναι αφιερωμένη σε αυτή τη δυσκολία που αντιμετωπίζει το άλλο το παιδί. Άρα και τα άλλα τα παιδιά μπαίνουν μέσα σε αυτό. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν ή τι δεν πρέπει να κάνουν. Δεν είναι κάτι περίεργο. Ξέρετε, όταν βλέπουν το δάσκαλο και το αποδέχεται,

0: παίρνουν και τα άλλα παιδιά το όρο τους. Και ο όρος δεν είναι αρνητικός. Είναι θετικά προσανατολιζόμενος. Στη δική μας τη χώρα, δυστυχώς, όπου δεν υπάρχει η εκπαίδευση, η μόρφωση, τι γίνεται μετά. Μετά αυτό το παιδί είναι τη διαφορετικότητα, γίνεται κίνδυνο. Γίνεται, δηλαδή η διαφορετικότητα είναι σαν συνώνυμο της απειλής. Απειλούνται λοιπόν όλα τα άλλα παιδιά, γιατί κάνουν πολεμού το ξένο στο διαφορετικό. Οπότε αυτό το παιδί λοιπόν είναι καταδικασμένο, αν θέλετε, στην Ελλάδα. Ακούγεται λίγο σκληρό, αλλά είναι καταδικασμένο σε όλες τις βαθμίδες να είναι απομονωμένο και να είναι το περίεργο παιδί που απλά υπάρχει στο χώρο και μπορεί να μας να κινδυνεύουμε και από αυτό σε μια πιο παράλογη έτσι, επέκταση του θέματος.
1: Το πώς να το χειριστείς και να διαχειριστείς όμως αυτό το παιδί πολλές φορές έχει να κάνει με πολλά πράγματα και σωστή εκπαίδευση χρειάζεται. Χρειάζεται όμως και αποδοχή των δυσκολιών του, χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση, χρειάζεται υπομονή. Για παράδειγμα, ένα παιδί με σύνδρομο Άσπεργκερ, ας πούμε, που είναι στην διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, μπορεί να έχει μέσα του πολλές αιμονές, μπορεί να εμφανίζει πολλές αιμονές, να έχει μια τυποποιημένη συμπεριφορά, μπορεί να μην μπορεί να επικοινωνήσει με τους συνομιλίκους του. Και εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση και πάρα πολύ υπομονή ίσως από τους άλλους που θα πει ο καθένας δεν μπορώ να τη διαθέσω. Δηλαδή έχω ήδη τόσα δικά μου θέματα. Ένα παιδί στην εφηβεία με το άγχος του σχολείου. Πολλές φορές δεν αντέχουν ίσως.
0: Είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Όμως θα σας πω το εξής. Υπάρχουν δύο μεγάλοι μύθοι γύρω από το φάσμα του αυτού. Μιλάμε για φάσμα. Λοιπόν, ο πρώτος μύθος είναι ότι αυτά τα παιδιά δεν συναισθάνονται, δεν έχουν συναισθήματα. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο και εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω πραγματικά πώς είναι ένα παιδί με αυτισμό, πώς νιώθει, τι λοιπόν, ακούει, τι αισθάνεται, τι αντιλαμβάνεται.
0: Φανταστείτε λοιπόν ένα παιδί με αυτισμό να έχει μέσα του ένα μεγεμφυτικό φακό που όλα γίνονται δυσκολότερα και γίνονται και μεγαλύτερα και παίρνουν προεκτάσεις. Ένα παιδί με αυτισμό έχει πάρα πολύ άγχος. Αν θα θέλετε να σας πω ποιο είναι το θεραπευτικό κομμάτι που πρέπει να κάνουμε και εμείς ως ειδικοί ή και οι εκπαιδευτικοί, είναι να προστατεύσουμε αυτό το παιδί από αυτό το κατακαιρματιστικό έντονο άγχος που νιώθει όλη τη στιγμή της ημέρας. Κάθε στιγμή, κάθε ώρα. Αυτό λοιπόν το παιδί, όταν ένας άνθρωπος γενικά έχει τόσο μεγάλο άγχος, είναι συνέχεια σε άμυνα. Το δεύτερο λοιπόν κομμάτι που σας έλεγα είναι ότι δεν αισθάνεται. Μα είναι δυνατόν. Στην ανθρώπινη φύση είναι το συναίσθημα. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που δεν νιώθει, που δεν πληγώνεται, που δεν αγαπάει. Όμως αυτά τα παιδιά εκφράζονται με έναν έχουν ένα άλλο κώδικα επικοινωνίας και έκφρασης. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή, επειδή δεν μπορούν να καταλάβουν και να νιώσουν και να αποκωδικοποιήσουν, είναι μόνο στο σημασιολογικό. Δηλαδή, ό,τι λες, κυριολεκτικά παίρνουν ότι είναι αυτό. Άρα, λοιπόν, δεν μπορούν να νιώσουν το αστείο, να το αποκωδικοποιήσουν το αστείο. Να καταλάβουν αυτό που λέμε που κρύβεται πίσω από τις λέξεις, που άλλο λέμε και άλλο εννοούμε. Είναι η πραγματολογία. Αυτό, λοιπόν, αυτά τα παιδιά δεν έχουν δυσκολία. Άρα, λοιπόν, συναισθάνονται τα πάντα και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σας πληροφορώ από το τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά, όμως δεν έχουν τα εργαλεία και τον τρόπο να εκφράσουν. Και τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Νιώθουν άβολα, αμήχανα, κατακλείζονται από άγχος και έχουν αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες δεν μπορούν να τις προβλέψεις, είναι απρόβλεπτες. Γι' αυτό όπως πολύ σωστά είπατε, όταν ένα παιδί λοιπόν αυτισμού έχει, τι κάνει, ησυχάζει μέσα από μια τυποποιημένη διαδικασία. Δηλαδή θα κάνω πρώτα αυτό, μετά θα κάνω εκείνο. Το πρόγραμμα δηλαδή να μην έχει αλλαγές. Τι σημαίνει να μην έχει αλλαγές? Να μην με φοβίζει, να μην με τρομάζει, να μην μου δημιουργεί υπερβολικό άγχος. Όταν λοιπόν θέλουμε να αλλάξουμε μια ρουτίνα, τον προειδοποιούμε, που το λέμε την προηγούμενη μέρα, ότι αύριο θα λειτουργήσουμε, θα κάνουμε κάτι άλλο, θα αλλάξουμε αυτό. Μέσα στη θεραπεία, την ψυχοθεραπεία του παιδιού ή τη συμβουλευτική των γονέων, τους εξηγούμε πώς σιγά σιγά μπορούν να κάνουν κάποιες αλλαγές εν γνώση των παιδιών, ώστε τα παιδιά να βιώνουν και να καταγράφεται στην ψυχή τους ότι τελικά δεν ήταν τόσο φοβιστικό και τόσο αγχωτικό και το αντέχω. Και άντε μπορώ μετά να πάω λίγο παρακάτω, ξέρετε, γιατί υπάρχει τρόπος εξέλιξης. Όμως όταν ένα παιδί στο σχολείο δεν το ξέρει αυτό και επιμείνει το παιδί το οποίο ανοίξει στο φάσμα του, πάει το τετράδιο για να αντιγράψει κάτι, γιατί μπορεί αυτός να είναι ο τρόπος που παίρνει, ας πούμε, το Hogwarts για το σπίτι. Και τώρα το παιδί δεν θέλει, γιατί σου λέει δεν θα γίνει το δικό σου. Δεν γνωρίζει και το τραβάει και το παίρνει. Ένα τέτοιο απλό συμβάν μπορεί να προκαλέσει ένα πάρα πολύ οξύ γεγονός που θα εκθέσει και το παιδί και θα δημιουργήσει πρόβλημα και πολλές φορές μπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες και για τους υπόλοιπους. Γι' αυτό πρέπει ο δάσκαλος να εκπαιδεύσει τα παιδιά, να μιλήσουμε για τον αυτισμό. Στην Ουαλία υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο που βγαίνουν παιδιά με αυτισμό, ενήλικες με αυτισμό και μιλάνε για το βίωμά τους και μιλάνε πώς νιώθουν όταν γίνεται κάτι. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό, ξέρετε, γιατί βλέπεις, καταλαβαίνεις, μπαίνεις στη θέση του άλλου. Δεν απαιτούμε λοιπόν από το αυτιστικό παιδί ή τον αυτιστικό ενήλικα να αλλάξει αυτό το άκαμπτο πράγμα. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε αυτό το παιδί να νιώσει ασφάλεια και μέσα από την ασφάλεια θα μπορέσει και να τροποποιήσει, ξέρετε. Δεν είναι τόσο ανατακίνητο όλο αυτό. Αλλά θέλει τρόπο και θέλει εκπαίδευση.
1: Και βέβαια πολύ σωστά είπατε ότι ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός, ο υπεύθυνος του σχολείου διευθυντής είναι αυτός που πρώτος θα δώσει το σύνθημα και το καλό παράδειγμα και θα ακολουθήσουν οι γονείς και οι μαθητές. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η συνεργασία όλων μέσα σε ένα σχολικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, εξετάζουμε εμείς σήμερα το σχολικό πλαίσιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Είναι πολύ σημαντικό και οι γονείς όμως να συνεργαστούν, κυρία Χαμούζα, να αποδεχθούν ότι το παιδί τους έχει μια διαφορετική ύπαρξη, έναν άλλο τρόπο ύπαρξης και να συνεργαστούν καλοπροαίρετα με όλους, να ενημερώσουν, να ζητήσουν βοήθεια εκεί που χρειάζεται, ώστε να μην είναι ένα παράδοξο φαινόμενο το παιδί τους. Το παράδοξο παιδί που συνέχεια δημιουργεί προβλήματα, έχει εξάρσεις, έχει αιμονές, φωνάζει, δεν στέκεται, δεν κάνει τίποτα από αυτά που πρέπει. Είναι ευθύνη όλων μας.
0: Ξέρετε, έχετε δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο και θα σας πω ότι οι γονείς είναι οι πρώτοι οι οποίοι πλήττονται, γιατί, ξέρετε, είναι το ιδεατό παιδί, το παιδί που περιμένεις και ξαφνικά αντιλαμβάνεσαι, πρέπει να ζήσεις με ένα παιδί που δεν είναι όπως το είχες φανταστεί. Ακούγεται λίγο σκληρό αυτό, αλλά για να έρθει η συνειδητοποίηση πρέπει να περάσουμε μέσα από τη διαδικασία πένθους. Του πένθους αυτού του ιδεατού που έχουμε φτιάξει στο μυαλό μας. Και για να μπορέσουμε να αποδειχτούμε το δικό μας το παιδί, που φυσικά το αγαπάμε, αλλά πρέπει να μπορέσουμε εμείς να περάσουμε αυτό το δύσκολο τούνελ. Άρα οι γονείς θέλουν πάρα πολύ δουλειά. Οι γονείς θέλουν οπωσδήποτε ομάδες συμβουλευτικής ή ατομικές ή ψυχοθεραπεία ανάλογα να το αποδεχτούν, να το δεχτούν, να μην έχουν ενοχές, να μην έχουν τύψεις, να μην κρύβουν το παιδί τους, ξέρετε, και δεν λένε στο σχολείο γιατί οι ίδιοι δεν νιώθουν καλά με το γεγονός ότι έχουν ένα διαφορετικό παιδί.
1: Αυτό, η αποδοχή είναι σημαντική. Πρέπει ήδη να αποδεχτούν το παιδί τους ώστε να μπορέσει και εκείνο να γίνει αποδεκτό από το σχολικό πλαίσιο και από την κοινωνία ευρύτερα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλιώς πάντα θα υπάρχει πρόβλημα και το πρόβλημα θα το δημιουργούν οι γονείς.
0: Αυτό, ξέρετε, εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία στους γονείς. Μετά, ξέρετε, υπάρχουν οι ενοχές. Γιατί το παιδί μου βγήκε στο φάσμα? Ψάχνουν, ξέρετε, γενεολογία. Ενώ ουσιαστικά δεν έχουμε κάποια επιστημονική τοποθέτηση για το τι, γιατί ένα παιδί βγήκε. Δεν υπάρχει στο DNA, δεν μπορούν να το δουν, δεν υπάρχει, δεν φαίνεται στις εξετάσεις. Άρα πρέπει οι γονείς γρήγορα να μετακινηθούν από αυτή την ενοχική θέση και να αποδεχτούν. Σκεφτείτε λίγο, υπάρχει ένα φοβερό ποίημα στο διαδίκτυο. Όποιος θέλει από τους ακροατές μπορεί να το ψάξει για τον αυτισμό. Αν βάλει ποίημα για τον αυτισμό από μια μητέρα, θα το βρει. Που είναι μια μητέρα η οποία περιγράφει το βίωμά της αυτό το παγωμένο παιδί, όπως το περιγράφει. Γιατί αυτό το παιδί δεν του αρέσει να το αγκαλιάζουν. Έχει αισθητηριακή δυσκολία. Δεν είναι ένα παιδάκι που θα έρθει να πάρει την αγάπη με τον τρόπο που γνωρίζουμε όλα, να αγκαλιάσει τη μαμά του. Ή ξαφνικά ή να κάτσει μαζί της. Ένα παιδί που δεν θα έχει βλεμματική επαφή, θα του μιλάει η μητέρα του και αυτό θα την ακούει, αλλά δεν θα την ακούει με τον τρόπο και δεν θα καταλαβαίνει με τον τρόπο που κάνουν τα άλλα παιδιά. Άρα οι πληγές είναι πάρα πολύ μεγάλες για τους γονείς και μάλιστα και για τη μητέρα. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά ζευγάρια φτάνουν στο διαζύγιο. Γιατί ο πατέρας κυρίως, αλλά και οι μητέρες, έτσι, δεν το βάλουμε μόνο στον πατέρα, δεν αντέχουν άλλο και φεύγουν, αποχωρούν. Το βάρος της ευθύνης πέφτει στον έναν. Και οπότε απομονώνεται το ζευγάρι, αποξενώνεται. Και έρχεται το διαζύγιο και έρχεται ο θυμός και έρχονται και άλλα πράγματα. Για φανταστείτε πόσα θα είχαμε γλιτώσει αν υπήρχε η κοινωνική μέρημνα να δίνει δωρεάν συνεδρίες ψυχοθεραπείας από τους γονείς όσο χρειαστεί, όχι 5-6 συνεδρίες, συγγνώμη 5-6 συνεδρίες και οι 10, όσο χρειαστεί ώστε να ισχυροποιηθούν οι γονείς να βοηθήσουν το παιδί. Να πάνε απενοχοποιημένοι στο σχολείο, να ενημερώσουν, να συνεργαστούν και να βρουν λύση μαζί με τον δάσκαλο και τον δασκάλο. Δηλαδή, αν εμείς αυτό το παιδί το αντιμετωπίζουμε ως εξωγήινο, που πρέπει να μείνει στην άκρη του απλά για να μην δημιουργεί πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι εξέλιξη, αυτό δεν είναι πολιτισμός, αυτό δεν είναι τίποτα. Ούτε ανθρωπιά δεν λέγεται αυτό. Αυτά τα παιδιά δεν τα καλούν στο πάρτι. Αυτά τα παιδιά τα απομονώνουν. Γίνονται τα αόρατα παιδιά, ξέρετε. Αόρατα.
1: Είναι πολύ σκληρή αυτή η φράση, αόρατο παιδί, έως ανατριχιαστική, κυρία Χαμούζα.
0: Πραγματικά.
1: Πραγματικά είναι απάνθρωπο.
0: Είναι και γίνεται σε πολλές περιπτώσεις, ξέρετε. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι απειλή. Ό,τι είναι λίγο διαφορετικό, δεν μιλάμε για το φάσμα, πρέπει να απομονωθεί. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που λέμε μετά, γιατί τα παιδιά, ας πούμε, πάνε στο διαδίκτυο και ασχολούνται εκεί, γιατί υπάρχουν φίλοι. Το να κάνεις φίλο σήμερα είναι εύκολο. Πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Και δεν φταίνουν τα παιδιά. Φταίνουν οι γονείς. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι που δεν έχουμε μάθει τα παιδιά μας, όχι στα λόγια και στα σεμινάρια και στις διαλέξεις, στην πραγματικότητα, πρακτικά καθημερινά. Να ρωτήσει ένας γονιός γιατί δεν τον κάλεσε, ας πούμε, τον Γιώργο, παράδειγμα, που είναι τυχαίο όνομα, γιατί δεν τον κάλεσε. Να κάνει να συζητήσει, ωραία. Πώς μπορούμε λοιπόν να το καλέσουμε αυτό το παιδί και να νιώσει άνετα. Πόσο εμείς θα νιώσουμε περήφανοι και άξιοι που καταφέραμε να δώσουμε ένα βίωμα, γιατί η ζωή είναι βίωμα. Ένα βίωμα σε ένα παιδί το οποίο το έχουν απομονώσει. Αλλά όταν ο ίδιος ο γονέας δεν το περνάει αυτό το παιδί του. Συγχωρείτε, πώς αυτό το παιδί, λέμε για τη συνέστηση. Πώς θα έρθει. Από πού θα έρθει αυτή η συνέστηση. Και μεγαλώνουμε θυμωμένα παιδιά. Πολύ θυμωμένα παιδιά. Είτε είναι στο φάσμα, είτε δεν είναι στο φάσμα. Λέμε ότι εντάξει, ένα παιδί που ο οποίο ανήκει στο φάσμα έχει δυσκολία να συναισθανθεί, να αποκωδικοποιήσει τη γλώσσα του άλλου και να το δώσει πίσω κι αυτός ως κάτι που το αναγνωρίζει ο άλλος. Αναγνωρίσιμο. Ωραία. Είναι έτσι το παιδί που ανήκει στο φάσμα. Τα υπόλοιπα παιδιά που δεν έχουν αυτισμό έχουν όλα αυτά τα skills, τις δεξιότητες να βοηθήσουν. Εγώ θα σας πω από την 27 ετών εμπειρία μου ότι όχι, δεν την έχω. Ελάχιστα παιδιά. Και αυτά τα ελάχιστα παιδιά θα τα καταπιούν κιόλα στην πόλη. Άρα είναι πιο βαθύ, ξέρετε, το θέμα.
1: Κυρία Χαμουζά, ευτυχώς στην εποχή μας υπάρχουν κάποια πρόσωπα, κάποιοι άνθρωποι που είναι στο φάσμα του αυτισμού και λόγω επαγγέλματος ή καριέρας έχουν μία δημοσιότητα, είναι δημοφιλείς, είναι γνωστά πρόσωπα, είναι αθλητής, είναι μπασκετμπολίστας, είναι ένα πρόσωπο που έχει απήχηση και είναι γνωστό. Έχουν βγει λοιπόν να μιλήσουν με τους ανθρώπους, με το κοινό, έχουν μιλήσει για το πρόβλημά τους. Πώς αντιμετωπίζετε, τι ακριβώς κάνουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό στην εποχή μας, δηλαδή ευτυχώς που υπάρχουν και κάποια τέτοια φωτεινά παραδείγματα, κάποιοι τέτοιοι φωτεινοί άνθρωποι που διαφωτίζουν και όλους εμάς τους υπόλοιπους και μπράβο τους, χρειάζεται πολύ θάρρος και πολύ δουλειά για να το κάνεις αυτό.
0: Και χρειάζεται να βρούμε τον εαυτό μας, να βρούμε τη φύση μας, την πραγματική μας φύση. Mm-hmm. Δεν έχουμε χάσει την ανθρώπινη μας φύση, αυτήν της ευγένειας και της ανθρωπιάς. Γιατί έτσι είμαστε, έτσι είναι η φύση μας. Η φύση μας δεν είναι άγρη. Αυτός είναι πρωτογονισμός. Δεν είναι στη φύση του ανθρώπου. Αλλά ξέρετε, θα επισημάνω την εκπαίδευση και τη μόρφωση και όχι μόνο την πανεπιστημιακή στους δασκάλους και στους καθηγητές να ξέρουν, αλλά και στα παιδιά. Μέσω του βιώματος, δηλαδή όπως είπατε πολύ ωραία εσείς, να τους δείξουν αυτούς τους ανθρώπους να μιλάνε, να δουν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι επιτυχημένοι. Στο δικό τους, έχουν τις δικές τους δεξιότητες. Ναι, δεν θα γίνουν επικοινωνιακοί. Όλοι έχουμε εστιάσει στην επικοινωνία, στο ότι δεν μπορούν να κάνουν φίλους κτλ. Και δεν έχουμε δει ότι είναι αυτό το άγχος και η ανασφάλεια που βιώνουν. Ότι είναι ξένοι, ότι είναι απομονωμένοι. Και τι κάνουν, αυτό που ξέρουν καλά να κάνουν. Βουτιά στον εαυτό τους.
1: Mm-hmm. Βουτιά στα βάθη της ψυχής τους, πράγματι, πολύ ωραίο όπως το είπατε, βουτιά στον εαυτό τους, καταβήθηση, δηλαδή για να εξαφανιστούν, δεν βλέπουν επικοινωνία, δεν βλέπουν κάτι άλλο να κάνουν. Κυρία Χαμουζά.
0: Μπορώ να επιτρέπετε να σας πω κάτι, ένα τελευταίο.
1: Ναι.
0: Ότι σε μια εκτροπή που είχα κάνει πριν χρόνια στο Βέλγιο, δεν πίστευα στα αυτιά μου, όταν έμαθα ότι υπάρχει εργοστάσιο που πεις διαματιών, όπου εκεί παίρνουν μόνο άτομα τα οποία ανήκουν στο λειτουργικό κομμάτι του αυτισμού, στο Άσπεργκερ. Γιατί αυτά τα άτομα μπορούν να εστιάσουν σε μία λεπτομέρεια, σε τόση λεπτομέρεια, που δεν μπορεί κανένας άλλος άνθρωπος να το κάνει. Και να επιμείνουν σε αυτό με ευχαρίστηση μέχρι να δώσουν το τέλειο αποτέλεσμα. Ας το σκεφτούμε όλοι και ας δούμε πώς μπορούμε και εμείς ως κοινωνία να πορευτούμε.
1: Πράγματι πολύ σημαντικό και τώρα παίρνω από αυτό που είπατε να συνεχίσω, παίρνω τη σκητάλη για να συνεχίσω και να σας ρωτήσω, κυρία Χαμούζα, από την εμπειρία σας και την κατάρτισή σας, όλα αυτά τα άτομα που είναι στο φάσμα του αυτισμού, ποια επαγγέλματα είναι τα καταλληλότερα για αυτούς να κάνουν? Να μας δώσετε και μια συμβουλή, να μας δώσετε και ιδέες και προτάσεις.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά τα επαγγέλματα, έτσι. Σαφέστατα δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, κάτι το οποίο χρειάζεται επικοινωνία και συνεχή έκθεση με τον άλλον. Προσέξτε, δεν είναι μόνο η δυσκολία στο να αποκωδικοποιήσουν, είναι και η έκθεση του εαυτού τους. Είναι πιο εσωστρεφή άτομα. Άρα μπορούν να δουλέψουν σε οποιαδήποτε δουλειά γραφείου. Δεν χρειάζεται μεγάλη επικοινωνία με ανθρώπους. Έχουν ένα πάρα πολύ δυνατό μαθηματικό νου. Έτσι, ό,τι έχει να κάνει με οικονομικά, με μαθηματικά, με στατιστική. Έτσι, είναι φοβερές οι επιδόσεις. Αυτά τα παιδιά, ξέρετε, βρίσκουν πάνε μόνα τους σε αυτό που τους καθησυχάζει και τους νιώθει να κάνουν ασφάλεια. Να έχουν ασφάλεια μέσα. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα, μηχανολόγοι, μηχανικοί, να βγάζουν σχέδια, αρχιτέκτονες. Έχουν φοβερό τρόπο που αντιλαμβάνονται και βλέπουν τρισδιάστατα τα πράγματα μέσα τους. Άρα μπορούν να φτιάξουν απίστευτα πράγματα. Να κάνουν ηλεκτρονικά παιχνίδια, να βγάζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια. Τα πάντα. Δεν υπολείπονται. Δηλαδή δεν είναι ότι αυτά τα παιδιά, οι άνθρωποι, τα παιδιά που αργότερα θα γίνουν φοιτητές και αργότερα θα μπουν στο χώρο της εργασίας. Αυτό που χρειάζεται είναι να τους δοθεί ο χώρος να μπορέσουν και αυτοί να αναδείξουν τα ταλέντα τους. Πάρα πολλά ταλέντα, ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα και αργυροχρησοχοεία, να κατασκευάζουν πράγματα.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Από επιστημονικά μέχρι και πρακτικά.
1: Ναι. Πολλές δεξιότητες.
0: Πολλές δεξιότητες. Πραγματικά πολλές δεξιότητες. Για φανταστείτε, όταν μπορεί ένας άνθρωπος να δει πέρα από αυτό που βλέπει ο άλλος, να το αντιληφθεί μέσα από ένα άλλο πρίσμα. Τι αποτέλεσμα μπορεί να δώσει. Είναι απίστευτα τα παιδιά με πανεπιστημιακό στο φάσμα. Ο κάθε άνθρωπος έχει ταλέντα. Ο κάθε άνθρωπος. Δεν γεννιέται κανένας άνθρωπος πρώτον χωρίς συναισθήματα, να το ξεκαθαρίσουμε. Mm-hmm. Δεύτερον, εγώ αντιτίθεμαι σε κάποιους συναδέλφους μου που δεν βοηθούν αυτά τα παιδιά ή δεν τα σπρώχνουν στην ψυχοθεραπεία. Δεν έχουν ψυχή αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, γιατί αυτά τα παιδιά να αναλώνουν μόνο χρόνο στο να μιμούνται εκφράσεις προσώπου για να μπορούν να αποκωδικοποιήσουν. Ναι, χρειάζεται σε κάποιες περιπτώσεις και το συμπεριφορικό κομμάτι. Ωραία. Αλλά γιατί τα τρέπουν, όταν το ακούω αυτό, πραγματικά αφημώνω πάρα πολύ. Ότι ένα φυσικό παιδί δεν χρειάζεται ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, αυτή η ψυχή αποφασίζουμε εμείς ότι δεν θέλει θεραπεία. μπορεί δηλαδή ένα παιδί να πάει σε ψυχοθεραπεία, να τυπικά να πει, δεν μπορεί. Τι δεν μπορεί. Δεν μπορεί μέσα από την παιχνιοθεραπεία να βγάλει τα άγχη του. Δεν μπορεί μέσα από τη ζωγραφιά να μας μιλήσει όπως τα άλλα παιδιά. Δεν μπορεί να μιλήσει για το βίωμά του, αυτό που νιώθει. Δεν χρειάζεται να το πει όπως οι άλλοι. Δεν μπορούμε οι ειδικοί να καταλάβουμε. Και να το κάνουμε να νιώσει ασφάλεια, να γίνει μια νέα μήτρα στο δωμάτιο, το ψυχοθεραπευτικό. Γιατί το αποκλείουμε αυτό από έναν ειδικό. Και το καταδικάζουμε, ας πούμε, στο συμπεριφορισμό μόνο, σαν να είναι το δελφίνι που πετάει και του δίνει, ας πούμε, την επιβράβευση. Όταν ακούω, ξέρετε, θετική επιβράβευση, αρνητική επιβράβευση, πραγματικά. Στεναχωριέμαι τόσο πολύ που φτάνω στο θυμό. Αλήθεια σας το λέω.
1: Ναι. Χρειάζεται κάτι βαθύτερο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια και οι οικογένειές τους. Και εμείς ως πολίτες και συμπολίτες πρέπει να είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που με τον διαφορετικό τρόπο ύπαρξης μας δίνουν και εμάς πολλά παραδείγματα. Αρκεί να είμαστε εκεί να τα δούμε και να τα ακούσουμε και να τα σκεφτούμε. Κυρία Χαμουζάδε, μένει παρά να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Μας ξεκαθαρίσατε πολλά πράγματα και μας δώσατε πολύ όμορφες προτάσεις και λύσεις ώστε να καταλάβουμε και εμείς τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά τα άτομα που είναι στο φάσμα του αυτισμού.
0: Ακριβώς.
1: Και πώς μπορούμε
0: και
1: εμείς
0: να...
1: Ακριβώς, να μην απειλούμε και να μην απομονώνουμε. Γιατί είναι απάνθρωπο κάτι τέτοιο και εντελώς αντιχριστιανικό. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Σας ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά.
1: Ήταν η κυρία Θεοδώρα Χαμουζά, φίλες και φίλοι ακροατές, διδάκτορ ψυχολογίας και νευρογλωσσολόγος, η οποία μας μίλησε για τις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού και σήμερα επικεντρωθήκαμε στην κοινωνική διάσταση του θέματος, πώς μπορεί η κοινωνία να βοηθήσει ένα παιδί διαγνωσμένο στο φάσμα του αυτισμού, πώς να χειριστεί τις δυσκολίες του, αλλά και να το νιώθει να μην είναι απορριπταίο από τον κύκλο, από την παρέα, από το σχολείο. Είναι μια κοινωνική δεξιότητα που πρέπει να την έχουμε όλοι, φίλες και φίλοι ακροατές, και με τα άτομα με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, αλλά και με άλλους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί. Έχουν μια νευροατυπία, μια νευροδιαφορετικότητα, έχουν ένα διαφορετικό, έναν άλλο τρόπο ύπαρξης. Γιατί ακριβώς αυτό είναι ο αυτισμός, ένας άλλος τρόπος ύπαρξης, ένας διαφορετικός τρόπος λειτουργίας του εγκεφάλου. Να θυμίσουμε την επικοινωνία μας στο 210-41-18-602 και στο info@papakiperadio.com. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Έως τότε να είστε πάντα καλά.
2: Εντεύξεις. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022. σχολείο, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιώθησε τεν οποιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίω εξ ον εχθρός την ψυχήν μου μεταπείνωσε εν σκήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνέπει με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρα μου ψυχή μου ως γιάνιδρος εσύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το έλεη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιώθησεν εις λόγη σου και νικείς ενδοκρινεσθέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέληση σας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδόμηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχος.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφία μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
6: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
7: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
8: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

Λόγοι του Οσίου για τον πνευματικό αγώνα. Από το 1933 που ήρθα για καλόγερος, μόνο 3 χρόνια είδα ευτυχία στον εαυτό μου. Και τόση ευτυχία που είπα ότι άλλος άνθρωπος σαν και μένα ευτυχή σε αυτή τη ζωή δεν υπάρχει. Ο ευτυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ, έλεγα. Τα δε υπόλοιπα χρόνια είμαι πνιγμένος στις θλίψεις. Έφτασα στο σημείο να πω ότι ο δυστυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ. Πολλές φορές είπα ότι ο Θεός με εγκατέλειψε. Η δε πείρα, η φαρμακερή πείρα, με έμαθε ούτε στο ένα να χαίρομαι υπερβολικά και να το ρίχνω έξω, ούτε πάλι στο άλλο να απελπίζομαι και να απογοητεύομαι. Γνωρίζει ο Θεός τι κάνει. Θέλει να με σώσει. Και από τον παράδεισο έχω φάει με το μέλι και από την κόλαση έχω πιει. Ούτε στο ένα απελπίζομαι, ούτε στο άλλο αμεριμνώ ότι θα σωθώ. Τι λέω? Το έλεος του Θεού. Το έλεος του Θεού. Ήρθε ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος. Με ρώτησε για τη ζωή εδώ στην έρημο και του είπα: «Πάτερ μου, όπου σε καλέσει η χάρις». Η χάρις σε κάλεσε στον κόσμο να κηρύξεις, να διδάξεις, να εξομολογήσεις, να γράψεις. Εμένα με κάλεσε ο Θεός εδώ, με το κουμποσκήνι μου. Με ρώτησε, ποιο είναι το καλύτερο? Πάτερ μου, μεταξύ Μωυσέως και προφήτου Ηλιού δεν υπάρχει διαφορά. Αμφότεροι ευαρέστησαν το Θεό, όπου σε καλέσει ο Θεός. Ένα είναι το δικό μας, να βιάζουμε τον εαυτό μας και όπως θέλει ο Θεός ας μας ευλογήσει. Αυτό είναι. Ό,τι μας δώσει ο Θεός, σου δώσε λίγο, φάε το λίγο και δοξολόγησε. Ευχαρίστησε το Θεό. Σου δώσε πολύ, να είναι ευλογημένο. Σου δώσε καθόλου, να είναι ευλογημένο. Ας αφήσουμε τον Θεό να μας κυβερνήσει όπως θέλει αυτός. Αλλά το δικό μας να μην το αφήσουμε αμέτωχο. Πολύ ισχύει δε εις δικαίου ενεργουμένη. Αυτό το ενεργουμένη είναι σε μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Τώρα πότε ο Θεός θα μας επισκεφθεί, πώς και πότε και πόσο, είναι του Θεού ημέρημνα. Αλλά όταν μας δει να αγωνιζόμεθα, πολύ χαίρεται. Δηλαδή ενθουσιάζεται και ο Θεός, σαν να λέμε ότι τον ρίχνουμε και στο φιλότιμο τον Χριστό να έρθει να μας επισκεφθεί, να πούμε και έρχεται και εκείνος. Όταν μπήκα στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, έλειωσα όταν είδα πού γεννήθηκε ο Χριστός, πού γεννήθηκε ο Θεός. Όλα μέσα μου διαλύθηκαν. Από τότε δεν μπορώ να έχω καμία απέτηση για τίποτα. Να πω, μα κρυώνω στο κελί μου, μα είναι μικρό, δεν έχει ανέσεις, μα είναι φτωχικό. Μια φορά τρώγαμε με το γέροντα και μου λέει, ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο φαγητό? Γέροντα, είναι υποκειμενικό. Εμένα μ' αρέσει αυτό και λοιπά. Άστα, μου λέει. Το καλύτερο φαγητό είναι η πείνα. Άμα πεινάς, θα φας και τις πέτρες. Αν εις τα μικρά ευχαριστούμε τον Θεό, θα μας δώσει μεγαλύτερα. Αν εις τα μικρά είμαστε τρόπον τεινά αχάριστοι, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Για την αυτοκριτική και τον έλεγχο της συνειδήσεως. Όσοι ο Εφραίμ ήταν εργάτης της υπακοής και πρόσεχε πάρα πολύ τη συνείδησή του και τον εαυτό του. Αν τύχαινε να έχει μια δυσκολία ή στεναχώρια με οποιονδήποτε, πήγαινε αμέσως να του ζητήσει συγγνώμη, γιατί ήθελε να έχει τη συνείδησή του ήσυχη και ειρηνική. Εκείνο που τον ενδιέφερε, ο πόθος και η αγάπη του, ήταν να είναι σε συνεχή κοινωνία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα τον έκανε να είναι πολύ ακριβής. Δεν έκανε συμβιβασμούς. Δεν συμβιβαζόταν με τη συνείδησή του. Μια φορά ο γεροντάς μας Ιωσήφ έφευγε από την καλύβη του παπά Εφραίμ και τον χαιρετούσε. Ο γεροντάς Εφραίμ του έδωσε ένα γράμμα και του ζήτησε να το ταχυδρομήσει. Στο φάκελο έγραφε εκείνη τη στιγμή τη διεύθυνση. Ενώ όμως έγραφε, τέλειωσε το στυλό του και ο γεροντάς μας του πρόσφερε το δικό του για να ολοκληρώσει. Όταν τελείωσε, καμάρωσε το στυλό επειδή έγραφε πολύ καλά. «Πάρ' το, αδελφέ μου», του λέει ο γεροντάς μας. «Εγώ θα βγω έξω και θα πάρω άλλο. Εσύ δεν θα βγεις, πάρ' το».
Αυτός δεν δέχθηκε, αλλά του είπε να το αγοράσει ένα παρόμοιο. Χαιρετήθηκαν και ο γέροντας Ιωσήφ έφυγε για τη Νέα Σκήτη όπου έμενε. Το βράδυ κατά τα μεσάνυχτα χτύπησε η πόρτα της καλύβας μας. Ανοίγει ο γέροντας, ο παπά Εφραίμ στην πόρτα. «Τι είναι, τι συμβαίνει?» «Ιωσήφ, σε παρακαλώ, μη μου παραγγείλεις το στυλό που είπαμε, γιατί δεν πήρα ευλογία από το γέροντά μου να το πάρω. Δεν μπορώ να λειτουργήσω, έχασα την προσευχή μου, δεν μπορώ να προσευχηθώ», του είπε και έφυγε αμέσως. Βάδισε 2,5 με 3 ώρες να έρθει και άλλες τόσες για να επιστρέψει στο καλύβι του μόνο για αυτό το λόγο και μάλιστα τα μεσάνυχτα. Μια άλλη φορά ο παπά Εφραίμ πήγε στο Μουράγιο, στον Αρσανά των Καρουλίων, στον καραβοκύρι που έκανε τη γραμμή Αγία Άννα, Δάφνη, Κατουνάκια, για να του δώσει ένα γράμμα και να το παραδώσει στα Κατουνάκια. Μπήκε μέσα στο καράβι, έδωσε το γράμμα, ο καπετάνιος δεν τον είδε το γέροντα που πήγε και ξεκόλλησε το καράβι από τον Αρσανά να φύγει. Του λέει ο γέροντας: «Ευλογημένε, θα κατέβω, στάσου λίγο να κατέβω». Έβαλε ο καπετάνιος τις φωνές στο γέροντα. Με δυσκολία ξαναπήρε το καράβι. Κατέβηκε ο παπά Εφραίμ, πάει στην καλύβα του πάνω να προσευχηθεί, αδύνατον. Δεν μπορούσε να προσευχηθεί γιατί στεναχώρησε τον καραβοκύρη, τον σκανδάλισε με το να μην του πει «περίμενε να δώσω το γράμμα και να βγω έξω». Θέμα ενός λεπτού.

0: Έφυγε από τα Κατουνάκια, πήγε στην Αγία Άννα. Όλη νύχτα κατέβηκε και ανέβηκε όλη εκείνη την ανηφόρα για να πάει να βρει τον Καραβοκύρη που κοιμόταν μέσα στη βάρκα και να του βάλει μετάνοια και να του ζητήσει συγγνώμη, να του πει «Συγγνώμη που σε στεναχώρησα σήμερα» και μετά να πάει πίσω, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει. Τόση ακρίβεια είχε. Ο γέροντας πρόσεχε πάρα πολύ τα μικρά πράγματα. Η απροσεξία στα μικρά θα φέρει σιγά σιγά την πτώση στα μεγάλα. «Ο τα μικρά περιφρονών, κατά μικρόν πεσίτε», λένε οι πατέρες. Γι' αυτό και ο γέροντάς μας χαρακτήριζε τον παπά Εφραίμο ως άνθρωπο που είχε μεγάλη ακρίβεια στη συνείδησή του. Όταν η συνείδησή του του έλεγε κάτι, δεν τον παρέβαινε. Ήταν πολύ ακριβή στη συνείδησή του, μέχρι καμιά φορά μπορεί να πει κανείς σε βαθμό ανθρώπινης ιδιοτροπίας. Το παραμικρό πράγμα το πρόσεχε. Πήγε μια φορά ένας μοναχός από μια γειτονική μονή να τον καλέσει στην πανήγυρη και ήμουν και εγώ εκεί. Του λέει «Γέροντα, θα έρθεις στην πανήγυρη?» Ο γέροντας έμεινε ένα-δυο λεπτά σιωπηλός, όπως ήταν συνήθως. Στη συνέχεια τον κοίταξε αυστηρά και του είπε «Όχι, δεν θα έρθω». «Μα γέροντα, κάθε χρόνο έρχεσαι», του είπε απορριμμένος εκείνος. «Πήγαινε», του λέει. «Φύγε, σκέψου γιατί δεν θα έρθω και έλα να μου πεις». Έφυγε εκείνος ο καημένος. «Γιατί γέροντα δεν θα πάμε στην πανήγυρη?» τον ρωτά ο παπά Ιωσήφ ο υποτακτικός του. «Καλά έτσι με καλούν εμένα. Γέροντα θα έρθει στην πανήγυρη? Γιατί δεν μου είπε γέροντα, με έστειλε ο γέροντάς μου να σε παρακαλέσω να έρθει στην πανήγυρη? Αυτή είναι η τάξη, αυτό είναι το καλογερικό. Αυτός με καλεί στην πανήγυρη, τι είναι αυτός? Εντάξει, φίλος μας, γειτονάς μας, γνωστός μας, παιδί δικό μας. Αλλά δεν είναι έτσι που προσκαλούν στην πανήγυρη του κελιού του άλλου?» Ο καημένος ο πατήρ, από τα πολλά χρόνια που ήταν εκεί, το είπε με απλότητα. Ασφαλώς και ο γέροντάς του τον έστειλε, αλλά ο παπά Εφραίμ ήταν άνθρωπος πολύ προσεκτικός. Μια άλλη φορά είμαστε σε ένα μοναστήρι και είχε έναν μοναχό που ήταν κυπουρός, ήταν και Κύπριος, πολύ καλός κυπουρός, που έβγαζε πάρα πολλά κυπευτικά. Ήταν παρόν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Και μέχρι να έρθει το καραβάκι να πάμε στη Σκήτη, έλεγαν για τους κήπους που έχουν πολλά κυπουρικά. Λέει ο πατήρ: «Γέροντα, όποτε θέλεις, στείλε μου μήνυμα να σου στείλω ό,τι θέλεις». Και μας λέει μετά ο γέροντας: «Δεν θα του στείλω ποτέ μήνυμα αυτού να μου στείλει τίποτα». Έτσι έπρεπε να πει? Δεν έπρεπε να πει ότι έχω ευλογία από το γέροντα ή ο γέροντάς μου μου είπε πες του γέροντα να του στείλουμε ό,τι θέλει? Αυτά τα απλά πράγματα, τα μικρά, τον ενοχλούσαν, τον πείραζαν. Αυτό που με συγκινούσε πάντοτε ήταν η αρχοντιά του. Θυμάμαι που όταν έπαιρναν 40 λίτρουγα, επειδή αυτός είχε τη συνήθεια να κάνει ένα 40 λίτρουγο μετά το άλλο και μετά το άλλο, είχε μαζέψει σε πορτάκι 40 λίτρουγα για 2 χρόνια. Έβαζε το φάκελο με τα ονόματα και τα χρήματα και έπαιρνε τα χρήματα αφού τελείωνε το 40 λίτρουγο. Και ενώ είχε ανάγκη, τα χρήματα δεν τα άγγιζε. «Δεν τα δούλεψα, δεν μπορώ να τα πάρω», έλεγε. Επίσης, ήθελαν τότε να αγοράσουν σωλήνες για να φέρουν το νερό από ψηλά. Εκεί στη Θήβα υπήρχε μια εταιρεία του Πετσετάκη. Ένα πνευματικό του παιδί, ο Θοδωρής, που τον αγαπούσε πολύ, πήγε και κανόνισε να κάνουν έκπτωση κλπ. Λέει ο διευθυντής: «Πέστε στο γέροντα να μας στείλει ένα γράμμα να του κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη έκπτωση». Όταν το ανέφεραν στο γέροντα, αυτός είπε: «Όχι, τι λες παιδί μου, να ζημιώσω εγώ την εταιρεία. Όλα θα τα πληρώσω». Και δεν δέχτηκε έκπτωση, είχε τέτοια αρχοντιά. Μην αφήνεις τον εαυτό σου ανεπίσκοπο κάθε ώρα. Κάθε ώρα να εποπτεύεις, να εξετάζεις, να ελέγχεις τον εαυτό σου. Είσαι εντάξει αυτή την ώρα? Να μην λείπει ο αυτοέλεγχος, η αυτοκριτική από τον καθένα μας. Οι πατέρες μας παρέδωσαν ότι κάθε βράδυ μετά τον εσπερινό θα πάμε για ξεκούραση. Αν είσαι φρόνιμος, θα κάνεις έλεγχο στον εαυτό σου. Πώς πέρασα σήμερα? Μήπως αργολόγησα? Μήπως έκανα παρακοή και προτίμησα το θέλημά μου? Μήπως την ώρα της ακολουθίας μετεοριζόμουν και νίσταζα? Κάνοντας αυτό τον έλεγχο, την επόμενη μέρα θα είσαι προσεκτικότερος, γνωρίζοντας ότι και για έναν αργό λόγο θα μας ζητηθεί απολογία. Κάθε βράδυ να κάνω ανασκόπηση πώς πέρασα την ημέρα μου. Να κάνω λεπτομερή έλεγχο, γιατί ο διάβολος που λέγεται Μυρμυγκολέον, τα μικρά σφάλματα τα κάνει μεγάλα και τα μεγάλα μικρά και ασήμαντα, για να μην τα πω στο γέροντα. Γι' αυτό και τα πλέον γελία να μην τα κρύβω από το γέροντα, να μην βρίσκει έδαφος ο διάβολος να χτίζει επάνω μου. Από τώρα που είναι αρχή, εξαρτάται όλη η μελλοντική πορεία σου. Αν βάλεις καλά θεμέλια, και η κατοπινή πορεία σου θα είναι καλή. Αν όμως αρχίσεις με ραθυμία, αν δεν βιάσεις τον εαυτό σου, αλλά αρχίσεις να δέχεσαι τα πιο μικρά που σπέρνει ο διάβολος, αυτά σιγά σιγά θα γίνουν μεγάλα. Και ύστερα από 10-20 χρόνια αντί προκοπής, θα πέσει το οικοδόμημα. Γιατί δεν θα έχει στερεά βάση. Προσέχετε την κρυψίνεια. Μην κρύβετε κάτι από το γέροντα, γιατί αυτό και μόνο μπορεί να δώσει αφορμή στο διάβολο να προκαλέσει πειρασμό με άγνωστη την έκβαση. Ένα πράγμα. Άμα σε κεντάει η συνείδησή σου, πήγαινε και βάλε μετάνοια. Αδελφέ μου, ευλόγησον, σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις έσφαλα. Αυτό διορθώνει το λάθος σου. Μην παραβλέπεις τη συνείδησή σου. Άνθρωποι είμεθα. Ένας τον άλλον φταίει. Ή δεν σου είπε ένα λόγο, είτε δεν έκανες εκείνο το οποίο είπε. Οπότε κατόπιν η συνείδηση έρχεται ελέγχουσα. Μην την παραβλέψεις. Πήγαινε ταπεινό σου και πες το ευλόγησον εις τον αδελφό ή στον γέροντα. Στη διδαχή του Χριστού η δικαιολογία δεν υπάρχει γραμμένη. Στην επί του όρους ομιλία υπάρχει δικαιολογία? Όχι. Αν σε αγκαρεύει ένας μίλιον εν, πήγαινε εσύ δύο. Αν σου ζητάνε το ράσο, δώσ' του και το ζωστικό. Τότε μόνο θα βρεις ειρήνη. Αν κάνεις τα αντίθετα, ειρήνη δεν θα βρεις. Αυτό θέλει ο Θεός. Καθαρότητα συνειδήσεως, καθαρότητα στόματος. Όχι άλλο στόμα, άλλο η καρδιά. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι περίοδος πνευματικής ενδοσκόπησης. Τόνιζε με έμφαση ο γέροντας τη λέξη αυτή. Να μπεις μέσα στον εαυτό σου, να κοιτάξεις, να δεις τι συμβαίνει μέσα σου, που είναι η αδυναμία σου και που είναι τα πάθη σου.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σε ένα από τα πιο ιστορικά νησιά της πατρίδας μας θα ταξιδέψουμε σήμερα, τις ηρωικές Σπέτσες. Οι Σπέτσες αποτελούν το νοτιότερο από τα νησιά του Αργοσαρονικού και φτάνει κανείς είτε μέσω θαλάσσης από το λιμάνι του Πειραιά μετά από περίπου 4 ώρες, είτε δια ξηράς και θαλάσσης φτάνοντας στο λιμανάκι της Κώστα στο Πορτοχέλι, το οποίο απέχει 180 χιλιόμετρα από την Αθήνα, και από εκεί με κάποιο από τα καραβάκια σε ελάχιστο χρόνο μπορεί να βρεθεί στο λιμάνι των Σπετσών. Στο νησί κατοικούν σήμερα περί τις 4.000 κάτοικοι. Ιστορικά οι Σπέτσες οφείλουν το σημερινό τους όνομα στους Ενετούς, αφού το ονόμασαν Ιζόλα di Spezia, που σημαίνει νησί των αρωμάτων, λόγω των πολλών λουλουδιών που υπήρχαν. Στην αρχαιότητα ονομαζόταν Πιτιόνισος και Πιτιούσα. Στην εποχή της Φραγκοκρατίας οι Σπέτσες περιήλθαν στους Ενετούς, την περίοδο 1220-1460, και από αυτούς μετά στους Τούρκους. Τον 17ο αιώνα ο πληθυσμός της ήταν κυρίως Αρβανίτες χριστιανοί, που είχαν εγκατασταθεί από τον 15ο αιώνα, που αυξήθηκε στη συνέχεια με απίκους από τις ακτές της Λακωνίας και της Τσακωνίας, τη Ρώ στο Λεωνίδιο της Αργολίδος και την Ερμιονίδα, ενώ ακολούθησαν νεότερες επικίσεις τον 18ο αιώνα. Ο αρχικός μεσαιωνικός οικισμός ήταν βορειοδυτικά της σημερινής πόλης, σημερινή θέση Καστέλη, όπου υπήρχε ακρόπολη επιλόφου. Οι κάτοικοι των Σπετσών έλαβαν μέρος στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1770 και υπέστησαν μεγάλη καταστροφή από τους Τούρκους. Μετά όμως 5 έτη, το 1775, αμνηστεύθηκαν από τους Τούρκους. Τότε οι κάτοικοι κατέβηκαν στην παραλία και έκτισαν τη σημερινή πόλη. Τη φιλοπατρία τους όμως οι Σπετσιώτες την έδειξαν και το 1790, όταν έσπευσαν να βοηθήσουν τον Λάμπρο Κατσόνη, όμως για την πράξη τους αυτή υπέστησαν πάλι νέα καταστροφή από τους Τούρκους. Την περίοδο 1821-1832 οι Σπέτσες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση. Οι Σπετσιώτες πρώτοι ύψωσαν τη σημαία της Επανάστασης την Κυριακή των Βαΐων, τον Απρίλιο του 1821, με μεγάλη τελετή και κανονιοβολισμούς. Ο Σπετσιώτικος στόλος, αποτελούμενος από εμπορικά πλοία Σπετσιωτών, πήρε μέρος σε μεγάλο αριθμό ναυμαχιών, όπως της Αρμάτας, καθώς και σε αποκλεισμούς οχυρών, συγκεκριμένα του Ναυπλίου και της Μονεμβασιάς. Την περίοδο αυτή κάνουν την εμφάνισή τους ηρωικά ονόματα, όπως η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Χατζηγιάννης Μέξης και ο Κοσμάς Μπαρμπάτσης. Το 1822 ο τουρκικός στόλος κατευθύνεται προς τον Αργολικό κόλπο με τελικό προορισμό το Ναύπλιο, σε μια ίστατη προσπάθεια ανεφοδιασμού του οχυρού. Στις 8 Σεπτεμβρίου ο στόλος εμφανίζεται ανατολικά των Σπετσών, μεταξύ Σπετσοπούλας και Τρικερίου, και ο τρινήσιος στόλος των Σπετσών, της Σίδρας και των Ψαρών, υπό τον άβαρχο Ανδρέα Μιαούλη, κινείται προς αντιμετώπιση των Τούρκων. Σύμφωνα με τον ιστορικό Χατζιανάργυρο, στην ναυμαχία που ακολούθησε μεταξύ των δύο στόλων πήραν μέρος 140 και πλέον πλοία. Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή εμφανίζεται ο Σπετσιώτης πυρπολιτής Κοσμάς Μπαρμπάτσης, ο οποίος καταφέρνει να εισέλθει στο κέντρο του τουρκικού σχηματισμού. Η ηρωική αυτή πράξη του Σπετσιώτη ναυτικού είχε ως αποτέλεσμα την υποχώρηση του τουρκικού στόλου από τον Αργολικό κόλπο. Σε ανάμνηση αυτού του ιστορικού γεγονότος, οι Σπετσιώτες έκτισαν την εκκλησία της Παναγίας της Αρμάτας στην περιοχή του Φάρου των Σπετσών. Στις μέρες μας το νησί των Σπετσών γιορτάζει το ιστορικό αυτό γεγονός, που έχει καταγραφεί ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της Επανάστασης του 1821 με το Φεστιβάλ της Αρμάτας, το οποίο λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Το μεγάλο αυτό φεστιβάλ συμπεριλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικές εκθέσεις καθώς και μουσικές παραστάσεις, και κλιμακώνεται με την αναπαράσταση της ναυμαχίας των Σπετσών μπροστά στο νέο λιμάνι του νησιού.
Οι Σπετσιώτες αφιέρωσαν τη νίκη τους στην Παναγία, κτίζοντας την εκκλησία Παναγία Αρμάτα, επειδή σύμφωνα με την παράδοση βοήθησε τους Έλληνες να κατατροπώσουν τον τουρκικό στόλο. Πλήθος επισκεπτών, Ελλήνων και ξένων, έρχεται στις Πέτσες κάθε Σεπτέμβριο για να παρευρεθεί στις λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις της Αρμάτας που διαρκούν μία εβδομάδα και διοργανώνονται σε ανάμνηση της ναυμαχίας των Σπετσών. Το δεύτερο Σάββατο του Σεπτεμβρίου γίνεται η αναπαράσταση της ιστορικής ναυμαχίας με την πυρπόληση ομοιώματος της τουρκικής ναυαρχίδας, με την ταυτόχρονη εξιστόρηση των ιστορικών γεγονότων και ολοκληρώνεται μέσα σε μία πανδεσία πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών.

Μετά το τέλος της Επανάστασης και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, οι Σπέτσες επισκιάζονται από την οικονομική ανάπτυξη των Αθηνών. Αρχίζουν να παρακμάζουν ως εμπορικό και ναυτιλιακό κέντρο και παράλληλα μειώνεται ο πληθυσμός τους. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, στις αρχές του 20ου αιώνα αρχίζει ο εξυγχρονισμός του νησιού και η αναβάθμισή του σε θέρετρο της αφρόκρεμας της αθηναϊκής κοινωνίας, κυρίως με πρωτοβουλία του εθνικού ευεργέτη Σωτήριου Αναργύρου, γόνου πλούσιας σπετσιώτικης οικογένειας εφοπλιστών. Αυτός είχε μεταναστεύσει παλιότερα σε μικρή ηλικία το 1868 στην Αμερική λόγω οικονομικής δυσχέρειας, αλλά το 1899 επιστρέφει πλέον ως ισχυρός μεγαλέμπορος καπνού και αρχίζει το έργο της αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του αγαπημένου του νησιού. Εκτός άλλων, πευκοφυτεύει το μεγαλύτερο μέρος του νησιού που μέχρι τότε δεν είχε σημαντική βλάστηση. Χτίζει το πρώτο υδραγωγείο του νησιού και το διάσημο ξενοδοχείο Ποσειδόνιο που εγκαινιάζεται το 1914 και είχε ως πρότυπα πολυτελή ξενοδοχεία της Γαλλίας. Το 1927 γίνεται η έναρξη της λειτουργίας της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών, η οποία ανέβασε αρκετά το πολιτιστικό επίπεδο του νησιού. Οι προσπάθειες αυτές της αναβάθμισης των Σπετσών από το Σωτήριο Ανάργυρο απέδωσαν, αλλά οι καρποί των έργων του αρχίζουν πραγματικά να φαίνονται από τη δεκαετία του 60 και του 70, όταν Έλληνες και ξένοι, αναγνωρίζοντας τις Σπέτσες ως ιδανικό παραθεριστικό προορισμό, σειραίουν στο νησί, αυξάνοντας έτσι με την πάροδο του χρόνου την κίνηση και την τουριστική αξία του. Παράλληλα, εύποροι αγοράζουν και ανακαινίζουν πολλά από τα εγκατελειμμένα αρχοντικά του νησιού. Τα έσοδα από τον τουρισμό σταδιακά μεταμορφώνουν τις Σπέτσες από ένα ήσυχο νησί σε έναν από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπου καλοδιατηρημένα αρχοντικά και παραδοσιακή αρχιτεκτονική συνυπάρχουν με την ζωντάνια των τουριστών.

Πριν περάσουμε στη βόλτα μας στο νησί, πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να ακούσουμε έναν καλαφάτικο σκοπό. Χορός ιδιαίτερα διαδεδομένος στα νησιά του Αργοσαρονικού. Τον ακούμε με το βιολί του Αλέκου Κοντζιά.

Ας κάνουμε λοιπόν και εμείς τη βόλτα μας σε αυτό το ενδιαφέρον νησί. Το καραβάκι μας αποβιβάζει στη γνωστή και πολύ γραφική Ντάπια, που αποτελεί το λιμάνι και το κέντρο του νησιού. Ιστορικά αποτελούσε το παλιό πυροβολείο του νησιού με τα πολλά κανόνια τριγύρω να το μαρτυρούν. Εδώ, μάλιστα, ήταν ο τόπος συγκέντρωσης των καπεταναίων και των αρχοντάδων την περίοδο της Επανάστασης του 21. Γύρω από εδώ, στα στενάκια που το περικλείουν, απλώνεται όλη η αγορά των σπετσών με τα διάφορα μαγαζιά. Η βόλτα μας θα ξεκινήσει προς το παλαιό λιμάνι που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Ντάπιας. Είτε επιλέξουμε τα εσωτερικά δρομάκια, είτε το παραθαλάσσιο κεντρικό, η διαδρομή θα μας ανταμείψει. Δεκάδες πανέμορφα αρχοντικά των σπετσών βρίσκονται τόσο κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, όσο και κρυμμένα καλά στο εσωτερικό του οικισμού, στολισμένα από όμορφες ανθισμένες αυλές. Στην παραλία είναι πολύ πιθανό να μας προσπεράσουν άμαξες που μαζί με μηχανάκια και ποδήλατα είναι τα μόνα που κυκλοφορούν στο νησί, αφού τα αυτοκίνητα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων κρατικών οχημάτων κυρίως που έχουν ειδική άδεια απαγορεύονται. Δύο χαρακτηριστικά αρχοντικά των σπετσών βλέπουμε στα δεξιά μας. Το ένα είναι το αρχοντικό του Ιωάννη Κούτσι, ο οποίος έζησε την περίοδο του 1860 με 1953 και ήταν εφοπλιστής και θαλασσογράφος. Ο πιο γνωστός του και μεγαλύτερος πίνακας είναι η Ναυμαχία των Σπετσών, που βρίσκεται στην Εκκλησία της Αρμάτας στο παλιό λιμάνι. Ενώ το επόμενο αρχοντικό είναι το αρχοντικό Ζώτου, πρώην Γκίνη. Αυτό κτίστηκε πριν το 1800, με πολύ όμορφη θέα προς το παλιό λιμάνι και την Ντάπια. Εσωτερικά είναι σε ρυθμό βενετσιάνικο του 18ου αιώνα. Τα παράθυρα του ισογείου κάποτε ήταν ζωγραφιστά, αλλά με τον καιρό ξεθόριασαν. Η άφηξή μας πεζεί στο παλαιό γραφικό λιμάνι δεν αργεί. Άλλωστε όλες οι διαδρομές καλύπτονται με τα πόδια εδώ πολύ ευχάριστα και σύντομα. Ένας γραφικός όρμος, ο οποίος στο πέρασμά του καταλήγει στα καρνάγια του λιμανιού, τα οποία κατασκεύασαν 643 πλοία μεταξύ 1843 και 1858. Σήμερα εδώ υπάρχουν πολλά καφέ και εστιατόρια. Από εδώ και πέρα και μέχρι το φάρο συναντάμε ένα μικρό δάσος μέσα στο οποίο βρίσκεται η Εκκλησία της Παναγίας της Αρμάτας. Ο Ιωάννης Κούτσης, ο διακεκριμένος ζωγράφος που προαναφέραμε, έκτισε αυτή την εκκλησία. Η Παναγία της Αρμάτας γιορτάζει κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, η μέρα του γενεσίου της Θεοτόκου, η οποία συνέπεσε με την επέτειο της ναυμαχίας των Σπετσών, όταν τα σπετσιώτικα πλοία έδιωξαν τον τουρκικό στόλο, βοηθώντας στην άλωση του ναυπλίου. Προχωρώντας ευθεία και δεξιά της Αρμάτας θα βρούμε τον όμορφο φάρο των Σπετσών, ο οποίος πρωτοκτίστηκε το 1831 με έξοδα της οικογένειας Γουδί. Η θέα από εδώ είναι εξαιρετική. Στο γυρισμό τώρα κάνουμε στάση σε τρεις σημαντικές εκκλησίες. Η πρώτη είναι στο ναό των τριών σπετσιωτών νεομαρτύρων. Πρόκειται για τους τρεις Αγίους Νικόλαο, Ιωάννη και Σταμάτιο που μαρτύρησαν στη Χίο. Το μαρτύριό τους για την πίστη και την αγάπη του Χριστού ξεκινά από τις Πέτσες και φτάνει μέχρι τη Χίο, όπου οι τρεις Άγιοι Νεομάρτυρες υπέμειναν το μαρτυρικό θάνατο για να μην αρνηθούν την πίστη τους στο Χριστό. Ο συγκεκριμένος ναός όμως έχει και μία ιδιαιτερότητα. Το μεγαλύτερο μέρος που έχει αγιογραφηθεί φέρει παραστάσεις μαρτύρων και ιδιαιτέρως νεομαρτύρων της Εκκλησίας. Αφήνουμε αυτό το ναό και περνάμε δίπλα σχεδόν όπου βρίσκεται η μονή του Αγίου Νικολάου. Μια μεγαλόπρεπη εκκλησία μας υποδέχεται με το εντυπωσιακό τεράστιο βοτσαλωτό προάβλιο. Ξεκίνησε ως μοναστήρι το 1700 και από το 1800 λειτουργήσε ως μητροπολιτικός ναός. Περνάμε στο εσωτερικό και σε αυτόν τον ευρύχωρο ναό προσκυνούμε τον προστάτη όλου του νησιού, Άγιο Νικόλαο. Εδώ, στην αυλή της μονής, συγκεντρώθηκαν το βράδυ της 2ης Απριλίου 1821 όλοι οι πρόκριτοι των Σπετσών μαζί με τους ιερείς του νησιού και μεγάλο μέρος του πληθυσμού και ξεκίνησε η εξέγερση των Σπετσιωτών κατά των Τούρκων. Λίγες ημέρες νωρίτερα, σε πόλεις της Πελοποννήσου, είχε κηρυχτεί η Επανάσταση και οι Σπέτσες καλούντο να λάβουν και αυτές μέρος, όπως είχαν κάνει σε κάθε ξεσηκωμό εναντίον των Τούρκων στο παρελθόν. Τα ξημερώματα της Κυριακής των Βαΐων, 3ης Απριλίου 1821, κήρυξαν πρώτη απ' όλα τα νησιά την Επανάσταση στις Πέτσες και στον Άγιο Νικόλαο, εδώ
υψώθηκε η επαναστατική σημαία του νησιού. Βγαίνουμε από το ναό και θαυμάζουμε τώρα το περίτεχνο καμπαναριό του Αγίου Νικολάου που έχει χαρακτηριστεί ως αριστουργηματικής τέχνης. Κατασκευάστηκε από τινιακό μάρμαρο και τινιακούς τεχνίτες το 1805. Αντίστοιχα καμπαναριά κατασκευάστηκαν την ίδια εποχή στην Ίδρα και την Τίνο. Το καμπαναριό του Αγίου Νικολάου έχει ύψος 10 μέτρα και μαζί με τη βάση του φτάνει τα 16 μέτρα. Ενώ αποχαιρετώντας εμείς τη μονή, το μάτι μας πέφτει για μία ακόμη φορά στο βοτσαλωτό προάβλιο μπροστά στο ναό, όπου υπάρχει και μνημείο πεσόντων, χάλκινο έργο του Γλύπτη Κεσέ, πλαισιωμένο από δύο κανόνια της εποχής της Επαναστάσεως. Η τρίτη μας στάση γίνεται στον Άγιο Μάμα, ένα μικρό εκκλησάκι προς τιμήν του Αγίου Μάμαντα που έκτισε καπετάνιος, του οποίου το καΐκι που κουβαλούσε μούστο έπεσε σε ξέρα 100 μέτρα έξω από την ακτή την ημέρα που γιόρταζε ο Άγιος. Όταν σώθηκε, έκτισε την εκκλησία προς τιμήν του χρησιμοποιώντας μούστο αντί για νερό. Πολύ όμορφη εικόνα εδώ αποτελεί κατά την τέλεση του Εσπερινού την 1η Σεπτεμβρίου, παραμονή της εορτής του Αγίου, όταν παιδιά όλων των ηλικιών αφήνουν καραβάκια με αναμένα κεράκια προς τιμήν του Αγίου, ενώ οι αμαξάδες του νησιού φέρνουν τα άλογά τους με τα αμαξάκια για να αγιαστούν, όπως και όλα τα οικόσιτα ζώα. Είναι προστάτης των οικόσιτων ζώων και κυρίως των μικρών παιδιών. Ανάβουμε και εδώ το κερί μας και επιστρέφουμε σιγά σιγά προς την Τάπια. Μόλις λίγα βήματα από το λιμάνι της Τάπιας βρίσκεται το Μουσείο της Μπουμπουλίνας, το οποίο ιδρύθηκε το 1991 από τον τετρασέγγονό της, Φίλιππο Δεμερτζή Μπούμπουλη, στην προσπάθειά του να διασωθεί το αρχοντικό που κινδύνευε από κατάρρευση. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το μουσείο κτίστηκε περί τα τέλη του 17ου αιώνα από Μαυριτανό αρχιτέκτονα και υπήρξε το σπίτι όπου έζησε η εθνική ηρωίδα. Το περίγραμμά του, αν το κοιτάξουμε από ψηλά, είναι σχήματος P. Αυτό, για την αρχιτεκτονική των σπετσών εκείνης της εποχής, υποδείκνυε την σπουδαιότητα του ιδιοκτήτη με τους προύχοντες να έχουν τέτοιου σχήματος σπίτια. Εσωτερικά υπάρχει ισόγειο και δύο ακόμη όροφοι. Μια εξωτερική πέτρινη σκάλα συνδέει την προστινή εσωτερική αυλή με τον πρώτο όροφο, όπου στεγάζεται και το μουσείο. Ο επισκεψίμος χώρος στον πρώτο όροφο αποτελείται από τη μεγάλη σάλα, την τραπεζαρία, το δωμάτιο υποδοχής και το δωμάτιο με τζάκι. Στα τέσσερα αυτά εντυπωσιακά δωμάτια βλέπουμε άκρως ενδιαφέροντα αντικείμενα που έχουν διασωθεί, έπιπλα αλλά και στοιχεία που παραπέμπουν σε εκείνη την εποχή. Περνάμε τώρα στη νότια πλευρά των σπετσών, αμέσως μετά την Τάπια, μπροστά από το άγαλμα της Μπουμπουλίνας, στην παραλία, όπου στέκει μεγαλοπρεπέστατο το κλασικό ξενοδοχείο Ποσειδόνιο, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς του νησιού των Σπετσών εδώ και έναν αιώνα, με την ιδιαίτερη του αρχιτεκτονική, η οποία παραπέμπει στα μεγάλα ξενοδοχεία της Γαλλίας. Ήταν ένα όραμα του Ευεργέτη Ανάργυρου, ο οποίος και συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη των Σπετσών. Το Ποσειδόνιο άνοιξε τις πόρτες του για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1914, χαρίζοντας το νησί κοσμοπολίτικη λάμψη. Σύντομα, αναδείχθηκε σε σημείο κατατεθέν του νησιού, φιλοξενώντας τους χώρους του αξιόλογα μέλη της ελληνικής κοινωνίας. Έπειτα από μια περίοδο παύσης και λειτουργίας του, το ανακαινισμένο Ποσειδόνιο άνοιξε ξανά τις πόρτες του το καλοκαίρι του 2009. Αποτελείται από δύο κτίρια τα οποία διαθέτουν πολυτελή δωμάτια και εντυπωσιακές σουίτες. Η ανέγερσή του έγινε σε σχέδιο του αρχιτέκτονα Ζίζιλα και άρχισε το καλοκαίρι του 1911 και περατώθηκε την άνοιξη του 1914. Προχωρούμε και διασχίζοντας αυτή τη φορά μια πιο ήσυχη πλευρά του νησιού, καταλήγουμε στο σημείο που βρίσκεται η Αναργύριος Κοριαλένιος Σχολή, που ήταν ένα από τα σημαντικότερα σχολεία του 20ου αιώνα στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε από τους εθνικούς ευεργέτες και δωρητές Σωτήριο Ανάργυρο και Μαρίνο Κοριαλένη και εγκαινιάστηκε την 1η Οκτωβρίου 1927 από τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Η αναγγελία για την ίδρυση της σχολής είχε γίνει από τον Οκτώβριο του 1918, όταν ο Ανάργυρος εκδήλωσε την επιθυμία του να προσφέρει στο ελληνικό δημόσιο το ποσό του 1 εκατομμυρίου δραχμών. Επιλέχθηκαν οι Σπέτσες ως τόπος εγκατάστασης λόγω καταγωγής του Σωτήριου Ανάργυρου και συγκεκριμένα μια ιδηλιακή τοποθεσία στα περίχωρα της πόλης των Σπετσών μπροστά από την παραλία Λιγονέρη, μέσα σε ένα πλούσιο πευκόνα.
αποτελείται από 5 κτίρια που αποτελούν τις αίθουσες διδασκαλίας, τους κοιτώνες, τα αμφιθέατρα, τη βιβλιοθήκη και άλλα. Διατηρεί σε σημαντικό βαθμό την επίπλωση εκείνης της εποχής, αν και πολλές αίθουσες έχουν εξυγχρονιστεί για τις ανάγκες της εποχής, αφού μετά το οριστικό κλείσιμο της λειτουργίας της το 1983, η σχολή, έχοντας αποτελέσει για μία περίπου δεκαετία τμήμα του ΤΕΙ Πειραιά, σήμερα οργανώνει συνέδρια και εκδηλώσεις.

Η επίσκεψή μας στο όμορφο νησί των Σπετσών θα κλείσει με το προσκύνημά μας σε ένα ύψωμα πάνω από τον οικισμό των Σπετσών, όπου βρίσκεται η γυναικεία μονή των Αγίων Πάντων. Ξεκινώντας από τον Άγιο Ελευθέριο και ανηφορίζοντας σε περίπου 1,5 χιλιόμετρο, φτάνουμε, αφού περάσουμε την δενδροστοιχεία με τα κυπαρίσια, στη μονή των Αγίων Πάντων. Ιδρύθηκε το 1830 και έκτοτε λειτουργεί αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Από το 1803 αναφέρεται η ύπαρξη μικρής εκκλησίας των Αγίων Πάντων στο λόφο πάνω από τον όρμο της Αγίας Μαρίνας. Γύρω από αυτό το εκκλησάκι η Ιδρέα στην καταγωγή Σοφρονία, σύζυγος του Σπετσιώτη Πλοιάρχου Γκίνη, ίδρυσε περί το 1830 το γυναικείο μοναστήρι που λειτουργήσε με πρώτη ηγουμένη εκείνη. Το 2001 διαπιστώθηκαν στατικά προβλήματα στον Τρούλο και στα θεμέλια της παλαιάς εκκλησίας, η οποία κατεδαφίστηκε εξ ολοκλήρου και στη θέση της αναγείρεται νέα, μεγαλύτερη των Αγίων Πάντων. Εδώ υπάρχει ένα από τα νεκροταφεία που έχουν θαυτεί ιστορικές προσωπικότητες του νησιού. Και με αυτή την επίσκεψή μας στη Μονή των Αγίων Πάντων ολοκληρώθηκε το ταξίδι μας στο ιστορικό και όμορφο νησί των Σπετσών. Ευλογημένος τόπος λοιπόν για σήμερα ήταν οι Σπέτσες, και εκτός από προσωπικές εικόνες και εμπειρίες, σημαντικά ιστορικά στοιχεία συλλέξαμε από τις ιστοσελίδες exploringgreece.gr, spetses.gr και ax.gr. Ως το επόμενο μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

0: ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Ώρα Ελλάδος, 4.
0: Πειραϊκή.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές, Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραίκης Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Παλαιάς Κογκενιάς θα ιερουργήσει την προσεχή Κυριακή ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός, κύριος Σεραφείμ. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί Ιερά Λείψανα από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ Τρικόφου Φωκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και το απόγευμα Εσπερινός. Έως τις 12 Ιουνίου καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Απόψε στις 8 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως στις ημέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Γούμερα και του Ιερού Ευαγγελίου από την Αργυρούπολη Χαλδίας του Πόντου θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλλιθέας έως τις 9 Ιουνίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωση του ναού. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί η Θεία Λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η παράκληση. Απόψε στις 8.30 θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Ο ναός πανηγυρίζει Σάββατο και Κυριακή και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νίλου Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Οσίου Παναγή Μπασιά με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν μέγας πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί ομιλία για το βίο του. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί παράκληση του Αγίου και θα ψαλεί δέηση για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Στον Ναό θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστέριου απόψε στις 8.30. Στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Μίλεση, αύριο Σάββατο το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη των Αγίων της Ουαλίας και της Ιρλανδίας που γιορτάζουν τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός, αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Η εορτή των Αγίων Πάντων θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής κάτω Πατησίων και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες το Σάββατο και την Κυριακή χωροστατούντος αρχιερέως. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί αρχονταρίκη με θέμα βιοειθικά διλήμματα και υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο. Στο Σύλλογο Επάλξης, Ζήνωνος 3 στην Ομόνια στις 11.30 το πρωί θα μιλήσει νομικός Μακρίνα Ράγκα με θέμα Άγιοι Πάντες, η καρπή του Πνεύματος. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Αγίων Θεοδόρων Αμαρουσίου, όπισθεν Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Αμαρουσίου, την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση για τη λήξη των ενωριακών δραστηριοτήτων, την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Κάθε Κυριακή 10 με 11 το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας στη Νέα Ιωνία. Η τιμία κάρα του Αγίου Σοφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Χιλιομοδίου Κορινθίας θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολεργού την Κυριακή το πρωί κατά τη διάρκεια της αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας που θα τελεστεί. Εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 44 στην Αθήνα. Το θέμα είναι η έξοδος του Μεσολογγίου και ο επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ και θα μιλήσει μεταξύ άλλων ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος Ρωγών κύριος Φιλόθεος. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-4135-224, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλου στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στο 210-4610-915. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές

0: ανακοινώσεις.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Peggy Φούρκα. Δεν είμαι πραγματικά υπέροχος. Ένα βιβλίο των εκδόσεων Γρηγόρη για τον Ντίνο Ελεφαντίνο. Ένα ελεφαντάκι με μαθησιακή δυσκολία που προσπαθεί να αποκτήσει αληθινούς φίλους στο σχολείο. Μια ιστορία για τα ξεχωριστά παιδιά με ΔΕΠΗ ή μαθησιακές δυσκολίες. Το βιβλίο περιέχει συμβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς. Peggy Φούρκα. Δεν είμαι πραγματικά υπέροχος. Για να σας ταλεί ταχυδρομικά 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Γεια σας φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Ζιάκας. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο της Μάρος Βαμπουνάκη, «Ο ενοχικός άνθρωπος», από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

ένα θέμα που μας αφορά και εμάς κατεξοχήν τους χριστιανούς, η ενοχή, φίλοι ακροατές. Είμαστε ένοχοι, επαναλαμβάνω, για πράγματα τα οποία φταίξαμε. Νιώθουμε ενοχικοί για πολλά πράγματα για τα οποία δεν φταίξαμε. Το πρώτο είναι οι υγιές. Η ενοχή δηλαδή είναι ένα καμπανάκι μέσα μας που μας λέει ότι πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα, εφόσον διορθώνονται ή εν πάση περιπτώσει να μετανοήσουμε. Το δεύτερο μας κάνει να νιώθουμε άσχημα, σαν να έχουμε κάνει πράγματα που δεν κάναμε. Και εδώ δεν μπορεί να λειτουργήσει και η μετάνοια, γιατί βρίσκεται σε έδαφος μη πραγματικό. Συνεχίζουμε λοιπόν από εκεί που το είχαμε αφήσει στην τελευταία μας εκπομπή. Πριν από αρκετά χρόνια, όταν τα μακρινά ταξίδια δεν ήταν καθημερινή υπόθεση, μια φίλη ταξίδεψε στην Ιαπωνία. Όταν επέστρεψε, μαζευτήκαμε η παρέα και μας διηγιόταν για όσα είδε και έμαθε εκεί. Εκτός από τα εξωτικά τοπία, τους ονειρικούς κήπους και ναούς, ήταν κυρίως εντυπωσιασμένη από τους ευγενικούς τρόπους των Ιαπωνέζων. Με μεγάλο θαυμασμό μας ανέφερε περιστατικά και συμπεριφορές που αντίκρισε. Ήταν όντως να απορείς για την καλή τους αγωγή, ακόμη και κάτω από δύσκολες συνθήκες να είσαι ήρεμος. Κάποια στιγμή μία από τη συντροφιά μας τη ρώτησε: «Μα μήπως είναι και λίγο ψεύτικη ή τόση ευγένεια?» Λέω: «Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι πως εγώ προτιμώ μια ψεύτικη ευγένεια παρά μια ειλικρινή αγένεια». Τη σκέφτομαι κάποιες φορές την απόκριση εκείνη της πολύ ταξιδεμένης φίλης και δεν έχω ακόμη απάντηση. «Γενικά στη ζωή μου», λέει η Μαρμοβουνάκη, «κλείνω προς τις επιλογές της πάση θυσία ειλικρίνειας, όμως υπάρχουν περιπτώσεις που η βάρβαρη στάση κάποιου με βάζει σε σκέψεις, αφού η χοντράδα και η αγένεια με αρρωσταίνουν, μου χαλούν το στομάχι». Προσπαθώ να θυμηθώ γιατί το λέω τώρα αυτό για την υπερβολική ευγένεια των Ιαπωνέζων και δυσκολεύομαι. Γράφω κατά κανόνα όπως σκέφτομαι, με ελεύθερο συνειρμό, πράγμα που συχνά με βγάζει μακριά και εκ πρώτης όψεως όλα φαίνονται άσχετα και ασύνδετα. Το υποσυνείδητό μας ασφαλώς γνωρίζει τη σύνδεση, αλλά το συνειδητό μας δεν γίνεται πάντα να την παρακολουθεί. Φαντάζομαι πως όσο γερνάμε, τα πράγματα θα δυσκολεύουν περισσότερο. Οι βουτιές στο υποσυνείδητο θα είναι συχνότερες και θα χανόμαστε. Τη βαρετή καταλήγουν οι ηλικιωμένοι που άμα αρχίζουν να διηγούνται πέφτουν στις υποσυνείδητες λακκούβες τους και εξιστορούν άλλα κι άλλα. Δεν τερματίζουν ποτέ και δεν υποφέρονται από τους δικούς τους, που έχουν ακούσει την ιστορία αμέτρητες φορές και σε πειραγμένες εκδοχές. Κι όμως έχει μεγάλο ενδιαφέρον να διαθέτεις όρεξη, συμπάθεια και χρόνο για να παρακολουθείς τις διηγήσεις έξυπνων ηλικιωμένων, ακόμη και αν έχουν ήδη προκύψει τα σημάδια της άνοιας. Μου θυμίζουν αστροναύτες που δεμένοι στην κάψουλα σαν σε ομφάλιο λόρο βγαίνουν στο αχανές διάστημα με αργές κινήσεις, σαν να κολυμπούν σε όνειρα και μνήμες. Ένα σκοτεινό χάος τους περικλείει, ενώ εκείνοι κολυμπούν, χορευτές, σε πολύτιμη χορογραφία που διδάχτηκαν. Το τι ψαρεύει από το παρελθόν του ένας αφηγητής ηλικιωμένος είναι κάποτε θησαυρός. Στα ιδρύματα όπου κάποιοι τελειώνουν το βίο τους στον κόσμο, να βρίσκουν άραγε συνομιλητές. Και αν συνομιλούν, παρακολουθεί ο ένας τον άλλον ή κάνουν παράλληλους μονολόγους δίπλα-δίπλα στον καναπέ μιας τερματικής μοναξιάς. Εν τέλει θυμήθηκα τι έλεγα και κατέληξα στο Τόκιο. Έγραφα για την απίστευτη αγένεια σε βαθμό προστιχιάς που διαβάζουμε σε σχόλια του Facebook και μένουμε άφωνοι. Σκέφτεσαι τότε, τι θέλω εγώ εδώ μέσα, σε τούτο τον λάκκο των λεόντων και της αφόρητης ασχήμιας. Έτσι όπως πάει, αν συνεχίσω να παρακολουθώ τόσες αηδίες, θα αλλάξει στο πολύ χειρότερο ό,τι πίστευα για τους ανθρώπους. Να κλείσω τη σελίδα μου καλύτερα. Έχω ανάγκη για κάθαρση και για ελπίδα στο ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτό
Αυτό που συμβαίνει σε αναρτήσεις και σχόλια στο Facebook δεν ξέρω αν εμφανίζεται έτσι σε άλλες περιστάσεις της καθημερινότητας. Όλοι αναρωτιούνται τι στο καλό συμβαίνει. Τι από τούτο το εθιστικό πράγμα πυροδοτεί έτσι τα μυαλά μερικών. Είναι η ευκολία, η προχειρότητα, η αμεσότητα, τα αυτόματα νεύρα, η ανάγκη να σε προσέξουν, να ξεχωρίσεις έστω και αρνητικά, μια και θετικά δεν το καταφέρνεις. Είναι μια καλοκριμένη διαστροφή που βρίσκει πόρτα επιτέλους να πληγώσει, ένα γενικό μίσος, ερχόμενο από πάθη και αγριεμένα τραύματα. Αυτά όλα και πολλά άλλα, που η ψυχολογία διαρκώς τα αγνοεί, γιατί η ψυχική άβυσσος, όπως αποδεικνύεται, παραμένει, αντιθέτως μάλιστα τα πρόσωπα γίνονται όλο και πιο δυσανάγνωστα. Οι περίπλοκες συνθήκες του σήμερα επενεργούν σε όλα και σε όλους. Ένα σύμπαν γεμάτο ευκολίες κατάντησε τη ζωή πιο δύσκολη, όπως λέει και ένας σπουδαίος γέροντας.

τώρα σε ένα κεφάλαιο που είναι δύσκολο αλλά πάρα πολύ συχνό, διαζύγια και ενοχές. Όταν χωρίζει ένα παντρεμένο ζευγάρι, λέει η Μαρό Βαμβουνάκη, και μάλιστα με παιδιά, οι ενοχές τους είναι μεγάλες. Είτε το παραδέχονται, είτε το αποθούν. Οι ενοχές πετάγονται εκεί σαν ερηνίες που τις έχει επιβάλει και η κοινωνία και η φύση. Η φροντίδα και η προστασία των τρυφερών ανεύθυνων μικρών τους είναι για τους ανθρώπους, όπως και για τα ζώα, χρέος αναγκαίο, χρέος ζωτικό σε βαθμό ενστίκτου. Το να εγκαταλείψεις τώρα τα μικρά σου ενέχει γεύση ύβρεως, όσα λογικά και αν περιέχει μια απόφαση για διαζύγιο, ένας χωρισμός από την εστία όπου ζούσατε όλοι μαζί μέχρι τώρα. Και αυτός που πρώτος το δηλώνει, που πρώτος φεύγει από το γάμο, αλλά και το άλλο πρόσωπο που μένει πίσω μόνο πια θέλει δε θέλει, σηκώνουν στους ώμους τους μια πέτρα βαρύτερη από όσο την υπολόγιζαν, τότε που η απόφαση διαζυγίου είχε εμφανιστεί στο μυαλό τους σαν λύση του προβληματικού γάμου τους. Ο ένας που εκφέρει τη φράση «χωρίζουμε» δεν είναι πάντα και αυτός που διαλύει τη σχέση. Είναι φορές που ο άλλος, αυτός που ακούει και υπακούει στην απόφαση, που δεν προτείνει τίποτα, παθητικά δέχεται όσα λέει με έμφαση ο πρώτος, μπορεί να είναι στην ουσία ο ηθικός αυτουργός του χωρισμού με τις χρόνιες και αποθητικές συμπεριφορές του. Θυμάμαι μια παλιότερη γαλλική ταινία όπου ο σκηνοθέτης αφηγείται σχέση βάρβαρη με κομψό τρόπο. Σε αυτή την αντίφαση εξάλλου αγαπούν να παίζουν οι σπουδαίοι δημιουργοί. Η σνόμπ γυναίκα της ταινίας θεωρούσε πως ο άνδρας που για διάφορους λόγους παντρεύτηκε ήταν άνθρωπος κατώτερος από εκείνη. Κατώτερος στην κοινωνική τάξη, στη μόρφωση που ήταν μόνο ως το λύκειο, ενώ εκείνη ήταν επιστήμον, κατώτερος στην όψη ως γενικός ασουλούποτος από αδιαφορία. Πίστευε πως ο κύκλος τους έβλεπε τη διαφορά τους και η ίδια ήθελε να αποδείξει ότι συμμερίζεται τη γενική γνώμη. Δεν είναι χαζή, δεν είναι θύμα ή πρόβατο. Δεν ξέρω γιατί αυτό της παρηγορούσε το κόμπλεξ που της προξενούσε τούτος ο γάμος. Συνήθιζε λοιπόν όταν βρίσκονταν με άλλους να σπέβδει να υποτιμά τον άντρα, να χλεβάζει τα λόγια του, να κοροϊδεύει. Οι γύρω έρχονταν σε δύσκολη θέση, συμπαθούσαν τον άντρα αυτόν, κατηγορούσαν μεταξύ τους τη στάση της συζύγου. Εκείνος όλα τα καταλάβαινε, ήταν ευφυής και άνθρωπος που μπορούσε να αγαπά και να προσπαθεί να βελτιώνει τα δύσκολα που ανέλαβε, είχε ψυχραιμία. Κάποτε η υπομονή και η συγχωρητικότητα τον εγκατέλειψαν. Τον βοήθησε σε αυτό μια κοπέλα που γνώρισε και που τον κοίταξε με θαυμασμό και εκτίμηση. Ζήτησε ξάφνου διαζύγιο από τη σύζυγό του, που άναυδη δεν πίστευε αυτό που της ανακοίνωσε απροειδοποιήτα. Όχι, δεν είναι πάντα ο βασικός δραπέτης εκείνος που πρώτος μιλάει για χωρισμό. Εγκαταλείπει κάποτε ο ήδη εγκαταλειμμένος. Οι γονείς που χωρίζουν και απομακρύνονται από την εστία, την όπως-όπως φωλιά των μικρών τους που δημιούργησαν, υποφέρουν από ενοχές, ό,τι και αν δηλώνουν σε φίλους, συγγενείς, δικηγόρους, πως επιτέλους με το διαζύγιο πήραν ανάσα, ξανάγιναν άνθρωποι αξιοπρεπείς, αισθάνονται 15 χρόνια νεότεροι και δημιουργικοί στη δουλειά, ηρέμησε το κεφάλι τους και τώρα θα γίνουν πιο σωστοί γονείς με τα παιδιά. Παράλληλα βρίζουν τον εαυτό τους για τα χαμένα χρόνια, για τη δειλία τους να χωρίσουν νωρίτερα, για τη φθορά που τους ροκάνησε πλάι στον εντελώς ακατάλληλο πρώην σύντροφό τους, για τον οποίο βέβαια λες και ειδονίζονται να αποκαλύπτουν διάφορα σημεία και τέρατα καμιά φορά. Οι γύρω μένουν άναυδοι, με το στόμα ανοιχτό, μα πώς, δεν φαινόταν τέτοιος χαρακτήρας, δεν το ξέραμε πού να πάει ο νους μας. Ο βασικός λόγος που εκτοξεύουν και οι δύο πλευρές, ο ένας για τον άλλον, βαριές κατηγορίες, θυμό, οργή, αμφίβολης αλήθειας παράπονα, πάλι κατηγορίες, ακόμη και συκοφαντίες, προέρχεται και από την τυραννία των προσωπικών τους ενοχών. Ναι, υπάρχει ασφαλώς απογοήτευση. Ναι, στέκουν ως ένα μεγάλο βαθμό τα παράπονα και η θυμή, η απογοήτευση,
Η καταστροφή, η πτώση, οι δυσκολίες που φέρνει η συγκατοίκηση και ο καιρός που τρώει τις αγάπες. Κανείς δεν διαλύει το γάμο του, τη βολή και την ησυχία του χωρίς σοβαρό λόγο. Σοβαρό για τον ψυχισμό του, την ειδική ευαισθησία του, τα γούστα και την τρέλα του. Κανείς μέτρια, έστω ισορροπημένος τύπος, δεν αποφασίζει ξάφνου να πικράνει, να διακινδυνεύσει τα παιδιά του και να ξαναβγεί έξω από την ανάπαυση της συνήθειας, στα σοκάκια μιας καινούργιας μοναξιάς, στις αγωνίες ενός νέου σάλτο μορτάλε σε καινούριο έρωτα. Όμως οι κατηγορίες για τον άλλον μεγαλοποιούνται και οξύνονται. Διότι εκείνος, ο καθένας τους που τις προφέρει, παλεύει να μειώσει τις πικρές του ενοχές. Πρέπει να δικαιολογήσει την αποτυχία, τη διάλυση, την ήττα, την απόφαση για φυγή, κυρίως τον πόνο που ξέρει ότι θα προκαλέσει σε όσους τον αγαπούν ή τον αγάπησαν, τον εμπιστεύονται ή τον εμπιστεύτηκαν. Έχει λοιπόν ανάγκη να γίνει πολύ σκληρός για να δικαιολογείται στον εαυτό και στους γύρω, που σαν χορός αρχαίας τραγωδίας τριγυρίζουν, θλίβονται και κρίνουν το ζευγάρι που τα έκανε μουσκεμα. Ο άλλος, η άλλη, ο πρώην, η πρώην, έκανε τη ζωή τους μαρτύριο, θα λέει με έμφαση. Δεν επικοινωνούσαν από χρόνια. Ήταν μέσα στον εγωισμό και στην επιβολή το άτομο. Στην ουσία αδιαφορούσε και ζούσε στον κόσμο του. Άλλο πλάσμα κάποτε αγάπησε και παντρεύτηκε τότε, με άλλο πλάσμα βρέθηκε τώρα να συζεί και να καταδυναστεύεται. Όχι άλλο πια. Εντάξει, ούτε ο ίδιος είναι τέλειος, όμως εκείνη είχε καταντήσει το απερίγραπτο, ανυπόφορη, τον εκμεταλλεύτηκε, τον γράφει στα παλιά της τα παπούτσια αφού πρώτα άρπαξε από το σώμα, την καρδιά του, το πορτοφόλι του, όσα είχε σκοπό, εξ αρχής μάλλον. Θα αρρωστήσει αν συνεχίσουν. Το διαισθάνεται και το περιμένει. Αισθάνεται να επανέρχεται το πρόβλημα με το έλκος του, πήγε σε μεγάλο γιατρό και του συνέστησε ηρεμία, απουσία κάθε άγχους, ιδάλλως δεν θα το αποφύγει το χειρουργείο. Απουσία κάθε άγχους, καν χάζει. Να, η κυρία είναι το πρώτο εργοστάσιο άγχος της χώρας, για να μην πει της γης, και φτάσει να υπερβάλλει, τα μάτια της, οι κινήσεις της, ιδίως το ακατάσχετο στόμα της, είναι φουγάρα εκπομπής στρες που μολύνουν το σπίτι, τα παιδιά, τη γειτονιά όλοι. Δε φταίει βέβαια αποκλειστικά η καημένη κι αυτή. Μεγάλωσε με μια μητέρα που καταπίνει τα αγχολητικά σαν πασατέμπο, ιδίως άμα έκοψε το τσιγάρο λόγω ισχυμίας. Κάπνιζε τόσο η πεθερά σου? Ζει μαζί σας? Δεν ζει μαζί μας, αλλά είναι σαν να ζει. Ή έρχεται κάθε λίγο και λιγάκι, ή μιλούν νύχτα μέρα από το τηλέφωνο. Τουλάχιστον από το τηλέφωνο δεν εισπνέουν τα παιδιά σας στον καπνό του τσιγάρου. Πλάκα μου κάνεις, με ειρωνεύεσαι φίλε. Πλάκα κάνω για να σε χαλαρώσω. Δεν χαλαρώνω εγώ αν δεν εκδοθεί το διαζύγιο. Μα για στάσου και εσύ δεν καπνίζεις? Από μικρό σε θυμάμαι γερό καπνιστή. Άσε μένα. Δεν καπνίζω ποτέ μέσα στο σπίτι. Πάντα βγαίνω στη βεράντα ακόμη και αν το κρύο πέφτει κάτω από το μηδέν. Επιστρέφει στην επανάληψη από εκεί όπου πρώτο ξεκίνησε. Πως ήδη έκανε υπεράνθρωπη υπομονή, θέλει επιτέλους να ζήσει, να επιζήσει έστω. Εξάλλου ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι είναι που χωρίζουν. Ο κόσμος σήμερα έχει γίνει ειλικρινέστερος, δεν θέλει κοινωνικές υποκρισίες σαν τους προγόνους τους. Ξύπνησε και είδε τη ματαιότητα της θυσίας. Για τα παιδιά κυρίως θα είναι υγιέστερο να ζουν, έστω από εδώ και πέρα, σε ήρεμο κλίμα. Οι καυγάδες τους και οι παγερές σιωπές που επί μέρες ακολουθούν τα επεισόδια πληγώνουν χειρότερα τις ψυχές των παιδιών. Δεν υπάρχει ψυχολόγος και ψυχίατρος να μην το υπογραμμίζει. Δεν τον βοηθάει και εκείνοι να τελειώσουν πολιτισμένα. Την ξέρει, θα τον χορέψει εν καιρό με όπλο τα παιδιά, ήδη το ψιλοκάνει. Θα τους μιλάει εναντίον του για να τα κερδίσει, για να τον εκβιάσει με τις ατέλειωτες απαιτήσεις της από εκδίκηση. Δεν υπάρχει γυναίκα να μην κρύβει μια μύδια μέσα της, με διάφορες μορφές μύδια, λέει. Αν και εκπαιδευτικός, δεν έχει ιδέα από τις ψυχολογικές ανάγκες των ίδιων των παιδιών της. Ο εγωισμός της θολώνει κάθε γνώση, κάθε λογική να τελειώνουν.
Αντίστοιχα σκέφτεται και διαδίδει στους δικούς της και η γυναίκα. Όσο και αν λέει ο καθένας τους για την αθλειότητα του χαρακτήρα του άλλου, δεν καταφέρνει να εξαφανίσει όσο επιθυμεί τις ενοχές. Αντιθέτως, με την ένταση και τις υπερβολές που βάζει στις ρητορίες του, λίγα ψεματάκια ενδεχομένως, τη νύχτα να ξανασκέφτεται, αλήθειες ακάλεστες επανέρχονται και αισθάνεται φτηνός, οι τύψεις πολλαπλασιάζονται τώρα. Έχει ανάγκη να μιλάει και να ξαναμιλάει για αυτά στους δικούς του. Το ίδιο κάνει όλη μέρα και εκείνη στο τηλέφωνο με τη μάνα και τις φίλες της. Αποφεύγει να θυμάται καλές στιγμές τους. Αποφεύγει να σκέφτεται τα προτερήματα και τα προσόντα που αγάπησε. Τη μειώνει, τον μειώνει, την ασχημίζει, το ίδιο και αυτή. Πρέπει να εξηγείται σοβαρά η ανάγκη ενός χωρισμού με παιδιά σε δύσκολες ηλικίες. Ιδάλλως αποδεικνύονται εγωκεντρικοί, ανώριμοι, αναίσθητοι γονείς στον κόσμο, αυτά που νιώθουν τις νύχτες και οι ίδιοι για τον εαυτό τους και δεν μπορούν να κοιμηθούν. Πρέπει οπωσδήποτε να αποδειχθεί αβάσταχτο το να συνεχίσουν μαζί. Για τον εαυτό του ο καθένας τους θα πει: «Εντάξει, δεν είμαι το τέλειο πράγμα κι εγώ, έκανα τα λάθη μου, το ξέρω». Αυτό μόνο. Για το τέρι του θα πει τα μύρια όσα ελαττώματα, με λεπτομέρειες και υπερβολές και ψέματα στην ανάγκη. Το στάδιο που περνούν είναι απέσιο, σαν πόλεμος που όλα τα επιτρέπει. Δεν είναι από κακία, είναι από φόβο απέναντι στις ερηνίες του, στις δικές της. Γιατί απέτυχαν, γιατί δεν αγάπησαν όντως, γιατί πρόδωσαν όρκους του για πάντα, του ποτέ. Δεν τα κατάφεραν γιατί δεν σκέφτονται όσο οφείλουν τα αθώα παιδιά, γιατί είναι μικροί για θυσίες, είναι νέοι και αυτό επιθυμούν να ανανεώσουν. Το ότι είναι νέοι και θέλουν να το ζήσουν το έχω ακούσει και από εξιντάριδες που βαρέθηκαν το γάμο ή που ερωτεύτηκαν παράφορα άλλοι άλλων. Η ηλικία, φίλοι ακροατές, πορεύεται ανέστητη μαζί με τον ανέστητο χρόνο. Τους πανικοβάλλει η χαμένη νιώτη. Αγαπούν? Μπορούν να αγαπούν πια? Τίποτα δεν αγαπούν όσο το θέλημά τους, την επιθυμία τους για καινούργια ευκαιρία ζωής, για μια φαντασίωση που τους έχει τρελάνει και κάτι μέσα τους τα ξέρει αυτά, υποφέρει.

Αυτά λοιπόν και πολλά άλλα που είπαμε, λέει η Μαρό Βαμβουνάκη, και δεν είπαμε για τα συναισθήματα και τις ισχυρές δονήσεις, τις συγκρούσεις μέσα στους γονείς που χωρίζουν, είναι λογικά και αναμενόμενα. Το περίεργο στις οικογενειακές ιστορίες διαζυγίων και άλλων χωρισμών είναι οι ενοχές που αισθάνονται τα ίδια τα παιδιά. Από θύματα, κάτι τα κάνει να αισθάνονται θύτες. Αιτία για το μέγα κακό που βρήκε το σπίτι τους. Ενώ δηλαδή είναι σαφώς τα χτυπημένα αυτής της διάλυσης, αισθάνονται ένοχα και φταίχτες για το δράμα που συμβαίνει και που ντρέπονται να το συζητήσουν στο σχολείο τους. Που ντρέπονται μη μαθευτεί. Όταν πρωτοδιάβασα για τούτη την ανάποδη παιδική αντίδραση, όταν την πρωτοάκουσα σε συνεδρίες ή εξιστορήσεις φίλων, δυσκολευόμουν να καταλάβω το πώς και το γιατί. Τι μπορεί να οθεί τα πληγωμένα ή φοβισμένα με την τεράστια αλλαγή στην οικογένεια παιδιά να σηκώνουν τα ίδια ευθύνη για το κακό, ενοχή για το τραύμα που σου προκαλούν άλλοι. Όντως, με δυσκόλεψε η κατανόηση. Καταλήγω βήμα-βήμα πως ίσως για να αισθάνονται έτσι θα πρέπει ήδη να έχει διαμορφωθεί στο μυαλό τους η ροπή του «φταίω». Θα πρέπει να έχουν ακούσει υπερβολικά συχνά την κατηγορία «εσύ φταίς». Να έχουν ήδη σμιλευτεί ευάλωτα στο να φοβούνται ότι πάλι κάτι άσχημο έχουν διαπράξει. Ότι πάλι είναι η αιτία που δείχνει λυπημένη και κλαίει η μαμά. Από όσα διηγούνται στο διβάνι του ψυχολόγου αναλυόμενοι που ζουν αναδρομές, σε απόλυτο σχεδόν βαθμό ομολογείται ότι τίποτα δεν τα αναστάτωνε τόσο όσο οι καυγάδες των δύο γονέων τους από πολύ μικρά, από μωρά. Τα τρομοκρατούσε φοβερά και τα μπέρδευε στο να συμπεράνουν ποιος από τους δύο αγαπημένους έχει δίκιο, ποιος άδικο, ποιος εν τέλει είναι ο καλός και ποιος ο κακός σε αυτόν τον ανυπόφορο πόλεμο. Αγαπούν και τους δύο και θέλουν να είναι και οι δυο καλοί, δίκαιοι, σοφοί και να αγαπιούνται. Οι φωνές και οι αλληλοκατηγορίες τα διασαλεύουν και συναισθηματικά και διανοητικά. Γίνονται κυκλοθυμικά και νευρικά, ευερέθιστα και επιθετικά από άμυνα. Πολλοί δάσκαλοι του Δημοτικού βεβαιώνουν ότι γνωρίζουν την κατάσταση στην οικογένεια των μαθητών τους από τις συμπεριφορές στο σχολείο, την επίδοση στα μαθήματα. Οι δάσκαλοι διαισθάνονται τις συζυγικές αλλαγές πίσω από το παιδάκι. Μέσα στο κλίμα ενός επερχόμενου διαζυγίου στο σπίτι, εννοείται ότι οι συμπεριφορές των γονέων δεν είναι μέσα στην καλή χαρά. Και αν υποκρίνονται πότε-πότε για χάρη του παιδιού, το παιδί καθαρά το βλέπει, άσε που κανείς μας δεν μπορεί να υποκρίνεται συστηματικά μέσα στο σπίτι του και απέναντι από τον αντίπαλό του. Δεν είναι στις αντοχές του μέσου ανθρώπου, δηλαδή να παίζει ασταμάτητα καλό πιστικό θέατρο μπροστά σε ένα, δύο σταθερούς θεατές στα μικρά παιδιά του. Η γενική ασφάλεια έχει πάει περίπατο, οι τρυφερότητες βεβιασμένες από μια μάνα δυστυχισμένη και συνεχώς σκεπτική, ο πατέρας έχει αγριέψει ή αμήνεται ή επιτίθεται χωρίς φανερό λόγο. Η υγιής έκφραση αγάπης προς τα ίδια δείχνει κλονισμένη, μια και οι γονείς δεν αγαπιούνται πια. Ο πειρακτωμένος αέρας ή η παγωνιά τα τρομάζει. Η λογική και η ισορροπία έχουν αρρωστήσει. Όλοι έχουν καταντήσει εύθυκτοι και ανυπόμονοι μαζί τους, σαν να θέλουν να μην τα βλέπουν μπροστά τους, έως τα σοβαρά και στενάχωρα θέλουν μόνοι τους να συζητούν. Εκνευρίζονται με εκείνα υπερβολικά. Φαίνεται να προτιμούν να τα στείλουν μακριά, ώστε απερίσπαστοι να αφιερωθούν στον πόλεμό τους. Και να σκεφτείτε ότι αυτές οι οικογενειακές φασαρίες, ο εμπόλεμος μολυσμένος αέρας στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στην εκδρομή, διαρκούν από καιρούς, συχνά, επί χρόνια. Ένα διαζύγιο δεν ολοκληρώνεται εύκολα, γρήγορα και απλά, καμιά φορά δεν ολοκληρώνεται ποτέ, και η περιραίουσα αστάθεια τραμπαλίζει τόσο το παιδί, ώστε να χάνει τη σωστή επαφή με την πραγματικότητα, να μην μπορεί να καταλάβει ποιος είναι ο δικός του ρόλος μέσα σε αυτό και γι' αυτό. Δεν υπάρχουν εύκολα και πολιτισμένα διαζύγια. Οι άνθρωποι χωρίζουν από πίκρα, οργή και απογοητεύσεις. Δεν θα χώριζαν αλλιώς. Τα περιβελούδινου διαζυγίου τα διηγούνται στις ροζ συνεντεύξεις τους οι διάσημοι,
Οι άνθρωποι δηλαδή που δεν είναι πρόσωπο αλλά φωτογραφία. Το παιδί μέσα στο γενικός παράλογο και γενικώς αναξιόπιστο κλίμα, το έφλεκτο, αναζητάει φυγές για λίγη ηρεμία και παρηγοριά. Βυθίζεται σε οθόνες, ηλεκτρονικά παιχνίδια, ονειροπολεί ανησυχητικά, μια και ζητά να ξεφεύγει σε άλλους, φανταστικούς, καλύτερους κόσμους. Θα προτιμήσει το ωραίο φανταστικό από το άσχημο πραγματικό. Υπάρχει μάλιστα κίνδυνος, υπό ψυχολογική πίεση να τα μπερδέψει και ο μικρός φυγάς να οδηγηθεί σε ψυχοσικές διαταραχές. Οι δάσκαλοι, όπως είπαμε, και εφόσον είναι ευαίσθητοι, που νοιάζονται για τους μαθητές τους, αντιλαμβάνονται πότε πίσω από το παιδί η ζωή στο σπίτι έχει νοσήσει, υποπτεύονται το χωρισμό, οι αλλαγές του παιδιού εμφανίζονται μια στιγμή στην τάξη, στην προσοχή του, την επίδοση, την υπερκινητικότητα, την κόπωση ή τη μελαγχολία.

Τα παιδιά, λέει η Μαρό Μαμουνάκη, ξέρουν φίλοι ακροατές πολύ περισσότερα από όσα νομίζουμε. Από πολύ μικρή ηλικία συμβαίνει αυτό, μια και η διέστηση των αγνών πλασμάτων εργάζεται και επεξεργάζεται ικανότερα και τα λεπτά συμβαίνοντα. Κάποτε ξέρουν για τη σχέση των γονιών πιο πολλά και πιο σωστά από όσα ξέρουν οι ίδιοι οι μεγάλοι. Στις αγριότερες φάσεις τους οι γονείς γίνονται ηλίθιοι. Ο εγωισμός τους που κάθε λίγο ερεθίζεται τους έχει χαζέψει, όπως πάντα συμβαίνει με κάθε θεργεμένο εγωισμό. Τα χρόνια που εργαζόμουν στην ψυχοθεραπεία συναντούσα γυναίκες με προβλήματα γάμου, οι οποίες μου περιέγραφαν με μελανά χρώματα την αποτυχία τους, το χαρακτήρα του συζύγου, τα όσα ζωφερά ζούσαν. Καμιά φορά ζητούσε να με δει ο σύζυγος. Ερχόταν και μου διηγιόταν άλλα κι άλλα. Η δική του ιστορία ήταν συχνότατα μια άλλη ιστορία. Και ο ίδιος έδειχνε διαφορετικός άντρας από τον άντρα που είχα σχηματίσει στο μυαλό μου με τις περιγραφές της γυναίκας του. Χάος. Κάποιες φορές έρχονταν έτσι τα πράγματα που ζητούσε να μου μιλήσει το νεαρό παιδί τους, έφηβος ή έφηβη συνήθως. Και έκπληκτη άκουγα μια δομημένη διήγηση, μια περιγραφή του προβλήματος όρημη, με ειλικρινή και συνετή κρίση. Έκανε ορθή διάγνωση, ακόμη και πρότεινε τις πιο λογικές λύσεις για το περίπλοκο μπέρδεμα των γονιών του. «Μα έχετε τέτοιο έξυπνο παιδί στο σπίτι σας, τι αναγκή έχετε να πληρώνετε ψυχολόγο, ρωτήστε το», τους έλεγα μετά. Ξέρω βέβαια ότι τα παιδιά είναι αλλιώς, με τους ξένους και αλλιώς με τους γονείς. Ξέρω με τι τοξικότητα φορτίζονται οι οικογενειακές μάχες. Αλλά θέλω να τονίσω πόσο καλά μας παρατηρούν τα παιδιά μας, πόσα καταλαβαίνουν για μας, ιδίως άμα παραφερόμαστε. Σήμερα μάλιστα που τα πάντα διαδραματίζονται μέσα σε ένα κλειστό διαμέρισμα, το μικρό παιδί στέκεται και παρακολουθεί σαν μάρτυρας και οσιομάρτυρας το φοβιστικό δράμα των μεγάλων, που με τους καυγάδες ξεφεύγουν, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν θα μπω τώρα σε πιο τραγικά και θανάσιμα συμβάντα που καθημερινά λεπτομερώς μας περιγράφουν οι δημοσιογράφοι των ειδήσεων και των κοινωνικών εκπομπών. Λογικά τα δελτία ειδήσεων θα έπρεπε να είναι ακατάλληλα για ανηλίκους. Τα παιδιά που στην πλειονότητα είναι παιδιά διαμερισμάτων δεν έχουν τρόπο να το σκάσουν από την οικιακή κόλαση. Δεν υπάρχει αυλή, κήπος, ελευθερία στους δρόμους και στα πεζοδρόμια, στις αλάνες της γειτονιάς, ώστε να τραπετεύσουν έστω λίγες ώρες στο θαυμαστό κόσμο ενός παιχνιδιού με φίλους, όπως εμείς κάποτε. Τι γιατρικό που ήταν εκείνες οι δραπετεύσεις μακριά από τους μεγάλους και το σπίτι. Τώρα μένουν μέσα, καταδικασμένα στο καμίνι του γονεϊκού εμφυλίου, κάτω από το βλέμμα μιας θυμωμένης ή απελπισμένης μαμάς. Δεν μπορεί να είναι αμέτωχα σε όλο αυτό το δράμα, τη δυστυχία. Έχουν ενοχές και που δεν μπορούν να βοηθήσουν τα πράγματα και που δεν είναι άξια να κάνουν χαρούμενους τους γονείς. Άλλωστε, από την αρχή της ζωής τους, τους υποβάλλουν αλλά και ευθέως τα κατηγορούν πως κάνουν αταξίες. Αν δεν φας όλο το φαΐ, θα είναι στενοχωρημένη η μανούλα. Αν δεν πας να κοιμηθείς, θα κλαίω. Αν δεν βοηθήσεις με αυτό το εργαλείο που ψάχνω και δεν βρίσκω, γιατί εσύ κάπου το έκρυψες, δεν θα γίνεις σωστός άντρας. Αν δεν πάψεις να τρέχεις στα δωμάτια, θα σε κλείσω στο δικό σου γιατί με τρελαίνεις. Αν δεν πάρεις καλούς βαθμούς, θα ντραπώ να αντικρίσω το δάσκαλό σου. Εγώ στην ηλικία σου ήμουν ο πρώτος στην τάξη. Προσέξτε πόσο άσπλαχνες ακούγονται εδώ μέσα εν ψυχρό από τη μεριά του αναγνώστη παρατηρητή αυτές οι τόσο μα τόσο συνηθισμένες φράσεις που εκτοξεύονται μέσα στα κλειστά σπίτια των περισσότερων. Πώς να μην νιώσει τώρα ένα παιδί και μέσα σε τέτοιου βαθμού διασάλευση της οικογένειας, της δυστυχίας των γονιών, της παραξενιάς των πάντων που γίνονται και μακροημερεύουν ότι και αυτό το ίδιο το παιδί λαθεύει. Δεν μπορεί. Το κοιτούν με ανυπόμονο ή εκνευρισμένο βλέμμα τόσο συχνά. Δεν γίνεται παρά κάπως να κάνεις φάλματα βαριά, χαζομάρες, ώστε να φτάσουν σε τέτοια χάλια οι γονείς του. Η παιδική κατάθλιψη και σε πολλές μορφές καιροφυλακτεί σύντομα ή αργότερα στο μέλλον του ως μετατραυματικό άγχος.

Ενοχικός ή συμπονετικός. Ο καλός άνθρωπος μπορεί να έχει τύψεις ακόμη και μπροστά σε ένα σκύλι. Άντων Τσέχοφ. Ενοχικός ή καλόκαρδος, φίλοι ακροατές. Νευρωσικός ή συμπονετικός. Τα ξαναείπαμε, η νέα ψυχοθεραπεία έχει βάλει σαν μισητό στόχο τις ενοχές όσο οι γυναίκες τις κατσαρίδες. Τις κυνηγούν αμήλικτα, τις βλέπουν και εκεί που δεν υπάρχουν. Ψεκάζουν δηλητήριο ένα γύρο καλού κακού. Στη νέα ψυχοκουλτούρα οι ενοχές είναι η αιτία πλήθους δεινών της ανθρωπότητας, πλήθους ασθενειών και τραγικών αποφάσεων. Παρά το ότι εγώ πιστεύω πως τα πιο πολλά δεινά της ανθρωπότητας οφείλονται στην αναισθησία και την απανθρωπιά, δέχομαι ότι οι μάταιες, εμφυτευμένες, νευρωσικές ενοχές μαυρίζουν και μολύνουν τις ζωές, την υγεία της σχέσης. Τι είναι νευρωσικές ενοχές? Μοιάζουν με την κατάθλιψη, η οποία δεν οφείλεται σε μια συγκεκριμένη σημερινή συμφορά, αλλά εκπηγάζει από κάτι αόριστο, από μια αόριστη μαύρη ομίχλη στο παρελθόν μας και η θλίψη της διαχέεται ολιστικά με μια μικρή αφορμή στο τώρα μας. Μας γκρεμίζει, μας παραλογίζει, μας αδρανοποιεί και χάνουμε τον αυθεντικό χαρακτήρα μας, βουλιαγμένοι σε πόνο ή αδιαφορία για αντίσταση. Αυτό που συνέβη τότε και έσκαψε πηγή μόνιμου πόνου μπορεί και να μην το θυμόμαστε. Συχνότατα δεν το θυμόμαστε ακριβώς, διότι είναι ιδιαίτερα οδυνηρό ή ντροπιαστικό. Έχει κάνει πολλά βήματα πίσω, στο υποσυνείδητο ή ακόμη πιο πίσω στο ασυνείδητο. Αν και οπισθοδρόμησε όμως, αν και θαύτηκε, δεν εμφανίστηκε. Δεν χάθηκε. Δεν είναι νεκρό. Είναι φάντασμα που περιφέρεται ζητώντας δικαίωση όπως τα γοτθικά μυθιστορήματα. Εμείς το ξεχάσαμε, εκείνο όμως δεν μας ξεχνά. Ονομάζεται κυρίως τραύμα και πηγαίνω έρχεται στον συναισθηματικό κόσμο μας ως μελαγχολία και κατάθλιψη. Οι βαθμοί της κατάθλιψης είναι διάφοροι και αναλόγως σοβαροί καθορίζουν τον τρόπο θεραπείας. Αυτή την επώδυνη παραμονή τραυμάτων στο υποσυνείδητο ή το ασυνείδητο επεξεργάστηκε επίμονα ο Φρόιντ, αλλάζοντας σοβαρά τη γνώση μας για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Όντως, ο Βιενέζος ψυχίατρος, Φρόιντ, με την ωραία μορφή που μας κοιτά σιωπηλά από τις μαυρόσπρες φωτογραφίες του, γοητευτικός μέχρι τέλους, άλλαξε στη Δύση τον ορισμό του τι είναι άνθρωπος. Στόχος των θεραπείων του στο διάσημο διβάνι, όπου εξομολογούσε τους ασθενείς του, ήταν η γνώση του άγνωστου εαυτού. Η επιστροφή και αναβίωση στα λησμονημένα, όμως ζωντανά τραύματα. Η συνειδητοποίηση του τι όντως βιώσαμε και πώς φερθήκαμε τότε. Πίστεψε ότι τα αποθυμένα δεν αποθούνται τελικά, αλλά εκδικούνται που ζωντανά τα θάψαμε. Γι' αυτό και μέσα από την ψυχανάλυση προσπαθούν αυτά να έρθουν στην επιφάνεια, να τα αφηγηθείς δηλαδή, και έτσι να επέλθει ένας τρόπος θεραπείας ενδεχομένως. Εκεί ριζώνουν και οι ενοχές που περισσότερο μας τυραννούν. Οι νευρωσικές ενοχές. Εκπηγάζουν, φίλοι ακροατές, και αυτές από παλιές, κυρίως πρώιμες συμπεριφορές αυστηρών προσώπων που μας κυβερνούσαν τότε, οι οποίοι για το καλό μας και τη σωστή μας αγωγή, με το ελάχιστο μας έριχναν κάποιο σφάλμα. Αυτό μπορεί να συμβεί και με κάποιον πνευματικό, έτσι, που είναι περισσότερο αυστηρός ή και ακατάλληλος πολλές φορές. Γι' αυτό χρειάζεται προσευχή και προσοχή για να βρούμε έναν πνευματικό, όχι να μας κάνει τα χατήρια, αλλά μπορεί να μας συμβουλεύσει και να μας καθοδηγήσει με έναν τρόπο όχι καταπιεστικό. Να είναι συνοδοιπόρος μας και όχι τόσο καθοδηγητής. Δεν είμαστε σε κάποιο κόμμα οι χριστιανοί. Μας καθιστούσαν φταίχτες λοιπόν, μας απειλούσαν με τιμωρίες και το χειρότερο μας εκβίαζαν συναισθηματικά. Ότι τους πληγώνουμε, τους αρρωσταίνουμε, τους σκοτώνουμε, τους κάνουμε να ντρέπονται για λογαριασμό μας. Για την υπακοή μας και για την ησυχία τους, μας έριχναν ευθύνες για ό,τι κακό συνέβαινε στο περιβάλλον μας. Νιώσαμε πως θέλουμε δεν θέλουμε, είμαστε πλάσματα παντοδύναμα στο να γεννάμε μπελάδες. Με μια ελάχιστη απροσεξία μας, κάποιο δράμα καραδοκεί, μια μικρή ή μεγάλη καταστροφή. Λογικό τούτη η παράλογη υπετιότητα, δυνατότητα μάλλον, υπετιότητα και δυνατότητα μαζί,
να εγκαθίσταται στο κεφάλι μας σαν υπερευαίσθητη προδιάθεση και φόβος. Μια λεπτή χορδή παλώμενη και στον μηδαμινό έξωθεν κραδασμό που δεν ηρεμεί με τα χρόνια. Φοβόμαστε τον εαυτό μας και αυτό είναι ένα πολύ βαρύ φορτίο, βάρος για το τότε παιδί και το παντοτινό παιδί που μας κυνηγά. Κάποιες ενοχές είναι αναγκαίες για την ανθρωπιά μας. Μπορεί να υπάρχει συνείδηση αν δεν νιώθει κάποιος και ενοχές. Μπορεί να υπάρξει εσωτερική ανηφόρα, προκοπή, δίχως να σε βασανίζουν τα σφάλματά σου. Μπορείς να μην κάνεις αυτοκριτική μια στιγμή. Και αν κάνεις αυτοκριτική, γίνεται να τα βρίσκεις όλα λίαν καλώς καμωμένα. Λες και είσαι ο Θεός που στοχάζεται στο τέλος της δημιουργίας για το πώς τακτοποιούσε τα θέματα της κτήσης. Το αριστούργημα της λογοτεχνίας, της θεολογίας, της ψυχολογίας που λέγεται «Έγκλημα και τιμωρία» του Ντοστογεύσκη και που θαυμάζεται ακόμη και από όσους δεν το διάβασαν, είναι στην ουσία μια μπαλάντα της ενοχής, της συνείδησης και του ερωτήματος αν μπορούμε να ζούμε χωρίς τύψεις, ακόμη και σε μια δολοφονία που διαπράττουμε. Αν μπορεί κανείς να παραστήσει τον υπέρτατο δικαστή άλλων σε μια περίσταση, έχοντας δικαίωμα ζωής και θανάτου. Ο ανήσυχας στοχαστικός φοιτητής Ρασκόλνικοφ γυρεύει μέχρι πού μπορεί να ανοίξει τα σύνορα της εσωτερικής ελευθερίας του. Μέχρι ποιο βαθμό ελευθερίας μπορεί να αποφασίζει. Χρησιμοποιεί τον πολύπαθο εαυτό του, από τα δικά του άγχη πολύπαθο, σαν πειραματόζωο σε ακραίες πράξεις. Η δολοφονία μιας γριάς, ενέχειροδιανίστριας, άθλιας και στιγνής συμφεροντολόγας, νομίζει πως του δίδεται ως δικαίωμα, νομίζει. Αλλά κάνει λογαριασμούς χωρίς τον ξενοδόχο. Με όλους μπορεί να τα βάλει και να παλέψει κανείς, εκτός από την ίδια τη συνείδησή του. Διότι η συνείδηση είναι το πιο αυτόνομο νησί μέσα στην ύπαρξή μας, στις εσωτερικές μας θάλασσες, δεν πείθεται όσες δικαιολογίες κι αν τις λέμε, ακολουθεί τους νόμους της πεισματικά. Και όπως λέει ο Φρόιντ, μέγας διώκτης ενοχών κι αυτός, αν μπορούσα να γράφω όπως ο Ντοστογεύσκη, δεν θα σπούδαζα ψυχιατρική.

Θυμάμαι που πριν από χρόνια διάβαζα την αυτοβιογραφία μιας συγγραφέως, η οποία είχε ανακαλύψει με ενθουσιασμό το δρόμο μιας από τις βουδιστικές θεωρίες και ακολούθησε τις απόψεις της πολύ πιστά. Συνήθως αυτές οι σχολές απαιτούν αφιέρωση και στενά καθορισμένους τρόπους καθημερινής ζωής. Η συγγραφέας διηγείται στο βιβλίο της πως όταν ήταν βαριά ασθενής και όδευε προς το θάνατό της, η ηλικιωμένη μητέρα της, η ίδια η κόρη, είχε κανονίσει να ταξιδέψει κάπου από τις Ινδίες και να μπει για ένα διάστημα σε άσραμ. Όπως είναι γνωστό, άσραμ λέγεται η κατασκήνωση για μελέτη, αυτοσυγκέντρωση, διαλογισμό και όσα άλλα προτείνει η ανατολική θεωρία που ακολουθείς. Δεν άλλαξε λοιπόν καθόλου το πρόγραμμά της με την επιδείνωση της υγείας της μητέρας της. Γράφει στο βιβλίο ότι έπρεπε να ακολουθήσει η καθεμιά του το δρόμο που της είχε ορίσει η δημιουργική αρχή, η οποία φροντίζει τα του βίου μας και την πνευματική πρόοδό μας. Η μητέρα λοιπόν είχε άνωθεν κανονιστεί, έτσι πίστευε, να πεθάνει εγκαταλειμμένη και αβοήθητη από τη θυγατέρα της, γιατί αυτό θα ωφελήσει την ανάπτυξη του είναι της και τις αιώνιες επιστροφές της, ενώ η κόρη όφιλε να πάει στην Ασία να ζήσει στο άσραμ, όπως από καιρό και με τη βοήθεια του γκουρού της κανονίστηκε, προκειμένου να ωφεληθεί η δική της οντολογική διαδρομή. Δεν είχε δικαίωμα καμιά από τις δύο να παρέμβει και να επιδράσει στο προσωπικό ταξίδι της άλλης, και όλα σωστά και καλά καμωμένα. Η μία προς ένα μοναχικό θάνατο, η άλλη προς το άσραμα. Κανένα προβληματισμό δεν επέδειξε η συγγραφέας. Έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, συμβουλεύτηκε τον γκουρού της. Είναι και αυτός ένας τρόπος να καταργήσει κάποιος τα διλήμματα και τις βασικές υποχρεώσεις του. Όσο και αν φαίνονται ανόητες κάποιες θεωρίες, αρκετοί σπέβδουν να τις υιοθετήσουν κατά το συμφέρον τους. Στην ψυχολογία ως επιστήμη υπάρχει ένας ενδιαφέρον όρος που λέγεται νευρωσική ψευδοηλιθιότητα. Δεν ξέρω για πόσο διαρκεί η ανάπαυση που προσφέρει. Το βιβλίο της φιλότιμα διαλογιζόμενη συγγραφέως δεν γράφει πολλά για το παραπέρα του βίου της και η ίδια είναι νεκρή πια, δεν γίνεται να τη ρωτήσουμε. Μετάνιωσε, πόνεσε, τα έβαλε με τον εαυτό της ή τον γκουρού. Ή παρέμεινε ψύχρεμη και σίγουρη μέχρι τέλους, κολλημένη στις εφησυχαστικές θεωρίες της. Δεν βρίσκεται πια στον κόσμο αυτό. Είναι απίστευτο πόσο ισχυρό ρόλο παίζουν σε επιλογές μας οι εγωισμοί μας και οι ψυχοπαθολογίες μας. Δυστυχώς συχνότατα επιλέγουμε ιδεολογίες, κόμματα, θρησκείες, όχι κατά την όρημη κρίση και τη σύνεσή μας ή τις υγιείς ευαισθησίες μας, αλλά βάσει της ψυχοπαθολογίας μας, βάσει νευρώσεών μας που επιζητούν να βρουν κάπου να χωθούν, ώστε να δικαιωθούν και να βολευτούν. Προσωρινά εννοείται, δεν διαρκούν τέτοιες γιατρίες άλλωστε. Θα πω δύο ρηχά παραδείγματα για να καταλάβουμε τις διαφορές. Λογική ενοχή είναι αυτή που ένας άντρας αισθάνεται όταν, ενώ είναι παντρεμένος, καταφέρνει να αγαπηθεί από ένα κορίτσι στο οποίο είχε εμφανιστεί ως ελεύθερος. Το συναισθάνεται το λάθος του, έστω αργότερα, και αποφασίζει να της μιλήσει και να παραδεχτεί το ψέμα του. Ακόμη και να το δικαιολογήσει, εξηγώντας πως ένιωσε έρωτα και ραπνοβόλο για εκείνη, πράγμα που τον μέθησε και τον οδήγησε να παραφερθεί. Ενοχικός είναι ο άντρας που αισθάνεται άσχημα επειδή έπιασε τρυφερά το χέρι μιας κοπέλας και μετά νιώθει υποχρεωμένος να την παντρευτεί. Ακούγεται τρελό για την εποχή μας το δεύτερο, αλλά το αναφέρω διότι το έχω ζήσει σε συνεδρίες με έναν προχωρημένα ενοχικό νεαρό, μια χαρά άνθρωπο σε άλλους τομείς της ζωής του. Όχι, δεν ήταν παλαβός. Είναι που το μαχαίρι μιας ενοχής, κάποιου είδους ενοχής, μπορεί να σου υποσκάψει περίεργα την κρίση. Θέλει προσοχή λοιπόν το τι αισθανόμαστε. Πολλές φορές χρειάζεται να απευθυνθούμε σε κάποιο ειδικό, κάποιον έμπειρο, να μιλάμε εν πάση περιπτώσει. Μάρο Μαμπουνάκη, ο ενοχικός άνθρωπος, εκδόσεις Ψυχογιός, το βιβλίο που μας συντρόφευσε και σήμερα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Χαίρετε.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες σκήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-016.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Να αγιάζεις, να καταλαγιάζεις. Ένα ακόμα χαριτωμένο βιβλίο από τον πολυγραφότατο πατέρα Διονύσιο Ταμπάκη. Πώς ηρεμούν οι φουρτούνες της ζωής, γιατί η πραότητα είναι σχεδόν αγιότητα και πότε γιορτάζει η Αγία Απαλάδα. Ο πατήρ Διονύσιος ξεδιπλώνει δρόμους που ταπεινά και σιγανά μας οδηγούν και μας επιστρέφουν. Να αγιάζεις, να καταλαγιάζεις. Του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, www.stamoulis.gr και σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Ώρα Ελλάδος 5.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

μπορεί κάποιος να μείνει πνευματικά υγιής στο πέρασμα των ετών? Το ερώτημα αυτό τίθεται συχνά από τους φροντιστές των ατόμων με άνοια ή άτομα που πάσχουν από Alzheimer. Γι' αυτό και η προσπάθεια γίνεται για να απαντηθεί σε γενικές γραμμές. Αν ανησυχείτε ότι ξεχνάτε εύκολα ή ανησυχείτε ότι μπορείτε να πάσχετε από άνοια, θα πρέπει αρχικά να ηρεμήσετε. Το γεγονός και μόνο ότι ανησυχείτε αποτελεί ασφαλή ένδειξη ότι δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Κατά κανόνα, τα άτομα με άνοια δεν αναγνωρίζουν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα μνήμης. Μπορεί κάποιος να ξεχνά εύκολα για χίλιους δυο λόγους. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να ξεχνάμε επειδή είμαστε αφηρημένοι γιατί πάντα ήμασταν. Μπορεί να διανύουμε μία περίοδο με πολλές έννοιες σχετικά με τα παιδιά μας, τη δουλειά μας και πολλούς άλλους λόγους. Μπορεί να βιώνουμε μία δύσκολη ψυχολογική περίοδο. Οι αγχώδεις διαταραχές και η κατάθλιψη έχουν ως σύμπτωμά τους τη διαταραχή της συγκέντρωσης αλλά και της προσοχής. Αυτή και όχι η άνοια είναι οι συνηθέστεροι λόγοι για τους οποίους μπορεί να ξεχνάμε. Υπάρχει τρόπος να μείνουμε πνευματικά υγιείς για πάντα, αναρωτιέται κάποιος? Όχι. Αν ζήσουμε 90 χρόνια, έχουμε σχεδόν 40% πιθανότητες να παρουσιάσουμε προβλήματα με τις ανώτερες λειτουργίες μας. Ανώτερες λειτουργίες που ούτως ή άλλως θα επηρεαστούν αρκετά νωρίτερα. Ένας άνθρωπος θα πρέπει να περιμένει ότι μεγαλώνοντας οι αντιδράσεις γίνονται πιο αργές. Σιγά σιγά μπορεί να αισθάνεται ότι καταλαβαίνει αυτό που του λένε πιο δύσκολα. Ένα απλό πράγμα όπως το ζάπινγκ στην τηλεόραση, που τώρα μπορεί να γίνεται με ιδιαίτερη ευκολία, κάποτε μπορεί να παίρνει περισσότερο χρόνο για να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς βλέπουμε μπροστά μας. Όσο μεγαλώνει ένας άνθρωπος, δεν διαβάζει εφημερίδα ή ένα βιβλίο με την ίδια ταχύτητα. Ενδεχομένως, μεγαλώνοντας, να μην μπορούμε να μάθουμε καινούργια πράγματα και να προσαρμοστούμε στην καινούργια τεχνολογία με την ίδια ευκολία και την ίδια ταχύτητα όπως ένα άτομο νεότερης ηλικίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε. Απλώς, κάθε ηλικία, όπως και κάθε άνθρωπος, θέλει το δικό του χρόνο. Και φυσικά, όλα τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι έχουμε άνοια. Είναι η φυσιολογική γύρανση που συνοδεύεται από επιβράδυνση των ανωτέρων λειτουργιών, από μείωση του ενθουσιασμού και των αναζητήσεων. Μπορούμε όμως να συντηρήσουμε επί μακρόν την καλή εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας και τη συνέπειά μας στη σχέση μας με άλλους. Μπορούμε να διατηρούμε ένα σημειωματάριο για το τι έχουμε να κάνουμε, να οργανώνουμε τη ζωή μας βάσει ενός κατά το δυνατόν πιο ευχάριστου και λειτουργικού προγράμματος, το οποίο να περιλαμβάνει τις συνήθειές μας, τις πνευματικές μας δραστηριότητες, τα χόμπι μας, τους φίλους μας και αρκετές και σωστές ώρες ξεκούρασης και ποιοτικού ύπνου. Κάνοντας ρουτίνα την άσκηση, τη βόλτα, τα ιατρικά check-up, κάποιες προληπτικές θεραπείες. Άλλος ένας τρόπος που θα μας βοηθήσει σε αυτό το έργο είναι η αποχή από το ποτό και το τσιγάρο. Διατηρώντας το σωστό βάρος με σωστή διατροφή που να περιέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά σωστά κατανεμημένα. Προσέχοντας να μην παίρνουμε περιττά φάρμακα. Φυσικά, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει

σχεδιάζει τι θα γίνει στο μέλλον ώστε να προσδιορίσουμε τι θα μας έρθει στη ζωή μας. Αλλά αν κάνουμε αυτά που ξέρουμε για να διατηρηθούμε πνευματικά υγιείς, ξέρουμε ότι έχουμε προσφέρει στον εαυτό μας όλες τις πιθανότητες επίτευξης των στόχων μας.

αναφερθήκαμε νωρίτερα στην άσκηση. Η σχέση μας με τη φύση είναι έμφυτη. Η ψυχολογική ανάγκη μας για σύνδεση με τη φύση επηρεάζει τις κοινωνικές μας σχέσεις, την ευεξία αλλά και την παραγωγικότητά μας. Όμως η μετακίνηση των ανθρώπων από τα αγροτικά στα αστικά περιβάλλοντα σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 200 χρόνια έχει συμβάλει σημαντικά στην αποσύνδεση του ανθρώπου από το φυσικό του περιβάλλον. Τα αποτελέσματα αυτής της αλλαγής είναι ορατά σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Σημαντικότερο όμως πρόβλημα αποτελεί για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι όχι μόνο δεν είναι σε ικανοποιητικό βαθμό ενεργητικοί, μα και δεν ασκούνται συστηματικά. Εγκλωβισμένοι στα στενά περιθώρια ενός αστικού περιβάλλοντος, περνούν μεγάλα χρονικά διαστήματα σε κατάσταση ακινησίας μέσα σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους μακριά από τη φύση και δεν χαίρονται την άσκηση στην ύπαιθρο. Και αυτό έχει ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα για την υγεία τους. Οι περισσότερες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτό τον τομέα φαίνεται να υποστηρίζουν ότι η έκθεση στο φυσικό περιβάλλον έχει τονωτικές επιδράσεις στην υγεία, όπως γρηγορότερη ανάρρωση από εγχειρήσεις. Παράλληλα, μελέτες έχουν καταδείξει πως η παραμονή στην ύπαιθρο συνδέεται με μακροχρόνια ωφέλη στην υγεία, ειδικά των ηλικιωμένων, οι οποίοι συχνά εμφανίζουν ανεπάρκεια βιταμίνης D, η οποία με τη σειρά της σχετίζεται με χρόνιες ασθένειες. Προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, όπως οι καρδιοπάθειες, οι ασθένειες των οστών, η κατάθλιψη και η πρόωρη άνοια, μπορεί να σχετίζονται με περιορισμένη παραμονή στην ύπαιθρο. Έχει βρεθεί, για παράδειγμα, ότι η φυσική δραστηριότητα σε μεγάλο δείγμα πληθυσμού σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D σε ηλικιωμένους. Μια λύση σε αυτό το πρόβλημα αποτελεί η φυσική δραστηριότητα και άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, η οποία συνδυάζει τόσο φυσικά όσο και ψυχικά ωφέλη. Παραδείγματος χάρη, η βελτίωση της κατάθλιψης και της υγείας των οστών, καθώς οι συμμετέχοντες έχουν συγχρόνως τα ωφέλη της άσκησης και της βιταμίνης D. Πολλές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει τα θετικά ωφέλη από την άσκηση στην ύπαιθρο, τόσο στη φυσική υγεία όσο και στην ευεξία. Όσοι ασκούνται σε εξωτερικούς χώρους μπορούν να απολαμβάνουν την άσκηση περισσότερο, να ασκούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και πιο συχνά και να ωφελούνται από την κοινωνική αλληλεπίδραση που παρέχεται στην ύπαιθρο. Αυτές οι παράμετροι είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους ηλικιωμένους. Όμως δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι η άσκηση στη φύση ενδέχεται να δημιουργεί ένα επιπλέον άγχος λόγω ύπαρξης λειτουργικών περιορισμών στην κίνηση αλλά και λόγω του φόβου των πτώσεων. Επίσης, ο τόπος κατοικίας ίσως να μην διευκολύνει, καθώς ενδέχεται να μην υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε ένα ασφαλές περιβάλλον για άσκηση. Δυστυχώς, ένα κενό ανάμεσα στις ατομικές ικανότητες και στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος είναι πιθανό να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για τη φυσική δραστηριότητα και την άσκηση σε εξωτερικούς χώρους.

παράγοντες που σχετίζονται με την υγεία σε συνδυασμό με περιορισμούς στο περιβάλλον μπορεί να περιορίζουν τις δραστηριότητες στην Ήπεθρο. Ο φόβος των ηλικιωμένων να κινηθούν στην Ήπεθρο είναι υπαρκτός και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα μελέτες πιο πιθανό στις γυναίκες. Και αυτός ο φόβος σχετίζεται με ανησυχία για την υγεία, με φόβο για πιθανή πτώση ή ανησυχία για εγκληματική ενέργεια. Επίσης, οι έρευνες δείχνουν ότι ο φόβος αυτός σχετίζεται με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και την παρουσία προβλημάτων υγείας. Τελικά όμως, ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμό της φυσικής δραστηριότητας που μπορεί με τη σειρά της να οδηγήσει σε περιορισμό των φυσικών ικανοτήτων. Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι ο συνδυασμός άσκησης και παραμονής στη φύση είναι σημαντικός για την υγεία και να επιλέγουμε τρόπους άσκησης που μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Ένας περίπατος δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα πάρκο, ακόμη και αν αυτοί οι χώροι περιλαμβάνονται σε αστικές περιοχές, είναι ιδανικές επιλογές άσκησης για την τρίτη ηλικία. Επίσης, το κολύμπι είναι μια άσκηση που συνδυάζει με θαυμάσιο τρόπο αυτές τις δύο παραμέτρους. Τα υπαίθρια πάρκα άσκησης που υπάρχουν σε αρκετούς δήμους είναι επίσης μια επιλογή που παρέχει αρκετές δυνατότητες. Σε ορισμένες χώρες έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους πάρκα άσκησης, ειδικά για ηλικιωμένους, τα οποία σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις αυτής της ηλικιακής ομάδας.

Παράλληλα, σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι ο φόβος για την ύπαιθρο είναι υπαρκτός, θα πρέπει να βρούμε τρόπους να τον ελέγξουμε και να τον περιορίσουμε. Η επιλογή ενός οργανωμένου τύπου άσκησης στην ύπαιθρο ίσως είναι μια λύση σε αυτό. Βέβαια, μπορεί να συμβάλλει και η ύπαρξη χώρων κοντά στον τόπο κατοικίας που είναι σωστά οργανωμένοι, καθώς έτσι περιορίζουν το φόβο και παρέχουν ασφάλεια. Η ένταξη επίσης σε κάποια ομάδα άσκησης ή υπαίθριων δραστηριοτήτων όπου υπάρχει επίβλεψη ειδικών μπορεί να μειώσει τον φόβο αλλά και τους κινδύνους, ενώ συγχρόνως να συμβάλλει θετικά μέσω της ένταξης σε ομάδα και της κοινωνικοποίησης. Τα μέχρι τώρα δεδομένα αποδεικνύουν ότι η παραμονή στην ύπαιθρο σε συνδυασμό με τη σωματική δραστηριότητα συμβάλλουν στην καλύτερη υγεία και μακροζωία με πολλαπλά σωματικά και ψυχικά ωφέλη, βελτιώνοντας την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής σε όλες τις ηλικίες και ιδιαιτέρως στα ηλικιωμένα άτομα.

Πολύ συχνά οι ηλικιωμένοι και όχι μόνο λαμβάνουν την αγωγή της κορτιζόνης. Τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται όμως? Η κορτιζόνη ανήκει στις στεροειδείς ορμόνες και είναι η δραστική μορφή της κορτιζόλης, που είναι μια ορμόνη που παράγεται από το φλοιό των επινεφριδίων. Γίνεται δραστική όταν μετατρέπεται σε υδροκορτιζόνη και έχει διάφορες εφαρμογές στην ιατρική και φαρμακευτική βιομηχανία. Σε ποιες περιπτώσεις όμως χρησιμοποιείται? Χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση διαφόρων οξείων και χρόνιων ασθενειών του αναπνευστικού και νευρικού συστήματος, σε περιπτώσεις άγχους, σε διάφορες αλλεργίες και αυτοάνωσα νοσήματα όπως το άσθμα και η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Η λήψη κορτιζόνης δύναται να επιφέρει πολλές και διάφορες παρενέργειες όπως η αύξηση της πίεσης, η πιθανότητα πρόκλησης καταράκτη, η κατακράτηση ίδυμα και άρα η αύξηση βάρους του σώματος, η οποία προκαλείται σε συνδυασμό με την κατανάλωση κάποιων ακατάλληλων τροφών. Στις αγωγές με κορτιζόνη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατανάλωση αλατιού και ζάχαρης. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό? Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί πέρα από την κλασική τους μορφή, τα δύο αυτά συστατικά βρίσκονται σε πολλά συσκευασμένα προϊόντα, οπότε θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και παρατηρητικοί με τις διατροφικές ετικέτες των προϊόντων που επιλέγουμε να βάλουμε στο τραπέζι μας. Ανάλογα με την ποσότητα της λαμβανόμενης κορτιζόνης, μπορεί να χρειαστεί έως και 6 μήνες να αποφεύγουμε ή να περιορίζουμε την πρόσληψη αλατιού και ζάχαρης. Κάποιες από τις τροφές που περιέχουν αλάτι είναι το ψωμί, τα κράκερ, οι φρυγανιές, τυριά, τουρσιά, καπνιστά, λαντικά, παστά, ελιές, κονσέρβες, έτοιμες σάλτσες, πατατάκια, γαριδάκια και όλα αυτά τα έτοιμα, μπισκότα αλμυρά, το παρασκευάσματα, πίτσες, baking powder, μαγειρική σόδα, αλατισμένη ξηρή καρπή. Τροφές με ζάχαρη είναι τα κέικ, το ψωμί, συσκευασμένα μπισκότα και κράκερ, παξιμάδια, γλυκά, παγωτά, έτοιμες σάλτσες και άλλα. Σε ό,τι αφορά τη ζάχαρη, σημαντικό ρόλο παίζει η ανάγνωση της διατροφικής ετικέτας των προϊόντων, μιας και υπάρχουν εκτός από τις φυσικές πηγές σακχάρων, όπως η φρουκτόζη στα φρούτα, και τα σάκχαρα που προέρχονται από χαρούπια, χουρμάδες, μέλι και καλαμπόκια στα προϊόντα του εμπορίου. Πώς πρέπει όμως να είναι μια δίαιτα προσαρμοσμένη στη λήψη της κορτιζόνης? Πρώτο μέλημά μας θα πρέπει να είναι η αύξηση στην πρόσληψη πρωτεΐνης και καλίου, για να περιοριστεί το ίδυμα και η κατακράτηση υγρών. Τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη είναι το κόκκινο κρέας, τα πουλερικά, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά. Τρόφιμα πλούσια σε κάλιο, οι μπανάνες, οι πατάτες, οι ντομάτες, το σπανάκι, οι σταφίδες, τα πορτοκάλια και τα βερίκοκα. Θα πρέπει σίγουρα να μειώσουμε την πρόσληψη αλατιού στα 5 γραμμάρια ανά ημέρα. Για να βελτιωθεί η γεύση του φαγητού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μπαχαρικά και πολλά μυρωδικά. Η πρόσληψη ασβεστίου θα πρέπει να είναι επαρκής, καθώς επίσης και η βιταμίνη D, γιατί η λήψη κορτικοστεροειδών, όπως η κορτιζόνη, μειώνει την απορρόφησή του και αυξάνει τον κίνδυνο για οστεοπόρωση. Η απαραίτητη ποσότητα βιταμίνης D εξασφαλίζεται με έκθεση στον ήλιο για περισσότερο από 15 λεπτά την ημέρα ή, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό αυτό, με τη χρήση ενός συμπληρώματος. Θα πρέπει οπωσδήποτε να περιοριστεί το αλκοόλ, γιατί ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την απώλεια ασβεστίου, κυρίως στους άνδρες. Θα πρέπει σίγουρα να αποφεύγετε το κάπνισμα, γιατί συνδέεται με μειωμένη οστική πυκνότητα, ιδιαίτερα στις γυναίκες, λόγω της μείωσης των ιστρογόνων. Γι' αυτό θα πρέπει πάντοτε να έχουμε κατά νου ποτέ αγωγή με κορτιζόνη χωρίς ειδική δίαιτα, για να έχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα της φαρμακευτικής μας αγωγής χωρίς άλλα προβλήματα. Και φυσικά πάντα έχουμε κατά νου ότι δεν παίρνουμε φάρμακα χωρίς την εντολή και τη συνταγογράφηση του γιατρού.

Σε ανατολικές κουλτούρες, οι ηλικιωμένοι κατέχουν περίοπτη θέση στην οικογένεια και στο κοινωνικό σύνολο και δέχονται σεβασμό από τους νεότερους, όπως στις χώρες της Κορέας, την Κίνα, την Ιαπωνία κλπ. Για παράδειγμα, η Ιαπωνία έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ηλικιωμένων παγκοσμίως, ξεπερνώντας το 28% του συνολικού της πληθυσμού, ενώ πολλά ηλικιωμένα μέλη της δεν μειώνουν τους ρυθμούς της κινητικότητάς τους με το πέρας του χρόνου. Τα άτομα στην Ιαπωνία μεγαλώνουν με την ιδέα της αμείωτης ενεργητικότητας και με το να προσπαθούν να παραμείνουν ανεξάρτητοι όσο το δυνατόν περισσότερο και να αποτελούν για τους εαυτούς τους παράδειγμα αλλά και για τους άλλους. Γι' αυτό και πάνω από το 50% του πληθυσμού απασχολείται μέχρι και σε προχωρημένη ηλικία με δραστηριότητες όπως εθελοντισμός και άλλα χόμπι. Στις ανατολικές κοινωνίες σχεδόν τα 3 τέταρτα των ηλικιωμένων μένουν με τα ενήλικα παιδιά τους. Μάλιστα, το 2012 ψηφίστηκε νόμος στην Κίνα που υποχρεώνει τα παιδιά να επισκέπτονται συχνά τους γονείς τους ηλικίας 60 ετών και άνω, όσο μακριά και αν μένουν, με την απειλή προστίμων ή ποινών φυλάκισης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Βλέπουμε εδώ ποια είναι η διαφοροποίηση ανάμεσα στις κουλτούρες των λαών αυτών. Βλέπουμε τι θέση κατέχει στην ελληνική ορθόδοξη οικογένεια ο παππούς και η γιαγιά και παρατηρούμε ότι σε άλλες χώρες της Ανατολής χρειάζεται ένας νόμος του κράτους για να τιμήσει κάποιος τη μητέρα ή τον πατέρα του. Μάλιστα στην Κίνα, τα παιδιά πρέπει να σιγουρέψουν ότι καλύπτονται οι οικονομικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές ανάγκες των ηλικιωμένων γονέων τους, ακόμη και να πληρώνουν ένα μηνιαίο ποσό σε περίπτωση που δεν μπορούν να τους βοηθήσουν παρέχοντας υλικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 στην Ινδία, ο πληθυσμός των ηλικιωμένων πολιτών είναι σήμερα ο δεύτερος μεγαλύτερος στον κόσμο μετά την Κίνα. Το κύριο πρόβλημα των ηλικιωμένων στην Ινδία είναι η φτώχεια. Για την πλειοψηφία των ηλικιωμένων που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες, η διαβίωσή τους μετά τη συνταξιοδότηση εξαρτάται από την επιτυχία των καλλιεργειών και δεν λαμβάνουν κάποιο οικονομικό βοήθημα. Επιπλέον, μεγάλο τμήμα των ατόμων άνω των 65 ετών έχει δυσκολίες κάλυψης βασικών αναγκών όπως η σύντηση, η στέγαση, η υγεία και η μετακίνηση. Οι βόρειες χώρες της Ευρώπης, όπως η Νορβηγία, η Σουηδία και η Δανία, βρίσκονται ανάμεσα στις χώρες με την καλύτερη πρόνοια για τα ηλικιωμένα άτομα στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, στη Νορβηγία, το Εθνικό Συμβούλιο για τα Άτομα Τρίτης Ηλικίας συστάθηκε το 1970 και από τότε αντιπροσωπεύει αυτό το κομμάτι πληθυσμού στις αποφάσεις του κράτους και διεκδικεί τα δικαιώματά τους. Επιπλέον, η Νορβηγία διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζόμενων ατόμων άνω των 60 ετών. Μάλιστα, όλες οι χώρες της Σκανδιναβίας εφαρμόζουν ένα γενναιόδωρο σχέδιο συντάξεων και διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας. Η Δανία ξοδεύει 2,2% του ακαθάριστου εθνικού της προϊόντος για τους ηλικιωμένους και οι Δανείοι πολίτες 65 ετών και άνω παίρνουν την σύνταξή τους, η οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Επιπλέον, τα ιατρικά αρχεία των πολιτών διατηρούνται σε ένα κέντρο ψηφιοποιημένου αρχείου, το οποίο βοηθά στην καλύτερη φροντίδα των ατόμων, αφού κάθε επαγγελματίας υγείας έχει πρόσβαση στο ιατρικό τους ιστορικό και το πλάνο θεραπείας τους. Τέλος, τα άτομα άνω των 80 ετών δικαιούνται επισκέψεις στο σπίτι για βοήθεια και ιατρική αξιολόγηση, εργαλεία υποστηρικτικής τεχνολογίας, ενώ υπάρχει πρόνοια για τακτική παρακολούθηση των ατόμων άνω των 65 ετών που έχουν μείνει μόνοι στη ζωή και έχουν χάσει τον σύντροφό τους. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη, κατατάσσεται στην 71η θέση σε σχέση με την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων της από τις 96 χώρες που μελετήθηκαν. Είναι η χώρα με τη χαμηλότερη κατάταξη στη Δυτική Ευρώπη και έρχεται κάτω από τη Βενεζουέλα και τη Νότια Αφρική. Σε αυτό συνηγορούν το χαμηλό εισόδημα των πολιτών 65 ετών και άνω, το αποσπασματικό σύστημα υγείας και η μειωμένη κρατική πρόνοια για τους ηλικιωμένους πολίτες. Η αποδοχή φροντίδας εντός των στεγών για ηλικιωμένους συνεχίζει να στιγματίζεται και στην ελληνική κοινωνία, με ένα μεγάλο ποσοστό των ηλικιωμένων να δέχεται φροντίδα στο σπίτι από συγγενικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, μόνο το 1% των ατόμων 65 ετών και άνω στην Ελλάδα δέχεται φροντίδα σε στέγες ηλικιωμένων, σε αντίθεση με το 9 έως 10% σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η λέξη γυροκομείο επικρατεί και εξακολουθεί να είναι μια λέξη ταμπού για την ελληνική κοινωνία, για την ελληνική οικογένεια, καθώς έρχονται στο μυαλό όλων εικόνες που δεν συνάδουν με τις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης ενός οίκου ευγυρίας. Από την άλλη, στη χώρα μας οι κλιματικές συνθήκες, ο ήλιος, η θάλασσα, τα ιαματικά νερά, η μεσογειακή διατροφή ευνοούν ιδιαίτερα τη σωματική και ψυχική ευημερία και ανάκαμψη των ατόμων με προβλήματα υγείας. Αυτός είναι και ο λόγος που αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τον τουρισμό.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
0: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
0: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
0: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
0: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
0: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Σε αρκετές εκπομπές ως τώρα κάναμε λόγο για την απόλυτη κεντρική απεικόνηση του Παντοκράτορα στους Βυζαντινούς ναούς. Την είχαμε συσχετίσει με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, δηλαδή την άμεση παρουσία του Θεού στην δημιουργία του και στον άνθρωπο. Αυτό βέβαια δεν μπορεί, όπως επίσης επισημάναμε, να ισχύει για την δυτική παράδοση, επειδή δεν δέχεται άκτιστες ενέργειες του Θεού που εκδηλώνονται προς την δημιουργία και τον άνθρωπο. Έτσι, η παπική θεολογία οδηγείται, όπως επίσης παρατηρήσαμε, στον περίφημο δυτικό θεολόγο Θωμά Ακινάτη, σε μια ταύτιση του Αγίου Πνεύματος με τον ανθρώπινο νου. Διότι, ερμηνεύοντας την αγιογραφική ρίση ότι ο άνθρωπος είναι ναός του Θεού και ότι το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα στον άνθρωπο, καταλήγει να πει το λογικό κτίσμα μέσω της λειτουργίας της γνώσης και αγάπης φτάνει στον ίδιο το Θεό. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι φύση ναός του Θεού, επειδή έχει νου. Αυτή η τοποθέτηση φυσικά οθεί τον άνθρωπο, χρησιμοποιώντας αυτό το νου, να φιλοσοφεί για τον Θεό. Ακριβώς αυτό έκανε κατά κόρον η δυτική μεσαιωνική θεολογία, η λεγόμενη σχολαστική θεολογία. Παραποίησε την όντως αληθινή θεολογία των Αγίων Πατέρων που στηρίζεται στην αποκάλυψη του Θεού μέσω του Θεανθρώπου, του Χριστού, και την πλήρη κατανόησή της μέσω των ακτίστων ενεργειών του Θεού εν Αγίω Πνεύματι, το οποίο οδηγεί την Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια. Γι' αυτό και όλες οι σύνοδοι χρησιμοποίησαν την έκφραση «έδοξε το Αγίω Πνεύματι και ημίν». Άμεση συνέπεια της φιλοσοφικής θεολογίας των παπικών είναι πολλές αιρετικές δοξασίες. Παραδείγματος χάρη, ακολουθώντας τη ρίση του Αριστοτέλη ότι ο Θεός ως αιτία της κίνησης πρέπει να είναι ακίνητο κινούν, κατέληξαν στην ταύτιση άκτιστης ουσίας και άκτιστης ενέργειας στο Θεό και έφτασαν στην διατύπωση ότι ο Θεός είναι άκτους πούρους, δηλαδή καθαρή ενέργεια. Επομένως, η δημιουργία και η συντήρηση του κόσμου και ο αγιασμός του ανθρώπου δεν μπορούν να είναι το αποτέλεσμα άκτιστων, αλλά μόνο κτιστών ενεργειών του Θεού. Κάτι παρόμοιο συνέβη και με την αίρεση του Φιλιόκβε, δηλαδή την λανθασμένη παπική διδασκαλία ότι το Άγιο Πνεύμα δεν εκπορεύεται, όπως λέει η Αγία Γραφή, αποκλειστικά εκ του Πατρός, αλλά εκπορεύεται εκ του Πατρός και του Υιού. Εδώ η αφιτερία ήταν η φιλοσοφία του Πλάτωνα και πιο συγκεκριμένα η πλατωνική αναλογία μεταξύ εικόνας και πρωτοτύπου. Ως εικόνα εννοείται εδώ η λεγόμενη οικονομική τριάδα, η οποία μέσω της Αποκάλυψης φανερώνει τον τριαδικό Θεό στον άνθρωπο. Αυτή η αποκάλυψη φυσικά, σύμφωνα με την αρχή της αναλογίας, πρέπει να αντιστοιχεί στο πρωτότυπο, την πλατωνική ιδέα που είναι η αίδιος τριάδα. Εφόσον όμως ως προς την σχέση του τριαδικού Θεού προς τον κόσμο και τον άνθρωπο λέγεται σαφώς από τον Χριστό στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, «Όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται», η παπική θεολογία ταύτισε την πέμψη με την εκπόρευση. Έτσι κατέληξαν οι παπικοί ως προς το δόγμα της Αγίας Τριάδος, ταυτίζοντας την αίδια Αγία Τριάδα, δηλαδή τις σχέσεις του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εντός της άκτιστης θείας ουσίας, με την σχέση του Θεού με τον κόσμο και τον άνθρωπο, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα και τον Υιό. Με την αποδοχή όμως αυτής της αναλογίας, κριτήριο της περί Αγίας Τριάδος χριστιανικής διδασκαλίας, γίνεται το φανταστικό κοσμοείδωλο του Πλάτωνα. Και συνέπεια αυτής της αποδοχής της ειδωλολατρικής φαντασίωσης του Πλάτωνα, που έκρινε στην Δύση την πραγματικότητα του Θεού, ήταν ο υπερτονισμός του Υιού έναντι του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η υποβάθμιση του Αγίου Πνεύματος οδήγησε στη συνέχεια στην υποβάθμιση της αγιαστικής παρουσίας του Θεού έναντι της απολυτρωτικής. Αυτή η υποβάθμιση του Αγίου Πνεύματος οδήγησε στη συνέχεια στην υποβάθμιση της αγιαστικής παρουσίας του Θεού έναντι της απολυτρωτικής. Οδήγησε στην Δύση στην αποσία του Θεού του Παγόντος, που για την Εκκλησία είναι το Άγιο Πνεύμα. Οπωσδήποτε δεν πρόκειται εδώ απλώς για θεωρητικές σκέψεις. Η ουσία που κρύβεται από κάτω είναι ότι ο άνθρωπος με τις δικές του διανοητικές δυνάμεις, με τον φιλοσοφικό του νου, προσπαθεί να υποκαταστήσει την αποκάλυψη του Θεού. Γιατί όμως συνέβη αυτό στην παπική θεολογία? Για τον απλούστατο λόγο ότι η ταπείνωση που χρειάζεται στον άνθρωπο ώστε να μπορέσει να δεχτεί την αποκάλυψη του Θεού ήδη είχε αντικατασταθεί με την υπερηφάνεια έναντι του Θεού. Δηλαδή, οι δυτικοί πίστευαν ότι δεν τους χρειάζονται πλέον οι πατέρες της Εκκλησίας, πίστευαν ότι οι ίδιοι με την δύναμη του μυαλού τους μπορούσαν να ανιχνεύσουν το μυστήριο του Θεού. Με την υπερηφάνεια όμως χάνεται η εμπειρία της αγιαστικής χάριτος του Θεού. Εκλείπουν τα φωτισμένα πρόσωπα των Αγίων και όντως δημιουργείται το κενό της απουσίας του Θεού. Αυτό το κενό στην Δύση αναλαμβάνει να το καλύψει τεχνιέντος η κτιστή οντότητα του Πάπα. Ως το ποτηρητής του αναλυφθέντος τους ουρανούς Χριστού και επομένως ως ύψιστη αυθεντία υποκαθιστά ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο την ζωντανή παρουσία του Θεού εν Αγίω Πνεύματι που έχει απολεστεί. Αναδεικνύεται σε διαχειριστή της κτιστής χάριτος του Αγίου Πνεύματος την οποία εκείνος διαθέτει όπως αρέσκεται. Το θέμα αυτό το έχουμε συναντήσει ήδη αρκετές φορές στις εκπομπές μας. Γι' αυτό στη σημερινή εκπομπή θα περάσουμε σε ένα παρεμφερές θέμα, στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, το οποίο για τους παπικούς αποτελεί επίσης έναν διαμεσολαβητή, ένα κτιστό μέσο ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο, που υποκαθιστά την αγιαστική αποσία του Αγίου Πνεύματος. Θα επιμείνουμε σήμερα στην δυτική θεώρηση του προσώπου της Παναγίας για να δούμε σε άλλες εκπομπές την σημασία της Θεοτόκου για μας τους Ορθόδοξους. Λοιπόν, για την παπική Δύση, όχι την προτεσταντική, θα μπορούσε να διατυπωθεί η άποψη ότι η Μαριολατρία, δηλαδή η λατρεία του προσώπου της Παναγίας ή Μαρίας, όπως συνηθίζουν να την αποκαλούν οι παπικοί, συμβαντίζει με την επικράτηση του άλλου διαμεσολαβητή, του Πάπα. Η διδασκαλία για την άσπυλο σύλληψη της Μαρίας, συνεχίζουμε να αποκαλούμε το κατασκευασμένο από τους παπικούς πρόσωπο Μαρία, για να φανερώνεται και με αυτό η διαστολή αυτού του φανταστικού προσώπου από το όντως ιστορικό πρόσωπο της Παναγίας. Η διδασκαλία λοιπόν για την άσπυλο σύλληψη της Μαρίας διαστέλει το πρόσωπό της σαφώς από τους ανθρώπους, οι οποίοι όλοι βρίσκονται στην συνέχεια του πεσόντος ανθρωπίνου γένους με προπάτορες τους Αδάμ και Εύα, και ουσιαστικά το μετατρέπει σε ημιθεϊκή μορφή. Η διδασκαλία αυτή εμφανίστηκε στην Δύση κατά τον 10ο αιώνα. Την προώθησαν κυρίως οι Φραγκισκανοί μοναχοί και ο Φραγκισκανός φιλόσοφος Ντουν Σκότος, έζησε πιθανότητα από το 1266 έως το 1308, την διαμόρφωσε ως θεολογική διδασκαλία. Διατύπωσε την θεωρία ότι η Μαρία από την σύλληψή της ήταν απαλλαγμένη από το προπατορικό αμάρτημα εν ώψη των αξιομιστών του Ιησού Χριστού. Αν και η εν Τριντέντο Σύνοδος 1545 μέχρι 1563 εξαίρεσε το πρόσωπο της Μαρίας από όλες τις διδασκαλίες περί προπατορικού αμαρτήματος, πάντως δεν ανοίγαγε τη θεωρία αυτή σε δόγμα, διότι στο θέμα αυτό, κυρίως από το τάγμα των Δομινικανών, υπήρξαν αντιδράσεις. Η αναγωγή της άσπυλου σύλληψης της Μαρίας σε δόγμα πραγματοποιήθηκε το 1854 από τον Πάπα Πίο τον Ένατο, τον Πάπα εκείνο που το 1870 στην πρώτη σύνοδο του Βατικανού διακήρυξε το δόγμα για το ποτίο και το αλάθητο του Πάπα όταν διδάσκει από καθέδρα. Υποστηρίζεται ότι αυτή η πρώτη από καθέδρα κήρυξη δόγματος ήταν μια πράξη που στόχευε στην εκ των πραγμάτων επιβολή του αλάθητου του Πάπα, που λίγα χρόνια αργότερα διατυπώθηκε και επίσημα. Αυτό σίγουρα πρέπει να γίνει αποδεκτό. Είναι όμως και σημαντικό ότι αυτά τα δύο δόγματα για τους διαμεσολαβητές ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο, αυτό της ημιθεϊκής μορφής της Μαρίας και αυτό του αλάθητου ανθρώπου της Ρώμης, διακηρύχθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, παρεμβάλλοντο μόνο 16 χρόνια, και από τον ίδιο Πάπα. Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται στον 20ο αιώνα. Το 1950 ανακηρύχθηκε από τον Πάπα Πίο τον 12ο το δόγμα της ενσωμάτου μεταστάσεως της Μαρίας. Και λίγα χρόνια αργότερα, στην δεύτερη σύνοδο του Βατικανού 1962 μέχρι 1965 επικυρώθηκε τόσο το ποτίο όσο και το αλάθητο του Πάπα. Μετά την πρώτη σύνοδο του Βατικανού η ημιθεϊκή μορφή της Μαρίας ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο με το να της αποδίδονται η ρόλη της μεσήτριας και συλλυτρώτριας. Η δεύτερη σύνοδος του Βατικανού ανοίγαγε τη Μαρία σε Mater Ecclesiae, μητέρα της Εκκλησίας. Ενώ ο τίτλος της συλλυτρώτριας αποδόθηκε στη Μαρία ήδη από τον 14ο αιώνα με την έννοια της έμεσης συνεργασίας στην απολύτρωση των ανθρώπων που ήταν και μέσα σε λογικό πλαίσιο, τα πράγματα άλλαξαν ριζικά στον 20ο αιώνα. Ο Πάπας Πίος ο 12ος το 1943 στην εγκύκλιο Μύστικη Κόπορης υπογράμμισε τα εξής: «Η Μαρία προσέφερε τον Υιόν της επί του Γκογκοθά συγχρόνως δε και την ολοκληρωτική θυσία των μητρικών της δικαιωμάτων και της μητρικής της αγάπης εις τον αιώνιον Πατέρα ως νέα Εύα υπέρ πάντων των τέκνων του Αδάμ». Όλα αυτά τα παράλληλα στοιχεία κατά την καθιέρωση των δύο διαμεσολαβητών της Μαρίας και του Πάπα φανερώνουν ότι η μυθαϊκή μορφή της Μαρίας, έτσι όπως δομείται προοδευτικά από την παπική θεολογία, θέλει να επιβεβαιώσει και να θεμελιώσει τη μοναδική θέση του Ρωμαίου Ποντίφικα. Όπως ο Θεός ανοίγαγε τη Μαρία σε ημίθεα, έτσι και ανοίγαγε τον Πάπα σε υπεράνθρωπο, με την πλήρη εξουσία του Χριστού επί γης και το αλάθητο.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την Πυραϊκή Εκκλησία και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά η Δύση Χριστιανική». Το θέμα μας σήμερα είναι η θεώρηση του προσώπου της Παναγίας στον Παπισμό. Διαπιστώσαμε ότι προοδευτικά με τα δύο ντόγματα περί της άσπυλος σύλληψης της Μαρίας το 1854 και περί της ενσωμάτου μεταστάσεως της Μαρίας το 1950 υψώθηκε σε ημιθεϊκή μορφή. Τονίζουμε πάλι ότι κάνουμε χρήση του όρου Μαρία όταν μιλάμε για το πρόσωπο της Παναγίας στην Δυτική Παράδοση, αφενός επειδή στην Δύση συνηθίζεται ο όρος αυτός και αφετέρου για να διαστήλουμε αυτή την παράδοση από την δική μας την Ορθόδοξη. Επίσης είδαμε ότι αυτή η υπερύψωση της Μαρίας σχετίζεται και με την επίσημη ανύψωση του Πάπα σε ένα είδος υπεράνθρωπου. Εάν έχετε ως τώρα παρατηρήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την εκπομπή, να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι παπικοί θεολόγοι συχνά χρησιμοποιούν ρητορικές εικόνες και ποιητικές εκφράσεις από πατέρες της Ορθόδοξης Ανατολής προκειμένου να στηρίξουν τις κακοδοξίες στη μαριολατρεία τους, που ασφαλώς απορρίπτονται στο σύνολό τους από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της κατήχησης της Καθολικής Εκκλησίας, εκδόθηκε στα ελληνικά το 1996, η οποία παραπέμποντας στην δεύτερη σύνοδο του Βατικανού αποδίδει αυτή την ημιοθεοποίηση της Μαρίας τους πατέρες της Ανατολικής Παράδοσης, λέγοντας ότι αυτοί οι πατέρες την πανηγυρίζουν ως αρχίζει το χωρίο, σχεδόν πλασμένη από το Άγιο Πνεύμα και διαμορφωμένη σε καινούργια δημιουργία, κλείνει το χωρίο. Αυτό φυσικά αποτελεί εξύφρυση των Αγίων Πατέρων μας. Η Ορθόδοξη Ανατολή πάντα ήξερε να διακρίνει τη λατρεία που αρμόζει μόνο στον Θεό από την τιμή που σύμφωνα με την διδασκαλία της 7ης Οικουμενικής Συνόδου αποδίδεται κυρίως στην Θεοτόκο και αϊπαθένου και έπειτα και σε όλους τους Αγίους. Έμενα πάντα στη θεολογία και στην τόσο πλούσια υμνογραφία της για το πρόσωπο της Παναγίας πάνω στις βιβλικές βάσεις και εκείνες της παραδόσεως, χωρίς να παρεκκλίνει σε φανταστικές εξάρσεις. Τα θεολογικά και λειτουργικά κείμενα της Ορθοδοξίας βρίθουν από αναφορές και την καταφυγή στις πρεσβείες της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Μαρτυρούν έτσι τον πλούτο των βιωμάτων των Αγίων μας και κυρίως τον πλούτο του βιώματος της υπέρλαμπρης αγιότητας της Παναγίας εκ μέρους Αγίων ποιητών της Εκκλησίας μας. Αντίθετα, στους παπικούς παρατηρούμε φτώχεια μέχρι και ανυπαρξία βιώματος και γι' αυτό καταφυγή στον πλούτο των εικόνων και εκφράσεων της Ορθοδοξίας προκειμένου να στηρίξουν τις κακοδοξίες της μαριολατρείας τους. Εάν εξετάσουμε τα ντόγματα αυτά για την άσπυλο σύλληψη της Μαρίας και την ενσώματη μετάστασή της στους ουρανούς λίγο πιο βαθιά, θα διαπιστώσουμε ότι δεν πρόκειται όπως θα μπορούσε με την πρώτη επιφανειακή ματιά να νομίζει κανείς για ανύψωση του προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά στην ουσία αποτελούν υποτίμηση του ιστορικού προσώπου της. Διότι με δεδομένο αυτά τα ντόγματα, η Παναγία δεν επιλέγεται όπως το πραγματικό ιστορικό πρόσωπο της Θεοτόκου από τον Θεό, επειδή η ίδια με την προαίρεσή της εκπληρώνει με μοναδικό τρόπο την αποστολή του ανθρώπου, επειδή όντως με την ζωή της αναδεικνύεται σε Παναγία, επειδή παρότι μέτοχος της μεταπτωτικής φύσης
ζει σαν να ήταν στην προπτωτική κατάσταση του ανθρώπου και επισητεί με όλη την ύπαρξή της την ένωση με τον δημιουργό της, και γι' αυτό αποκαλείται από τον Αρχάγγελο Γκαβριήλ ευλογημένη εν γυναιξήν. Κατά τους παπικούς λοιπόν δεν επιλέγεται από τον Θεό για όλα τα παραπάνω και ανεξάρτητα άλλα στοιχεία, αλλά επιλέγεται πριν από την σύλληψή της, πράγμα αδύνατο. Η επιλογή μπορεί να γίνει μόνο με βάση την ύπαρξη. Άρα δεν επιλέγεται, αλλά κατασκευάζεται, πρημοδοτημένη με μελλοντικές αξιομιστίες του Χριστού, προκειμένου να εξαιρεθεί από τη μεταπτωτική ανθρώπινη φύση για να εκπληρώσει τον ρόλο που της έχει προδιαγραφεί. Επομένως και τα λόγια του Αρχαγγέλου Γκαβριήλ δεν στέκουν, δεν εκφράζουν την αλήθεια. Είναι παραπλανητικά. Ανάμεσα σε ποιες γυναίκες είναι ευλογημένοι? Αφού πρόκειται για νέα κατασκευή, για ένα μη συγκρίσιμο μέγεθος, αφού είναι κάτι άλλο. Το ίδιο παραπλανητικό μοιάζει να είναι και το πρωτευαγγέλιο, τα λόγια του Θεού στο φίδι, τον διάβολο. «Έχτραν θύσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτός σου τηρήσει κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν». Δεν θα έπρεπε να ονομάζεται γυναίκα, αφού ως ιστορικό πρόσωπο δεν βρίσκεται στη φυσική συνέχεια της Εύας, αλλά θα έπρεπε να λέγεται νέο κατασκεύασμα. Και βέβαια, αυτός ο Θεός που την κατασκευάζει είναι και αυτός ένα κατασκεύασμα, ένα είδωλο της ανθρώπινης φαντασίας, ένας Θεός εγκλωβισμένος μέσα στα δικανικά πλαίσια του ανθρώπινου νου, ένας Θεός του οποίου ο νους είναι προσκολλημένος στην ικανοποίηση της δικαιοσύνης του, που μπορεί μόνο να γίνει με το αίμα του γιού του, όπως το είχαμε δει σε παλιότερες εκπομπές. Και από έναν τέτοιο Θεό των αρρωστημένων ανθρώπινων φαντασιώσεων δεν μπορεί να προκύψει παρά μόνο ένα ειδωλοποιημένο πρόσωπο, αυτό της ημίθεας Μαρίας, για να εξυπηρετήσει τα σχέδιά του. Ενώ το πραγματικό πρόσωπο της Παναγίας φανερώνει σε εμάς τους ανθρώπους ότι η πτώση των πρωτοπλάστων δεν εμποδίζει τον άνθρωπο να φτάσει στον προορισμό του, αλλά φταίει αποκλειστικά και μόνο η δική του στραβή πορεία, την οποία ακολουθεί και επιβεβαιώνει καθημερινά με τις επιλογές του, το πρόσωπο της ημίθεας Μαρίας δεν έχει να μας διδάξει απολύτως τίποτα για την δική μας πνευματική πορεία και κατάσταση. Μας επιδεικνύει έναν προσωπολήπτη Θεό, ο οποίος επιδιώκει πάνω απ' όλα την εξισορρόπηση του εαυτού του, παίρνοντας ικανοποίηση για την προσβολή που δέχτηκε από τους πρωτοπλάστους. Έτσι, στο πρόσωπο της Μαρίας αναστέλει την φυσική συνέχεια της ανθρώπινης φύσης για να πετύχει την πραγματοποίηση των σχεδίων του. Και επειδή η παπική θεολογία ορίζει με απόλυτη ακρίβεια ως προς το θέμα της δικαιοσύνης πώς οφείλει να λειτουργεί ο Θεός, αυτή η ειδική αναστολή του προπατορικού αμαρτήματος στο πρόσωπο της Μαρίας γίνεται δυνατή μόνο επειδή ο Χριστός αργότερα με το Σταυρό και τα πάθη του προσφέρει απείρως παραπάνω από ό,τι χρειάζεται για την ικανοποίηση της τροθύσας δικαιοσύνης του Θεού. Από αυτά τα παραπάνω, τις αξιομιστίες του Χριστού, παρέχεται ένα μέρος ως πληρωμή εκ των υστέρων για αυτήν την ειδική παραχώρηση που γίνεται στο πρόσωπο της Μαρίας, ώστε να γεννηθεί χωρίς το προπατορικό αμάρτημα και να αποτελέσει με τον τρόπο αυτό ένα άξιο δοχείο υποδοχής του Θεού Λόγου. Για αυτόν τον Θεό επίσης δεν υπάρχει το πλήρωμα του χρόνου, όπως το κατανοεί η Αγία Γραφή, δηλαδή το πρόσωπο της Παναγίας, το οποίο με την τόσο έντονη αναζήτηση του Θεού εκ μέρους της τον αναγκάζει κυριολεκτικά να γίνει άνθρωπος.
Ο Θεός της Μαρίας δεν περιμένει να κληθεί από τον άνθρωπο, αλλά μπαίνει με το «έτσι θέλω» στη ζωή των ανθρώπων και κατασκευάζει για τον σκοπό αυτό όταν κρίνει εκείνος το ίδιο το πρόσωπο της Μαρίας. Αλλά προφανώς η διακριτικότητα του Θεού, ο απόλυτος σεβασμός του προς τους ανθρώπους και τους παπικούς είναι αμελετέος παράγοντας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες της εκπομπής, αυτή με μεγάλη συντομία είναι η εικόνα που έχουν σχηματίσει οι παπικοί για το πρόσωπο της Παναγίας. Με το ιστορικό πρόσωπό της, όπως είδαμε, δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Το κακοποιεί και το διαστρέφει. Στις επόμενες εκπομπές, συν Θεώ, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και να φωτίσουμε το πρόσωπό της μέσα από την δική μας, την Ορθόδοξη παράδοση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς,

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210 5140 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210 5140 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210 5140 031.
1: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
1: Κατέ υπ' αυτούς πάσαν την οργήν σου, απέστρεψε από οργήν θυμού σου, και επίστρεψε ημάς ο Θεός του Συντρίων ημών και απόστρεψε των θυμών σου αφημών. Μη σου αιώνας οργιστής ημίνη δια την ίσιν οργήν σου από γενεά σας γενεά. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσει ημάς και ο λαός εμφραντίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κυρία το έλεος σου και το σωτηριόν σου δόηση ημίν. Ακούσομαι τη λαλήση, είναι μη Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους ίδιους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών, έλεος και αλήθεια συνείδησαν εν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε, και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και γη ημών δώσει τον κάρπον αυτής, δικαιοσύνη όποιον αυτού προπορεύστε και θύσει τον δαδευμάτα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και επάκουσον, το φως και πένιση μη εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου, ότι όσους οι μισώσεις του δούλου ο Θεός μου δεν ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσήχε κράξουμε όλη την ημέρα, ανέφεραν την ψυχή του δούλου σου, προσήχε την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επίοικης και πολύ έλεος πάστης επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσεχε τη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραση προσέχε ότι επίκουσάς μου. Ουκές νομοιωθεί εν θεής, Κύριε, και ουκές κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσε και προσκυνήσουσε ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι εν τη οδό σου οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσομαι εν τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου, εξομολογήσω μέσα, Κύριε ο Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάω στο όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσου την ψυχή μου εξάδου και τοτά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και στην αγωγή κραονέ ζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντό ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, κτήρμον και ελεήμον μακρόθυμο και πολύ έλεος και αληθινό, επίβλεψαν επεμέ και ελέησόν με. Δώσ' το κράτος στο παιδί σου και στον νέο παιδίσκη σου. Πίσω με τα μουσημένου αγαθών και είδε τους ανεμισούντες με. Και σχήνουσαν σου, Κύριε, βοήθησά με και παρεκάλεσά με. Πίσω με τα μουσημένου αγαθών και είδε τους ανεμισούντες με. Και σχήνουσαν σου, Κύριε, βοήθησά με και παρεκάλεσά με. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κρίνη και αίκη στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών ο Πανσόφους, αλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το Πνεύμα του Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση, κυρήν και αείκαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήνω, δι' ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρωσον υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων θάνατων σκυλεύσας και αείκαι συνειδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου σύμπλας τη χειρή σου, δείξου τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε τη κούσε Θεοτόκων, πρεσβεύσαν υπερ ημών και έσωσαν σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι' παραδοήσει μάσης τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστήσει το έλεος αφημών δι' Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δι' Ισαάκ τον δρούλου σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος τον οξελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος τον οξελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος τον οξελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την κρίνη και αιγύες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριά, οξελέησον ημάς, Κύριε Λάστε, τες αμαρτίες ημών, δέστες υπόρσον της ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και Υιέστε της ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθεί βασιλείας, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσου μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών ως και εμείς αφή, εμέν σου φιλέτες ημών και εμείς, εν έγκες ημάς, εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ιησού έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχεια διεμέρης νέθνε ο ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμεν εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τώρα ταύτα συντεύξης και ήθελον ζωή ημών προς τις εντολάς σου. Τα σπιχάσιμον αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τις νέας κάθαρον, κηρύσσε ημάς, από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίκησον ημάς, Αγίε σου, Αγγέλη, την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταδύσουμε. Είστε ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απρόσιτης δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιότερα των χερουβίμ και ενδοξτράν σε κέντρο των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων δικούσαν, την όντως θεοδόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκκηρύσσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελέησε ημάς δέσποτα. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών μακροθυμήσας επί της ημών πλημέλη μας και άχρη της παρούσης ώρας εγαγών ημάς, εν ή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμον, η ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου του θάνατον όλες σας ηλάς τη μήνης αμαρτωλής και αναξίης δούλης ημάρτου μεν γάρ και ηνομίσαμεν και ο κεσμεν άξια αρετά όμα τεμών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης και παρέχουμε σε λίμα στον καρδιών ημών, αλκετεύουμεν συνανίκα στον αγαθότητα φύση ημών, Κύριε κάτω από τους πελαίους σου, σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον. Ότι εξέλιπον εν ματαιότητι ημέρα ημών, εξελού ημάς το αντικειμένου χειρός, και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωση των σαρκικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπο των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσωμεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη, και ούτω τη εισακολουθέ προστάγμαση, ει την αιώνια να παυσκατατήσουμεν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία σιγαριότο αληθινή ευνοσύνη και αγαλία στον αγαπότα σε Χριστό Θεό ημών, και στην δόξα να πέμπουμε στον ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό πνεύμα την ίντια ή και αιώνα των αιώνων. Αμήν δόξα ο Θεό ελπίσιμον, Κύριε δόξα.
1: Στο πατρί και ιό και αγίο πνεύμα την ίντια ή και αιώνα στον αιώνα των αιώνων. Αμήν κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον, πατρά και ευλόγησον.
2: Ο εν είδη πυρήνων γλώσσων καταπέμψε στο Παναγίο πνεύμα του Αγίου αυτού μαθητά και αποστόλου Χριστό ο αληθινό Θεό ημών τη πρεσβεία του Παναγράμου και Παναμό Μαγία αυτού μητρό τη επικεκλημένη πορταϊτή τη διαδυνάμει. Του Δημίου και Ζώπιου, Σταυρού των Αγίων Δόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Δωροθέου Επισκόπου Τύρου, των Αγίων Ενδόξων Δέκα Μαρτύρων των Εν Αιγύπτου, Μαρτιανού Νικάνδρου Απόλλωνος Υπεραχείου Λεωνίδου Αρίου Γοργίου Σελμιάδος Ειρήνης και Πάμβωνος, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Χριστοφόρου Κόνωνος και Βονιφατίου Αποστόλου της Γερμανίας και των Οσίων Αγαπίου και Νικοδήμου των Βατοπεδινών και Δωροθέου, γιατί δε και το Αγίου Ενδόξου είναι ο μάρτυρος Μάρκου του Ενχείου, όν την μνήμη επετελέσαμε και πάντων των Αγίων ελέησε και σωσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός. Η ευχόν των Αγίων

0: Θεοδεύτερος χειρίζουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο Θεοδεύτερος χειρίζουμε και προσπέσουμε τον Χριστό τον Βασιλείο Θεοδεύτερος χειρίζουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός μεγαλύνθης πόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν με δίσου να βάλω με τους πόσους μάτιων, εκκίνων των ουρανών ως ιδέρνο στεγάζω εν δέστε υπερό αυτού, ότι θυσλεύτην επίβαση με αυτού περιπαθών επί τερίγων ανέμων, οποιών σε γέρους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πρόγα, ο θεμελιών που γίνει επί την ασφάλεια ναυτή σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, πάβεις όσους σημάτιων των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στίζονται ύδατα, από επιτιμήσει όσου φεύξουν, εμποφωνήσουν αντί σου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπο να είναι θεμελιώσες αυτά, όριον έθω που παραλέψονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γη, που εξ αποστέλων πηγάσιν φάραξιν αναμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνο ευρύς δίψαν αυτών, επ' αυτά το πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσων ζωμετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όροι εκ των υπερών αυτού από κάρπου των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κίνης και εκλώεν τη δουλειάν των ανθρώπων δου εξ αγαγινάτων εκ της γης. Και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξυλά του πεδίου εγκέδρη του Λιβάνου ασεβίτευσας. Εκεί στρωθεί ένος εύσους του Ηρωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλάτε σε λάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σε λίμνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους πότος και έγινε τον ήξεν αυτή διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελέψετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσ πέρας. Όσο μεγαλύνθη το έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησα σε πληρώθη γη της θύσεώς σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύγωρος και ερπετάνω και έστειν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονων πόσων έπλασσα σε μέζιν αυτή. Πάντα προς σε προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή η συλλέξουσιν. Άνοιξαν τόσου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστό. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Ανδανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακοινείς το πρόσωπον της γης. Ή το ειδόξο Κυρίου στους αιώνας ευρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Το επιβλέπουν επί την γη και ποιον αυτήν τρέμεινο απτόμενος των ωραίων και καπνίσονται. Άσου του Κυρίου εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Η δυνθή αυτού η διαλογή μου εγώ δε φρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη σκής και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθους πότους και έγινε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα Σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν,
0: Κύριε ελέησον,
1: πέρ της άνωθεν εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Διελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκτήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Διελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως

0: Περ του Χριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή. Της Παναγίας Ατλάντη υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπάρθενου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο παρελθόν.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης του θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύο συνειδώντες πόσες περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εμβάση και δύο συμνήσε φωνές αισίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηγούς, διό

Αμήν, καταξίωσον Κύριε εν δίες πέρα τα αυθήν αμαρτή τους φυλαχθήν εϊμάς, ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς, καθά περιελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός Κύριε διδοξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σε πρέπει η ένωση, πρέπει η ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Να απολύσει τον δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου, εν ειρήνη, ότι είδον η οθαλμή μου το σωτηριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαό σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώ της δεησύν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσχων. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτνήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασιν με το πνεύμα εν ημί εδράφθη καρδία μου. Νης την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εμποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα πρόσθετας Κύριας μη ψυχή μου ως γεάν υδρός, ταχύς άκουσόν μου Κυρία εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν το πρωί του έλεος, ότι επισύλπησα γνωρισόν μου Κύριο δωρενή πορέψουν την προσήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, ήδαξον, πήν το θέλημά σου, της ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγεί, σημαίνει και ευθεία είναι και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε ως την ψυχή μου και εν του ελέη σου δοξολοθρέψει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα, σκλείποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Θεός, Κύριος και επεφανήν ημίνε.

0: πλήνων με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου, καθαρίσω με ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπάντω. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίγησα όπω αν δικαιώθησε τη λόγη σου και νικήσε το κρίνε θέση. Η δούγαρα ανομία συνελήφθη και αναμαρτίε εκεί σε με η μήτρη μου, η δούγαρα αληθεία ανοιγάψε στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά μου. Ραντί με ισόβο και καθαριστήσω με πλυνή με και υπερχιών λευκανθήσω με ακουτή μια γαλλία σου και εφροσύνη. Αγαλιάσουν διό τα ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσαν μία με εξάλληψον. Καρδία καθαρά, πίσω να μείω Θεό και πνεύμα τη εγγένεια τη εγκάτη μου. Μία απορρίψει με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον, μία δεν έλυσε μου απόδοση με την αγαλία σου τρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Τη δάξον όμω τη οδού σου και α σε πισε, επιστρέψω, σειρίσε με εξεμάτων ο Θεό. Ο Θεό τη σωτηρία μου αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου και τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα ανεγγυλεί την ένσή σου. Τι θέλει αστησία να εδώ κάνω, ο καθόματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τριμμένον καρδία, στην τριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεό και το ενώσιο αγάθουν πριν τη ευδοκία σιών και οικοδομηθεί του τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη να φοράν και όλο καυτόματα τότε ανίσου είναι επί τα θυσία αστηριών σου μόσχου.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον είμαστα μεγαλεία τη ευχή εικόνα σου ανεφημίσε τολμον εν ηλική γλώσση και ρηπόση κίνηση. Τη πυρή μορφουδέω με καθαρσίου λαβίδωση. Ισαΐας ηξίωσε.

0: Αυτεπάγγελτος, ταύτη σου της ποίμνης και πρόμαχος.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς δισε πάσης ανάγκης και προσβολής άκρονται, ταύτη σου την ποίμνη παρθένε ανακυμένη.

0: τη δεόμεθα υπέρ του εξεύουσιμων έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού, και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπίδημοντων εν τη πόρητα αυτή, και πάντων των μετευλαβίας και κατανοίξεως συμμετεχόντων εις την Ιεράν Παράκλησιν ταύτην μετά των οικείων αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξαν αναπέμπουση,

Άρχες και πιστέρα και σύμμακος και φορός, υπάρχεις ποταήτησα των την συνεξικούντων βοήθειαν, η όλη προσεπάσης απειλήσω στη πέσου τους.

Αποστόλων των Αγίων Δόξων και Καλήν υπον Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του εν Αιγίνη του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος των Αντσελέησεων ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος των Αντσελέησεων ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος των Αντσελέησεων ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Ελάς, της αμαρτίας μου, δέσποσε χώρος ονείας μην, Άγιε επίσκεψε και αιείας των ασθενείας μου. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέ βασιλείας, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσου μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έσπειρε η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ υγείας, σωτηρίας, ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών των εν τη αλλοδαπή ευρισκόμενων, των εν θαλάσσι και αέρι πλέον, των αδιπορούντων ασούντων και των εν πάση ανάγκη και περιστάσιών των.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες του Θεού Εκκλησίες και με μνημένων

0: των εν μέση Ανατολή και Βορειο Αφρική και άλλα που της γης χυμαζομένων υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της από Θεού αντιλήψεως βοηθείας και σωτηρίας αυτών και δρεώσεως αυτών εν τη πίστη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εκ ιδεώμεθα υπέρ του διαφυλάχθηνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην το αυτήν από και πάσαν πόλη και χώρα να απορργείς λιμούλη μου στους καταπόντες μου πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφυλών εμφυλίου πολέμου και φυλίου θαλάτου και περμήλειων ευμένη και ευδιάλακων και ενέστερων αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών που αποστρέψε και διασκεδάσε πως αναργήν και νόσουν την καθημών κινουμένη και ρίσαστήμων ημάς της επικειμένη

0: Επιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάξον ημών ο Θεός σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης των θαλάσσης και αέρη μακρά και ήλαιος ήλαιος γενού ημίν δέσποτα. Επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν.

0: Он ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώς ο Κύριος ο Θεός στην Αγία και μόνη των ποιείς των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών συν τη Αγία Αυτοεκκλησία πόλη Ιερά Μητροπόλητα αυτού και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Περαγία Θεοπότε σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβήν και ενοξτράν σβήτως ο Σεραφείμ να διαφθόρος Θεόν λόγω τεκούς αντινόντος Θεοδόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα
1: ο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράκι ευλόγησον.
0: Ο εν είδη πυρήνων γλώσσων, καταπέμψας Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας, Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αφού Μητρός επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου, Σταυρού χάρη του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, Προστασίες των Τιμίων Επουράνιων Αέρων, Άηλων Δυνάμεων Ασωμάτων και Εσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου, Πενταπόλεως του Ενεγίνη του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιλαρίων Οσχουμένου της Μονής των Δαλμάτων του Νέου, Ατάλου Ανούβ και Φώτα, των Αγίων Ενδόξων Παρθενών Μαρτύρων Κυρίας Βαρερίας και Μαρκίας, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Γελασίου και του Εναγίης Πατρός ημών Κλαδίου Επισκόπου Γαλλίασον και την μνήμην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθ

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης».
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 275-70-23-715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
5: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
6: Τηλέφωνο 210-5560-398.
5: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
6: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
7: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
8: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
9: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, καλή και ευλογημένη βραδιά. Είναι η εκπομπή Επίσκεψη μέσα από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας και το info@papakipiradio.com είναι το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Περιμένουμε και τούτη τη βραδιά τα δικά σας μηνύματα από όπου και αν μας ακούτε. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τις επισκέψεις προσπαθώντας να θυμηθούμε ανθρώπους και συζητήσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής αυτής χρονιάς που πέρασε. Έτσι λοιπόν έχουμε προγραμματίσει για σήμερα να θυμηθούμε δύο ραδιοφωνικές εισβολές που κάναμε τους περασμένους μήνες, η μία στον πατέρα Δανίλη Ψωϊνό και η άλλη στον πατέρα Νικόλο Αβουρλάκο. Να θυμηθούμε τι είχαμε πει. Συζητήσεις αυθόρμητες, συζητήσεις όμως για απλά και πρακτικά εκκλησιαστικά θέματα. Ας πούμε, τον πατέρα Δανίλη τον διακόψαμε και εισβάλαμε την ώρα που ηχογραφούσε και μίλαγε για το κατ' εικόνα που είναι πλασμένος ο άνθρωπος και τη δυνατότητά του, του ανθρώπου δηλαδή, να φτάσει στο καθομοίωσιν. Μιλήσαμε για τις ευκαιρίες, για τις πνευματικές ευκαιρίες που εντός εισαγωγικών επιτρέψα μου την έκφραση κλωτσάμε στην καθημερινότητά μας, πράγματα που μας παρουσιάζονται και εμείς τους γυρνάμε την πλάτη. Μας είπε ο πατήρ Δανίλ κάτι που είναι γνωστό αλλά κάτι που ίσως να μην το έχουμε συνέχεια στο νου μας, ότι η σωτηρία είναι υπόθεση δική μας. Η σωτηρία είναι στα χέρια μας. Το ξεχνάμε πολλές φορές. Και η συζήτηση μας πήρε και μας έφτασε μέχρι το σημαντικό θέμα της εξομολογήσεως, του ιερού μυστηρίου της εξομολογήσεως. Όταν εισβάλαμε στην εκπομπή του πατρός Νικολάου Βουρλάκου που ηχογραφούσε ένα μεσημέρι εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, την ώρα εκείνη μίλαγε για τον άσωτο Υιό και τη σχέση του με το Άγιο Βάπτισμα. Ήταν η περίοδος κατά την οποία ο πατήρ Νικόλαος ανέλυε το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος. Μας μίλησε για την σημασία του μυστηρίου αυτού, για την κατήχηση η οποία προηγείται του μυστηρίου της βαπτίσεως, αλλά και για την κατήχηση γενικότερα. Αναφερθήκαμε στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά για την πίστη μας, ακόμα περισσότερο και για τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Μιλήσαμε για την κατήχηση στην πράξη, όπως αυτή πραγματώνεται μέσα από τις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρός. Νομίζω χρήσιμες και ωφέλιμες και οι δύο συζητήσεις. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τα όσα είχαμε συζητήσει ένα μεσημέρι Σαββάτου, αν θυμάμαι καλά, εδώ με τον πατέρα Δανίλ Ψωϊνό, τον ακούμε και από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος Πειραιός. Να ακούσουμε λοιπόν τα όσα μας είχε πει τότε που εισβάλαμε και μίλαγε ακριβώς για το κατ' εικόνα και καθομοίωση.
1: Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν το κατ' εικόνα μέσα στον άνθρωπο. Επειδή ο άνθρωπος έχει φτιαχτεί με αυτές τις προϋποθέσεις, ζούσε μέσα στον παράδεισο αυτό που ονομάζουμε αρχαίγωνο δικαιοσύνη. Τι είναι η αρχαίγωνη δικαιοσύνη? Η κυριαρχία του ανθρώπου στα ζώα και σε όλη τη φύση. Η δυνατότητα του ανθρώπου να είναι αθάνατος και αναμάρτητος. Η απάθεια του ανθρώπου, η έλλειψη του πόνου και των θλίψεων. Η αληθινή θεογνωσία που είχε ο άνθρωπος. Όλα αυτά αποτελούν τα δώρα της αρχαιγόνου δικαιοσύνης. Βέβαια αυτή χάθηκε όταν ο άνθρωπος έπεσε στην αμαρτία και εξορίστηκε από τον παράδεισο. Αυτό λοιπόν είναι το κατ' εικόνα των νοερών, των αυτεξούσιων, των αγαπητικών που έχει ο άνθρωπος, αποτελέσματα αυτών των χαρισμάτων είναι η αρχαίγωνος δικαιοσύνη, αποτέλεσμα, να το πω καλύτερα, και η δυνατότητα του ανθρώπου να φτάσει στην θέωση. Τώρα πάμε στο καθομοίωση.
2: Ραδιοφωνική εισβολή.
0: Εισβάλλουμε ραδιοφωνικά σε εκπομπές.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Έχετε μείνει άναυδος, βλέπω δεν το πιστεύετε.
1: Είναι μια ευχάριστη έκπληξη αυτή.
0: Τι κάνετε, την ευχή σας.
1: Πολύ καλά, μας τιμάει η παρουσία σας.
0: Περίμενα να βρω ατάκα για αφορμή κουβέντας. Αυτό το καθομοίωση που είπατε πριν από λίγο και ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας εν τέλει, πατέρ Δανίλ.
1: Τώρα με βγάζετε από το πρόγραμμά μου.
0: Το ξέρω.
1: Είναι η αλήθεια, αλλά δεν πειράζει.
0: Να πω ότι λυπάμαι, θα πω ψέματα, οπότε δεν θα το πω.
1: Θα πω εγώ μια μεγάλη αλήθεια. Αποτελεί ένα ευχάριστο διάλειμμα, νομίζω, για τους ακροατές μας.
0: Πιστεύω πως ναι. Έτσι λένε τουλάχιστον.
1: Το καθομοίωση είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Όλη αυτή την ώρα τα έλεγα γραμματισμένα.
0: Να το πούμε
1: τώρα
0: λίγο
1: θα
0: πιο,
1: το
0: απλά.
1: Πω πιο απλά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τι είναι το κατοικό, να είναι κάποια χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός, κάποιες προδιαγραφές.
0: Από κατασκευής που λέμε.
1: Από κατασκευής. Το είπα και εγώ προηγουμένως. Αν όλα αυτά τα εκμεταλλευτούμε, τα δουλέψουμε, τα ενεργήσουμε έτσι όπως πρέπει, φτάνουμε στο καθομοίωση. Δηλαδή να γίνουμε θεοί κατά χάριν. Σκοπός του ανθρώπου, και αυτό ας μην φανεί υπερβολή στους ακροατές μας, είναι να γίνει θεός. Οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, ερμηνεύοντας και μελετώντας το βιβλίο της γενέσεως, εκεί που ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, χαίρονταν, λέει, γιατί έβλεπαν ένα Θεό να δημιουργεί πολλούς θεούς, τον άνθρωπο δηλαδή, τους ανθρώπους. Σκοπός λοιπόν του ανθρώπου είναι να γίνει Θεός, όχι κατά φύσιν βέβαια, αλλά κατά χάριν.
0: Είναι ένα ερώτημα το οποίο το θέτω αρκετές φορές και σε κληρικούς, έτσι, σε πνευματικούς, αλλά και σε λαϊκούς, έτσι, μορφωμένους ανθρώπους. Δεν είμαστε λίγο ανόητοι ως άνθρωποι? Και όλο αυτό που τώρα μας περιγράψατε, που είναι το ωραίο, το φυσικό, εμείς το κλωτσάμε?
1: Δεν είναι το μοναδικό που κλωτσάμε.
0: Δεν είναι το μοναδικό, ε.
1: Και άλλα ωραία κλωτσάμε στη ζωή, τα οποία βέβαια δεν έχουν στόχο τη σωτηρία μας. Αυτά και που τα κλωτσάμε δεν παίζουν και κάποιο ρόλο στη ζωή μας. Το να κλωτσάμε όμως τη σωτηρία μας είναι τραγικό. Είναι οδυνηρό. Σημαίνει θάνατο για μας.
0: Και θα το βρούμε και μπροστά μας, ε.
1: Βέβαια. Ξέρετε, ο θάνατος δεν είναι αυτός ο θάνατος που ξέρουμε όλοι μας, που νεκρώνεται το σώμα, που το βάζουμε στο φέρετρο, που το καταθέτουμε στη γη και τελειώσαμε. Υπάρχει ένας άλλος θάνατος πιο οδυνηρός από τον πρώτο. Είναι ο πνευματικός θάνατος. Τι σημαίνει πεθαίνω πνευματικά? Σημαίνει χωρίζομαι από το Θεό. Αυτό λοιπόν στην ουσία κλωτσάμε. Όταν λέμε κλωτσάω τη σωτηρία μου, κλωτσάω τον Θεό από τη ζωή μου. Διακόπτω τη σχέση μου μαζί Του. Δεν θέλω να έχω σχέση με Αυτόν.
0: Και παρόλα αυτά αντικρίζουμε ένα Θεό, όπως την παραβολή του ασώτου Υιού, καθημερινά στο μπαλκόνι να περιμένει με ανοιχτή την αγκαλιά τον άσωτο Υιό, έτσι.
1: Εγώ δεν θα έλεγα στο μπαλκόνι, στο δρόμο.
0: Στο δρόμο.
1: Ο Θεός μας, αγαπητέ Κώστα, είναι ο Θεός του δρόμου. Δεν ξέρω ποια σημασία μπορεί να βάλουμε σε αυτή τη λέξη, όχι βεβαίως την κακή-κακή, αλλά πιστεύω, και είναι αλήθεια αυτό, πως ο Θεός μας έγινε Θεός του δρόμου για εμάς, για την ψυχή του καθενός. Αν αυτό δεν μας συγκινεί, τι άλλο θα μπορούσε να μας συγκινήσει? Ο Θεός μας, αγαπητοί ακροατές, είναι Θεός του δρόμου.
0: Και στο δρόμο του καθενός από εμάς, αν το πάρουμε μεταφορικά, έτσι.
1: Βέβαια, στο μονοπάτι της ζωής του καθενός από εμάς.
0: Και μας κρατάει και αγκαλιά και στα δύσκολα.
1: Βέβαια, κάποτε λέει κάποιος περπατούσε στην Αμμουδιά, στην ακροθαλασσιά, και έβλεπε δύο χνάρια πατημάτων, τέλος πάντων. Του είχε υποσχεθεί ο Θεός ότι θα είναι μαζί στη ζωή του πάντοτε. Κάποια στιγμή όμως και μετά παρατήρησε μόνο δύο πατήματα. Και τότε παραπονέθηκε στο Θεό. «Πού είσαι?» του λέει εκεί. «Γιατί με εγκατέλειψες?» Και ο Θεός του απάντησε: «Ξέρεις, είναι οι στιγμές οι δύσκολες στη ζωή σου που εγώ σε είχα στην αγκαλιά μου». Ο Χριστός δεν ήρθε εδώ για να κάνει επίδειξη ούτε βόλτα. Ήρθε για να αναζητήσει την ψυχή του καθενός από εμάς. Τώρα βέβαια, αν θα τη δώσουμε, είναι δουλειά δική μας. Δεν μας την παίρνει με το ζόρι ο Χριστός. Δεν καταστρατηγεί την ελευθερία μας. Εκτός του ότι ο Θεός είναι Θεός του δρόμου, για μας είναι και Θεός λεβέντης. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Αν εμείς του δοθούμε, θα μας δοθεί και εκείνος. Αν εμείς κάνουμε ένα βήμα, εκείνος θα κάνει τα 150 για να μας συναντήσει.
0: Αρκεί το ένα, το μικρό, το δικό μας.
1: Βέβαια. Η σωτηρία λοιπόν είναι υπόθεση δική μας στην ουσία. Ο Θεός μας έχει δώσει τα πάντα, όλες τις προϋποθέσεις, όλα τα εχέγγυα για να σωθούμε. Θα είναι μεγάλη ανοησία, το έχω ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή, να μην σωθούμε. Στα χέρια μας είναι
0: στα
1: η σωτηρία.
0: Χέρια μας. Συνήθως όταν σας αναζητούμε στο τηλέφωνο μας απαντάτε αργά το βράδυ, γιατί συνήθως εξομολογείτε. Θέλω να μας πείτε αν και όσο μπορείτε τι είναι αυτό που πλέον τους νέους κυρίως ανθρώπους αλλά και τις μεγαλύτερες ηλικίες, ποια είναι τα θέματα που τους απασχολούν και πώς αυτά από χρόνο σε χρόνο, χρόνο με το χρόνο μεταβάλλονται. Αν οι ανησυχίες των ανθρώπων, να το πω έτσι, παραμένουν ίδιες διαχρονικά ή όχι.
1: Κοιτάξτε, είναι σημαντικά αυτά τα ερωτήματα που θέσατε. Δεν ξέρω αν είμαι αρμόδιος να απαντήσω και εγώ εξομολογώ κατά χάριν. Ποιος είμαι εγώ? Είμαι πιο αμαρτωλός από αυτούς που έρχονται να εξομολογηθούν. Και λέω την πάσα αλήθεια, γιατί μου δίνεται την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να εξομολογηθώ και εγώ ραδιοφωνικά. Και θα παρακαλέσω όλους τους ακροατές μας να δεηθούν στον Θεό να με λεήσει και εμένα πρώτα. Η εξομολόγηση όμως είναι ένα σχολείο, θα έλεγα πανεπιστήμιο. Αποκτά εκεί κανείς τεράστια εμπειρία του ανθρώπου, της ψυχής του, της καρδιάς του, του απίθμενου βάθους που έχει κάθε άνθρωπος μέσα του. Ποια θέματα απασχολούν τους ανθρώπους? Όλα, κυρίως η αγωνία της σωτηρίας τους. Βλέπουμε ανθρώπους και νέους που δεν σου περνάει από το μυαλό ότι αυτός ο άνθρωπος γυμνασμένος καθώς πρέπει, με όλα τα φόντα του καιρού και της εποχής, έχει μεταφυσικές ανησυχίες. Θεωρείς βλέποντάς τον πως αυτός ο άνθρωπος περνάει καλά εδώ στη ζωή, θα φτιάξει τη ζωή του κάπως με τον τρόπο που συστήνει σήμερα το σύστημα της εποχής μας και τελειώνει. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ενώ πολλές φορές φτάνουμε στην κατάσταση της απογοήτευσης και λέμε πάει τώρα, έτσι έχουν τα πράγματα, έρχεται αυτός ο άνθρωπος και σε διαψεύδει. Μου έκανε εντύπωση μια φορά ένα νέο παιδί που εξομολογώ συχνά, αστυνομικός είναι, ήρθε την πρώτη φορά, από τότε με έχει συνηθίσει. Κάθεται λοιπόν απέναντι και λέει «Πατέρ, έχω δύο μεγάλα αμαρτήματα». Εγώ περίμενα να μου πει σαρκικά, κατάκριση, ξέρετε όλα αυτά που θεωρούμε συνήθως μεγάλα. Μου λέει πρώτο μεγάλο αμάρτημα, δεν εκφράζω ευγνωμοσύνη στο Θεό για όλα αυτά που μου παρέχει. Εγώ είμαι άφωνος. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Ειλικρινά δεν είχα να του πω κάτι. Αυτός ο άνθρωπος τι να πει τώρα, έφαγα λάδι στις 3 η ώρα να κάνει να κοινωνήσω την επομένη. Αυτά είναι τετριμένα, δεν είναι ουσία θεωρώ. Και δεύτερο αμάρτημα, δεν θυμάμαι τώρα τι μου είχε πει, θα το θυμηθώ, είναι ότι ναι, δεν ζω σύμφωνα με το θέλημά του. Νομίζω τα είχε πει όλα.
0: Συμπεριλαμβάνει τα πάντα, αυτό ήθελα.
1: Τα είχε πει όλα. Να σας πω τι του είπα. Παιδί μου, να σου φορέσω το πετραχύλι, να εξομολογηθώ κι εγώ. Και το είπα με όλη μου τη συνέστηση.
0: Καρδιακά,
1: Ναι.
0: Ναι, είναι αυτά που πολλές φορές μένουμε άφωνοι μπροστά σε πράγματα, γεγονότα ή εκφράσεις ανθρώπων που δεν περιμένουμε. Ένας κοινός μας γνωστός έχει μοιραστεί σε μια συντροφιά νέων ανθρώπων από την κατασκήνωση την εξής εμπειρία, όταν είχε πάει σε ένα νοσοκομείο να εξομολογήσει, για ποιμαντική μάλλον, και ζήτησε ένας ασθενής να εξομολογηθεί. Φόρεσα λέει το πετραχύλι μου, κάτσαμε απέναντι και όπως συζητούσαμε και μου έλεγε ο άνθρωπος διάφορα πράγματα, κάποια στιγμή λέει τον ερώτησα «Έχετε υποβάλει ποτέ την, έχετε συμμετάσχει ποτέ σε διαδικασία έκτρωσης? Και την ώρα λέει που το έλεγα, σκεφτόμουν από μέσα μου, τι το ρωτώ τον άνθρωπο, αφού η συζήτηση ήταν άσχετη με το θέμα. Και εξομολογήθηκε αυτός ο άνθρωπος ότι όντως έχει εμπλακεί σε τέτοια διαδικασία χωρίς να γνωρίζει το αμάρτημα, ότι είναι αμάρτημα. Πώς λοιπόν ο Θεός στο μυστήριο ενεργεί? Το έλεγα, λέει, τον ερωτούσα, λέει, τον άνθρωπο, και από μέσα μου την ίδια ώρα σκεφτόμουν, μα τι ρωτώ, αφού άλλο μου λέει.
1: Η αλήθεια είναι αυτή που λέτε, φωτίζει ο Θεός, και εγώ πολλές φορές βρέθηκα σε κατάσταση να μην ξέρω τι να πω με αυτά που άκουγα, που έβλεπα μπροστά μου. Όμως ο Θεός με φώτισε και είπα πράγματα που τελικά ωφέλησαν.
0: Αυτό και το μυστήριο της εξομολογήσεως εν τέλει.
1: Και βέβαια απασχολούν και άλλα θέματα τους ανθρώπους που έχουν να εξομολογηθούν, από το θέμα της δουλειάς τους, της ανεργίας τους, της ανέχειάς τους, μέχρι το θέμα της σωτηρίας τους.
0: Ναι, βέβαια το θέμα της σωτηρίας όλων μας είναι το σημαντικότερο, και γι' αυτό προστρέχουμε και στο μυστήριο της εξομολογήσεως.
1: Έτσι προσπαθούμε. Έτσι. Βέβαια και τα άλλα.
0: Βέβαια.
1: Όσο μπορούμε να τα διευθετήσουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά, να δώσουμε ελπίδα στον άνθρωπο. Αυτό είναι. Νομίζω πως η θέση του ιερέα σε εκείνη την θέση μέσα στην Εκκλησία είναι να δίνει ελπίδα.
0: Θα σας αποχαιρετήσω, γιατί σας έχω διακόψει την ευχή σας.
1: Του Κυρίου μας καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Επίσης, ομοίως, ευλογείτε.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ήταν ο πατήρ Δανιήλ Ψωίνος, ραδιοφωνικός παραγωγός του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ακούσαμε τα όσα είχαμε συζητήσει ένα μεσημέρι Σαββάτου, όταν εκείνος ηχογραφούσε την δική του εκπομπή, την οποία ακούμε κάθε Πέμπτη μέσα από το πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Τον ευχαριστούμε και πάλι θερμά για τα όσα μας είπε. Και να μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, να υπογραμμίσουμε αυτό που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Η σωτηρία είναι υπόθεση δική μας, μας είπε ο πατήρ Δανιήλ. Είναι στα χέρια μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην ραδιοφωνική μας επίσκεψη και στην ραδιοφωνική εισβολή που είχαμε στο πρόσωπο του πατρός Νικολάου Βουρλάκου. Ένα μεσημέρι ο πατήρ Νικόλαος ήταν εδώ στο ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας, ηχογραφούσε την δική του εκπομπή, ασχολείται εκείνη την περίοδο με το μυστήριο του βαπτίσματος και την ώρα ακριβώς που εισβάλαμε μιλούσε για την σχέση του ασώτου με το Άγιο Βάπτισμα. Θυμίζω ότι στην συνέχεια θα ακούσετε για την σημασία του μυστήριου του βαπτίσματος, αλλά και για την κατήχηση η οποία προηγείται του ιερού αυτού μυστηρίου, κυρίες και κύριοι, για το πώς μπορούμε να κατηχήσουμε τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, και να τους μιλάμε για την πίστη μας, για τα δόγματα της Εκκλησίας μας, για τους Αγίους της Εκκλησίας μας και τους μάρτυρές της. Και αναφερόμαστε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής και για την κατήχηση στην πράξη μέσα από τη διακονία του πατρός Νικολάου και στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Όταν ο άσωτος ιός της παραβολής, αγαπητοί ακροατές, επέστρεψε στον πατρικό οίκο, ο πατέρας που πάντα με αγάπη τον περίμενε.
0: Επίσκεψη, την ευχή σας, χαίρετε.
1: Του κυρίου, καλώς τον.
0: Άκουσα άσωτος και μπήκα.
1: Ναι, είναι σχεδόν επίκαιρο.
0: Ραδιοφωνική επίσκεψη, εισβολή, τι κάνετε?
1: Μάλιστα, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτουμε, αλλά δεν είστε ο πρώτος.
1: Ναι,
0: μάλλον
1: διακόπτετε.
0: Δεν έχετε παρακολουθήσει τι γίνεται εδώ.
1: Έχω παρακολουθήσει, οπότε εν μέρη μόλις σε είδα από το παράθυρο του στούντιο, κατάλαβα ότι κάτι γίνεται. Ναι.
0: Τι κάνετε, πώς λέμε για τον άσωτο σήμερα?
1: Λέμε. Την παραβολή του ασώτου σε σχέση με το Άγιο Βάπτισμα. Αυτά λέμε.
0: Είμαστε στο κομμάτι της βαπτίσεως γενικά στις εκπομπές σας.
1: Ακριβώς, εδώ και πάρα πολύ καιρό ασχολούμαστε με το εισαγωγικό μυστήριο στη λατρεία της Εκκλησίας μας, που είναι το μυστήριο της βαπτίσεως. Ασχοληθήκαμε μια πολύ μεγάλη ενότητα με την κατήχηση και τώρα τις τελευταίες αρκετές εκπομπές αναλύουμε το καθεαυτό μυστήριο της βαπτίσεως.
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε, πατέρα Νικόλα, για τα επόμενα λίγα λεπτά, αφού ζητήσω και πάλι συγγνώμη για τη διακοπή και την εισβολή.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν αισθάνομαι άσχημα, βέβαια, αν με ρωτήσετε.
1: Σίγουρα δεν πρέπει να αισθάνεσαι άσχημα, αλλά ούτε κι εγώ αισθάνομαι άσχημα. Άσχημα, διότι το να μιλάς με φίλους για τέτοια θέματα ιδίως είναι πολύ.
0: Να πούμε ότι με τον πατέρα Νικόλα, κυρίες και κύριοι, γνωριζόμαστε χρόνια πλέον.
1: Αρκετά.
0: Από την κατασκήνωση στην αρχή.
1: Βεβαίως, ναι. Έχουμε κάνει μαζί κατασκήνωση
0: και μετά εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Το κατηχητικό έργο της Μητροπόλεως μας και εδώ,
0: λοιπόν,
1: στο ραδιόφωνο.
0: Εκεί θέλω να μείνουμε, στο κατηχητικό έργο της Μητροπόλεως.
1: Μάλιστα.
0: Και στο κατηχητικό έργο γενικότερα. Είμαστε κοινότυπο το ερώτημα, αλλά νομίζω ότι κάθε φορά κάτι βγαίνει από την κουβέντα. Υπάρχει κατήχηση στον κόσμο, στους χριστιανούς? Ξέρουμε τι πιστεύουμε, να το πω έτσι.
1: Μιλάμε για τη σημερινή πραγματικότητα.
0: Για τη σημερινή πραγματικότητα.
1: Υπάρχει ο θεσμός της κατηχήσεως. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία αρκετά χρόνια, το οποίο θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι στηριγμένο πάνω σε ένα δυτικό μοντέλο κατήχησης, και πιο συγκεκριμένα δεν είναι κακό να πούμε ότι έχουμε δανειστεί αυτό το μοντέλο κατήχησης από τους προτεστάντες, είναι τα λεγόμενα Sunday Schools των προτεσταντών. Αυτό το λοιπόν το μοντέλο ήρθε κάποια στιγμή στην Ελλάδα, κυρίως στα τέλη της δεκαετίας, στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, και έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα με το να γίνουν τα κατηχητικά σχολεία. Αυτή η προσπάθεια δηλαδή να κατηχηθούν τα βαπτισμένα ορθόδοξα μέλη της Εκκλησίας μας, διότι όπως γνωρίζουμε με τον ήπιο βαπτισμό δεν μπορεί να προϋπάρχει η κατήχηση, οπότε θα πρέπει να κατηχηθούν και στα δόγματα της Εκκλησίας και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας τα βαπτισμένα μέλη της μέσα από αυτό το μοντέλο που η Εκκλησία μας βρήκε. Ξεκίνησε καλά, έκανε, θα λέγαμε, να μου επιτράψετε αυτή την έκφραση, αυτό το μπαμ στη δεκαετία του 60 και στη δεκαετία του 70, και σιγά σιγά αρχίζει δυστυχώς εδώ να τονεί το σύστημα αυτό, και νομίζω ότι σήμερα περνάει μια κρίση όπως υπάρχει η γενική κρίση της εποχής μας.
0: Στο εκκλησίασμα μάλλον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν κατά της λειτουργίας, για παράδειγμα, ή το να βρεθούμε καλεσμένοι σε μια βάπτιση, σε ένα γάμο.
1: Σίγουρα θα υπάρχουν, αλλά πιστεύω ότι αυτοί που έρχονται να λειτουργηθούν τις Κυριακές στην Εκκλησία, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι συνειδητοποιημένοι, οι οποίοι δεν ήρθαν γιατί απλά τους έγινε ένα κάλεσμα, ένα προσκλητήριο, όπως γίνεται συνήθως στα μυστήρια δηλαδή, αλλά ήρθαν συνειδητοποιημένα να μετέχουν στην Θεία Λειτουργία, είτε με την απλή συμμετοχή τους στο μυστήριο ως προσευχόμενοι, είτε με τη συμμετοχή τους και στη Θεία Κοινωνία, μεταλαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Υπάρχουν, τώρα να με ρωτήσετε αν πραγματικά μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το τι τελείται την ώρα της Θεία Λειτουργία, αυτό ακόμα και εμείς που είμαστε ιερείς είναι δύσκολο να το απαντήσουμε. Αυτό που είναι αποκαρδιωτικό είναι αυτό που συμβαίνει στα μυστήρια. Το οποίο, ναι, εκεί πιστεύω
0: υπάρχει πρόβλημα.
1: Ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα συνειδητοποίησης.
0: Πολλές φορές ίσως και από τη φασαρία που γίνεται από κάτω.
1: Εκείνων που έρχονται ως καλεσμένοι στο μυστήριο, αλλά να μου επιτραπεί και σε εκείνους που ετοιμάζονται για το μυστήριο ή συμμετέχουν στο μυστήριο. Mm-hmm. Ναι, και αυτό είναι δυστυχώς στενάχωρο και βαραίνει όλους μας, και τον κλήρο αλλά και τον πιστό λαό. Ναι,
0: τώρα να ρωτήσω πόσο εύκολα ή πόσο δύσκολα κατηχείται κάποιος. Δηλαδή τώρα εσείς μέσα στο πλαίσιο της εκπομπής που έχετε εδώ στην Πυριακή Εκκλησία. Νομίζω, εγώ θεωρώ ότι έχετε καταπιαστεί με ένα δύσκολο θέμα αυτό της κατηχήσεως. Δηλαδή το να εξηγήσεις σε κάποιον, είναι αυτό που το είπατε πριν. Ναι. Ξέρουμε τι τελείται κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας. Είδα μια ωραία εικόνα στο διαδίκτυο και την περιγράφαμε και σε μια παλαιότερη εκπομπή για τη Θεία Λειτουργία. Το τι βλέπουμε, που είχε τον ιερέα την ώρα του καθαγιασμού των Τιμίων Δώρων, ναι, και το τι πραγματικά γίνεται από κάτω, την ίδια φωτογραφία μόνο που είχε. Το Χριστό παρόντα, αγγέλους,
1: αγγέλους να είναι γύρω από την Αγία Τράπεζα.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: το τι βλέπουμε και το τι πραγματικά συμβαίνει. Νομίζω και ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης έχει διασωθεί ένα περιστατικό, ο οποίος ο ίδιος το περιέγραφε, που παρακαλούσε τους αγγέλους, σας παρακαλώ να περάσω να κάνω τη μικρή είσοδο. Δεν μπορούσε, ναι, λέει, από την παρουσία από το πλήθος των αγγέλων να κινηθεί στο ιερό.
1: Πιστεύω, και δεν θέλω να παρεξηγηθώ για αυτό που θα πω, ότι ευτυχώς ως ένα βαθμό που δεν μπορούμε να δούμε με τα μάτια μας τα φυσικά τέτοιες εικόνες, διότι τότε πραγματικά θα νιώθαμε την αναξιότητά μας το να, ναι, συμμετέχουμε και να βρισκόμαστε στο χώρο αυτό της Εκκλησίας. Περισσότερο εμείς ιερείς, αλλά και ο κόσμος. Γνωρίζουμε πάμπολα και έχουμε διαβάσει πάμπολα παραδείγματα για εκείνους που είχαν την απορία αν αυτό που μεταλαμβάνουν είναι σώμα και αίμα Χριστού, και την ώρα που προσερχόντουσαν στο Θείο Μυστήριο έβλεπαν όχι το ψωμί και το κρασί, αλλά το ίδιο το σώμα και το ίδιο το αίμα του Χριστού, και από την εικόνα και μόνο δεν μπορούσαν να
0: πλησιάσουν.
1: Οπότε ο καλός Θεός γι' αυτό το λόγο μας προφυλάσσει από όλα αυτά που συμβαίνουν, τα πνευματικά και τα όρατα, να το πω εντός αγωγικών, μέσα στη Θεία Λειτουργία αλλά και στα μυστήρια του, για να μπορούμε κι εμείς ελεύθερα να πηγαίνουμε, να προσευχόμαστε και με αυτόν τον τρόπο να ζητούμε το ελαιός του.
0: Okay,
1: και όχι να μας κατά κάποιο τρόπο αυτά τα θεία γεγονότα να μας καταναγκάζουν στο να μπούμε στη διαδικασία της πίστης.
0: Έχει πει ο πατήρ Δανίλ Αεράκης, μας έχει πει κάποια στιγμή κάτι σχετικό, ότι ευτυχώς που ο Θεός έχει επιλέξει να μετέχουμε του σώματός του και του αίματός του κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, είναι γεγονός. Το έχουν πει και οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας αυτό ακριβώς το πράγμα. Ακριβώς. Τώρα για όσο αφορά το πρώτο που είπαμε για το πόσο δύσκολο είναι η κατήχηση σήμερα, θα πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η κατήχηση ήταν το πρωταρχικό μέλημα της Εκκλησίας μας από τους πρώτους αποστολικούς χρόνους. Δηλαδή βλέπουμε αμέσως μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, την Πεντηκοστή, ο Απόστολος Πέτρος να βγαίνει και να κηρύττει, να κάνει, θα λέγαμε, το σημερινό κατηχητικό στους ανθρώπους που είχαν μαζευτεί έξω από το Ιππερό, όπου τον έβλεπαν άλλοι σαν μεθυσμένο και άλλοι να λέει πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Πολλά περιστατικά βλέπουμε μέσα στις πράξεις των Αποστόλων κατήχησης, η οποία κατήχηση πάντοτε προηγείται από τη βάπτιση. Δηλαδή υπήρχε διδαχή, κατήχηση και κατόπιν βάπτιση,

0: ασχολήθηκα στη μεταπτυχιακή μου εργασία είναι η κατήχηση, η ακολουθία της κατηχήσεως πρώτου βαπτίσματος. Και πώς έφτασα σε αυτό, διότι Κώστα ακριβώς έχει σχέση με αυτά που λέμε. Μου έκανε εντύπωση, το, σαν ιερέας, το πώς ερχόντουσαν στο μυστήριο οι γονείς, οι ανάδοχοι, αλλά και ο κόσμος. Μου έκανε εντύπωση αυτή η αδιαφορία εντός εισαγωγικών που έδειχναν την ώρα που γινόταν η κατήχηση. Να μην πω για το μυστήριο του βαπτίσματος, αλλά για την κατήχηση, που είναι μια μικρή ακολουθία που γίνεται στην αρχή.
1: Ουσιαστικότατη όμως, έτσι να το τονίσουμε αυτό.
0: Εννοείται ότι είναι ουσιαστικότατη. Εννοείται, αν κάτσουμε. Όταν έκατσα και ασχολήθηκα με την ακολουθία της κατηχήσεως και είδα το τι γινόταν μέχρι και τον 5ο-6ο αιώνα, πραγματικά ένιωσα πολύ άσχημα με την εντός εισαγωγικών. Να μην πω κατάντια, ακούγεται πολύ έτσι άσχημο, αλλά με το πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η ακολουθία μέχρι σήμερα, τέλος πάντων, και η συνειδητοποίηση του κόσμου στο να προσέρχονται σε αυτή την ακολουθία. Όταν λοιπόν όλα αυτά άκουγαν τους εξορκισμούς, για παράδειγμα, που διαβάζουμε στο Μωρό, και με κοιτάγανε τελικά και παράξενο ορισμένοι που προσπαθούσαν να πιάσουν μερικές λέξεις. Μερικοί κάποιοι μου είχαν πει κιόλας, μα καλά, ένα βρέφος το ξορκίζεται. Όλα αυτά με έκαναν στο να ασχοληθώ με την ακολουθία της κατηχήσεως και έτσι ανακάλυψα το πόσο σπουδαία.
1: Θησαυρός πάντως, έτσι.
0: Είναι βεβαίως θησαυρός.
1: Θησαυρός.
0: Είναι βεβαίως θησαυρός. Ξαναλέω, είναι το πρώτο μέλημα της Εκκλησίας μας. Ήταν να κατηχηθεί ο λαός, ο πιστός λαός, έτσι ώστε ενσυνείδητα να μπορέσει να εισέλθει στους κόλπους της Εκκλησίας.
1: Και κατήχηση κατ' ουσίαν γίνεται εν πολλής και μέσα από το ραδιόφωνο.
0: Βεβαίως, εννοείται. Όπως γίνεται η κατήχηση μέσα στην Εκκλησία την ώρα της Ιερής Λειτουργίας, έτσι και με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η κατήχηση μέσω του ραδιοφώνου.
1: Αλλάζει ο τρόπος, πατέρα Νικόλα?
0: Βέβαια, αλλάζει ο τρόπος. Αλλά δεν αλλάζει το θέμα και ο σκοπός. Ο σκοπός είναι ο ίδιος.
1: Η ουσία είναι η ίδια.
0: Ο σκοπός και η ουσία είναι ακριβώς το ίδιο.
1: Όσον αφορά τα μικρά παιδιά τώρα, ναι, παιδιά δημοτικού, για παράδειγμα, ή εφήβους.
0: Ναι.
1: Πόσο εύκολα μπορούμε να τους μεταφέρουμε, να τους μεταδώσουμε, να τους μεταγγίσουμε, να το πω ίσως καλύτερα, ναι, τις αλήθειες της πίστεώς μας, κατά την ηλικία τους βέβαια.
0: Εδώ έτσι θα πρέπει να πούμε, πριν συνεχίσουμε, ότι είναι γεγονός ότι και στην αρχαία εκκλησία και στην εκκλησία μέχρι τον, ξαναλέω, μέχρι τον 5ο αιώνα, υπήρχαν δύο είδη κατηχήσεων. Υπήρχε η βασική κατήχηση, η οποία γινόταν μέχρι και τη βάπτιση του πιστού, μέχρι τη βάπτιση του πρόσωπου κατηχούμενου, και υπήρχαν και μυσταγωγικές κατηχήσεις, οι οποίες γινόντουσαν σε βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας, οι οποίες τι έκαναν? Στις μεν πρώτες κατηχήσεις μάθαινες για τα δόγματα της Εκκλησίας, για την αλήθεια της πίστεως, και στις μυσταγωγικές μάθαινες για τη λατρεία, για τη συμμετοχή στα μυστήρια, για τα ίδια τα μυστήρια. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει να κινηθούμε και τώρα και στα παιδιά μας. Δηλαδή θα πρέπει σιγά σιγά, πλέον ασχολούμαστε με βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας σε μεγαλύτερο βαθμό, να αρχίσουμε να τους μιλάμε για τα δόγματα της Εκκλησίας, για τις αλήθειες δηλαδή της Εκκλησίας, πού στηρίζεται η Εκκλησία μας, σε ποιους πυλώνες, διότι έχει πυλώνες και δεν είναι μετέωροι, και κατόπιν να τους κάνουμε να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που μας οδηγεί με ασφάλεια στην ουράνια βασιλεία του Θεού, που όλοι μας είμαστε συμμέτοχοι και είμαστε μάλλον ενδυνάμει πολίτες της, αυτό που μας οδηγεί με ασφάλεια είναι η μετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Εάν μετέχουμε ενσυνείδητα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, τότε να ξέρουμε ότι με αυτό τον τρόπο θα μετέχουμε και στην αιώνια βασιλεία που έχει ετοιμάσει για όλους μας ο Κύριος μας. Οπότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν να τους μιλάμε με απλό τρόπο από παιδικές ηλικίες για τα δόγματα. Και αυτό μας τρομάζει.

0: σε δόγμα. Δηλαδή, θα ξεκινήσω να πω για ένα παιδάκι του δημοτικού για το χριστολογικό δόγμα, αλλά θα του μιλήσω για το Σταυρό. Θα του μιλήσω για το πώς να κάνει τον Σταυρό του.
1: Και ούτε μεγάλη δεν το ξέρουμε πολλές φορές.
0: Και εκεί που θα του πω λοιπόν για τα τρία δάχτυλα τα ενωμένα, θα του μιλήσω ότι έχουμε έναν Θεό με τρία πρόσωπα. Δύσκολο να το καταλάβει, αλλά θα μπορέσει να το συνειδητοποιήσει με αυτή την εικόνα πώς κάνουμε το Σταυρό μας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να κάτσουμε να σκεφτούμε και νέους τρόπους κατήχησης. Θα πρέπει όμως αυτό και όχι μόνο οι νέοι τρόποι κατήχησης, αλλά η συνειδητοποίηση στη συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και αυτό που προσπαθούμε και μέσα από αυτή την εκπομπή είναι να μας κάνει να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε το τι γίνεται στο μυστήριο, έτσι ώστε και εμείς συνειδητοποιημένοι, όταν θα μας έρθει μια πρόσκληση βαπτίσεως, μια πρόσκληση γάμου, να πάμε στο μυστήριο και να μπορούμε να μετέχουμε προσευχητικά. Ακριβώς. Ή όταν θα ετοιμάσουμε εμείς τη βάπτιση του παιδιού μας, ή όταν θα ετοιμάσουμε τον γάμο μας, να μπορέσουμε πνευματικά και όπως αρμόζει να το προετοιμάσουμε.
1: Να ξέρουμε και τι ετοιμάζουμε, τέλος πάντων, να ξέρουμε πού μετέχουμε.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Και πάμε και πιο συνειδητοποιημένοι σε τέτοιου είδους προσκλήσεις, όταν έχουμε εκ των προτέρων τη γνώση τη σχετική, έτσι.
0: Ξέρεις πόσο ευθύνη έχει ο Χριστιανός γι' αυτό. Αν μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε, και δεν θέλω εδώ να γεμίσω με φόβους τους ακροατές, αλλά διαβάζοντας τον Άγιο Σημεών το Θεσσαλονίκης, έναν μεγάλο θα πω Άγιο της Εκκλησίας μας, ο οποίος ήταν αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και είναι ένας από τους μεγαλύτερους λειτουργιολόγους της Εκκλησίας, δηλαδή μίλησε για τα μυστήρια της Εκκλησίας και τις ακολουθίες της. Όταν διάβασα λοιπόν ότι θα πρέπει οι γονείς να δώσουν πολύ μεγάλη προσοχή στο ποιον θα γίνει ανάδοχος, δηλαδή νονός του παιδιού τους, γιατί θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει την κατήχησή του, θα τον ουθετήσει στα Άγια Γράμματα της Εκκλησίας μας και όλα αυτά, τέλος πάντων, στην πίστη μας. Κάπου αυτό το περίμενα ότι θα μπορούσα να το πει ένας Άγιος. Όμως η επόμενη παράγραφος ήταν αυτή που με ευνηδίασε διαβάζοντάς την, λέγοντας ότι και ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να ελέγξει την οικογένεια του αναδεκτού του.
1: Σωστό.
0: Και να μην πάει μόνο και μόνο γιατί θέλει να γίνει νονός ή πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί. Θα πρέπει να δει αν η οικογένεια αυτή θα μπορέσει να στηρίξει το έργο που του δίνει η Εκκλησία να αναλάβει. Γιατί πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, ότι ο ανάδοχος εκτός των άλλων αναλαμβάνει ένα ρόλο από την Εκκλησία, ένα ρόλο το οποίο θα είναι ανεξίτηλος, ας πούμε, δεν μπορεί να σβήσει. Δηλαδή το να αναλάβει αυτή την πνευματική καθοδήγηση ενός ανθρώπου, μιας ψυχής.
1: Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Βεβαίως. Και είναι σημαντικό τουλάχιστον αυτό που λέτε να το γνωρίζουμε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Τώρα το τι θα κάνει ο καθένας στην πράξη είναι ίσως και ένα άλλο θέμα συζήτησης, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να γνωρίζει ότι αναλαμβάνοντας την αναδοχή του παιδιού έχει ευθύνες. Να το πούμε έτσι απλά.
0: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και εδώ η Εκκλησία μας πιστεύω ότι πρέπει να αναλάβει ένα πιο ενεργό ρόλο. Θα πρέπει δηλαδή ίσως κάποια στιγμή, ίσως μας ακούγεται αυτό λίγο τολμηρό, λίγο περίεργο να ακουστεί, ίσως να αναλάβει η Εκκλησία μας πάλι αυτό που γινόταν στην αρχαία Εκκλησία, επαναλαμβάνω, μέχρι τον 5ο αιώνα, δηλαδή να ορίζει ουσιαστικά εκείνη τους αναδόχους των μελών που θέλουν να προσέλθουν στους κόλπους Εκκλησίας. Ακριβώς για να μπορέσει να προασπίσει το εισαγωγικό αυτό τον μεγάλο θεσμό της Εκκλησίας, που είναι η κατήχηση και
1: κατήχηση ένας θεσμός ουσιαστικός και το Άγιο Βάπτισμα επίσης. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Το να περνάς 24 ώρες με τα παιδιά που έρχονται στην κατασκήνωση είναι ένα ζωντανό κατηχητικό.
0: Ακριβώς. Είναι ένα ζωντανό κατηχητικό και είναι αυτό η αναβίωση της εκκλησιαστικής πραγματικότητας τουλάχιστον των πρώτων αιώνων, όπως τη διαβάζουμε μέσα από και τις πράξεις των Αποστόλων αλλά και από τους Άγιους Πατέρες, δηλαδή το να ζεις με αδελφούς τον Χριστό σαν μια κοινότητα. Αυτό ζούμε στην κατασκήνωση. Αυτό αντιλαμβάνονται και τα παιδιά με το δικό τους τρόπο, όσο μπορούν να το αντιληφθούν, αλλά φαίνεται ότι το αντιλαμβάνονται και ας μην μπορούν να το εξηγήσουν, να το εκφράσουν αμέσως. Φαίνεται όμως μετά την κατασκήνωση ότι αυτό το προσέλαβαν. Και έτσι προσπαθούμε με το ταπεινό μας παράδειγμα, δεν είμαστε παραδείγματα εμείς, αλλά είμαστε φορείς της Εκκλησίας και μόνο και αυτό είναι από μόνο του ένα παράδειγμα για τα παιδιά. Με το ταπεινό μας παράδειγμα, με τις ακολουθίες μας, με την προβολή εντός αγωγικών της ζωής της Εκκλησίας στα παιδιά, τα οποία είναι εντελώς, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη που είπες, ακατήχητα, θα μου επιτραπεί και η έκφραση αλειτούργητα, και δεν γνωρίζουν το πώς λειτουργεί και ζει η Εκκλησία μας. Την Εκκλησία την έχουν εντελώς διαφορετικά στο μυαλό τους. Λοιπόν, με όλα αυτά σιγά σιγά νομίζω ότι όντως το 24-24ωρο το παιδί κατηχείται και ενσυνείδητα και, επίτρεψέ μου να πω, και υποσυνείδητα.
1: Έτσι. Και έχετε τη διακονήσει από πολλές θέσεις, τέλος πάντων. Παραγωγός ραδιοφωνικής εκπομπής, ηχολήπτης, διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού, όπου έχει χρειαστεί.
0: Ναι. Αυτό που μπορώ να θυμάμαι και το ζω ακόμα, οπότε δεν το θυμάμαι, απλά το ζω, είναι αυτή η αγάπη που υπάρχει μεταξύ των μελών του ραδιοφωνικού σταθμού, είτε αυτών που ασχολούμαστε πιο στενά με το σταθμό, είτε η παραγωγή, είτε τεχνική, είτε διεύθυνση του σταθμού, αλλά και η αγάπη που υπάρχει μεταξύ και των μελών όλων της Πειραϊκής Εκκλησίας, και ενώ εδώ και τους ακροατές, τους υπόλοιπους παραγωγούς. Πραγματικά νιώθαμε πάντοτε ότι η Πειραϊκή Εκκλησία είναι η οικογένειά μας. Και υπάρχει αυτός ο αδελφικός δεσμός που ενώνει όλους όσοι είτε ασχολούνται με την Πειραϊκή Εκκλησία, είτε απλά είναι ακούν την Πειραϊκή Εκκλησία, έτσι. Γι' αυτό πάντοτε δεν θα ξεχάσω. Όταν λέγαμε ότι θα πάμε, ας πούμε, κάπου, ότι θα γίνει μια εκδήλωση Πειραϊκής Εκκλησίας, καλούσαμε τον κόσμο και ακόμα τον καλούμε να έρθει να γνωριστούμε, να γνωριστούν τα αδέρφια μεταξύ τους. Είμαστε όλοι, πιστεύω, μια μεγάλη οικογένεια. Αυτό. Έτσι θα την λαμβάνω την Πειραϊκή Εκκλησία ως μια πολύ μεγάλη, όχι απλά ραδιοφωνική οικογένεια, αλλά μια οικογένεια, θα το πω, εκκλησιαστική, μεγάλη οικογένεια εκκλησιαστική.
1: Μα νομίζω συναντιόμαστε παντού, και ραδιοφωνικά αλλά και λειτουργικά.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, όταν είμαστε στο Άγιο Δισκάριο όλοι, ζώντες και κοιμημένοι.
0: Έτσι. Δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, τις αδελφές στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα, για το πώς προσεύχονται για την Πειραϊκή Εκκλησία. Και άλλους πολλούς ιερείς που μνημονεύουν στην Αγία Πρόθεση όλους τους συντελεστές, τα στελέχη της Πειραϊκής Εκκλησίας, αλλά και τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Οπότε όντως είμαστε όλοι, ακόμα και μέσα στη λατρεία, ερχόμαστε να βρεθούμε και και δείχνει αυτό αυτή την εκκλησιαστική ενότητα που έχουμε μεταξύ μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη, σας έχω φάει πολλή ώρα από την εκπομπή, αλλά πιστεύω θα μου το συγχωρήσετε. Έτσι, στη φιλία των ετών που έχουμε.
0: Βεβαίως. Και ίσως να το χρησιμοποιήσω κι εγώ σε ένα κομμάτι, κάποια στιγμή, αφού μιλήσαμε και για το βάπτισμα και για την κατήχηση, να το βάλω κι εγώ ως εμβόλυμο στην εκπομπή μου.
1: Μακάρι. μετά το βάπτισμα.
0: Τελειώνουμε τώρα την ακολουθία, το μυστήριο του βαπτίσματος, το οποίο το επιλέξαμε να είναι αυτό, διότι όπως είπαμε είναι το εισαγωγικό μυστήριο. Αυτό μας εισάγει στην.
1: Να διακόψω, απλά για να το ξεχάσω. Ξέρετε ότι δεν έχω δυνατή μνήμη. Ναι, να πούμε και τη διαφορά. Ναι. Επειδή το είπατε τώρα. Ναι. Ακολουθίας και μυστηρίου. Το βάπτισμα είναι μυστήριο, δεν είναι ακολουθία.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Το τι είναι μυστήριο. Τα πάντα είναι μυστήριο στην Εκκλησία μας. Μυστήριο είναι κάτι το οποίο γίνεται και δεν τον αντιλαμβανόμαστε με φυσικό τρόπο, θα λέγαμε, ας πούμε. Με τις φυσικές μας αισθήσεις. Όχι όμως ότι δεν υπάρχει, ότι δεν συμβαίνει. Η Θεία Λειτουργία είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας μας. Γίνεται το σώμα και το κρασί και το ψωμί, γίνεται σώμα και αίμα αυτού του ίδιου του Θεού μας, του Χριστού μας. Αυτό είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας. Τα πάντα που γίνονται μέσα στην Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και ένας απλός αγιασμός που θα κάνουμε στο σπίτι μας είναι ένα μυστήριο. Το πώς το νερό που έχουμε μπροστά μας ξαφνικά γίνεται. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα και το καθαγιάζει και γίνεται αγιασμός. Είναι ένα μυστήριο. Δεν το βλέπουμε, αλλά συμβαίνει. Έχει καθιερώσει όμως η Εκκλησία μας να υπάρχουν τα 7 λεγόμενα μυστήρια. Αυτό βέβαια σηκώνει πολύ κουβέντα αν είναι μόνο 7 τα μυστήρια ή αν είναι τα πάντα μυστήρια, όπως είπαμε. Έχει καθιερωθεί όμως να λέμε ότι υπάρχουν τα 7 μυστήρια της εκκλησίας μας, όπως είναι το βάπτισμα, η Θεία Λειτουργία, όπως είναι ο γάμος, όπως είναι το ευχέλιο και όλα αυτά που γνωρίζουμε, έτσι να μην τα αναφέρω όλα, τα οποία χωρίζονται πάλι σε υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά, επαναλαμβανόμενα και μη επαναλαμβανόμενα, και τα οποία έχουν μια μεγαλύτερη σημαντικότητα, να το πω έτσι, από τις υπόλοιπες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Αλλά ξαναλέω, τα πάντα στην Εκκλησία μας είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και η προσευχή μας είναι ένα μυστήριο. Μιλάμε στον Θεό, δεν μας απαντάει, αλλά συμβαίνει ότι γνωρίζουμε ότι μας απαντάει. Οπότε και αυτό είναι ένα μυστήριο της Εκκλησίας. Τα πάντα
1: μας απαντάει με τα αισθητά που περιμένουμε εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό απλά γίνεται μια, θα λέγαμε, καταγραφή των 7 σημαντικότερων μυστηρίων, ακολουθιών της Εκκλησίας μας. Τα λεγόμενα 7 μυστήρια, και υπάρχουν και οι ακολουθίες Εκκλησίας μας, όπως είναι ο αγιασμός, όπως είναι η κηδεία, όπως είναι.
1: Ο Εσπερινός και ο
0: Όρθρος. Ο Εσπερινός, ο Όρθρος, ας πούμε, όλα αυτά έχουν ακολουθήσει. Ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι. Δεν νομίζω να σας φάω άλλο χρόνο. Οπότε,
0: πολύ σημαντική περίοδο.
1: Μετά το βάπτισμα,
0: τι
1: καταπιανόμαστε.
0: Που είπαμε ότι είναι το εισαγωγικό μυστήριο, θα μιλήσουμε για το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας μας, που είναι η Θεία Λειτουργία.
1: Ωραία. Το,
0: για αυτό, το οποίο θα μας πάρει πολύ καιρό και αυτό. Ναι. Πολλές εκπομπές, ναι.
1: Με το καλό. Θα έχουμε όμως ένα πολύ πολύ καλό υλικό. Ναι. Την ευχή σας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλά, ευχαριστώ πολύ.

Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι και από τον πατέρα Νικόλαο Βουρλάκο όταν εισβάλαμε κατά την διάρκεια ηχογράφησης της δικής του ραδιοφωνικής εκπομπής. Κάπου εδώ σιγά σιγά ο δικός μας ραδιοφωνικός χρόνος για σήμερα τουλάχιστον ολοκληρώνεται, ευχαριστώντας θερμότατα όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μας στο info@papakipiradio.com. Λοιπόν, να σας προτρέψουμε να μείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Θα ανταμώσουμε ραδιοφωνικά συνθώ την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
0: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το συναξάρι της εποχής μας. Η γερόντισσα ευστοχία. Το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ιγαπημένου Πάτμου 2022.

γεροντισσα ευστοχία δεν διακατεχόταν από το αίσθημα της μειονεξίας που δημιουργεί αισθήματα ζήλιας. Αντίθετα, ένιωθε χαρά για την πρόοδο και ανάδειξη του άλλου όταν τον έβλεπε να διαπρέπει, να αναγνωρίζεται, να αξιοποιούνται τα χαρίσματά του. Ευχαριστιόταν με την επιτυχία του άλλου περισσότερο από τη δική της. Γι' αυτό και όταν ο πατήρ Ηλίας ανέλαβε την πνευματική καθοδήγηση της αδελφότητας, εξέφρασε την ειλικρινή χαρά της με τη φράση «Συ να αυξάνεις, εγώ δε να ελαττούμαι κατά πάντα». Επειδή το πνευματικό της δοχείο ήταν γεμάτο, ένιωθε μία πληρότητα και γι' αυτό δεν είχε την ψυχική ανάγκη να κερδίζει τον θαυμασμό και την αγάπη των άλλων, γνώρισμα όσων επιδιώκουν ανθρωπάρεσκα την αναγνώριση για να αναπληρώσουν το εσωτερικό τους κενό. Γι' αυτό δεν της άρεσε να περιαυτολογεί και να καυχέται για το έργο και τα χαρίσματά της. Αντιθέτως, αναγνώριζε την ανυπολόγιστη αξία της αυτομεμψίας και προσπαθούσε να την καλλιεργήσει. Εξαίροντας τη σημασία της αρετής αυτής, χωρίς την οποία δεν είναι δυνατό να σταθεί το οικοδόμημα της ψυχής, πολύ συχνά αναφερόταν στη διδασκαλία του Αβάδωρο Θεού περί του εαυτόν μέμφεσθε. Πρόβαλε συχνά την παραδειγματική στάση του προφητάνακτος Δαβίδ, όταν ο Σεμεΐ τον καταριόταν και τον λιθοβολούσε. Την εντυπωσίαζε το γεγονός ότι τότε εκείνος, αναλογιζόμενος τις αμαρτίες του, έριχνε το φταίξιμο στον εαυτό του, πιστεύοντας ότι εξαιτίας των αμαρτιών του ταπεινώνεται από έναν υπηκοό του με τέτοιο τρόπο κατά παραχώρηση Θεού. Θαύμαζε με πόση ανεξικακία και ταπείνωση έλεγε στους ανθρώπους του «Αφήστε τον να με καταργέται έτσι, διότι ο Κύριος του είπε να καταράτε εμένα τον Δαβίδ. Ίσως ο Κύριος προσέξει τον εξευτελισμό μου και μου αποδώσει αγαθά αντί της κατάρας που σήμερα εξφενδονίστηκε εναντίον μου». Γι' αυτό πολλές φορές, όταν αντιμετώπιζε θλίψεις, έφερνε στο νου της αυτά τα λόγια του και μιμούνταν τη σοφή στάση του, λέγοντας ότι εξαιτίας άλλων προηγούμενων αμαρτιών της υπέφερε. Πολύ συχνά, νουθετώντας τις αδελφές, επαναλάμβανε το σοφό λόγιο «Εν άλλης πτέωμεν και εν άλλης παιδευόμεθα». Όταν πάλι κάποιος την επενούσε, δεν αποδεχόταν τους επένους, αλλά ελεηνολογούσε τον εαυτό της για την εσφαλμένη ιδέα που έχουν οι άλλοι για το πρόσωπό της. Γι' αυτό απέκρουε την εκδήλωση του θαυμασμού των ανθρώπων, όπως φαίνεται και στα γραφόμενά της. Σημείωνε. Είναι πολύ συγκινητικό να μας αισθάνεστε κατά αυτόν τον τρόπον και να μας αντικρίζετε ως Αγίας ημάστας ταπεινάς και αναξίας μοναχάς. Αισθανόμεθα τον έλεγχο της συνειδήσεως εις την συνέστηση ότι δεν είμεθα όπως μας αισθάνεστε και μας επενείτε. Ο Κύριος σας μας ελεήσει δια πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου, εσάς δε να αγιάσει δια την ταπείνωση και την αγάπη σας. Ακόμα και στη γεροντική ηλικία ένιωθε ελλιπής στην πνευματική ζωή και έλεγε «Λυπάμαι, διότι τα καλύτερα μου χρόνια τα έχασα εις τον δράσιν. Βρίσκομαι εις το γύρας μου και παρόλον που ο Θεός μου εχάρισε τούτο το κελάκι, το οποίο είναι χρυσούν μετάλλιον, εδυνάμεις μου με εγκαταλείπουν και τίποτε δεν μπορώ να κάνω. Εύχεστε το έλεος του Θεού να με βοηθήσει».
Όταν ο Μητροπολίτης Ύδρας, ιερόθεος, επιζήτησε την επικοινωνία μαζί της για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον μοναχισμό και τις συμβουλές της για την καλύτερη λειτουργία των μονών της Μητροπόλεως του, του απάντησε με ταπεινοφροσύνη. «Δεν έχω και τίποτε άξιον λόγου να εισφέρω εν προκειμένου, καθώς ον την χάνω ηγουμένη άμυρος των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Εν πάση ειλικρινία σας γράφω ότι το συνέστημα τούτο βαθαίως έχω εντός μου καθημερινώς και παρακαλώ τον Κύριον να με ελεήσει εν τη απείρωτου ευσπλαχνία». Είχε το σθένος να σκύβει μέσα της με κριτικό βλέμμα και να σκάβει το έδαφος της ψυχής της. Με σπάνια ευθύτητα αναγνώριζε τα λάθη της και δεν δίλιαζε να τα ομολογεί. Δίχως δισταγμό ζητούσε συγχώρεση κάθε φορά που αντιλαμβανόταν ότι έκανε λάθος τις εκτιμήσεις της και αδικούσε κάποια αδελφή. Ακόμα και στην πιο μικρή δόκιμη αδελφή έβαζε μεγάλη εδαφιαία μετάνοια και με δάκρυα στα μάτια της έλεγε: «Παιδί μου, σε αδίκησα. Συγχώρεσέ με». Ομολογούσε κάποια αδελφή: «Η ταπείνωσή της σε διέλυε, σε σκλάβωνε». Η αδελφή Μαρκέλα είχε αφήσει να ξεχυθεί στο χαρτί με τη μορφή στιχοπλοκιών ο θαυμασμός της για την αρετή αυτή της γερόντισσας, όπως θα διαβάσουμε στο ακόλουθο απόσπασμα. «Τα εξέταζε και το βρίσκε, το δίκιο το δικό σου, και ερχόταν μιλικρίνια σαν μάνα στο πλευρό σου. Και ζήταγε συγχώρηση στη γη γονατισμένη, τούτη θαυμάσια σκηνή με στην ψυχή μου μένει. Ποια μάνα σκύβει σαν παιδί γονατιστή μπροστά σου και σου ζητά συγχώρηση, ταπείνωση, φαντάσου? Ποια μάνα γράφει ταπεινά μες στην επιστολή της η αναξία μάνα σας πριν την υπογραφή της? Ήτανε μάνα θαυμαστή, μάνα ευλογημένη απ' την αγάπη του Θεού για μάνα γεννημένη».

Ερόντισα ήταν άνθρωπος ευαίσθητος τον ανθρώπινο πόνο και προσπαθούσε όλους να τους συνδράμει με γενναιοδορία. Κάποιος ψαράς, που συχνά δεχόταν τις ευεργεσίες της Γερόντισσας Ευστοχίας, έλεγε στις αδελφές. Η Γερόντισσα θα πρέπει να έχει ζήσει στη φτώχεια για να νιώθει τον φτωχό. Πολλές φορές έφερνε το αλίευμά του στο μοναστήρι και η Γερόντισσα Ευστοχία, επειδή γνώριζε την ένδυα της οικογένειάς του, έδινε την εντολή να του δώσουν χρήματα, χωρίς όμως να πάρουν τα ψάρια, ώστε να μπορέσει να τα πουλήσει αλλού. Με όποιον τρόπο μπορούσε, συμπαραστεκόταν και σε όσους πενόμενους ασθενείς δεν είχαν την δυνατότητα να προμηθευτούν τα απαραίτητα φάρμακα για τη θεραπεία τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, ανέθετε στην νοσηλεύτρια μοναχή τη φροντίδα της νοσηλείας τους. Αν μπορούσε κανείς να αφουγκραστεί την σπλαχνική καρδιά της, θα την άκουγε να λέει «Τι σ' ασθενή και ούκ ασθενώ». Δεν εξέταζε αν αυτός που ζητούσε ελεημοσύνη είχε πραγματική ανάγκη ή εκμεταλλευόταν την αγάπη της. Έλεγε στις μοναχές που της εφιστούσαν την προσοχή «Εφόσον μου ζητά βοήθεια, η συνείδησή μου μου επιτάσσει να του δώσω. Εκείνος έχει την ευθύνη ενώπιον του Θεού αν ψεύδεται». Μάλιστα συχνά επαναλάμβανε το γραφικό ρητό «Ηλαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός». Όμως λυπόταν πολύ όταν δεν είχε τα μέσα για να βοηθήσει όσους ανθρώπους αντιλαμβανόταν ότι είχαν ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης για την επιβίωσή τους. Γι' αυτό αισθανόταν ευγνωμοσύνη για αυτούς που συνέβαλαν με τον οβολό τους στις ελεημοσύνες της. Έτσι, όταν κάποτε ο πνευματικός της μονής, πατήρ Ηλίας, της έστειλε μία χρηματική προσφορά, έσπευσε να εκφράσει τις εκβαθέων ευχαριστίες της για την ψυχική ανανακούφιση που της χάρισε, αφού συνετέλεσε στην παροχή της βοήθειας στους συνανθρώπους της. «Σεβαστέ μου, γέροντα, συγκινημένη εδέχθην το δώρο της αγάπης σας. Μου εχρειάστη πολύ, γιατί ποτέ δεν υπήρξα τόσον πτωχή όσον εφέτος. Με τα ολίγα ψυχία που είχα και τα ειδικά σας τώρα, θα γλυκάνω 6 άτομα, εν αντιθέσει με τα προηγούμενα χρόνια, κατά τα οποία έδιδα χαρά σε πολλά με τις οικονομίες μου». Σημαντική είναι και η κατάθεση της μαρτυρίας του Μητροπολίτου Νόβισαντ και Μπάτσικας Ειρηναίου για αυτήν την αρετή της Γερόντισσας Ευστοχίας. «Ιτοφιλέσπλαχνος, ικτήρμων συμπονετική, ελεήμων και μεγαλόδωρος προς όλους, προπάντων φυσικός προς τους πάσχοντας και τους απόρους. Δεν ήθελε όμως ποσός ο υπ' αυτής ευεργετηθής συνάνθρωπος, ορθόδοξος ή ετερόδοξος, χριστιανός ή αλόθρησκος, πιστός ή άπιστος, ομογενής ή αλόφιλος, να αισθανθεί καν υποχρεωμένος, πολλό δε μάλλο να αναγκαστεί να ευχαριστήσει αυτήν παρουσίαν άλλων. Τον αντίον, πάντοτε προέκρινε την αφανή ευεργεσίαν και εφήρμοζε κατά γράμμα την Ευαγγελική αρχήν «Μη γνώτο η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου». Τούτο λέγω εκ πείρας προσωπικής, πλιστάκης κοινωνός γενόμενος του πνευματικού της φίλτρου, της μοναδικής της θαλπορής και νυφαλίας τρυφερότητος, ουμήν αλλά αποδέκτης των αυθορμήτων και αφιδών ελεημοσύνων της. Την περίοδο κατά την οποία κτιζόταν μια νέα πτέρυγα της μονής, προσέφυγε στο μοναστήρι μια γυναίκα που βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική δυσχέρεια και ζήτησε βοήθεια από τη Γερόντισσα. Η
καρδιά της πόνεσε τη φτωχή και αυθόρμητα αμέσως ανταποκρίθηκε. Της έδωσε ό,τι διέθετε το ταμείο, δίχως να αναλογιστεί ότι την ημέρα εκείνη έπρεπε να πληρώσει τους εργάτες που και αυτοί είχαν την ευθύνη να θρέψουν τις οικογένειές τους. Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, στράφηκε προς την κυρία Θεοτόκο, η οποία ήταν πάντοτε το καταφύγιό της στις δυσκολίες με τις οποίες ερχόταν αντιμέτωπη. Με δάκρυα στα μάτια, αναφώνησε. «Παναγία μου, βοήθησε το μοναστήρι σου. Δεν θα σηκωθώ από τα γόνατα ώσπου να μου στείλεις τα χρήματα για την πληρωμή των εργατών». Η επέμβαση των πρεσβειών της μητέρας του κυρίου μας ήταν άμεση. Το μεσημέρι κατέφτασε στη Μονή μια συγγενής της αδελφής Παύλας και της προσέφερε ένα χρηματικό ποσό. Μόλις ανεχώρησε η επισκέπτρια, η αδελφή Παύλα έστειλε την αδελφή που την εξυπηρετούσε στο κελί της γερόντισσας για να της παραδώσει τα χρήματα. Η γερόντισσα ήταν τόσο προσιλωμένη στην προσευχή που δεν αντιλαμβανόταν τους χτύπους στην πόρτα. Με μεγάλη συγκίνηση πήρε στα χέρια της τη δωρεά που έστειλε η Παναγία, όπως με πόνο ψυχής το ζητούσε, και έτσι πρόλαβε να πληρώσει τους εργάτες στην καθορισμένη ώρα. Δεν σταματούσε να ευχαριστεί την καταφυγή των θλιβωμένων που στάθηκε για άλλη μια φορά αρρωγός της.

0: πίστευε ότι στο πηδάλιο του πλοίου της μονής της δεν βρισκόταν η ίδια, αλλά η Παναγία, την οποία πολύ συχνά αποκαλούσε ηγουμένη και γερόντισά της. Αισθανόταν υποτακτική εκείνης που είναι της Παρθενίας το θείο απάνθισμα. Ζητούσε από την ανύμφευτη νύμφη να καθοδηγεί τις κόρες της, τις νύμφες του Χριστού, τη στενή τρίβο του μονήρου Σβίου, για να αναδεικνύουν το της Παρθενίας κάλος. Παρότι ήταν η κτητόρισα του μοναστηριού, ένιωθε ότι ήταν φιλοξενούμενη της πραγματικής κυρίας της μονής. Έλεγε στις αδελφές: «Η Παναγία μας, εις το σπίτι της οποίας φιλοξενούμεθα, ας μας βοηθήσει να μην την τροπιάσομεν και εμφανιστόμενη στην άλλη ζωή χωρίς ένδυμα αρετής». Τη λύση όλων των προβλημάτων που προέκυπταν τα ανέθετε στην άχραντη μητέρα του Χριστού και έβλεπε καταφανώς την αρρωγή της. Ήξερε εκ πείρας ότι θα στεκόταν δίπλα της και δεν της έδειχνε πώς να διαχειριστεί όλες τις υποθέσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Για τον λόγο αυτό επεσήμανε με ταπείνωση στον πατέρα Ηλία, το νέο πνευματικό της αδελφότητας: «Δεν είμαι εγώ η οποία διευθύνω την αδελφότητα, είμαι θα και οι δύο, όπως μας ανέθεσε τη διεύθυνση και τις ευθύνες της αδελφότητας ο αείμνηστος γέροντάς μας. Στην πραγματικότητα δε δεν διευθύνομεν εμείς, αλλά η υπεραγία Θεοτόκος, η καθηγουμένη μας, της οποίας βλέπουμε την επέμβαση σε όλα μας τα ζητήματα. Εμείς ως άνθρωποι δεν καταφέραμε να διείδομεν των κίνδυνων και εκείνη, ως τουργική μητέρα, τα προλαμβάνει όλα και τα τακτοποιεί προς μεγάλη μας έκπληξη, χαράν, αλλά και ευγνωμοσύνη. Εμείς απλώς δίδομεν τον εαυτόν μας, με όλη μας την καρδίαν και την αυτοθυσίαν, για να μας διευθύνει εκείνη. Την ευχαριστώ θερμός για τον συνεργάτην και συνοδοιπόρον, τον οποίον μου έδωσε στο πολύ δύσκολον έργον, εσάς, ως ευλογίαν αυτής κατά τον γέροντα». Μεγάλη ήταν η χαρά της όταν οι αδελφές με την παρότρινσή της φιλοτέχνησαν ένα εργόχειρο για την ωραία πύλη του Καθολικού με θέμα την Παναγία τη Γερόντισσα, όπως απεικονίζεται στην ομώνυμη εικόνα της Μονής Παντοκράτορος στο Άγιον Όρος. Με έκδηλο τον ενθουσιασμό έλεγε ότι θα προσκυνάει την κεντητή αυτή εικόνα της Παναγίας και θα ζητάει την ευχή της όπως κάθε υποτακτική από την ηγουμένη της. Η Γερόντισσα, ως αληθινή μοναχή, ήταν ολοκληρωτικά δοσμένη στο Χριστό και αισθανόταν ότι η οικογένειά της ήταν η μοναστική της αδελφότητα και η μεγάλη οικογένεια της Εκκλησίας του Χριστού. Ο πόθος της για τον νυμφίο της υπερνίκησε την αγάπη της προς τους συγγενείς της και σταθερά στη μοναχική ζωή της ακολούθησε τον δρόμο της ξενιτίας, γιατί σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, όποιος διατηρεί παράλληλα δύο πόθους στην καρδιά του, του Θεού και των γονέων του, απατά τον εαυτό του, καθώς η προσκόλληση σε πρόσωπα σιγά σιγά σβήνει τελείως τη φλόγα της κατανήξεως. Όταν κοιμήθηκε η μητέρα της, έδωσε στις αδελφές ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αφοσίωσης στο μοναχικό χρέος. Ταξίδευε τότε με προορισμό τη Ρόδο και συνάντησε στο πλοίο τον Μητροπολίτη Λέρου και Καλύμνου Ισίδωρο, ο οποίος μετέβαινε στην Κάλυμνο για να τελέσει την εξόδιο ακολουθία της μητέρας της. Τη συλληπήθηκε και τη ρώτησε: «Η Γερόντισσα πηγαίνετε στην Κάλυμνο για την κηδεία της μητέρας σας?»
1: «Όχι, σεβασμιότατε».
0: Ως μοναχή γονείς μου έχω τον Χριστό και την Παναγία. Ακολουθώντας την προτροπή του Ιησού, άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς, πηγαίνω εκεί που με καλεί το μοναχικό καθήκον. Με περιμένουν τα ορφανά στη Ρόδο.

Η συμπεριφορά της γερόντισσας Ευστοχίας απέπνεε έναν αέρα αρχοντιάς και μεγαλοψυχίας. Αν και το μοναστήρι της πενόταν, δεν άφηνε να φανεί η οικονομική δυσκολία που αντιμετώπιζε. Αντιθέτως με την αβραμιαία φιλοξενία της και την απλόχερη προσφορά της στους πάντες, έδινε την εντύπωση ότι παρήχε από το περίσευμά της. Το δοχείο της καρδιάς της υπερχείλιζε από αγάπη και έτσι σε όλους τους τομείς της ζωής της έδωσε γενναιόδωρα περισσότερα από όσα της ζητήθηκαν. Επιπλέον, με την ανεξικακία της φανερωνόταν η πνευματική της ανωτερότητα. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της φιλοξενίας που προσέφερε στον πατέρα Επιφάνιο την περίοδο της νοσηλείας του στη Ρόδο, παρότι εκείνος κρατούσε πάντα αρνητική στάση απέναντι στη Μονή του Ευαγγελισμού και συνετέλεσε όσο κανείς άλλος στην εξορία του Αγίου Αμφιλοχίου και της ίδιας από το νησί. Η ανάμνηση των διώξεων και των ταλαιπωριών δεν πυροδοτούσε την μνησικακία στην ψυχή της, αλλά αντιθέτως, εμπνεσμένη από το Άγιο Παράδειγμα του Οσίου Αμφιλοχίου, τον συγχωρούσε από καρδίας και δρατόταν της ευκαιρίας να τον ευεργετήσει. Γι' αυτό, εφαρμόζοντας την αγιογραφική νουθεσία «Επιγάρ το υποσκελίσε του εχθρού σου μη επέρου», δηλαδή «με την πτώση του εχθρού σου μη φουσκώνεις από χαρά», απέδιδε στον διώκτη της τιμή όχι μόνο όσο βρισκόταν στη θέση του ηγουμένου, αλλά και όταν βρέθηκε ταπεινωμένος από την ασθένεια και περιφρονημένος από όλους. Του συμπεριφερόταν με πραγματική χριστιανική αγάπη και μεριμνούσε για την επιμελημένη φροντίδα του κατά το διάστημα της νοσηλείας του. Τόσο τον περιποιήθηκε, ώστε εκείνος με συγκίνηση αναφώνησε: «Βρέθηκα σε χέρια Αγίων», της είπε συγκλονισμένος. «Γερόντισσα, σας ευχαριστώ για όλα. Με πολεμείτε με την αγάπη σας». Την ίδια διαπίστωση είχε κάνει και για τη στάση του Αγίου Αμφιλοχίου.

Το συναξάρι της εποχής μας. Η γερόντισσα Ευστοχία. Το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου 2022. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Πτήσεις ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
0: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
1: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
3: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδι Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
6: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
6: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
7: Ώρα Ελλάδος, 9.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Παλαιάς Κοκκινιάς θα ιρουργήσει την προσεχή Κυριακή των Αγίων Πάντων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί ιερά λείψαν από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάρωφ Τρικόρφου Φωκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε ημέρα το πρωί τελεί τη Θεία Λειτουργία και το απόγευμα Εσπερινός. Έως στις 12 Ιουνίου καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως στις ημέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ευαγγελίου από την ομώνυμη μονή στην Αργυρούπολη Χαλδίας του Πόντου θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλυθέας έως στις 9 Ιουνίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωση του ναού. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες. Το πρωί η Θεία Λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η παράκληση. Ο ναός πανηγυρίζει το Σάββατο και την Κυριακή και θα τελεστούν ιερές ακολουθήσεις πανηγύριος. Στη Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Παναγή Μπασιά με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί ομιλία για το βίο του. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί παράκληση του Αγίου και θα ψαλεί δέηση για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Στο ιερό ησυχαστήριο μεταμορφώσεις του Σωτήρου στο Μίλεση, αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη των Αγίων της Ουαλίας και της Ιρλανδίας που γιορτάζουν τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Η Εορτή των Αγίων Πάντων θα τιμήθει πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής κάτω Πατησίων και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Σάββατο και την Κυριακή χωροστατούντος αρχιερέως.

0: Ιερά Αγρυπνία, θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο Αγίων Θεοδόρων Αμαρουσίου, όπισθεν Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Αμαρουσίου, την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση για τη λήξη των ενοριακών δραστηριοτήτων την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Η τιμή αγκάρα του Αγίου Σοφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Χιλιομοδίου Κορινθίας θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολεργού την Κυριακή το πρωί κατά τη διάρκεια της αρχιερατικής θείας λειτουργίας που θα τελεστεί. Εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα επί της οδού Ζωδόχου Πηγή 44 στην Αθήνα. Το θέμα είναι η έξοδο του Μεσολογγίου και ο επίσκοπο Ρωγών Ιωσήφ. Θα μιλήσει μεταξύ άλλων ο Θεοφιλέστατο επίσκοπο Ρωγών κ. Φιλόθεο. Κάθε Κυριακή πρωί στις 10 τελειτή θεία λειτουργία στο παρεκκλήσιο τη Αγία Παρασκευή, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του Επισκοπίου τη Ιερά Μητροπόλεω Νέα Ιωνία στη Νέα Ιωνία. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
2: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
3: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως στη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Πληροφορίες 210-4118-646.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί, αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, σχεδόν ποτέ δεν απουσιάζουν από τις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας. Να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, ο ήλιος της δικαιοσύνης να φωτίσει τις ψυχές μας με τις ακτίνες της σωτήριας αγαθότητάς του, της λυτρωτικής μακροθυμίας του, και αυτές επιτέλους να αναβλέψουν. Στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδες μας. Είναι οι άνθρωποι με τα δακρυσμένα μάτια, της μοναξιάς, της υπομονής, της οδύνης μα και της ελπίδας,

Δεν έχουν οι περισσότεροι από αυτούς διπλώματα, περίλαμπρα βιογραφικά, τυχεία, περγαμηνές, τετιμημένες, δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Το μόνο που ποθούν, επιποθούν συνεχώς να αποκτούν και να διατηρούν μέσα τους εναργές και θερμουργό το Άγιο Πνεύμα. Αυτών των ανθρώπων το βίωμα μας θέλγει και αυτούς ας προσπαθούμε συνεχώς να μιμούμαστε, αδελφοί μου. Γι' αυτό τους αποκαλούμε και μπροστάριδες μας, να έχουμε όλη την ευχή αυτών των ανθρώπων, των γνησίων φίλων του Χριστού μας. Την αγάπη μας και τις ευχές μας στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν, ώστε συνεχώς να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή, η καθαρή φωνή της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά. soteriaψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, παπάκι, yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσουν τα αίματα. Η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσε, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους ικτυρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Χιλιάδες χρόνους ξεχασμένοι σε οπές μαρτυρικές, όλο και πιο βαριά η ουράνια η γη που τους σκεπάζει, έτσι το θέλησε να αργήσει η μυροβόλος η αποκάλυψη. Κι είναι μαζί τους αρρύφνητοι και άλλοι, άγνωστοι σε ανθρώπους χωικούς, με αιμάτινες στολές που λάμπουν άγιο φως της Ανάστασης. Χωρία αγγελική, ένθεο νέφος που ύψωσε η ταπείνωση και του Χριστού η λαχτάρα, σαν σε απόκριμνο σκοτάδι βυθίστηκε το τάγμα του αιωσφόρου, και καρτερούν στις αγκαλιές τους να δεχτούν και σήμερα έναν καινούριο του ουρανού Άγιο Μέτικου. Φτάνουν δυο αντριωμένοι νικητές, σφιχτά κρατούν τα χέρια, ο ένας στεφάνι μάρτυρα φοράει στο κεφάλι και έναν σταυρό στο στήθος του που αρνήθηκε να βγάλει. Και ο άλλος, το φωτοστέφανο ντυμένο στον Αγίον, της Αφρικής τα χώματα τα πότισε με τους κρουνούς της πίστης του, ψελίζοντας μια προσευχή στα χέρια των δημίων. Και όλοι μαζί δοξάζουνε Χριστό τον Θεό, τον αρχηγό και τελειωτή Ιησού. Και η Παναγιά η Κυρά τους πάει μπροστά, νεφέλη φωταυγής αΐ πρεσβεύουσα, και ακολουθούν εκείνοι, του Κυρίου οι φίλοι, οι Άγιοι πάντες.

και ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωρά να είναι σε ένα μην» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Σε αυτή τη μικρή σειρά των δύο εκπομπών, αν θέλει ο Θεός, αδελφοί μου, θα συναντήσουμε αγνώστους τους πολλούς τούτου του κόσμου, αφανείς Αγίους της ερήμου των ασκητικών χωμάτων, της διπλανής πόρτας. Γνωστοί και φανεροί σαν ύλη και αστέρες θηλαυγέστατοι στον δίκαιο Κρητή. Εκείνον ευαρέστησαν και σε εκείνον και μόνο επιποθούσαν να είναι αρεστοί. Και ο Χριστός μας τους δόξασε και τους κατέταξε σε ύψη παραδείσου αφάνταστα. Μια Κυριακή πανχαρμόσυνη, η τελευταία μέσα στο Τριώδιο των Ρόδων, στο Άγιο Πεντηκοστάριο, μετά την του Παναγίου Πνεύματος κάθοδον, θα τους συγκεντρώνει όλους, τους εμφανείς αλλά και τους αφανείς. Αυτοί οι τελευταίοι είναι οι έμψυχες εκπλήξεις του Παραδείσου και θα έχει πολλές τέτοιες εκπλήξεις ο Παράδεισος. Στο Άγιο Συναξάρι δεν υπάρχει τελεία, μητέ αμήν για κατακλίδα. Όπως ο Πραξαπόστολος, έτσι και εκείνο συνεχώς θα πλουταίνει με διαμαντένιες σελίδες από τα δάκρυα της μετανοίας στα καθαρτήρια. Είναι ένα δυναμικό σύστημα, αλλιώτικο και απαλλαγμένο από μαθηματικούς τύπους εξέλιξης και προόδου. Χωράει απειράριθμες ουρανοθρονήσεις και ουρανοκατατάξεις. Και μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο ο χορός των Αγίων πάντων. Μα μόνο ο Κύριος, είπαμε, γνωρίζει τον καθένα τους ξεχωριστά και μόνο αυτός θα φανερώσει κάποτε το δυσαρρύθμιτο πλήθος των αμαράντων βλαστών του Ευαγγελίου. Και τότε, ω τότε, τι κατάπληξη και συντριβή για εκείνους που καταδίκασαν πολλούς στο αιώνιο αφενγές πυρ, και τι χαρά και έκσταση για εκείνους που ποτέ τους δεν κατέκριναν τους άλλους και του βίου τους τα άσωτα σπαταλήματα, μήτε θεοδίκησαν, μα όλους μέσα στον υπέρλαμπρο παράδεισο λογάριαζαν, εκτός από τον εαυτό τους, τον άθλιο και αξιοκατάκριτο. Ούτω δέξε με των πόρνων και των άσωτων νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σι, έτσι προσέρχονται στο μυστήριο των μυστηρίων το ζωοποιητικό, θαρούνται στο ελέη του, όπως κάθε μετανοημένος οικίτορας του Παραδείσου, γνήσιος φίλος του οικοδεσπότη Χριστού, όπως ο Μιχάλης μας. Ο Μιχάλης μας από την Κρήτη, ο Άγιο Ταφίτης, κοιμήθηκε μέσα στο Άγιο Τριώδιο των Ρόδων το πανχαρμόσυνο Πεντηκοστάρι, 15 χρόνια ακριβώς μετά από εκείνην την αλυσμόνητη Κυριακή του Πάσχα στα Ιεροσόλυμα. Εκεί βρέθηκε μαζί με έναν από τους πολλούς εφήμερους και διαβατάρικους ερωτές του. Εκδρομή για τις ημέρες του Πάσχα. Θα είναι ωραία, σκέφτηκε και της το πρότεινε δίχως να συναισθάνεται τη σημασία των λέξεων, Πάσχα στην Αγία Γη, να γιορτάσουμε και την επέτειό μας, τους δύο μήνες της σχέσης μας. Και έτσι βρέθηκαν ανήμερα Μεγάλης Παρασκευής στην Ιερουσαλήμ. Το ξενοδοχείο τους λίγες εκατοντάδες μέτρα από τον Πανάγιο Τάφο. Μεσημέρι Μεγάλου Σαββάτου, η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός, το μεγάλο θαύμα της Ορθοδοξίας, η τρανή και πανηγυρική φανέρωση της ορθής μόνης πίστης των Ορθοδόξων Χριστιανών, τάμα ζωής για εκατομμύρια ανθρώπων σε όλη τη γη. Και ο Μιχάλης, εκείνη ακριβώς τη συνταρακτική ώρα, να γιορτάζει στο πολυτελές δωμάτιο με σαμπάνιες και πλούσια εδέσματα. Έφτασε αργά το απόγευμα. Βγήκαν για μια βόλτα στην Ιερή Πόλη. Βρέθηκαν ύστερα από ελάχιστα στην οδό του Μαρτυρίου, σε κάθε μυροβόλα στάση του εκουσίου πάθους.
στο πρετόριο, στη φυλακή, στον τόπο της συνάντησης του Σταυροφόρου Θεανθρώπου με την Παναγία Μητέρα του, εκεί που αντάμωσε με τον Κυριναίο Βαστάζο και την Αγία Βερονίκη, που τους φούγγισε τα αίματα και τους ιδρώτες τους μαρτυρικούς, εκεί που συνάντησε τις τρινοδούσες γυναίκες και τα παιδιά. Όλα τα παρατηρούσαν με δέος τουριστικό και ενδιαφέρον κινηματογραφικής προέλευσης. Ζωντάνευαν μπροστά τους όσα είχαν δει στις ταινίες των ημερών. Έπειτα από λίγο βρέθηκαν έξω από τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως. Ήταν κλειστά όμως. Συνέχισαν ανέγνιαστα την βόλτα τους και τις διακοπές τους. Είχαν άλλωστε ακόμα 2 μέρες ως τη Δευτέρα που θα επέστρεφαν στην Ελλάδα. Να έρθουμε το βράδυ που θα έχει τη λειτουργία της Ανάστασης. Δεύτε λάβετε φως. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Δεν τα άκουσαν ποτέ εκείνη τη νύχτα, την πιο μεγάλη από όλες. Εκείνη γιόρτασαν ανεόρταστα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Δεν ξύπνησαν παρά αργά το μεσημέρι εκείνης της μεγάλης και λαμπρής ημέρας. Έκαναν ξανά την ίδια διαδρομή του μαρτυρίου ως το ναό. Ας μπούμε να βάλουμε ένα κεράκι, μέρα που είναι. Είχε ολοκληρωθεί πριν από αρκετές ώρες και ο εσπερινός της αγάπης. Άγνωστα όλα τούτα για τον Μιχάλη. Ως τότε δεν ήξερε στα αλήθεια τότε που πατούσε και που βρισκόταν. Μια μέρα πριν τούτος ο Παναμόλυντος τόπος, ασφυκτικά γεμάτος από χιλιάδες πιστών που ενθουσιωδώς καρτερούσαν να στείλει ο φωτοδότης Κύριος στο Άγιο του Φως, να θερμάνει την πολεμουμένη πίστη των παιδιών του. Τώρα ολότελα άδειος, από μεσήμερο Κυριακής του Πάσχα και του Μιχαήλ τα θεοδηγούμενα βήματα τον φέρνουν εκεί, που μόνο αν θελήσεις θα ακούσεις με τις ψυχής σου τα ότα, την καρδιά του ζώντος Θεού να χτυπά εκοφαντικά. Με το κεράκι στο χέρι μπήκε μηχανικά στο ιερό κουβούκλιο να προσκυνήσει. Ήταν εντελώς μόνος του. Και ο Κύριος, που επιποθεί κάθε πλάσμα του να σωθεί και να γνωρίσει την αλήθεια, έστειλε εκείνη την αλυσμόνη τη στιγμή το γαλαζόλευκο ανέσπερο άγιο σημάδι του και με μια άναψε το σβηστό κερί που ο Μιχάλης κρατούσε στο χέρι του. Δεν υπήρξε σχεδόν κανείς που να μην δυσπιστήσει στην εξιστόρηση τούτου του μεγάλου προσωπικού του θαύματος όλα τα κατοπινά 15 χρόνια. Μα και ούτε ένας που να μην διαπιστώσει τη συγκλονιστική αλίωση και μεταμόρφωση του Μιχάλη από εκείνο το ευλογημένο από μεσήμερο της Κυριακής του Πάσχα. Βίωσε Χριστό εν μετανία και καρδία συντετριμένη σαν μοναχός μέσα στον κόσμο τα επόμενα 15 χρόνια της ζωής του. 15 σαραντάρια Χριστουγέννων, 15 κατανυκτικά τριώδια, 15 σταυροαναστάσιμες σαρακοστές και περίπου 15 καταχαρούμενα πεντηκοστάρια. Γευόμενος δίχως παύση, αχόρταστα και αξεδίψαστα, την Χριστότητα του Κυρίου, την απερίγραπτη με λέξεις συγχώρεση, την απελευθέρωση από τα δεσμά της αμαρτίας, τη βαθιά και ακλόνητη πίστη στην αιώνια ζωή. Κοιμήθηκε αφού πάλεψε με τον ευεργέτη πόνο και τον καρκίνο, σε ηλικία 55 ή πιο σωστά, σε ηλικία 15 ετών. Στην ασύνορη χωρία των Αγίων Πάντων, ο μόσχινος της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, να δέεται για όλους μας, τον φανταζόμαστε και τον μακαρίζουμε εξαιρέτως κάθε μεγάλο Σάββατο, σαν ξημερώνει η εις άδου κάθοδος του ελευθερωτή, φιλανθρώπου Χριστού, και το ανέσπερό του φως κατέρχεται για να θερμάνει την παγωμένη αγάπη. Την ευχή σου, Μιχαήλ μας, να εύχεσαι για όλους μας, να εύχεσαι για όλους μας την ελπίδα,
Εσύ καλά γνωρίζεις ότι θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος.

Μια αληθινή ιστορία όπως μας την διηγήθηκε ο πεφιλημένος πατέρας Γάμα Σίγμα από τα Χανιά. Γνώριζε καλά τον μακαριστό Μιχαήλ και όπως την διασκευάσαμε μέσα από την ταλαίπωρη ψυχή μας, προσδόξαν εν τριάδι Θεού και ωφέλεια διψασμένων ψυχών. Και έχει αυτόν τον τίτλο αυτής της μικρής σειράς των εκπομπών αυτή η ιστορία. Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος.

από μια έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζουμε αποσπάσματα από λόγους του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Πολλές φορές ακούμε τους χριστιανούς να λένε: αν ζούσαμε κι εμείς στην εποχή των Αποστόλων και αξιωνόμασταν να δούμε το Χριστό όπως τον είδαν εκείνοι, θα γινόμασταν Άγιοι όπως έγιναν και αυτοί. Όσοι σκέφτονται έτσι ξεχνούν ότι εκείνος που μιλούσε στον καιρό των Αποστόλων, εκείνος μιλάει και τώρα. Ίσως όμως και πάλι να πει κάποιος: μα δεν είναι το ίδιο πράγμα να δει κανείς τον Χριστό με τα μάτια του όπως τον είδαν οι Απόστολοι και να ακούει μόνο τα λόγια του από άλλους ή να διαβάζει στη γραφή όπως εμείς σήμερα. Κι εγώ απαντώ ότι δεν είναι οπωσδήποτε το ίδιο το τότε και το τώρα. Αλλά το τωρινό είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που έζησαν οι Απόστολοι και ευκολότερα μας φέρνει στην πίστη. Μην παραξενεύεστε, μόνο ακούστε με. Τότε ο Κύριός μας φαινόταν στους αχάριστους Ιουδαίους ως ένας πλάνος και τυποτένιος άνθρωπος, ενώ τώρα κηρύσσεται σε εμάς ως Θεός αληθινός. Τότε έτρωγε με τελώνες και άλλους αμαρτωλούς, τώρα όμως κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα και τρέφει ολόκληρο τον κόσμο. Τότε καταφρονιόταν και από τους πιο ασήμαντους ανθρώπους, τώρα προσκυνείται από βασιλείς και άρχοντες ως Υιός του Θεού και δοξάζει αυτούς που τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Τότε τον θεωρούσαν σαν έναν άνθρωπο φθαρτό και θνητό, που έτρωγε και έπινε και κοιμόταν και κοπίαζε και ίδρωνε και γενικά έκανε όλα τα ανθρώπινα. Τότε λοιπόν, και όχι τώρα, ήταν παράξενο και δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς ως Θεό εκείνον που είχε αυτά τα ταπεινά και ανθρώπινα στοιχεία. Γι' αυτό και τον Πέτρο που είπε: «Σύ ο Υιός του Θεού του ζώντος τον μακάρισε ο Χριστός», λέγοντας: «Μακάριος σύ Σίμων Βάριωνα, ότι σάρξ και αίμα ούκα πεκάλυψέσαι, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής». Όποιος λοιπόν δεν υπακούει με πίστη και ταπείνωση στο Χριστό που μιλάει και τώρα μέσα από το Άγιο Ευαγγέλιο του, όποιος αμφισβητεί ή απορρίπτει όσα είπε και έκανε τότε ο Χριστός, εκείνος, έστω κι αν έβλεπε τον ίδιο τον Κύριο να θαυματουργεί και τον άκουγε να διδάσκει, θα ολιγοπιστούσε. Τι λέω, όχι μόνο θα ολιγοπιστούσε, αλλά φοβάμαι πως θα γινόταν τελείως άπιστος και θα βλασφημούσε το Χριστό, νομίζοντάς τον σαν αντίθετο ή μάγο ή τσαρλατάνο και όχι αληθινό Θεό. Άλλοι πάλι λένε: αν ζούσαμε στην εποχή των Αγίων Πατέρων, θα αγωνιζόμασταν περισσότερο, γιατί βλέποντας την καλή πολιτεία και τους αγώνες τους, θα τους μιμούμασταν. Ενώ τώρα, τώρα που ζούμε μαζί με οκνηρούς και χλιαρούς και αμαρτωλούς, χωρίς να το θέλουμε παρασυρώμαστε μαζί τους στην απώλεια. Όσοι όμως τα λένε αυτά ξεχνούν ότι εμείς βρισκόμαστε σε λιμάνι ασφαλέστερο από εκείνο που ήταν οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί στην εποχή τους υπήρχαν πολλές και φοβερές αιρέσεις, φοβερότερες από τις σημερινές, και πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε που πέτυχαν να πλανέψουν πολλούς ανθρώπους και να καταστρέψουν τις ψυχές τους. Αυτό που σας λέω μπορείτε να το διαπιστώσετε λόγου χάρη από τους βίους των μεγάλων οσίων Αντωνίου, Ευθυμίου και Σάβα, που αγωνίστηκαν εναντίον των αιρέσεων μαζί με πολλούς άλλους Αγίους. Και πού να διηγηθώ τι έγινε στην εποχή των Αγίων Πατέρων Βασιλείου και Χρυσοστόμου, που ήταν γεμάτη από ζυζάνια του πονηρού. Βέβαια, όχι μόνο τότε, αλλά και τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε φοβερά δεινά με τους αιρετικούς. Πολλοί λύκοι και πολλά φίδια ζουν ανάμεσά μας, όμως δεν έχουν καμιά εξουσία πάνω μας, γιατί βρίσκονται κρυμμένοι στο σκοτάδι της πονηρίας και δεν βλάπτουν παρά μόνο όσους θεληματικά τους ακολουθούν και αυτοπροαίρετα βαδίζουν στο δρόμο της καταστροφής τους. Εκείνους που βαδίζουν στο φως των θείων γραφών και πορεύονται στη στράτα των εντολών του Χριστού δεν τολμούν να τους αντιμετωπίσουν, αλλά βλέποντάς τους να περνάνε απομακρύνονται σαν από φωτιά. Ίσως όμως αναρωτηθείτε, ποιους αιρετικούς εννοώ? Μήπως τους αριανούς, τους ευνομιανούς, τους αβελιανούς, τους απολυναριστές ή τους διοσκουρίτες? Όχι,
Δεν εννοώ αυτούς τους ασεβείς και αθέους που ζώντας το σκοτάδι αφανίστηκαν από την πνευματική λάμψη των Αγίων Πατέρων και των θεόπνευστων συγγραμμάτων τους. Ερετικούς ονομάζω εδώ εκείνους που λένε πως αν ήμασταν στην εποχή των Αποστόλων θα μπορούσαμε να φυλάξουμε τις εντολές του Χριστού και να γίνουμε Άγιοι, ενώ σήμερα όχι. Αυτοί που κάνουν τέτοιες σκέψεις, τολμώντας μάλιστα και να τις διαδίδουν, δεν έχουν πέσει μόνο σε μία αίρεση, αλλά σε όλες τις αιρέσεις μαζί. Γιατί όποιος ισχυρίζεται αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή θα αγίαζε αν ζούσε στην εποχή των Αποστόλων, ανατρέπει όλες τις ιερές γραφές και τα συγγράμματα των πατέρων. Αν δηλαδή, συνεχίζει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, αν δηλαδή πιστεύουμε ότι σήμερα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν όσα ορίζει ο Θεός, τότε όλοι οι Άγιοι, τόσο του παλαιού καιρού όσο και των ημερών μας, πώς τα κατόρθωσαν και πώς έγραψαν τόσα πολλά από την πείρα της χριστομίμητης ζωής τους για να νουθετούν και μας. Πιστεύοντας λοιπόν και διακηρύσσοντας τέτοιες πλανεμένες απόψεις που διαψεύδονται από τους βίους των Αγίων και την ιστορία της Εκκλησίας, όχι μόνο τους εαυτούς μας οδηγούμε στην απώλεια, μα και στον άλλον ανθρώπων τις ψυχές παίρνουμε τα ζυζάνια της αμφιβολίας και της λιποψυχίας. Έτσι μοιάζουμε στους Φαρισαίους, στους οποίους είπε φοβερά λόγια «Ουέ ημίν οδηγεί τυφλή, ότι κλείεται την βασιλείαν των ουρανών, έμπροσθεν των ανθρώπων. Ημείς γαρούκης έρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφίεται εισελθήν». Ας μη γελιόμαστε και ας μην παίρνουμε στο λαιμό μας και άλλες ψυχές πλανώντες και πλανόμενοι. Μπορούμε και σήμερα και πάντα να μιμηθούμε τους Αγίους στην προαίρεση, την προθυμία, την ταπείνωση και την αγάπη. Γιατί και οι Άγιοι σαν και εμάς ήταν, αλλά άφηναν τη ζωή τους να οδηγηθεί από το θέλημα του Θεού. Ας συντριβούμε και ασχίσουμε καυτά δάκρυα μετανοίας για να μαλακώσει σκληρή η πέτρινη καρδιά μας. Έτσι θα καθαρθούμε, έτσι θα μοιάσουμε στους Αγίους. Τα δάκρυα αυτά που θα χύσουμε με κόπο και πόνο και βία δεν είναι πικρά, αλλά γλυκά, γλυκά σαν το μέλι. Έτσι τα κάνει η χάρη του Θεού. Και μη μου πείτε πως ορισμένοι άνθρωποι έχουν φυσική ιδιοσυγκρασία, τόσο ψυχρή και σκληρή, που δεν μπορούν να βγάλουν δάκρυα. Τα δάκρυα είναι δώρο της χάρη τους. Εμείς βάζουμε την προαίρεση και τη βία. Επομένως, με αυτή την προϋπόθεση, όλοι μπορούν να συντριβούν και να κλάψουν. Πάντες δάκρυα, πάντες κάθαρσιν, πάντες ανάβασιν και το «τις έμπροσθεν επεκτείνεστε», λέει το θεόπνευστο στόμα του θεολόγου Γρηγορίου. Πώς λέτε τότε εσείς ότι μερικοί είναι από τη φύση του σκληροί και δεν μπορούν να έρθουν σε κατάνοιξη, να πενθήσουν και να κλάψουν για τις αμαρτίες τους? Για να καταλάβετε ότι είναι φυσικό να κλαίει κάθε άνθρωπος, θυμηθείτε τα βρέφη που μόλις βγουν από την κοιλιά της μητέρας τους αρχίζουν να κλαίνε, και αν δεν κλάψουν σημαίνει πως δεν είναι ζωντανά. Είναι λοιπόν τα δάκρυα φυσικά στον άνθρωπο, φυσικά και απαραίτητα. Ο Όσιος Σημεώνος του Δίτης έλεγε ότι ο άνθρωπος αν θέλει να σωθεί πρέπει να περάσει τη ζωή του με πένθος και κλάμα και αυτά να τον συνοδεύουν μέχρι να πεθάνει. Και όπως το φαγητό είναι απαραίτητο για να ζήσει το σώμα μας, έτσι και τα δάκρυα της μετάνοιας είναι απαραίτητα για την ψυχή μας. Εκείνος που δεν κλαίει κάθε μέρα, δεν λέω κάθε ώρα για να μην κουραστείτε υπερβολικά, εκείνος που δεν κλαίει κάθε μέρα αφήνει την ψυχή του να πεθάνει από πείνα και να χαθεί αιώνια. Αφού λοιπόν είναι φυσικά στον άνθρωπο τα δάκρυα και το πένθος, ας μην αρνηθούμε αυτό το καλό της φύσεως. Ας αποβάλουμε κάθε κακία και πονηρία και σκληρότητα και ας καλλιεργήσουμε με προθυμία το μεγάλο δώρο του Θεού. Ας φυλάξουμε το πένθος με προσοχή σαν εντολή του Κυρίου, με την ταπείνωση, με την απλότητα, με την ακακία της ψυχής, με την υπομονή στους πειρασμούς, με τη συνεχή μελέτη των θείων γραφών, προπαντός όμως με τη συνέστηση των αμαρτιών μας και τη βίωση βαριάς ενοχής απέναντι στον Κύριο. Όποιος λοιπόν είναι οκνηρός και αμελής και δεν νοιάζεται για τη σωτηρία του,
Ας μη λέει πως είναι αδύνατο να σωθεί κανείς σήμερα, γιατί έτσι κλείνει την πόρτα της βασιλείας των ουρανών και σε άλλους ανθρώπους. Και η ευθύνη του γι' αυτό είναι ανυπολόγιστη. Φυσικά αυτός, αφού θεωρεί αδύνατη τη σωτηρία, θεωρεί αδύνατο ή μάλλον περιττό και το πένθος. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και χριστιανοί που πιστεύουν στη σωτηρία αλλά απορρίπτουν το πένθος. Σε αυτούς τονίζω τούτο. Όποιος λέει πως είναι αδύνατο ή περιττό να πενθεί και να κλαίει κανείς, αυτός δεν πρόκειται να καθαρθεί και χωρίς κάθαρση κανένας δεν θα σωθεί και δεν θα δει τον Κύριο. Όσοι πενθούν σύμφωνα με το λόγο του Χριστού, αυτοί θα παρακληθούν. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Όσοι δεν πενθούν έχουν πέσει στη χειρότερη από όλες τις αιρέσεις. Νομίζουν ότι η σωτηρία μπορεί να αποκτηθεί μόνο με τα εξωτερικά σχήματα της ευσέβειας. Ξεχνούν όμως ότι θα παρασταθούμε όλοι στο βήμα του Χριστού, γυμνοί και τετραχυλισμένοι, ολοφάνεροι δηλαδή, για να πάρει ο καθένας μας το μισθό του σύμφωνα με τα αλάθητα κριτήρια εκείνου, όχι τα δικά μας. Αφού λοιπόν καταλήγει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, αφού λοιπόν θα βρεθούμε γυμνοί μπροστά στο Θεό, γιατί σκεπάζουμε το σώμα μας με πολυτελείς στολές, με λαμπρά ενδύματα και με ωραία υποδήματα, γιατί τρέχουμε να προϋπαντήσουμε τους άρχοντες, γιατί μας αρέσει να μας χαιρετούν, γιατί επιδιώκουμε τις πρωτοκαθεδρίες στα επίσημα γεύματα, γιατί η υπερηφάνεια, η καινοδοξία και ο ακόρεστος πόθος να εξουσιάζουμε, γιατί τα ωραία σπίτια και οι υπηρέτες που μας ξεχωρίζουν από τους άλλους, γιατί τα άκερα γέλια και οι άπρεπες συζητήσεις, γυμνοί μπροστά στο μεγάλο κριτήριο. Πού τότε το καλό όνομα και η αγιοσύνη που νομίζουμε πως έχουμε? Πού οι κόλακες και οι ανήξεροι που μας ονομάζουν αγίους? Πού οι υψηλές θέσεις και οι μεγάλες ιδέες για τον εαυτό μας? Πού οι συγγενικοί δεσμοί? Πού η δόξα των αρχόντων? Πού η σοφία των σοφών του κόσμου? Πού η πεποίθηση πως είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, ενώ δεν είμαστε τίποτα? Πού η γλώσσα και οι ρητορίες που τρέχουν σαν πηγή? Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου? Τι φόβος και τρόμος την ώρα εκείνη. Γι' αυτό μακάριος είναι εκείνος που ταπεινωμένος και συντριμμένος πενθεί και κλαίει νύχτα και μέρα μπροστά στο Θεό. Αυτός θα καθίσει ολόλαμπρο στα δεξιά του. Καλότυχος είναι εκείνος που ακούει τα λόγια του Κυρίου και δεν περνάει ανώφελα τη ζωή του, αλλά βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση μετανοίας. Αυτός θα ελεηθεί και θα απολαύσει στη μέλουσα ζωή τα ανεκλάλητα αγαθά της ουράνιας βασιλείας. Αυτός θα γίνει Άγιος.

Ένας συνταρακτικός λόγος του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου στην Κυριακή των Αγίων Πάντων και σε κάθε Κυριακή και ημέρα και στιγμή αυτής της πρόσκαιρης ζήσης από τις μνημειώδεις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου στον οροπό της Αττικής. Θα μας επιτρέψετε να ανοίξουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Χώμα και Χριστός των Λεμονανθών το Συναξάρι» από τις εκδόσεις Εφήμνιον, τώρα για να συναντηθούμε με μια τέτοια ταπεινή ψυχή, με συντετριμένη καρδία. Άλλη μία από όλες αυτές με τις οποίες θα ανταμώσουμε σε αυτή την μικρή σειρά των εκπομπών με τίτλο «Θα έχει πολλές εκπλήξεις».

ένα απόσπασμα από το κείμενο με τίτλο «Κατόφλι του Παραδείσου». Αυτό το σχέδιο ηλασμού και σωτηρίας του Αγίου Θεού δεν φτάνουν για να μετρήσουν τις σελίδες του ούτε τα αστέρια του ουρανού, ούτε τα πετεινά του, ούτε το αμοθάλασσο που σαν να γίνει και για να σου θυμίζει πάντοτε το άπειρο της ευεργεσίας του. Κι εσύ στη σκηνή της πράξης του, να νιώθεις τη μια στιγμή πρωταγωνιστής και άξαφνα να καταλαβαίνεις πως είσαι μόνο ένας κομπάρσος του ευλογητού Θεού και κρίκος μιας αιώνιας αλυσίδας που συνδέει το όλον με το παν πλήρωμα Ιησού, όπως έλεγε και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Όσο και να κρυφτεί κάθε φτωχός Λάζαρος σε τούτη τη ζήση, αν είναι θέλημα του Στεφανοδότη Κυρίου, θα λάμψει η μνήμη του, να φωτίσει σαν Μωσέας και φωνή προφητών τα σκοτάδια όσων ακόμα πολεμούν με το σκοτωδότη εχθρό, να σώσουν την ψυχή τους πριν περάσουν απέναντι. Έτσι έγινε και με την κυρά Σοφία μας. Δεν την γνώρισα ποτέ. Δεν την άκουσα έστω μια λέξη να προφέρει. Κι όμως, αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι την έχω πλέον και για όσο ζω τούτο το πρόσκαιρο μέσα σε εκείνους οι οποίοι στάλαξαν μέσα στην κατάξερη ψυχή μου ένα μυρωμένο δάκρυ από το βίωμά τους. Το βίωμα των διδαχτών του Θεού. Εκείνων που δεν διάβασαν ποτέ τους τα λεγμένα και τα δίκαιά του, μα στις καρδιές τους με πύρινο μελάνι έχουν ανεξίτηλα γραμμένη τη λέξη Ιησούς. Εκείνων που σαν θελήσουν να πληροφορηθούν το θεάρεστο λαβαίνουν συμμαρτυρία όχι από τους σοφούς και τους σπουδασμένους τούτου του κόσμου, μα από την ασφαλή του συνείδηση που σαν πηξίδα σε έναν μόνο προσανατολισμό και σε ένα κατόφλι αταλάντευτα οδηγεί. Έψαχνα να βρω μια φωτογραφία να ταιριάζει με ένα άλλο κείμενο. Μόλις βρήκα μια φωτογραφία με μια γερόντισσα καθισμένη σε ένα ντιβανάκι, σημά στο καπνισμένο τζάκι με ένα ντεντζερέ πάνω στην πυροστιά, συγκλονίστηκα. Σκέφτηκα τότε πως κάποιος καλλιτέχνης φωτογράφος την σκηνοθέτησε. Έψαξα να βρω περισσότερα στοιχεία για να τα αναφέρω, να λάβω μια άδεια για να την δημοσιεύσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Την έκλεψα λοιπόν, αφού τόσο συναφής ήταν με το αληθινό διήγημα και τόσο με είχε συνεπάρει. Δεν είχαν περάσει παρά ελάχιστα λεπτά, αφότου το κείμενο με τη φωτογραφία ανέβηκε και ένα μήνυμα ήρθε να μας συνταράξει. Αχ, και να ξέρες πόσο με συγκίνησες με αυτή τη φωτογραφία και για τα όσα έγραψες. Αυτή τη φωτογραφία την τράβηξα του προφήτη Ηλία 20 Ιουλίου του 2012 σε μια φτωχή γειτονιά του χωριού μου. Μπήκα μέσα στην κυρά Σοφία, μέσα στο φτωχικό της σπίτι που όλο και όλο ήταν αυτό το δωμάτιο. Εκεί τα πράγματά της, εκεί τα δυο της κρεβάτια, και εκεί στο χωματένιο τζάκι, χειμώνα καλοκαίρι, όλες οι αναμνήσεις από τη ζωή των απλών και αληθινών ανθρώπων ξαναέπαιρναν ζωή. Είχε τον άντρα της και το παιδί της, τον Διαμαντή. Την ειδοποίησαν, γιατί τηλέφωνο δεν έχει. Την ειδοποίησαν μια βραδιά και της είπαν ότι το παιδί σου βρέθηκε και κοιμημένο σε ένα παγκάκι στα Γιάννενα. Έγινε κηδεία του με πόνο. Και αυτή η χαροκαμένη μάνα ήταν πάντοτε εκείνη που άναβε το καντήλι του, δακρυσμένη μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Έπειτα έφυγε και ο άντρας της ο Μπαρμπαχρίστος και στο τέλος μόνη της έφυγε και αυτή από τούτο τον κόσμο για να πάει κοντά τους, να πάει κοντά στο Χριστό να αναπαυτεί η ψυχή της. Σε έναν τόπο που δεν υπάρχει πόνος ούτε λύπη ούτε αναστεναγμός, αλλά η χαρά και το φως το ανέσπερο της αιωνίου ζωής, δόξα το Θεό που τους γνώρισα, που την γνώρισα και με δίδαξε στον πόνο, στη φτώχεια και στο δρόμο της ιεροσύνης μου. Σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Ακόμα και αυτό είναι ένα μνημόσυνο και ένα κερί στη μνήμη της. Ένας ιερέας λοιπόν, ο Παπαδημήτρης ήταν ο φωτογράφος. Τίποτα το φτιασιδωμένο όπως πρώτα είχα σκεφτεί. Η αλήθεια της καθαρής ψυχής να αντανακλάται σε μια εικόνα,
η έμψυχη αγαθοσύνη. Το μήνυμά του το συνόδεψαν ακόμα κάποιες φωτογραφίες από εκείνη του την επίσκεψη. Νέα έκσταση. Κάθε μια σαν να διαβάζεις κάθισμα από το ψαλτήρι. Μακαρία πτωχία. Ουσιακή μορφή προβάλλει στο κατόφλι μιας ξύλινης πόρτας με ένα ετοιμόρροπο μάνταλο για μπάρωμα. Ω, εκείνο το κατόφλι. Πόσο λαχτάρισε η ψυχή μου να το διαβώ για να μπω σε έναν επιγής παράδεισο. Τύχη μαυρισμένη ολόγυρα, φαρείς πως έκρυβαν αγιογραφίες που κάπνισαν άγρυπνα κεριά. Ένα εικόνισμα της Παναγίας και με μια ξεθοριασμένη κορνίζα με το μακαρίτι το γιο της, βαλμένες ακανόνιστα πάνω από το κρεβάτι της. Το νοικοκυριό της όλο και όλο λίγα μπιτόνια με νερό, δυο κόσκινα, λίγα χάλκινα νταβαδάκια και μερικά μικρά χαρανιά, όλα πολυκερισμένα, βαλμένα στο χωμάτινο δάπεδο. Μερικές κρύπτες με λιγοστά τρόφιμα και μια για το καντήλι. Ένα σοφράς και ένα ντουλάπι να θυμίζουν τα στερημένα προτινά της. Έξω από το πλήθινο σπίτι μερικά δεμάτια με ξύλα, λίγη σωρή με προσανάματα για τη φωτιά της και ανεμπόδιστος ο καθαρός υπηρώτικος ουρανός. Και έπειτα η κυρά Σοφία, σ' άλλη φωτογραφία, βαστώντας ένα πιατέλο, χαμογελαστή και χαρμολυπημένη, να σε πλησιάζει για να σου προσφέρει το κέρασμα που το έχει πολύτιμο και κρατημένο για όποιον τόσο σπάνια καταδεχτεί να την επισκεφτεί, σαν Χριστός αναμενόμενος. Ένα κουφέτο και ένα γλυκάκι γεύτηκαν οι νηστικές ψυχές μας, Κύριε, σαν αποκάλυψες αυτές τις μυστικές διαλεχτές σου. Η Ελένη, η Σταμάτου, η Φώτο, η Σοφία. Τις ένωσες, Κύριε, σε μια τόσο αντιπροσωπευτική χωρία ταπεινών, πενθούντων, πραέων και καθαρών την καρδία, για να τις μνημονεύουμε και έτσι να γεμίζουμε τις κενές καρδιές μας με την ελπίδα πως κάποτε ίσως με το έλεος σου να μας περιμένουν αυτές οι γεροντισούλες εκεί στου παραδείσου το κατόφλι με ένα πιατελάκι στο χέρι και το ίδιο φως που από εδώ τις έλουζε, αν καταδεχτήκαμε να μπούμε από εδώ στα φτωχόσπιτά τους, ίσως το έλεος σου, Κύριε, να ανοίξει και εκείνη την πύλη που οι ετοιμόρροπες ψυχές μας μόνο μπορούν να αμπαρώσουν.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες από καρδιάς τον σεβαστό πατέρα Δημήτριου Έψιλον για τα κεράσματα του Παραδείσου και για το επιγείς κατόφλι του που εκείνον τον μακρινό πλέον Ιούλιο αποθανάτησε.

και μένουμε στο ίδιο βιβλίο. Και ένας άλλος Δημήτριος, λαϊκός τούτη τη φορά, ο Κερδημήτρης ήρθε και στάθηκε δίπλα μας και από το πουθενά που λένε άρχισε να μας μιλά για τη μανούλα του, την κυραντονία. Εκείνη η εικόνα της να θυμιάζει κάθε που σουρούπωνε λέγοντας τον πεντηκοστό, αλυσμόνητη. Σαν να διάβαζα κάθε μέρα το Ευαγγέλιο ολόκληρο μόνο αυτή τη στιγμή. Ήμασταν όλοι 10 τόσοι νοματέοι μέσα σε ένα δωμάτιο και νιώθαμε εκείνη την ώρα να ανοίγει η καλαμωτή του χαμόσπιτου και να γίνεται στέγη μας ένας κρυστάλλινος ουρανός με τον οροφουργό πλάστη να μας ευλογεί και με τα δυο του χέρια. Έτσι τη νιώθαμε τη μάνα, να χτυπά την πόρτα του και εκείνος να ανοίγει συνεχώς τις πατρικές του αγκάλες, μέσα τους να μας χωρέσει. Δεν μας μίλησε ποτέ η μάνα, ούτε για Θεό, ούτε για Εκκλησία. Μόνο την βλέπαμε και η μάνα μας δίδασκε. Και μόνο τον Πεντηκοστό την ακούγαμε να λέει θυμιάζοντας, αγράμματη, απλή και ταπεινή, δουλειά νύχτα με νύχτα, μύριζε πάντα χώμα βρεγμένο, ευωδιαστό, αυτιασίδωτη με ένα κάλος αρχαίο, πρωτόπλαστο. Θυμάμαι λοιπόν μια μέρα που είχε μεγαλώσει πια η μάνα. Θυμάμαι τον μεγάλο μας τον αδελφό να της λέει, πειράζοντάς τη γλυκά, βρε μάνα, τόσα χρόνια σε ακούω να λες το ελέησόν με ο Θεός. Ξέρεις τι εννοεί αυτός που τον έγραψε? Τον γνωρίζεις τον Δαβίδ, να σε ρωτήσω, εκείνος ο Ίσωπος? Ξέρεις πως είναι λουλούδι, πως είναι ανθός? Ή να σε πάω σε πιο εύκολα. Εκεί που λες επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, τι θέλει να πει εκεί ο ψαλμός? Παιδάκι μου, εγώ θα σου πω αυτό που καταλαβαίνω μόλις λέω αυτά τα Άγια Λογάκια, που όλο να κλαίω θέλω μόλις προσεύχομαι με δάφτα. Όπως, Χριστέ μου, το πλοίο το καθαρίζει το κύμα της θάλασσας και διώχνει από πάνω του κάθε βρωμιά, έτσι καθάρισε και τις δικές μας τις μαγαρισιές. Θα το έγραφε ανορθόγραφα η μακαριστή κεραντονία αυτό το επιπλέον πλύνον με. Γιατί άλλου καταλάβαινε, μα βίωνε ακριβώς και χωρίς την παραμικρή απόκληση αυτό που ήθελε να πει ο ψαλμωδός.

Και είναι πολύ αφανής και οι κρυμμένοι, απλοί και αϊπενθούντες και μετανοούντες. Και είναι φωταυγής ο ουρανός από τους μυριαρίθμητους Αγίους που κατέταξε η Αγία μας Εκκλησία, αλλά και οι συνειδήσεις των ταπεινών και διδαχτών του Αγίου Θεού με έναν τέτοιο αστέρα, τη λαβιέστατο αστέρα. Θα ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών μέσα στις ημέρες αυτές του Αγίου Πεντηκοσταρίου με τους Αγίους Πάντες να οδηγούν τα βήματά μας σε αυτές τις απαράκλητες και άνυδρες μέρες της αποστασίας, τούτης της παραπικραίνουσας των Χριστό μας γενεάς. Έστειλε ο Κύριος τις τόσο ζωντανές και ανεξίτηλες θύμησες αυτών των Αγίων να μας κρατήσουν λίγο πριν ο βυθός μας καταπιεί. Το νιώθουμε λοιπόν πως και η σημερινή εκπομπή είναι ένα από τα αναρρύθμιτα σημάδια της μακροθυμίας και της Χριστότητας του Κυρίου μας. Και όσοι ως της πάρου, αένα ως κήρυκας της μόνης σωτηρίας οδού, εκείνης της μετανοίας, δεν γεννάται, αδελφοί μου, ζήτημα συγκρίσεως, να πούμε γιατί έχει αγιοκαταταχθεί άλλος ή άλλοι με λιγότερες θεοσημείες και λιγότερη λαοφιλία και αγάπη από τους πιστούς. Θα πούμε μόνο αυτό, ότι τους Αγίους τους κατατάσσει η συνείδηση των απλών, των διδαχτών του Αγίου Θεού. Η συνείδηση του απλού λαού. Το κριτήριό του είναι αλάνθαστο. Συμμαρτυρία δίνει μόνο η ελεγχόμενη από το εναργές Πανάγιο Πνεύμα συνείδηση. Καμιά υστεροβουλία, κανένας υπολογισμός, καμιά σκοπιμότητα και στρατηγική. Μην αγνοούμε λοιπόν τη φωνή του λαού που βοά 45 χρόνους τώρα, όταν προσφωνεί ή θυμάται τον γέροντα της Λογκοβάρδας. Όσιος, Άγιος, μεγάλος Άγιος ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, με μεσητείες ακαταγόνιστες, με εμφανίσεις και σημεία, με θαύματα και θαυμάσια, να γράφουν και να προσθέτουν συνεχώς σελίδες στο συναξάρι εκείνο του Μαΐου. Μαζί με τον αγαπημένο μαθητή της Πάτμου, τον Αφέντη, όλα συνδέονται με εκείνη τη χρυσή αλυσίδα της πίστης. Του Αιγαίου τα θαλασσόβρεχτα χώματα ακόμα κρατούν τα πατήματα των φλογερών ιεραποστόλων του Χριστού. Σ' ακρογιάλια και κορφές ποθεί η ψυχή να ταξιδεύει, μπηγμένη από τον πλάστη φάρι και σταυρί, να φωτίζουν και να οδηγούν

βλαστούς Ευαγγελίου και καρπούς αμαράντους, χορούς Αγίων πάντων εφημίσομεν πάντες, εν ύμνης και οδές πνευματικές, μιμούμενοι αυτών τας αρετάς. Και αγώνας τους γενναίους, από ψυχής συμφώνος ανακράζοντες, δόξα το στεφανός αντί ημάς, δόξα το αγιάσαντι, δόξα το εν τη γη και ουρανού ημάς δοξάσαντι.

Μια Κυριακή πανχαρμόσυνη, η τελευταία του Πεντηκοσταρίου, είναι μπροστά μας. Κάθε τέτοια Κυριακή συνάζονται όλοι οι εμφανείς αλλά και οι αφανείς. Γνήσιοι φίλοι του Χριστού. Οι έμψυχες εκπλήξεις του Παραδείσου. Και θα έχει πολλές τέτοιες εκπλήξεις ο Παράδεισος. Συν Θεώ θα βρισκόμαστε μαζί και με το δεύτερο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες έκησες σε με μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι. Ακουτίζει με αγαλία σε κυφροσύνη να αγαλιάσουν τα αστέρια τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημίω Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη συγκράτη μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπό σου

0: θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξδυνώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία του Ψιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
1: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτος αν και τραπήτος αν εισδούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτος αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτος αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτος αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και φρανθήτος αν επίση πάντες εισιτούντες ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ω νεκρού αιώνου, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράχθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ ετασχήρα με ψυχή μου ω γη ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίζον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίρον τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέηση ημών ο καθήμενο εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίας την ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμφροπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν δια σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζονο προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρουγα σύλληψη ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθεί δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψη τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχειρε. Και άλμα συν οσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβλα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσκυμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν διγαστρή Μαρίας βοσκυθέντα εν υμνούντες υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδη, χαίρε δι σε νεδίθ με δόξα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν ει δόρη τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον εσβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Οι τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξύ ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα σοκτή στη σημείνη τη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτη ω περί άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αθαρσία, και το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση. Χαίρε πολλών θεών των συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήπτου ακούου στη στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μνήστε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επιμείνει υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρα του όμοιων καλέ σα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμιφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών υπτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγί αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη τιμήν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα. Και τη μελούση λύτρο σε κολάσεω του σύμπαντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστί ω αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
5: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσε λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον αισχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού μήτυρη φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προσμετάνοια, και τον αυτόν τον λόγο εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρή του δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σορμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Η πάσα θητήδα μου Ισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισή χέρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
5: Άγιε Άγγελο, εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρ μου ζωή, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούσει σε απομόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του, του σώματο. Κράτσον τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνε μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντιν η αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προ τον Κύριον του επιστηρίξε με, με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουν δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
7: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών το Πανάγιον Πνεύμα ουρανώθεν καταπέμψας επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων
8: χριστιανών. Κύριε ελέησον.
7: υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία η μνήμη
7: αυτών. Και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία η μνήμη
7: αυτών. Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διε φόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταΐτισσα του Άθωνα και η ιστορία της. Του πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Μέρος πρώτο.
1: Το βουνό αυτό, ο Άθος, είναι μεγάλο και ψηλό και ξακουστό από παλιά, γεμάτο καρποφόρα δέντρα και πολύ πλούσιο σε πηγές. Βρίσκεται στην άσπρη θάλασσα, το Αιγαίο δηλαδή, και από εκεί φαίνεται σαν νησί, γιατί τριγύρω έχει θαλασσινό νερό. Μόνο από τη βορεινή πλευρά στενεύει, εκεί που ενώνεται με τη μεγάλη γη της Θράκης και της Μακεδονίας. Από το Όρος, η Κωνσταντινούπολη και 2-3 άλλα νησιά βρίσκονται προς την Ανατολή. Όλα τα άλλα νησιά της Άσπρης Θάλασσας και η Κύπρος βρίσκονται νοτίως του Αγίου Όρους. Αυτά σημείωνε σε ελληνική μετάφραση στα 1745 ο Ρώσος περιηγητής από το Κίεβο, μοναχός Βασίλειος Γκριγκόροβιτς Μπάρσκι, κατά το δεύτερο ταξίδι του στον Άθωνα. Κατά τη γενική αγιορείτικη παράδοση, η κυρία Θεοτόκος, συνοδευόμενη από τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, ταξίδευε με πλοίο από την Παλαιστίνη στην Κύπρο για να επισκεφθεί τον Άγιο Λάζαρο που είχε αναστήσει εκ νεκρών ο Κύριος. Λόγω όμως μεγάλης τρικυμίας και με υπερφυσικό τρόπο, το πλοίο βρέθηκε στον Άθωνα και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Κλίμεντος στη Μονή Ιβύρων. Εκεί οι κάτοικοι του Άθωνα, οδηγούμενοι από τη Θεία Πρόνοια, έσπευσαν να υποδεχθούν την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας και αφού άκουσαν τη διδασκαλία της, δέχτηκαν το χριστιανισμό. Η παράδοση αναφέρει επίσης ότι όταν πλησίαζε το πλοίο της Παναγίας στο Άγιον Όρος, καταστράφηκε το μεγάλο άγαλμα του Δία που βρισκόταν στην κορυφή του Άθωνα, ενώ συντρίφτηκαν και όλα τα υπόλοιπα είδωλα. Η κορυφή του Άθω και όλα τα δέντρα και τα σπίτια έκλειναν και προσκύνησαν προς το μέρος του λιμανιού του Κλίμεντος, όπου έμπαινε το καράβι της Παναγίας. Την άφιξη της Θεοτόκου στο Όρος αναφέρουν οι κώδικες λάμδα 66 και γιώτα 31 της Λαβριώτικης Βιβλιοθήκης. Όταν οι Απόστολοι έβαλαν σε κλήρο τις περιοχές στις οποίες θα κηρύξουν, ζήτησε και η Παναγία να πάρει κλήρο για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Ο κλήρος έδειχνε την περιοχή της Ιβυρίας, σημερινής Γεωργίας. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ όμως παρουσιάστηκε και είπε στην Παρθένο ότι η πραγματική περιοχή στην οποία θα βρεθεί θα είναι η Μακεδονία και το Άγιον Όρος. Όταν μπήκε το καράβι στο λιμάνι και έγινε μεγάλη αναταραχή στο Όρος, τότε οι κάτοικοι ήρθαν και ρωτούσαν τον Ιωάννη πώς έγιναν όλα αυτά και από ποια δύναμη. Και αυτός τους εξήγησε και τους κήρυξε το Λόγο του Θεού, μιλώντας τους στα ελληνικά, ενώ ήταν Εβραίος. Η Παναγία, ευχαριστημένη από την ομορφιά του Όρους και τον κλήρο που της δόθηκε, προσευχήθηκε στο Χριστό λέγοντας «Υιέ μου και Θεέ μου, ευλόγησον τον τόπον τούτον και κλήρον μου και επίχειον επ' αυτού το έλεος σου και φύλαξον αυλαβή ως τη συντελείας του αιώνος τούτου και τους κατασκηνούντας εν αυτό δια το όνομά σου το Άγιον και εμών, ώστε δια μικρού κόπου και αγώνος της μετανοίας αφεθύνε αυτοί στα αμαρτήματα αυτών. Έμπλησον αυτούς παντός αγαθού και αναγκαίου εν το αιώνι τούτο και ζωής αιωνίου εν το μέλλοντι καταξίωσον. Δόξασον υπερπάντα τόπον των τόπων τούτων και θαυμάστοσον παντιοτρόπος. Πλήρωσον αυτόν εκ παντός έθνους των υπό των ουρανών και κλειμένων το ονόματί σου και πλάτινον τα σκηνώματα εν αυτό από άκρον έως άκρου αυτού. Απάλλαξον αυτούς της αιωνίου κολάσεως και σώσον εκ παντός πειρασμού ορατών και αοράτων εχθρών και πάσης αιρέσεως και ειρήνευσον το ορθοδόξο δόγματι. Τότε ακούστηκε φωνή από τους ουρανούς που έλεγε «Όσα ήτησας και προσεύξω μήτερ μου, ούτως έστεση πάντα, εάν και αυτή τα εντάλματά μου φυλάξωσιν. Από του νυν και εξής έστω ο τόπος ούτως κλήρος σως και περιβόλεων σών και παράδεισος, έτι δε και λιμήν σωτηρίας των θελόντων σωθήνε, αλλά και προσφυγή και καταφύγιον και ατάραχος λιμήν της μετανοίας των πεφορτισμένων με πολλάς αμαρτίας. Το Άγιον Όρος είναι ευλογημένο με τις πρεσβείες και ευλογίες της Θεοτόκου και ονομάστηκε έτσι και δοξάστηκε στα πέρατα της γης λόγω της εκεί εγκαταστάσεως θεαρέστων ανδρών. Όσα λέγονται νοερός από το Άγιο Πνεύμα μέσω του Δαβίδ για την υπεραγία Θεοτόκο, όλα αυτά ταιριάζουν και για τον Άθωνα. Όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικήν εν αυτό. Βασίλειος Μπάρσκι.

ιερή και θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί βρίσκεται ενθρονισμένη στην κόχη του ιερού βήματος του πρωτάτου στις καριές του Αγίου Όρους. Θεωρείται ότι είναι η κοινή εφαίστειος προστάτηδα εικόνα όλων των αγιορείτικων μονών. Η εικόνα ονομάστηκε Άξιον Εστίν γιατί μπροστά σε αυτήν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ έψαλε για πρώτη φορά τον υπέροχο ομώνυμο ύμνο για τη Θεοτόκο. Το γεγονός συνέβη στο κελί της Καψάλας. Από τότε το κελί ονομάζεται Άξιον Εστί, που βρίσκεται στην αριστερή όχθη του κατιόντος χυμάρου του Λιβαδογέννη, κάτω από τη ρωσική σκήτη του Αγίου Ανδρέα. Η Καψάλα είναι μια δασόδης ησυχαστική έρημος ή μάλλον μια κελιωτική συνοικία κειμένη βορείως των Καριών καθώς και βορείως της σκήτης του Λάκου του Άιδιν. Αυτή διαιρείται εις δύο μέρη, το ένα ανήκει στην Ιεράν Μονήν Παντοκράτορος και το άλλον εις την Ιεράν Μονήν Σταυρονικήτα. Κάτωθεν της σκήτης του Αγίου Ανδρέου, Σεραγίου, εις παντοκρατορικήν περιοχήν, ευρίσκεται το κελίον του Άξιον Εστί, το οποίο είναι αφιερωμένο εις την κοίμηση της Θεοτόκου. Συμφώνως με την παράδοση, κατά το 980, ότε ανεγείρετο η Ιερά Μονή Ιβύρων, συνέβη εν εξαίσιον θαύμα. Εν τούτο, εδιδάχθη ο μαθητής του γέροντος του κελίου, Υπαγγέλου, με την φιεσμένου ενσχήματη μοναχού, τη συμπλήρωση του θεομητορικού ύμνου Άξιον Εστίν, ως αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον κλπ. Εχάραξε δε δια του δακτύλου του ο άγγελος, επιπλακός του δαπέδου του ναϊδρίου του κελίου, των ύμνων κατά την ώραν του όρθρου, κατά την οποίαν ο μεν ρηθής γέρον του κελίου ευρίσκετο εις αγρυπνία εν το ιερό ναό του πρωτάτου Καριών, ο δε μαθητής του ανεγίγνωσκεν μόνος την ακολουθία εις των αίδριων του κελίου. Μετά το γενόμενον θαύμα, η εικόν εν θα εψάλλει ο αρχαγγελικός ύμνος, μετεφέρθη και παραμένει έκτοτε εις των ιερών ναών του πρωτάτου, γνωστή ως εικόν του Άξιον Εστί. Η δε πλάξ λέγεται ότι μετεκομίστη ευθύς εις Κωνσταντινούπολη πρόσθε τον Πατριάρχην και τον Βασιλέα. Σημειώσαντες οι αγιορείτε εις αυτούς άπασαν την υπόθεση του τιού του θαυμαστού γεγονότος. Σε υπόμνημα του 1548 ο πρώτος του Αγίου Όρους ιερομόναχος Σεραφείμ αναφέρεται στην ιστορία της εικόνας. Η σύναξη της Θεοτόκου εορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου με το παλαιό ημερολόγιο.

Η διήγηση για το θαύμα του Άξιον Εστί μας έγινε γνωστή από τους συντάκτες του νέου μαρτυρολογίου, οι οποίοι δημοσίευσαν το 1799 το υπόμνημα Σεραφείμ του Θυυπόλου περί του θαύματος του γενωμένου υπό του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Αγίο Όρι του Άθο, ήτι περί του Αρχαγγελικού Ύμνου του Άξιον Εστί, σύμφωνα με τον Όσιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, ο οποίος φαίνεται ότι επεξεργάστηκε και επέφερε προσθήκες στο αρχικό κείμενο του Ιερομονάχου Σεραφείμ, ο τελευταίος διατέλεσε πρώτος του Αγίου Όρους περί το 1550 μετά Χριστόν. Το κείμενο στην αρχική του μορφή, χωρίς τις προσθήκες του διασκευαστού Οσίου Νικοδήμου, βρίσκεται σε αυτόγραφο χειρόγραφο του Ιερομονάχου Σεραφείμ και έχει αρχή «Εις το Άγιον Όρος, εις τη σκήτη του Πρωτάτου, το εν καριές εγγύς ένι λάκος μέγας άδης λεγόμενος, ήγουν ύμνος, έχοντος και κελίον και εις το κελίον ειν Ιερομόναχος». Γράφηκε πιθανότατα πριν το 1516, καθώς η διήγηση έχει μεταφραστεί στη ρωσική από τον Όσιο Μάξιμο το Γρεκό. Το διασκευασμένο κείμενο του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου φαίνεται ότι το επεξεργάστηκε την περίοδο 1837-1838 ο καταγόμενος από τη Σίμη ιεροδιάκονος της Μονής Αγίου Παντελεήμονος Βενέδικτος 1840, ο οποίος έπειτα από αίτημα των εκκλησιαστικών του Πρωτάτου συνέταξε την ακολουθία του Άξιον Εστί. Σε αυτήν, στο Συναξάριον, μετά την έκτη οδή, εμπεριέχεται και το υπόμνημα περί του θαύματος του γενωμένου υπό του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Αγίου Όρι του Άθο, ήτι περί του Αρχαγγελικού Ύμνου του Άξιον Εστί, που στην ουσία είναι ένα νέο κείμενο. Σύμφωνα με αυτό, το θαύμα συνέβη το έτος 980, κάτι που επαναλαμβάνει και ο Ιάκωβος Νεοσκητιώτης.

ήκεν εξ ουρανού καταπτάς, καινοφανώς το μονιδρίο σου άχραντε, ο άρχον ο φωτοφόρος των οερών ουσιών, ο το χέρε πάλε εκβοήσασι. Και θείον προήμιον θαυμαστός εμελώδησεν, ο δις της θείας ειν κοσμάς πριν σι εμέλινε, και εις έκπληξην των μονάζοντα ήγαγεν, ότε ταύτα εχάραξε δακτύλο θεόνυμφε, επιπλακός παραδόξος και αφανής άφνο γέγονεν. Και νυν Θεοτόκε, χαρμοσύνος ανυμνούμεν τα μεγαλεία σου. Στιχηρό των αποστήχων της εορτής. Διήγηση Σεραφείμ του Θυϋπόλου. Υπόμνημα περί του θαύματος του γενωμένου υπό του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Αγίο Όρι του Άθο, ήτι περί του Αρχαγγελικού Ύμνου του Άξιον Εστί. Κατά την σκήτην του Πρωτάτου, την ευρισκομένην εις τας Καρέας, εκεί πλησίον εν τη τοποθεσία της Ιεράς Μονής του Παντοκράτορος, είναι λάκος μεγάλος, ως της έχει κελία διάφορα. Εις ένα γούν των κελίων τούτων, επωνόματι τιμόμενων της κυρίας Θεοτόκου της Κοιμήσεως, εκατοίκει ένας ιερομόναχος γέρον και ενάρετος, μετά άλλου υποτακτικού. Επειδή δε ήταν συνήθεια να γίνεται αγρυπνία κάθε Κυριακή εις την ρυθίσαν του Πρωτάτου σκήτην, κατά το εσπέρας ενός Σαββάτου, θέλοντας να υπάγει ο προρυθής γέροντας την αγρυπνία, λέγει το μαθητή αυτού: «Τέκνον, εγώ μεν υπάγω δια να ακούσω την αγρυπνία ως σύνηθες. Σύ δε μείνον εις το κελίον και ως δύνασε ανάγνωθη την ακολουθία σου». Και ούτως απήλθεν. Αφού δε η εσπέρα παρήλθεν, ιδού κρούει της την θύραν του κελίου. Ο δε αδελφός έδραμε και την άνοιξε και βλέπει ότι ήταν ξένος μοναχός, αγνώριστος εις αυτόν, ως της εισελθόν έμεινεν εις το κελίο τη νύχτα εκείνη. Εν τη ώρα δε του όρθρου, αναστάντες έψαλον και οι δύο την ακολουθίαν. Όταν δε ήλθον εις την τιμιωτέραν, ο μεν εντόπιος μοναχός έψαλε μόνο την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και καθεξής έως τέλους, τον συνήθι δηλαδή και παλαιών ύμνων του Αγίου Κοσμά του Ποιητού. Ο δε ξένος, κάμνοντας άλλην αρχή του ύμνου, έψαλε νούτος: «Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών». Ήτα, εσύναψε και την τιμιωτέρα μέχρι τέλους. Ακούσας δε ταύτα ο εντόπιος μοναχός, εθαύμασε και λέγει προς τον φαινόμενον ξένον: «Εμείς μόνον ψάλλομεν την τιμιωτέραν, το δε άξιον εστί ουδέποτε οικούσαμεν, ούτε εμείς, ούτε οι πρωτύτεροι από εμάς. Αλλά παρακαλώσε, πείσον αγάπη, και γράψον και εις εμένα τον ύμνον τούτον, δια να τον ψάλλω κι εγώ εις την Θεοτόκον». Ο δε αποκριθείς: «Φέρε μη», του λέγει, «μελάνι και χαρτί, δια να τον γράψω». Ο δε εντόπιος: «Δεν έχω», του λέγει, «ούτε μελάνι ούτε χαρτί». Και ο φαινόμενος ξένος: «Φέρε μου», του είπε, «μίαν πλάκα». Ο δε μοναχός δραμών έβρε πλάκα και του την έφερε. Λαβών δε ταύτην ο ξένος, έγραψεν επάνω εις αυτήν με τον εαυτού δάκτυλον τον ρυθέντα ύμνον το άξιον εστί. Και ότου θαύματος τόσον βαθαίως εχαράκτησαν τα γράμματα επάνω εις την σκληράν πλάκα, ώσαν να εγγράφησαν επάνω εις πυλών απαλότατον. Ήτα, λέγει το αδελφό, από τη σήμερον και εις το εξής, ούτω να ψάλετε και εσείς και όλοι οι Ορθόδοξοι. Και ταύτα υπόν
έγινε άφαντος. Ήτον γάρ Άγιος Άγγελος, απεσταλμένος υπό Θεού, δια να αποκαλύψει των αγγελικών ύμνων τούτων και τη μητρή του Θεού πρεποδέστατον. Μάλλον δε ήταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, ως ρηθήσετε έμπροσθεν. Αφού δε ήλθεν από την Αγρυπνία ο γέροντας και εισήλθε εις το κελίον, αρχίζει ο υποτακτικός αυτού να ψάλλει το άξιον εστί, καθώς ο άγγελος αυτό επαρήγγειλε. Και ακολούθως δείχνει στον γέροντά του και την ρηθήσαν πλάκα με τα αγγελοχάρακτα γράμματα. Ο δε ταύτα ακούσας και ειδών έμεινε εκστατικός δια το τιού των θαυμάσιων. Και λοιπόν, λαβώντες και οι δύο την αγγελοχάρακτον εκείνη πλάκα, απήλθον εις το πρωτάτον και δείξαντες αυτήν είστε τον πρώτον του Αγίου Όρους και εις τους λοιπούς γέροντας της κοινή συνάξεως, εδιηγήθησαν εις αυτούς άπαντα τα γενόμενα. Οι δε δοξάσαντες ομοφόνος των Θεών και ευχαριστήσαντες την Κυρία ημών Θεοτόκων δια το παράδοξον τούτο, ευθύς απέστειλαν την πλάκα εις την Κωνσταντινούπολην πρόσθε τον Πατριάρχη και τον Βασιλέα, σημειώσαντες εις αυτούς διαγραμμάτων άπασαν την υπόθεση του τιού του τερατουργήματος. Από τότε δε και ύστερα, ο μεν αγγελικός αυτός ύμνος διεδόθη εις όλην την οικουμένην δια να ψάλλεται εις την Θεομήτωρα από όλους τους Ορθοδόξους. Η δε Αγία εικόν της Θεοτόκου, η ευρισκομένη εις την εκκλησία του κελίου εκείνου, ενώ το τιού των γέγονε θαύμα, μετεφέρθη από τους πατέρας του Αγίου Όρους εις την εκκλησία του Πρωτάτου και εις αυτήν ευρίσκεται έως τη σήμερον, ενθρονισμένη επάνω του Ιερού Συνθρόνου, εντός του Αγίου Βήματος, επειδή και έμπροσθεν της εικόνος ταύτης εψάλθη πρώτον υπό του Αγγέλου ο ύμνος ούτος, το δε κελίον εκείνο έλαβε την επωνυμίαν να ονομάζεται Άξιον Εστί. Και ο λάκος εκείνος, εις τον οποίον το κελίον ευρίσκεται, ονομάζεται από όλους έως τη σήμερον Άιδιν, ο εστίν ψάλιν, δια το να εψάλθει πρώτον εις αυτόν ο αγγελικός και θεομητροπρεπής ούτως ύμνος.

0: Για τον καθορισμό του χρόνου της αγγελοφάνειας αυτής οδηγούμαστε από δύο σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, στην τυπωμένη ακολουθία του Άξιον Εστί αναφέρεται «Το παρόν θαύμα εγένετο επί βασιλείας, βασιλείου και Κωνσταντίνου των αυταδέλφων των και πορφυρογενήτων καλουμένων ιών Ρωμανού του Νέου εν έτη Σωτηρίο 980. Νικολάου δε Χρυσοβέργου πατριαρχούντος εν έτη αποκτήσεως κόσμου σίγμα ταφ ύψιλον γάμα. Το έτος όμως σίγμα ταφ ύψιλον γάμα, δηλαδή 6490, αντιστοιχεί με το σωτήριον έτος 982 και όχι με το 980. Οι αυτοκράτορες που μνημονεύονται είναι η Βασίλειος Δεύτερος ο Βουλγαροκτόνος 976 έως 1025 και Κωνσταντίνος ο 8ος 1025-1028. Δεύτερον, στο παραπάνω υπόμνημα αναφέρεται ότι το θαύμα έγινε ημέρα Κυριακή και ότι στα παλιά έντυπα, Μηναία, η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Άδιν αναγράφεται την 11η Ιουνίου, επειδή όπως φαίνεται την 11η Ιουνίου έγινε το θαύμα αυτό. Τότε η ημερομηνία αυτή πρέπει να αναζητηθεί στο 982 έτος, κατά το οποίο η 11η Ιουνίου συμπίπτει ημέρα Κυριακή.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και το πρώτο μέρος του αφιερώματος στην εικόνα του Άξιον Εστί.

Στο κελί του Άξιον Εστί, στη βόρεια πλευρά του κτηρίου και στο μονοπάτι που οδηγεί προς την κεντρική καψάλα, βρίσκεται η πόρτα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Σύμφωνα με την παράδοση, από αυτή την πόρτα μπήκε ο Αρχάγγελος τα ξημερώματα της 11ης Ιουνίου του 982 μετά Χριστόν, όταν και έψαλε στον ταπεινό υποτακτικό για πρώτη φορά τον ύμνο προς την Παναγία μας, το Άξιον Εστί. Το 1897, σύμφωνα με επιγραφή που βρίσκεται πάνω από την πόρτα, σφραγίστηκε εις ανάμνηση του παραδόξου αυτού θαύματος και της θαυμαστής εμφάνισης του Αρχαγγέλου Γαβρίλ.

Η θέση της εικόνας της Παναγίας του Άξιον Εστί στο Ιερό Βήμα δημιουργεί και ένα παράδοξο φαινόμενο που ο μακαριστός μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης εκθέτει με τα παρακάτω γραφόμενα. Είναι γνωστό ότι η εφαίστειος του πρωτάτου ιερά εικόνα είναι τοποθετημένη εντός του Ιερού Βήματος και επάνω από το σύνθρονο από την εποχή του γενωμένου θαύματος κατά τον 10ο αιώνα. Οι αγιορείτες δεν εκπλήττονται για τη συντελούμενη βεβήλωση του Ιερού Βήματος από τη συνεχή είσοδο για προσκύνηση ή περιέργεια λαϊκών Ορθοδόξων, Ετεροδόξων, Εθνικών, Εβραίων, Ινδών. Και τούτο εξ αφορμής της συνήθειας αιώνων ή από την αντίληψη ότι έτσι προσφέρεται περισσότερη τιμή στη Θεοτόκο Μαρία. Λησμονούν όμως ότι όλες οι θαυματουργές εφαίστειες εικόνες της Παναγίας έχουν τοποθετηθεί στον κυρίως ναό και αυτής ακόμα της Πορταΐτισσας, που αναγνωρίζεται ότι έχει τα πρεσβεία τιμής. Ο ίδιος Λόγιος Αγιορείτης Μοναχός έφερε

στον κυρίως ναό. Η Ιερά Κοινότης όμως, αν και παραδέχθηκε το ανίκιο του φαινομένου, δεν ενέκρινε τη μεταφορά της εικόνας και ως σήμερα παραμένει στη θέση της στο σύνθρονο του Ιερού Βήματος του Πρωτάτου. Μετευρητά την συζήτηση επί της ανωτέρω αναφοράς των ιερομονάχων Ιβηρητών, αναγνωρίζεται μεν πια της αθέτησης από κανονικής απόψεως ως προς την είσοδο μοναχών και λαϊκών εν το Αγίο και Ιερό Βήματι, ου μόνον εν το Ναό του Πρωτάτου, αλλά και εν της καθολικής απασών των Ιερών Μονών, δεν γίνεται δε αποδεκτή η πρόταση μεταθέσεως της πολιούχου του Ιερού Ημών Τόπου μονίμως έξω του βήματος, ένθα προχιλίων ετών οι πατέρες υπό Θεού φωτισθέντες τιμητικώς ετοποθέτησαν ταύτην, ούτε δε και ο αποκλεισμός των ευλαβών προσκυνητών από τη εισόδου και ασπασμού της Ιεράς εικόνας ημιμόνων κατά την ώρα της Θείας Ιερουργίας. Αποδέχεται και αποφασίζει τον αποκλεισμό πάντων των λοιπών λαϊκών, είτε φωτογράφων, περιηγητών και ετεροδόξων γενικώς, εισερχομένων περιεργίας χάριν ένδων του ναού ή προσθέαν του θυσιαστηρίου και των τοιχογραφιών και ανατίθηση εις την ιεράν επιστασίαν την πιστήν εφαρμογήν της παρούσης διασυστάσεως προς τους κατά καιρούς διακονητάς, τυπικάρι και καμπανάρι. Εις περίπτωση προσελεύσεως ομάδων προσκυνητών, η Αγία Εικόν, τιμητικός υπό ιερέων, θα μεταφέρεται εις το προσωρινόν βάθρον εν το Κυρίως Ναό προς προσκύνηση και ήτα θα επαναφέρεται εις την εν το βήματι θέση της. Η επισημότητα της εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστί φαίνεται από το ότι είναι σημείο αναφοράς στις πιο σημαντικές εκδηλώσεις του Αγίου Όρους. Ο Γεράσιμος Σμυρνάκης έχει γράψει «Η παρά τη Ιερά Κοινότητη υφισταμένη ως εκτελεστική αρχή και καλουμένη Ιερά Επιστασία, συνίσταται εκ τεσσάρων μελών, εκλεγωμένων εκάστη 1η Ιουνίου, καθήν εγκαθίστανται διατελετής, κατερχομένων εν το Ναό του Πρωτάτου, εκ της αιθούσης των συνεδριών της Ιεράς Κοινότητος, απάντων των αντιπροσώπων, μετά των παλαιών και νέων επιστατών, εν μέσω χαρμοσύνων κοδωνοκροσιών. Πάρα αυτά δάμα, τι εν το ναό εισόδο αυτών, οι μεν αντιπρόσωποι καταλαμβάνουσι τα σε κατέρωθεν των χωρών ιεραρχικάς θέσεις αυτών, οι δε παλαιοί επιστάτε, μετά των νέων ως προπορεύονται, άρχονται ασπαζόμενοι τας Αγίας εικόνας, ενώ υψάλτε ψάλουσι των θεομετωρικών ύμνων Άξιον Εστί.

Έννης Άξιον Εστί κατασκευάστηκε στους χρόνους της οικονομαχίας. Ο ζωγραφικός τύπος της ανήκει στον τύπο της Ελεούσης Παναγίας. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι η υπέραγνος μήτυρ του Θεού κρατά τον Ιησού Χριστό, παιδί, στην δεξιά αγκαλιά της. Είναι δηλαδή ο τύπος της Θεοτόκου, της δεξιοκρατούσας. Το αριστερό χέρι του Ιησού εισχωρεί κάτω από το μαφόριο και το κουκούλιο της Θεοτόκου προς τον κόρφο και την καρδιά της. Αυτό δείχνει και την εξάρτηση της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού από την τροφό μητέρα του. Εικόνες όπως αυτή χρησιμοποιήθηκαν κατά των αιρετικών για την εικονογραφική διακήρυξη και διατύπωση του Ορθοδόξου δόγματος της Εκκλησίας μας περί της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Ο Ιησούς Χριστός κρατάει λιτάριο στο δεξί χέρι του που γράφει την εξής προφητεία του προφήτου Ισαΐα. «Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ, ου ένεκεν έχρισέ με». Ψαλμός Ρο Β 20-21. Το πρόσωπο της Θεοτόκου έχει μία σοβαρή, λυπημένη έκφραση και ακουμπά την δεξιά της παριά με μητρική φιλοστοργία και αγάπη στο αριστερό μέρος του προσώπου του μικρού Ιησού, ο οποίος με χαρακτηριστικό απλό αλλά σοβαρό παιδικό βλέμμα κοιτά και ίσως ευλογεί με την δεξιά του. Γενικά η όλη τεχνοτροπία της εικόνας είναι αυστηρά βυζαντινή και η όψη της επιβλητική και με γλυκία σοβαρότητα γνώρισμα πολλών παλαιών εικόνων. Κατά το έτος 1836 το μεγαλύτερο μέρος της εικόνας σκεπάστηκε με λιθοστόλιστο αργυροχρυσωμένο κάλυμα θαυμαστής αγιορείτικης τέχνης υποκάμισο. Το πουκάμισο φιλοτεχνήθηκε στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου όπως μαρτυρεί η υπάρχουσα επιγραφή. Νίσθητη δέσποινα Θεοτόκε, η προστάτης του Αγίου Όρους Άθο, πάντων των εν μοναστηρίης, σκήτες και κελίης ιερομονάχων και μοναχών, συνδρομητών του κοσμήματος της Αγίας Ταύτης εικόνος και αξίωσον πάντας της Ουρανίου Βασιλείας. Ετεχνητεύθη διαχειρός Ιωάννου Ιού Νικολάου Ενίτου κατά το Α ωμέγα σίγμα ταφ έτος εν τη Ιερά Μονή Βατοπεδίου, επιμελία Διονυσίου Αρχιμανδρίτου Βατοπεδινού, 1836. Το πουκάμισο στο κέντρο μιμείται ανάγλυφα την Ιερή Παράσταση της Ελεούσας, ενώ στο πλαίσιο του κάτω άκρου έχει προστεθεί από το εικονογραφικό θέμα της ρίζας του Ιεσέ ο δίκαιος προπάτορας της Θεοτόκου Ιεσέ και στο δεξιό και αριστερό του πλαισίου βιβλικές μορφές, μάλλον από το εικονογραφικό θέμα «Άνωθεν η προφήτε». Στο πάνω μέρος του πλαισίου υπάρχει η μεταγενέστερη δυτική παράσταση της Αγίας Τριάδος, περιβαλλωμένη από δύο αγγέλους. Στο κέντρο επίσης δύο άγγελοι στέφουν την Ελεούσα με διάλυθο στέμα. Στο πουκάμισο υπάρχει επίσης η επιγραφή «Μη ρο θήτα ύψιλον η καθαριότησα». Η εικόνα είναι τοποθετημένη σε αξιόλογο ξυλόγλυπτο σύγχρονο και μπροστά της είναι αναρτημένα
πολύτιμα αφιερώματα και ασημένια καντήλια. Όταν μεταφέρεται στον Κυρίως Ναό, 5 φορές το χρόνο, Πάσχα, Κυριακή των Αγιοριτών Πατέρων, στις 11 Ιουνίου, στις 15 Αυγούστου και τα Χριστούγεννα, τοποθετείται σε ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι στον αριστερό χορό. Το προσκυνητάρι αυτό κατασκευάστηκε το 1954, ενώ παλιότερα χρησιμοποιούνταν προσκυνητάρι που είχε κατασκευαστεί το 1892 στην Πετρούπολη, δωρεά του Ρώσου εμπόρου Ανδρέα Γαβρίλοβιτς, μνήμης ένεκα της επισκέψεως αυτού εν Άθο και το εν καριές προτάτο.

Από τα αντίγραφα αξιομνημόνευτο είναι ένα των αρχών του 19ου αιώνα που βρίσκεται στο κελί Άξιον Εστί. Είναι λαϊκής τέχνης και ακολουθεί τον τύπο της Παναγίας του Κύκου. Συνήθως η Παναγία στα αντίγραφα περιβάλλεται από τις φραγίδες των 20 αθωνικών μονών ή άλλες παραστάσεις από το θαύμα. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι χαλκογραφίες που τον 18ο και 19ο αιώνα τυπώνονταν κυρίως στο Άγιον Όρος για τις ανάγκες των προσκυνητών και τις εξετάζει διεξοδικά η αείμνηστη Ντόρη Παπαστράτου στο δεύτερο τόμο του έργου της «Χάρτινες εικόνες, Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά 1665 έως 1899, Αθήνα 1986». Συγκεκριμένα σημειώνονται τα εξής. Στις χαλκογραφίες που αντιγράφουν την εικόνα, η Παναγία παριστάνεται ως κάτω στη μέση. Στρίβει αριστερά προς τον Χριστό, τον στηρίζει με το αριστερό της χέρι, περασμένο κάτω από τα γυμνά του πόδια και πιάνει με το άλλο το δεξί του χέρι που κρατάει λιτάριο τυλιγμένο ή ανοιχτό με την επιγραφή. «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου ένεκεν έχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με». Ισαΐου, κεφάλαιον ξι αλφα. Επάνω στις γωνίες, οι δύο αρχάγγελοι παραστέκουν στην Παναγία και κρατούν ταινία με την αρχή του ύμνου. Σε καμία χαλκογραφία δεν έχουν προστεθεί 20 σφραγίδες. Έκδοση Παπαστράτος, Α, Β, Ε, Σ, Αθήνα, 1986. Μερικές από τις γνωστές χαλκογραφίες που εντόπισε η Παπαστράτου έχουν τυπωθεί το 1790 στο Άγιον Όρος, το 1820 στη Βενετία, έργο του χαράκτη Γιώτα Κολόμπο, το 1862 στο Άγιον Όρος από τους χαράκτες Στέφανο και Κύριλο και άλλα. Υπάρχουν ακόμα ξυλογραφίες Βουλγάρων του 19ου αιώνα και πολλές άλλες απεικονίσεις σε δίσκους ομόλογα του 1931, ακόμα και στη μεγάλη καμπάνα του Πρωτάτου που κατασκευάστηκε το 1874 από τον Ιωάννη Νικολάου. Αντίγραφο της πρώτα ήτησας, το Άξιον Εστί, έργο του 1872, διαχειρός Βενιαμίν Ιερομονάχου, απεστάλλει χάριν ευλογίας παρά των 20 ιερών μονών προς την εντιεπαρχιακή πόλη της Ρωσίας Πένζα, ευσεβεστά την κυρίαν Μαρίαν Μιχαήλοβνα Κισελέβαν, σύμφωνα με την επιγραφή που φέρει. Όχι μόνον η εφαίστεια εικόνα των Καριών, αλλά και η αντίγραφά της είναι θαυματουργά, όπως η Παναγία του Ρεϊσδερέ, όπως αναφέρεται σε επόμενο κεφάλαιο. 5 φορές μόνο το χρόνο μεταφέρεται η Ιερά εικόνα από το Ιερό Βήμα στον Κυρίως Ναό και συγκεκριμένα κατά τις εορτές των Χριστουγέννων, της Αναστάσεως, της Κυριακής των Αγιοριτών Πατέρων, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και του Θαύματος του Άξιον Εστί στις 11 Ιουνίου. Τη Δευτέρα της Διακαινησίμου κάθε έτους, σύμφωνα με πολύ
παλιό έθιμο, η εικόνα του Άξιου Νεστή λιτανεύεται στις καριές του Αγίου Όρους, ενώ τα θαύματα που η Θεία Χάρις ενεργεί δια της εικόνας αυτής δικαίως της έδωσαν την προσωνυμία της Θαυματουργού.

Απολυτίκιον. Ήχος τέταρτος. Ταχύ προκατάλαβε. Πατέρων αθρίστητε πάσα του άθο πληθείς. Πιστός εορτάζοντες σήμερον χαίροντες και φεδρός αλαλάζοντες. Πάντες ενεφροσύνη του Θεού γαριμήτηρ νυν παρά του Αγγέλου παραδόξος υμνείτε διό ως Θεοτόκον, αΐ ταύτην δοξάζομεν.

Το θεομητορικό μεγαλινάριο Άξιον Εστίν αποτελείται από δύο διακεκριμένους ύμνους, από το αγγελοδίδακτο προύμνιο Άξιον Εστί, ως αληθώς μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, και από τον ιρμό της ενάτης οδής του κανόνα της Μεγάλης Παρασκευής, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, ποίημα του Αγίου Κοσμά του Ποιητού, 8ος αιώνας. Ο ύμνος πέρασε από τα τέλη του 10ου αιώνα σε λειτουργική χρήση και ψάλεται στη Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, όποια ημέρα και αν τελείται αυτή, μετά την εκφώνηση εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου. Από τον πρώτο χορό, στον ήχο που ψάλθηκε και το χερουβικό. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που καταλυμπάνεται και ψάλλεται άλλο ανταυτού. Ψάλλεται επίσης στον όρθρο και στους δύο παρακλητικούς κανόνες της Θεοτόκου και αναγινώσκεται στις ακολουθίες της τραπέζης και του μικρού αποδείπνου. Κατά την τοπική αγιορείτικη παράδοση, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ έψαλε τον ύμνο σε ήχο δεύτερο. Ο δεύτερος ήχος θεωρείται ο καταλληλότερος για την έκφραση ηγεσίας, ελπίδας, αφοσιώσεως και αγάπης.

Σύμφωνα με τον ερευνητή οσιολογιότατο μοναχό Πατάπιο Καυσοκαλυβίτη, βασική πηγή της διηγήσεως και του εγκομείου στάθηκε η διήγηση του ιερομονάχου Σεραφείμ Θυυπόλου περί του γενωμένου θαύματος του Άξιον Εστίν. Η διήγηση του Σεραφείμ ήταν διαθέσιμη στον Ιάκωβο Νεασκητιώτη από την καταγραφή της στο Νέο Μαρτυρολόγιο. Επιπροσθέτως, ο Ιάκωβος Νεασκητιώτης πρέπει να αξιοποίησε τις σημειώσεις περί του θαύματος του Άξιον Εστί, τις οποίες είχε αφήσει ο διδάσκαλός του και φερόμενος ως θείος του, ιερομόναχος Θεοδόρητος ο Εξιοανίνων, σύμφωνα άλλωστε και με την πολύ ενδιαφέρουσα σημείωση. Θεοδόρητος, αρχιμανδρίτης και προηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Λαύρας, ο και της κοινοβιακής μονής εσφυγμένου ηγούμενος ύστερων χρηματίσας, εν τούτης της χρόνης έβρεν εις παλαιά σωζόμενα χειρόγραφα ότι έγινε το τιούτον θαύμα, περιελθόν αυτά επιμελώς ως ζηλωτής ον και φιλομαθής και ιεροδιδάσκαλος. Ο συντάκτης της διηγήσεως μετεγκομείου, όπως προκύπτει από τις αναφορές του σε αυτήν, θα είχε οπωσδήποτε υπόψη του ένα ακόμα κείμενο συναξαριακού χαρακτήρα, πιθανόν των μέσων του 16ου αιώνα, με αναφορές όμως σε γεγονότα των αρχών του ιδίου αιώνα, το οποίο διαβαζόταν κατά την ακολουθία που προηγείται της λιτανίας της εικόνας του Άξιον Εστί στην περιοχή των Καριών, κατά τη δεύτερη μέρα του Πάσχα ή ως ανάγνωσμα στην τράπεζα που ακολουθούσε μετά το πέρας της λιτανίας.

για τη διήγηση του θαύματος του Άξιον Εστί, καθώς και για εγκομιαστικούς λόγους που έχουν γραφεί γι' αυτό, αντλούμε τις πληροφορίες μας από τις ακόλουθες πηγές. Πρώτον, στον κώδικα της Αγίας Άνης 156 του έτους 1848, ιδιόγραφος Ιακώβου Φίφη 321α 326α αναγράφονται τα εξής: διήγησης μετεγκομείου εις το θαύμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Άδιν το Άξιον Εστίν ως αληθώς. Άρχεται ουρανίων αγγέλων η ουσία η άειλος και ανθρώπων η φύσης ηχοική και βρότιος, ηγείται και ο ουρανός. Να σημειωθεί ότι στον ίδιο κώδικα Φι 316α 320α ο Ιάκωβος παραθέτηκε την ακολουθία της εορτής του Άξιον Εστί. Δεύτερον, στον κώδικα Αγίου Παντελεήμονος 205 έτους 1866 ιδιόγραφος Ιακώβου 134 Φι 2α Παύλα 7α αναφέρεται το εξής: λόγος μετεγκομείου εις την εικόνα της Θεοτόκου Άξιον Εστίν αναγυνοσκομένη εν το περιονύμο ναό του Πρωτάτου τη Δευτέρα της Διακαινησίμου. Πρόκειται για διήγηση που σε γενικές γραμμές ακολουθεί το κείμενο του προηγουμένου κώδικα με ελάχιστες διαφοροποιήσεις και το κείμενο αυτό θα πρέπει με ασφάλεια να αποδοθεί στον Ιάκωβο Νεοσκητιώτη για τους λόγους που προαναφέραμε. Να σημειωθεί ότι το ίδιο έργο στον πίνακα του τεύχους, του κώδικα, επιγράφεται από τον Ιάκωβο ως λόγος εις τα θαύματα της εικόνος της Θεοτόκου Πρωτάτου. Ο ίδιος πάλι ο γραφέας μας ενημερώνει για τα ακόλουθα μετά το προήμιο και πρώτον θαύμα του γεγονότος παρά της θαυματουργού εικόνος της Παντανάσης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου προς αγορευωμένου Άξιον Εστίν ακολούθως έπεται η σειρά ταύτης της διηγήσεως και δεύτερον δε θαύμα της σεβασμίας ταύτης εικόνος της Θεοτόκου ακούσατε εν Χριστώ αδελφοί το οποίον συνέβη κατά το έτος 1488 ήτι 1488. Οι θείοι σημειοφόροι αρχαίοι πατέρες οι εν τούτο το σεπτόωρι διαλάμψαντες άνωθεν και εξ αρχής παρέδωκαν και διέταξαν ίνα απαραίτητος εκτελείται η προπομπή της λιτανίας πανδημή της θαυματουργού και Αγίας εικόνος. Πρόκειται για τις ήδη αναφερθήσεις περιγραφές τόσο του περιστατικού που συνέβη κατά τη λιτανία στο Διονυσιάτικο κονάκι του Αγίου Στεφάνου όσο και με τον παραδειγματισμό που επακολούθησε στη Μονή Κουτλουμουσίου από την μη συμμετοχή των μοναχών της στη λιτανία. Αξιοσημείωτη διαφοροποίηση σε σχέση με το κείμενο του προηγούμενου κώδικα είναι η ακριβής χρονολόγηση του περιστατικού που συνέβη στο Διονυσιάτικο κονάκι του Αγίου Στεφάνου κατά τη λιτανία που κατά τον συντάκτη συνέβη το 1488. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι
Την αναφορά του στο άξιον εστίν, ο Ιάκωβος συνεχίζει και σε άλλο σημείο του κώδικα, όπου και παραθέτει τον βίο του Οσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου του Εξαντιοχίας με αρχή «Πόλης ευρίσκεται εις την Κιλικίαν». Στο τέλος του βίου, στο κάτω μέρος, ο Ιάκωβος σημειώνει «Αυτήν την διήγηση εδηγήθη ο Άγιος Πατήρ ημών Νύφων ο Πατριάρχης εις τους παραβάτας εκείνους μοναχούς τους εις το κατάστημα του Ενκαριές Κονακίου, όπου δεν τους εδέχθησαν τους ακολούθους της Λιτανίας, της εικόνος, της Θεοτόκου άξιον εστί του Πρωτάτου. Η δε αντιγραφής του Τιού του Θαύματος, των βίων του Εξαντιοχίας Θεοδοσίου, μη αναγνώσαντες κατά λάθος, ανέθηκαν εις τον Κοινοβιάρχην Άγιον Θεοδόσιον. Όθεν και εγράψαμε νόδε των βίων του ως ωφέλιμον όντα εις τους αναγινώσκοντας». Η επισήμανση αυτή του Ιακώβου είναι σημαντική και δείχνει αφενός το ότι ο Ιάκωβος είχε υπόψη του παλαιότερη διήγηση και αφετέρου την επιστημοσύνη του ανδρός, αφού πράγματι στο κείμενο που δημοσίευσε ο Ευλόγιος Κουρίλας, η νουθεσία του Αγίου Νύφωνος στους Διονυσιάτες Πατέρες αναφέρεται στον Όσιο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη. Θα πρέπει τέλος να σημειώσουμε ότι στον ίδιο κώδικα, με άλλη γραφή, μεταγενέστερη εκείνης του Ιακώβου, αντιγράφεται το κείμενο του Ιακώβου περί της εικόνος του άξιον εστί που υπήρχε στην αρχή του κώδικα. Τρίτον, στον κώδικα Αγίου Παντελεήμονος 206, 19ου αιώνα, όχι διαχειρός Ιακώβου, φι 1α έως 7α, γράφονται «Διήγηση του θαύματος εν το λάκο του Άιδιν παρά Αρχαγγέλου Γαβρίλ, φι 2α, διήγησης περί του θαύματος του γενομένου δια των ύμνων άξιον εστίν υπό του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Το ένδοξο τούτον θαύμα εγένετο εν το Αγίο Όρι του Άθο επί των ευσεβών αυταδέλφων βασιλέων Κωνσταντίνου και Βασιλείου των Πορφυρογεννήτων ιών Ρωμανού του Νέου εν έτη Σωτηρίο 980. Πρόκειται για μεταγενέστερη διασκευή της υπό του Ιακώβου νεοσκητιώτου διηγήσεως μετεγκομείου. Το κείμενο είναι γεμάτο διορθώσεις και διαγραφές λέξεων. Τέταρτον, στον κώδικα του Σιμωνοπετρίτικου κελίου του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, αντιγραφέντος το 1853 από τον ιερομόναχο Ναθαναήλ Ζωγραφίτη, υπάρχει η επιγραφή «Ακολουθία της υπερευλογημένης ενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, συντεθήσα και φιλοπονηθήσα παρά του Σοφωτάτου και Αηδήμου διδασκάλου κυρίου Βενεδίκτου Σημαίου, νυν δε κατέφεσιν και αίτησιν του Πανοσιωτάτου κυρίου Θεοφυλάκτου Πνευματικού και νικούντος εις κελίων καλούμενων εν το λάκο του Άιδιν, η τυψάλιν, το όντι πλησίον των καρεών, αντεγράφει υπε μου του ταπεινού εν ιερομονάχης Ναθαναήλ Ζωγραφίτου, του και αρχιμανδρίτου, υπερού και εύχεστε, οι εντυχάνοντες αθωνίησιν εν έτη σωτηρίο α ωμέγα νι γάμα
1853 Ιανουαρίου. Μετά την ακολουθία παρατίθεται η διήγηση Μετεγκομείου περί του γενωμένου θαύματος εν το λάκκο του Άδην παρά του Αρχαγγέλου Γαβρίλ ψάλλαντος το άξιον εστίν ενώπιον της θαυματουργού ταύτης εικόνος του Πρωτάτου που αποτελεί επιτομή και διασκευή της διηγήσεως του κώδικα της Αγίας Άνης 156. Η διήγηση Μετεγκομείου εις το θαύμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Άδιν, το άξιον εστί, στην προημότερη παραλλαγή του, με την οποία αυτή παραδίδεται στον κώδικα Αγίας Άνης 156, είναι ανέκδοτη. Το φως της δημοσιότητος είδε όμως πρόσφατα το κείμενο της διηγήσεως που παραδίδεται στον προαναφερθέντα κώδικα του Σιμωνοπετρίτικου κελίου του Ευαγγελισμού.

Στην αρχή της διηγήσεως, εν είδη προημίου, ο εγκομιαστής εξαίρει τα χαρίσματα της Θεοτόκου και το ρόλο της στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Αναφέρεται ιδιαίτερα στα τρία προτερήματα της Θεοτόκου, που κατά αυτόν είναι η υπερφυής καθαρότης, ο υπερφυής θαυμάσιος τρόπος της ασπόρου αυτής συλλήψεως και ο άφθορος τόκος της υπερλάμπρου παρθενίας της. Αρχίζοντας τη διήγησή του ο συντάκτης, τοποθετεί χρονικά το θαύμα του άξιον εστί κατά τους χρόνους του ευσεβούς βασιλέως Βασιλείου και Κωνσταντίνου των Πορφυρογεννήτων Ιών Ρωμανού του Νεωτέρου, ήτι το έτη 980, αποδεκτήσεως 6940. Στη συνέχεια καταγράφεται λεπτομερώς το γενόμενο θαύμα όπως το έχουμε ήδη περιγράψει. Ενδιαφέροντα είναι τα λειτουργικού χαρακτήρα σχόλια του συντάκτη που μας δίνουν πολλές πληροφορίες για τη διαχρονική εξέλιξη του τρόπου εορτασμού του θαύματος του άξιον εστί, τα οποία παραθέτομαι. Πρώτον, στην αναφορά της θαυμαστής συμπληρώσεως του ύμνου με την προσθήκη του άξιον εστί, σχολιάζει: «Σημείωσον ότι έκτοτε οι μεταγενέστεροι άρχισαν να συνθέτωση και να ψάλωση τα μεγαλινάρια εις την ενάτην οδύν έντες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές. Ότι οι παλαιοί ποιητέ αυτοί ουκ εσυνέθεσαν δια τούτο και εν της μηνέης ου γράφονται, αλλά εις τα ηρμολόγια ιδιαιτέρως έπειτα εσυνέθεσαν και έβαλον». Δεύτερον, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η εορτή του Άξιον Εστί τελείται σήμερα όχι μόνον στο Άγιον Όρος, αλλά και πανορθόδοξα στις 11 Ιουνίου. Ο εγκομιαστής όμως μας δίνει την πολύ σημαντική πληροφορία ότι παλαιότερα ο εορτασμός είχε μετατεθεί στις 13 Ιουλίου για το λόγο ότι η 11η Ιουνίου συνέπιπτε με την περίοδο της νηστείας των Αγίων Αποστόλων και δεν ήθελαν να γίνεται κατάλυση της νηστείας αφού οι τότε πατέρες τηρούσαν απαράβατον την ακρίβεια της νηστείας. Μας ενημερώνει επίσης ότι είχε συντεθεί ειδική ακολουθία για τη 13η Ιουλίου, η οποία λησμονήθηκε στο πέρασμα του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της περιγραφής του θαύματος, ο εγκομιαστής σημειώνει ότι έπειτα από την ενημέρωση των λοιπόν γερόντων της κοινής συνάξεως περί των γενωμένων, θεσπίστηκε από αυτούς να εορτάζεται η ιερά αυτού σύναξης κατά την 13η του Ιουλίου μηνός. Το δε θαύμα έγραψαν κατά αυτήν την ημέρα ενή ο ύμνος παρά του Αρχαγγέλου εμελουργήθη την 11η του Ιουνίου. Διατογίνεστε τότε την νηστείαν των Αγίων Αποστόλων και ψάλεστε εν αυτή τα μεσόρια. Είναι αγούν μη γίνεται κατάλυση της νηστείας, διότι οι πατέρες τότε εφύλατον την ακρίβεια των νηστειών απαράβατον. Τούτου ένεκα εγγράφει εν της παλαιής συναξαριστές χειρογράφης η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ εν το Άδιν ήτι εν το Ψάλιν το Άξιον Εστίν, την δε εορτήν μετέθεσαν εις την 13η του Ιουλίου μηνός με ασματικήν ακολουθίαν, της οποίας ακολουθίας την αξίαν αγνοούντες οι πολλοί εκ της πολυχρονίου πανδαματορίας
αμνημονευτήσεις τις αιτίες απορούσει δικαίως. Τρίτον, φαίνεται όμως ότι η καθιέρωση της τελέσεως της εορτής στις 13 Ιουλίου δεν είχε την ανάλογη αποδοχή της λειτουργικής συνειδήσεως των Αγιοριτών, οι οποίοι πιθανότατα δεν θεώρησαν μειωτικό της νηστείας των Αγίων Αποστόλων τον εορτασμό του θαύματος του Άξιον Εστί. Με την ευκαιρία της αναφοράς του στη μεταφορά της εικόνας του Άξιον Εστί στο ναό του Πρωτάτου, όπου και παραμένει μέχρι σήμερα, ο εγκομιαστής επανέρχεται στην ημερομηνία τελέσεως της εορτής. Έτσι μας ενημερώνει ότι οι παλαιοί πατέρες εόρταζαν το θαύμα του Άξιον Εστί στις 11 Ιουνίου, αλλά με την πάροδο του χρόνου και εξαιτίας κοσμικών περιστάσεων, τις οποίες δεν κατονομάζει, ο εορτασμός αμελήθηκε για να επανέλθει στις μέρες του και τότε συντέθηκε ακολουθία προκειμένου να τιμηθεί η Θεοτόκος αλλά και ο Ευαγγελιστής της Αρχάγγελος Γαβρίλ. Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα. «Εόρταζον δε οι παλαιοί πατέρες ταύτην την μνήμη του θαύματος, κατά αυτήν την ημέραν όπου ετελέστη την 11η Ιουνίου μηνός, αλλά από κοσμικάς περιστάσεις αμεληθήσα κατά τους παρόντας αυτής χρόνους, εκρίθη να εορτάζεται πάλιν ως και πρώτερον. Όθεν και εορταστική ακολουθία συνετέθη ως προεγράφη ή να δοξάζεται η πανίμητος Θεοτόκος. Εφημείται δε και ο Αρχάγγελος Γαβρίλ ως της καθώς απαρχής έως τέλους εστάθη ο ένθεος υμνολόγος της Θεοτόκου και τροφεύς και διακονητής και χαροποιός αυτής Ευαγγελιστής, ούτως υπηρέτης και εις το να αποκαλύψει τον όντως θεομητορικών τούτων ύμνων ως αυτό μόνο και κατά πάντα πρεπούσεις της διάφτης διακονίας. Ενδιαφέρουσα επίσης είναι η πληροφορία του εγκομιαστή ότι η απόφαση της μεταφοράς της εικόνας του Άξιον Εστίν από το κελί που βρισκόταν και στο οποίο τελέστηκε το θαύμα στον κοινό ναό του Πρωτάτου ελήφθη κοινή ψήφο σε σύναξη που έγινε στον Άθωνα, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι ηγούμενοι του Αγίου Όρους, καθώς και οι λόγοι, αλλά και ενάρετοι μοναχοί. Επισυνάπτει μάλιστα τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε αυτή η μεταφορά, που ήταν πρώτον για να δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους πατέρες να σπάζονται την εικόνα και να απονέμουν σε αυτήν τις πρέπουσες τιμές και δεύτερον για να διεφυλαχθεί η ησυχία που απολαμβάνει ο γέροντας του κελίου του Άδην και η συνοδεία του, η οποία κινδύνευε να διαταραχθεί από το πλήθος των μοναχών και των λαϊκών που προσέτρεχαν εκεί χάριν ιαμάτων μετά τη διάδοση της φήμης του γενωμένου θαύματος. Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα. «Κινήσουν συνάξεως τότε εν το όρι γενωμένης, συναχθέντων πάντων των ηγουμένων του Αγίου Όρους και λοιπόν λογάδων και εναρέτων πατέρων, την μεν Αγίαν εκείνην εικόνα, εις ενώπιον ο Αγγελικός Ύμνος εψάλθη, μετεκόμισαν κοινή ψήφο εις των κοινών ναών του Πρωτάτου, ή να μένει εις αίδιον ενθύμηση του θαύματος, και να δοξολογείται και να ασπάζεται παραπάντων εκεί και ή να μην ταράτεται η ησυχία του Αγίου εκείνου γέροντος των κελίων του Λάκου, ότι διαδοθήσεις της φήμης του θαύματος, σειραίοντες πανταχώθεν, ου μόνον οι του όρους μοναστέ και μηγάδες, αλλά και έξωθεν εκ του κόσμου πανταχώθεν, συνέτρεχον και χάριν ιαμάτων, η μεταπίστεως προς αυτήν προστρεχόμενη, απελάμβανον
ότι πολλά και διάφορα θαύματα ετέλεσαν η Αγία αυτή εικόν, τα οποία εις γραφήν δεν εδόθησαν. Στη συνέχεια της διηγήσεως γίνεται εκτενής αναφορά στα θαύματα όπου ετέλεσε η Αγία εικόνα αυτή, σύμφωνα άλλωστε με τον ιδιαίτερο τίτλο του σχετικού κεφαλαίου. Ως πρώτο θαύμα αναφέρεται το περιστατικό που συνέβη κατά την λιτανία της ιερής εικόνας της Καριές έξω από το Διονυσιάτικο κονάκι, αντιπροσωπείο, του Αγίου Στεφάνου, όπου οι Διονυσιάτες πατέρες δεν εξήλθαν προς υποδοχήν της εικόνας, σύμφωνα με το έθιμο, αλλά παρέμειναν κλεισμένοι εντός του κτηρίου. Προς παραδειγματισμόν τους, την επομένη μέρα έπεσε χαλάζι και κατέστρεψε όλα τα δέντρα της περιοχής του κονακίου, ενώ άφησε ανεπηρέαστα τα δέντρα της γύρω περιοχής. Το περιστατικό πληροφορήθηκε και ο Άγιος Νύφων, πρώην Οικουμενικός Πατριάρχης, που εφησύχαζε τότε στη Μονή Διονυσίου και ο οποίος επιτίμησε και παραδειγμάτισε τους ανεβλαβείς μοναχούς. Στη συνέχεια αναφέρει και δεύτερο θαύμα που συνέβη πάλι με αφορμή τη λιτανία της εικόνας στις Καριές. Κατά αυτό οι κουτλουμουσιανοί μοναχοί, υπεροπτικά φερόμενοι, δεν συμμετείχαν μία χρονιά στη λιτανία, θεωρώντας ότι πρέπει να λιτανεύουν χωριστά, καθώς και τα λοιπά μοναστήρια. Ως συνέπεια αυτής της επιλογής τους κατά τον εγκομιαστή, οργή του Θεού και της Θεοτόκου ανέβη επ' αυτής, αφού τόσο το πλοίο όσο και ο αρσανάς της Μονής καταστράφηκαν λίγο μετά από τους κουρσάρους, ενώ ταυτόχρονα μέρος των τυχών της Μονής, καθώς και κτίρια, όπως η νεόκτιστη τράπεζα, κατέπεσαν. Χρήσιμη για την ανίχνευση των πηγών του συντάκτη της διηγήσεως είναι η αναφορά του ότι ταύτην την διήγηση του άξιον εστί, γεγραμμένην ευρών ο πρώτος του όρους, Σεραφείμ, καλούμενος, εν παλαιής χειρογράφης, το τότε καιρό, σωζόμενα έγραψε κατά το 1555 προχρόνων 2902. Από την τελευταία αυτή επισήμανση προκύπτει το συμπέρασμα ότι η διήγησης μετεγκομείου συντάκτηκε το έτος 1847, ενώ υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας της Αγίας Άνης είναι του έτους 1848, κάτι που θεωρείται πολύ φυσικό, αφού ο πολυσέλιδος αυτός κώδικας αποτελείται από πολλά και διάφορα θέματα και θα χρειάστηκε αρκετός χρόνος ώσπου να ολοκληρωθεί η συγγραφή του. Στο τελευταίο μέρος της διηγήσεως που επιγράφεται ευχή του τέλους του λόγου, ο εγκομιαστής δέεται θερμά στη Θεοτόκο, που είναι θαύμα υπερφιέστατον της φύσεως, θέαμα παράδοξων πάσης κτήσεως, υπερτάτη της αρετής κορυφή, άπλετον πέλαγος του ελαίους, ανεξάντλητος άβυσσος εσπλαχνίας, βάθος δυσθεώρητων μυστηρίων, δυσλείπτων και ύψος ενιών δυσνοήτων ουρανίων, ώστε να συνεχίζει να ποτίζει διαπαντός εκ της ακενότου πηγής των χαρίτων της, εκείνους που με χαρά προσέρχονται εις προσκύνηση της ιεράς χαριτοβλήτου εικόνος. Τέλος ο εγκομιαστής, γενικεύοντας την αξία των σχετιζομένων με τη Θεοτόκο ιερών αντικειμένων, όπως η εικόνα του Άξιον Εστίν, αναφέρεται σε υποσημείωσή του στο γνωστό θαύμα της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου που συνέβη στην Κωνσταντινούπολη, συνδέοντας με τον τρόπο αυτό τη διήγηση περί του Άξιον Εστί με το τόσο προσφυλές θεομητορικό θέμα του, το οποίο έχει καλύψει υμνολογικά και αγιολογικά.

Το κείμενο του εγκομιαστικού λόγου. Το παρόν ανέκδοτο χειρόγραφο που δημοσιεύεται με σιωπηρές τις διορθώσεις στην ορθογραφία και στη στίξη υπάρχει στο Παρατσκαριές Σιμωνοπετρίτικο Ιερό Κελίο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και φέρει την εξής επιγραφή. Ακολουθία της υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Συντεθήσα και φιλοπονηθήσα παρά του Σοφωτάτου και αηδήμου διδασκάλου Κυρίου Βενεδίκτου Σημαίου. Νυν δε κατέφεσιν και αίτησιν του Πανοσιωτάτου Κυρίου Θεοφυλάκτου Πνευματικού και ενικούντος εις κελίον καλούμενον εν το λάκο του αηδήν ή τη ψάλιν, το όντι πλησίων των καρεών, αντεγράφει υπεμού του ταπεινού εν ιερομονάχης Ναθαναήλ ζωγραφίτου, του και αρχιμανδρίτου, και υπερού και εύχεσθε οι εντυχάνοντες, αθωνίησιν εν έτη σωτηρίο 1853 Ιανουαρίου. Διήγησης μετεγκομείου περί του γενωμένου θαύματος εν το λάκο του Αηδήν παρά του Αρχαγγέλου Γαβριήλ ψάλλοντας το άξιον εστίν ενώπιον της θαυματουργού ταύτης εικόνος του πρωτάτου. Ευλόγησον Πάτερ. Ουρανίων αγγέλων η ουσία η άειλος και ανθρώπων η φύσης η χωική και βρωτεία ηγείται ομού και ουρανός, οφείλουσιν εις την νεάνιδα ανύμφευτο νύμφη του ποιητού, των απάντων Θεού, Θεοτόκον Μαρίαν, άλικτον των νύμνων και εφήμνια διηνεκή καταξίαν προσφέρειν. Ο νους άπας των ανθρώπων θαυμάζει με απορία εις τρία προτερήματα της Θεοτόκου, και η γλώσσα των θεολόγων αδυνατή προσφυώς να εγκομιάσει τα υψηλά προνόμια της Βασιλίδος και Μητρός του Θεού. Διότι εις το θεοσκήνο των υποκείμενών της υπεραστράπτουσιν ε υπερφυείς ακτίνες των τριών τούτων προνομίων και ασυγκρίτων αυτής μεγαλείων, χωρίς να δίδουσι μετοχήν της υπερφυούς ταύτης αξιότητος, μήτε εις την φύση των αγγέλων, την άειλων, μήτε εις των χωρών των Αγίων απάντων, θεοπρεπών, των πανέντιμων. Τούτων των τριών προνομίων, το πρώτον, η υπερφυής καθαρότης ταύτης της θεονύμφου Μαρίας, ειν εκβρεφικής ηλικίας άχρη της ασπόρου λοχίας είχεν υπάναγνος. Το δεύτερον, ο υπερφυής θαυμάσιος τρόπος της ασπόρου συλλήψεως. Και το τρίτον, ο άφθορος τόκος της υπερλάμπρου παρθενίας, εις φραγής μετρητήν δαδουχίαν έγλης υπερφώτου εν Θεού, θαυμάσιον θέαμα εκτελούν την θεόνυμφων Μαρίαν, άνω εις των υπερεθέριων κόσμων, και κάτω επί γης εις την υφήλιον πάσαν. Διότι η καθαρωτάτη αγνία της παρθενικής ωραιότητος ή των δώρων εξαίρετων και ουχή απλούν της φύσεως, καθότι συγκαταριθμείται κατά φύσιν με τους απογόνους του γενάρχου Αδάμ, η οποία καθαρότης την εξοραίζει από προαιρετικήν μόνην διάθεσιν της λαμπρότητος, με όλον όπου εις την ιεράν της καρδίαν δεν έλαβε χώραν μηδεμία ροώδης κλίσης ρευστής ορέξεως ή της εξαλείφεται παντελώς με την ισχύν της προαιρετικής έμφρονος εκλογής. Η ένθεος καθαρότης της υπεράγνου Μαριά ομολογείται φύσης ομού και προαίρεσης χάριτε σύνθετη τον οποίον η έλαμψης εις έτερον σώμα αγιοσύνης των άλλων Αγίων Ανδρών, η νομένη,
δεν έλαμψε τη αυτήν φεδροτάτην ασύγκριτον καθαρότητος έγλιν. Ταύτα τα τρία προτερήματα της Παρθένου ως μεγαλεία ασύγκριτα όντα, άφθεκτα και ακατάληπτα, ιστορίζουσιν οι ζωγράφοι επιστημονικός ως τρεις φαϊνούς αστέρας εις τα θεομητορικάς Αγίας αυτής εικόνας. Εκ του πρώτου ιστερογράφου εκείνου λέγω, του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, του κατά πρώτον την θείαν αυτής εικόνα ιστορίσαντος, την παράδοσιν εκλαβώντες και φυλάτοντες. Εις μεν την κεφαλήν ένθα το ηγεμονικόν του νοός ενίδρυται, τον πρώτο αστέρα ιστορίζοντες, ως άνω που εκβρέφους παντελώς ροπήν μόμου δεν εδέχθη. Τον δε δεύτερον αστέρα καθιστορούσιν εις το στήθος εξ αριστερού μέρους ένθα η καρδία, ως άνω που ασπόρος εκ των αγνών αυτής αιμάτων ετηρώθη σάρξη υπερφυός, ο μονογενής Υιός και Λόγος του προανάρχου Πατρός. Εις το δεξιόν δε μέρος του στήθους ένθα εν αγκάλες αυτής βαστάζει τον αυθόρος τεχθέντα μονογενή Υιόν αυτής και την παρθενίαν αυτής άφθορον τηρήσαντα, τον τρίτον αστέρα προσφιέστατα ιστορούσι. Η φύση συχοϊκή, η εις τα κάτω αμφιρεπής εις μόνη την Παρθένων Μαρίαν, επιρρεπής εις τα Κρήτωνα, θαυμασίως εγνώστη, ως προορισμένος χρυσός, προς χρήσιν του αρχιτέκτονος Θεού,

ανωτέραν πάντων των ποιημάτων, ως υπέρφερον όχημα αυτών των χερουβίμ και υπέρεν δοξωτέραν των σεραφείμ χρηματίσασαν. Όθεν και παρά του Αρχαγγέλου Γαβριήλ έλαβε την χαρμονήν του ασπασμού το χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού. Ότι νεάνης ετέρα δεν εξήρκει να υπουργήσει το φρικόδες μυστήριον της Θείας Ενανθρωπίσεως, δεν έκρινεν αξίαν άλλην παρθένων ο Θεός λόγος εις την σωτήριον ενανθρώπιση κατά τους νόμους της φύσεως. Ω κλαίος της παρθένου, ω ύψος μυστηρίων παραδόξων εν Θεών υπέρτατων, ω τερπνή δόξα της Θεοτόκου Μαριάμ, κροτούσιν εις αυτήν νοερός η χωρή των αγγέλων, χερουβίμ, σεραφείμ, με όλες τας ιεραρχίας των ασωμάτων, άδοντες μέλος ουράνιων πάντερπνων. Αλλά καθώς πρώην ο Γαβρίλ εξ ουρανού αποσταλής ευγγελίσατο αυτή τη παρθένο την άσπορον φρικτήν θείαν σύλληψην, ούτω και ήδη εν σχήματι μοναχού φανής σαφώς, μοναχό υπηκό αληθή, εδίδαξε τον ύμνον των αγγελικών, ως δι αρμοδίος παρά των εισαγγέλων αζύγων ψάλεστε. Πρώτος αυτός του μέλους αρξάμενος και χαράξας εν πλακή εις αίδιον μνήμην του θαύματος, ούτινος την ανάμνηση σήμερον άγοντες απαρχής της θαυμαστής ταύτης διηγήσεως.

Κατά τους χρόνους του ευσεβούς βασιλέως βασιλείου του Πορφυρογεννήτου, ως της έλαβε τα σκύπτρα της βασιλείας Ρωμαίων, ομού μετά του αυταδέλφου αυτού Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου και αυτού Καλουμένου, ιών Ρωμανού του Νέου, εν έτη Σωτηρίο 980 Νικολάου δε του Χρυσοβέργη Πατριαρχούντος, εν έτη αποκτήσεως κόσμου 6490. Κατά την σκήτην των Καρεών, εκεί πλησίων εν το λάκκο του Άιδιν ή τη Ψάλιν Καλουμένου, εις την τοποθεσία της Ιεράς Μονής του Παντοκράτορος, ευρίσκοντο το Πάλε και τα Νιν κελία ησυχαστών διάφορα. Εις ένα γούν των κελίων τούτων, επωνόματι τιμόμενων της κοιμήσεως της Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, εκατοίκει εις γέρον ιερομόναχος, ομού και ενάρετος έχουν υποτακτικών υπήκων και ευλαβέστατων αγγελόβιων και αγγελόνιων.

ημών, Γαβριήλ ούτω καλούμενον. Επειδή δε τότε εις το πρωτάτον ένθα ο πρώτος του όρους ευρίσκετο, εγίνε το αγρυπνία κατά παν Σάββατον εσπέρας, ως έκπαλε ή τον συνήθεια να γίνεται εις τα σκήτας. Και συνηθρίζοντο οι εν της πέριξ της κήτεως ησυχάζοντες μοναχοί. Κατά το εσπέρας λοιπόν ενός Σαββάτου, θέλοντας να υπάγει ο προρηθής γέρον εις την αγρυπνίαν, λέγει το μαθητή αυτού, «Τέκνον, εγώ μεν υπάγω εις το Κυριακόν του πρωτάτου, να ευρεθώ εις την αγρυπνίαν ως χρεών μου απαραίτητον, ότι δεν δύναμαι να λείψω από την παράσταση του χορού των ιερομονάχων ως ιερομόναχος ον. Σίδε, ή να μία μελής εν τον άρθικη ιστάμενος ως μοναχός, όντα ιδιώτης, και νιστάζεις, ως και άλλοτε μη έλεγες, μείνον μάλλον εν το κελίο όδε, και προσεύχουν ο αιρός, ως εδιδάχτης, κατανοιγόμενος και του πόματος των δακρύων κατεντρυφών. Ψάλε και την συνήθεια ακολουθία σου, ως δύνασε, εις αν γάρ ο τεγέρον και ο μαθητής, θεωρητική και γυμνασμένη ον ο πατήρ εις την νηπτικήν εργασίαν και τον μαθητήν εκδιδάσκον νοερός κατά μόνας προσεύχεστε. Και ούτως ο μεν γέρον απήλθεν εις το πρωτάτον μετά των συνασκητών συναγρυπνήσε, ο δε ευλαβής εκείνος υποτακτικός, εν απομείνας μόνος του εις το κελίον, εις ελθόν αφεσπέρας και αυτός εν το ευκτηρίο οίκο της Θεοτόκου, επροσήφχετο συνήθως νοερός και ησύχος ως ήθιστο, ποιόν προσκυνήσεις πυκνάς και στάσιν πανίχιον μετακατανήξεως. Κατά δε του μεσονύκτιον άρχισε να ψάλει τον τριαδικόν κανόνα και ειδού της αδελφός ως εκ των γυτνιαζόντων έκρουσε την θύραν του κελίου. Ο δε ανοίξας είδε ως μοναχόν την αγνώριστον και λέγει αυτό ότι ήλθεν ή να συμψάλωση νομού την ακολουθίαν. Επειδή δε και η αγγελική παρουσία φέρει ευφροσύνην και χαράν εις την ψυχήν του ευλαβούς, η δε δαιμόνιος φαντασία προξενεί δηλίαν και ταραχήν. Με τα χαράς λοιπόν εδέχθη ο μοναχός των φαινόμενων μοναχών ως συμβοηθών της ασματικής ακολουθίας και άρχισαν ομού ψάλιν ευλαβός των τριαδικών κανόνα. Ο δε φαινόμενος μοναχός, επί ανά τρεις προσκυνήσεις βάλλον την χείραν έως την γην, εις κάθε τριαδικών τροπάριων και ψάλλον αργός, με ευλάβιαν του οποίου κατά μίμησιν επί και ο καλός μαθητής του γέροντος, ως ευλαβέστατος όπου ήταν, χαίρον ότι έβρεν ομογνωμούντα και ομόφρονα σύννευχον. Εις δε το τέλος του κανόνος του τριαδικού του Ιερού Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Σμύρνης, κατά το έθος του Αγίου Όρους, ως γράφουσι τα ορολόγια, ότι δε εν το Αγίο Όρι του Άθο μετά των τριαδικών κανόνα ψάλουσι την τιμιωτέραν δίχωρον, ήτι ομού οι δύο χωροί, τα δε τριαδικά μεγαλινάρια ούκε λέγοντο τότε. Τότε ο ξένος μοναχός φαινόμενος επίησε έναρξην του ύμνου του κυρίου Κοσμά, επισκόπου Μαϊούμα, και άρχισε με μέλος αγγελικών σταθείς κατέμπροσθεν της θαυματουργού εικόνος ταύτης, της τότε μεν εν το ναό εκείνο
του κελίου ισταμένης, νυν δε εναδίτης του μεγίστου ναού του πρωτάτου τε θησαυρισμένης. Και έψαλε μεθώσεις κατανήξεως και πανευλαβίας το άξιον εστίνος αληθώς. Μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, το οποίον έψαλε ως μεγαλινάριον. Ιθούτο συνήψε και των ιερμών της τιμιωτέρας, με τόσην δε γλυκύτητα και εφώνου μελωδίας, ίσεν ο ουρανοφύτης Αρχάγγελος Γαβρίλ των θεομητορικών αυτών ύμνων, ασυγκρίτος του μέλους του Ιωάννου Κουκουζέλη, εις του οποίου την μελωδίαν τα ανέστητα ζώα των τράγων ίσταντο εκπλητώμενα. Εις δε του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, ούτου και αυτός καλούμενος, σκυρτών και αγαλώμενος, ίστατο ενεός και ευλαβός ακροόμενος, την αγγελική μελωδίαν. Θαύμα δε οικολούθη το θαύματι, ότι ο μεν ιερός χαρακτήρ της θεομητορικής εικόνος, φως λαμπρών εναπέπεμπε και το Άγιον αυτής πρόσωπον εμιδία υπερφιός, υποδεχομένη χαροποιός την αγγελική ένεση. Ο δε μοναχός εκρατήτο από θείαν οικονομικήν άγνοιαν σκεπόμενος, όσο Λουκάς και ο Κλεόπας ποτέ συνοδοιπορούντες και συλλαλούντες το σωτήρι, του μη γνώνε μη δε συνιένε την αγγελικήν παρουσίαν. Αλλά μετά το τέλος του άσματος, ενδόμηχον έχουν την ιδίτητα του μέλους και των τερπνών εγκομείων του μεγαλιναρίου ή τη ιρμού της τιμιωτέρας, η ρώτα των φαινόμενων ότι εμείς το τιού των μεγαλινάριων του ιρμού ουκ είδαμεν, μόνον δε των ιρμών ψάλλομεν και άμα εδέ το παρακαλών των φαινόμενων όνι χάρις εσκίαζε του μη επιγνώνε αυτόν, ο οποίος είναι οικονομικός, ή να γράψει αυτό τον τιού των ύμνων και ούτως μεν θεώθεν κινηθείς το φανέντι ητήσατο. Ο δεασμένος την αίτησιν υποδεξάμενος, χάρτην και κάλαμον παρά αυτού εξεζήτησεν. Ο δε μη έχειν υπόν πλάκα τεινά προσκομίσε αυτό, ετέλευσεν. Δραμώνουν ο καλός υπήκος και ευρών πλάκα μεταπόθου προσέφερεν αυτό. Λαβών δε αυτήν ο άγγελος και τη μεν αριστερά χειρή κρατών αυτήν, τη δε δεξιά δια του δεικτικού δακτύλου χαράξας θαυμασίως των ύμνων, τόσον βαθαίως εχαράχθησαν τα γράμματα εις την πλάκα εκείνην, την σκληράν, ωσάν να εγγράφησαν επάνω εις πυλών απαλότατων. Ήτα λέγει το μοναχό, ιδού, από την σήμερον εις το εξής, ούτω να ψάλετε ο ύμνος ούτως, και εσείς και όλοι οι Ορθόδοξοι. Και ταύτα υπόν, ο μεν φανής άγγελος αφανής εγένετο, απέμπροσθε των οφθαλμών αυτού, ως παραθεού αποσταλής, αποκαλύψε των αγγελικών του των ύμνων, τη του Θεού μητρή, πρεποδέστατον. Ο δε μοναχός, ανανύψας και εις εαυτόν ελθόν εκ της σκέπης, εις η οφθαλμή αυτού εκρατούντο άχρη τούτου, του μη επιγνώνε αυτόν, έμεινεν εκστατικός το θαύμα εκπλητώμενος. Και έστι εις προσευχήν, κατασπαζόμενος περιχαρός την θαυμαστήν εικόνα της Θεοτόκου και την αγγελοχάρακτον εκείνη πλάκα, άχρη αυγής ημέρας της Κυριακής, ευχαριστών το Θεό και τη Θεομήτορη των ύμνων επάδων ακορέστος.
Αφού δε υπέστρεψε εκ της Αγρυπνίας ο γέρον και προστάτης αυτού, εδιηγήθη αυτό ο καλός μαθητής την αγγελική νοπτασία και υποδείξας αυτό την αγγελοχάρακτον πλάκα, ήρξα το ψάλιν το άξιον εστίν γηθοσύνος, καθώς παρά του αγγέλου εδιδάχθη. Ο δε γέρον ταύτα ακούσας και ειδών την πλάκα, έμεινε εκστατικός δια το τιού των θαυμάσιων. Λαβώντες λοιπόν και οι δύο την αγγελοχάρακτον εκείνη πλάκα, απήλθον εις το πρωτάτον και δείξαντες αυτήν είστε τον πρώτον του Αγίου Όρους και εις τους λοιπούς γέροντες της κοινή συνάξεως, εδιηγήθησαν άπαντα εις αυτούς τα γεγονότα. Ιδε, δοξάσαντες την Κυρίαν Θεοτόκον δια το παράδοξον τούτο θαύμα, κοινή ψήφο εκλέξαντες γέροντες απέστειλαν ομού με την πλάκα και γράμματα προς τον ευσεβή βασιλείον των Πορφυρογέννητων και προς τον Πατριάρχη Νικόλαον τον Χρυσοβέργη, διαλαμβάνοντα ακριβώς όλην την άνωθεν διήγησιν και άπασαν την υπόθεση του τιού του τερατουργήματος. Ταύτα μαθώντες ότι βασιλεύς και ο Πατριάρχης Σισίνιος, ο γάρ Νικόλαος κατά αυτά σε κοιμήθιαν κυρίω, και ανέβη εις τον θρόνον αυτός ο Σισίνιος εκ μαγίστρου, άνθρωπος λόγιος και ιατρός επιστήμων, ως της διεγκομείων επιστολών όρισεν απανταχού εις όλη την οικουμένην να ψάλλεται εις τας εκκλησίας των Ορθοδόξων ο αγγελικός ούτος ύμνος εν τες ακολουθίες και εις την ιεράν λειτουργίαν. Η δε Αγία εικόν της κυρίας Θεοτόκου εις έμπροσθεν εμελουργήθη ο αγγελικός ούτος ύμνος, μετεκομίστη εις τον μέγιστον ναόν του πρωτάτου από τους πατέρες του όρους ή να σώζεται εκεί τιμωμένη εις αίδιον μνήμην του θαύματος και ενθρονιάστη ένδον του ιερού βήματος επάνω του ιερού συνθρόνου καθώς έως την σήμερον σώζεται. Το δε κελίον εκείνο έλαβε την επωνυμία και ονομάζεται Άξιον Εστίν. Ο δε λάκος εκείνος εκλήθη λάκος του Άιδιν ή του Ψάλιν, ότι εις τον εν λάκο κελίο εμελουργήθη ή εψάλθη παρά του Αρχαγγέλου Γαβρίλ ο Θεομητορικός ούτος ύμνος.

0: Και επειδή το θαύμα τούτο συνέβη κατά την 11η ημέρα του Ιουνίου μηνός, κατά την οποία εόρταζον και η παλαιή αγιορείται και εξαιρέτως η καριώτε την μνήμη του τιού του θαύματος, εόρτιον ημέραν της κυρίας Θεοτόκου Άγοντες, αν και μετά την πολυκαιρίαν, ύστερα από καιρικάς περιστάσεις, αμελήθη και λησμονήθη τελείως η τιάφτη κατοφυλήν απαραίτητον εορτή, τυχαίνει να εκτελείται παροιμών ευχαριστήρια τη πανημνήτω αποδίδοντες τη δεσπίνη, επειδή λέγω κατά την 11η εόρταζον την δέσποινα Θεοτόκων, ή να μη μένει και ο αυτουργός του τιού του θαύματος αγέραστος, ο αρχάγγελος δηλαδή Γαβριήλ. Τούτου ένεκα εθέσπισαν να εορτάζεται τη 13η του Ιουλίου μηνός, το οποίον με την πολυκαιρία λησμονήθη και αυτό ως και το πρώτον, δια το οποίον απορούσει πολύ τίνος ένεκεν εορτάζεται ο αρχάγγελος Γαβριήλ τη 13η του Ιουλίου μηνός, ότι η αιτία της τιάφτης συνάξεως ως γνωστή ούσα και πασίδηλος τότε παρά των αγιωτών πατέρων δεν εγγράφει εν της μηνέης, ετάχθη δε εις τον Ιούλιον μήνα να εορτάζεται, επειδή εις τον Ιούνιον είναι η νηστεία των Αγίων Αποστόλων και ψάλλεται το Αλληλούια, και δια να μην καταργώνται τα μεσόρια και γίνεται κατάλυση της νηστείας. Τούτου ένεκα την μεν εορτήν του Άιδιν κατά αυτήν την ημέραν όπου και το θαύμα συνέβη, την δε σύναξην του Αρχαγγέλου Γαβριήλ μετέθεσαν εις την 13η του Ιουλίου μηνός. Καθώς γάρ και εν 26η εορτάζεται του Μαρτίου μηνός δια των Ευαγγελισμών της Παρθένου, ούτω και οι τότε πατέρες ετελούσαν σύναξην και λειτουργίαν κατενι αυτών εις τον ρυθέντα λάκων των επωνομαζόμενων Άιδιν ή Τυψάλιν εις μνήμην του θαύματος, τιμώντες και δοξάζοντες τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ώστις καθώς απαρχής έως τέλους εστάθη ο ένθεος υμνολόγος της Θεοτόκου, ομού και τροφεύς και διακονητής και χαροποιός αυτής Ευαγγελιστής. Ούτω υπηρέτησε και νυν εις το να αποκαλύψει τον όντος θεομητορικών τούτων ύμνων, ως αυτό μόνο κατά πάντα πρεπούσεις της τιάφτης διακονίας. Και πάλι μεν, ο Δεσπότης των όλων Θεός έδωκε τας 10 εντολάς εις τους Εβραίους, γεγραμμένας με τον εαυτού αόρατον, εάν είναι να υπούμεν, δάκτυλον, επάνω εις τας 10 λιθίνας πλάκας. Τώρα δε ο άρχον των του Θεού αγγέλων έδωκεν εις όλους τους Ορθοδόξους των πλέον γλυκύτερων και αρασμιότερων ύμνων της Μητρός του Θεού, γεγραμμένων εις λιθίνην πλάκα, με τον αρχαγγελικόν αυτού δάκτυλον, βλέπε δε πώς επληρώθηκε η προφητεία του Θείου Αρχαγγέλου Γαβρίλ, όπου είπεν ότι να ψάλωση των ύμνων τούτων όλοι οι Ορθόδοξοι. Διατί τόσο κοινός και τόσον ποθητός εγένετο ο αγγελοσύνθετος ούτος ύμνος εις όλους τους Ορθοδόξους, ώστε όπου και αυτά τα παιδεία των χριστιανών έμαθαν, εξεύρουν και τον ψάλλουσιν μεγαλοφόνος την σήμερον.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και το πρώτο μέρος του αφιερώματος στην εικόνα του Άξιον Εστί.

θαύματα όπου εκτέλεσε η κυρία Θεοτόκος δια της ιεράς αυτής εικόνος. Πρώτο θαύμα. Όταν οι παλαιοί εκείνοι όσοι και σημειοφόροι πατέρες μετεκόμισαν την ιερά και θαυματουργήν ταύτην εικόνα της κυρίας Θεοτόκου, την καλουμένην άξιον εστί, και την ενθρόνησαν εις το ιερόν σύνθρονον του Αγίου Βήματος, εναδίτης του Παμεγίστου Ναού του Πρωτάτου, διετάξαντο και εθέσπισαν ίνα απαραίτητος εξέρχεται εις την κοινώς τελουμένην λιτανίαν κατά την Δευτέραν της Διακαινησίμου, εις αγιασμόν της περιοχής των Καρεών και Κελίων, εις την ιεράν αυτής προπομπήν, προπέμπουλες αυτήν ευλαβώς, μεταφωτοχυσίας και θυμιαμάτων, ψάλλοντες και περιερχόμενοι με όλων το ιερατείων, ενδεδειμένοι τα ιεράς αυτών στολάς, και συνακολουθούντες οι λοιποί λιτανεύοντες. Εθέσπισαν δε και να γίνεται ετοιμασία τραπέζης πλούσιο παρόχου, δια να φιλεύονται πάντες οι συνακολουθούντες την ιεράν λιτανίαν, σχεδόν και όσοι ξένοι και πτωχοί, αν ευρεθώσει, εις δόξαν του εκ νεκρών αναστάντος ζωοδότου Χριστού του Θεού ημών και εις τιμήν και ευχαριστίαν της παντανάσης δεσπίνης Θεοτόκου μητρός αυτού, η οποία καλή και επενετή παράδοσης εφυλάχθη και διατηρήθη αλληλοδιαδόχος εις έτη πάμπολα, καθώς και άχρη του νυν χάρη τη Θεία φαίνεται. Αλοφθονών τα καλά πάντοτε και αμαυρών αυτά μισόκαλος, συνήργησε ποτέ να εμποδίσει το τιού των καλών. Πρώτον μεν, ή να εμποδίσει και υστερήσει των μισθών των ποιούντων την τιάφτην φιλίαν και να χαυνώσει των ζήλων της κοινής ταύτης συνάξεως και πάψει του λοιπού η λιτανία και η περιφέρεια της θαυματουργού ταύτης εικόνος της Θεομήτωρος. Κατά το 1488 έτος, κατά σατανικήν ενέργειαν, τέσσεροι μοναχοί, οι κατοικούντες εις το κονάκιον της Ιεράς Μονής του Διονυσίου, επαρέβησαν ταύτην την παράδοσην και διάταξη των παλαιών εκείνων θειοτάτων πατέρων. Όθεν, όταν η λιτανία της Αγίας Ταύτης εικόνος εγίνετο και συνελιτάνευον πάντες οι αδελφοί, τότε οι ανωτέρω εκείνοι τέσσεροι μοναχοί, Διονυσιάτε, βλέποντες αυτούς, ουχή μόνον έκλεισαν το κονάκιόν τους ή και εκρύβησαν και δεν εξήλθον εις προϋπάντησιν της Αγίας εικόνος, αλλούτε τους λιτανεύοντας εφήλευσαν κατά την περικρατούσαν συνήθεια, μάλιστα φάγους και εινοπότους αυτούς εκάλουν, ομοίως και την παράταξη της λιτανίας παράνομων είναι έλεγον. Τι δε η κυρία Θεοτόκος ενήργησε εις τους παραβάτας εκείνους, ακούσατε. Κατ' εκείνη την εσπέραν, εν το καιρό του δείπνου, ευνηδίως κατέβη βροχή πολλά ραγδαία, ενωμένη με χάλαζαν. Οι δε μοναχοί, σηκωθέντες από την τράπεζαν, έκραζον έμφοβοι το κύριε ελέησον και ούτω εις ύπνον ετράπησαν. Το δε πρωί εξεγερθέντες του ύπνου, ότου θαύματος, βλέπουσιν οργήν μεγαλοτάτην εις αυτούς γενωμένην. Έβρον γάρ υφανισμένους τους κήπους, τους αμπελώνας ομού και πάσας τα σοπόρας και καρπούς αυτών, το δε θαυμασιότερον ήταν ότι η φθορά αυτή και αφανισμός δεν έγινε εις κανένα άλλο κελίον από τα γειτονεύοντα, αμή μόνον και μόνον εις το εδικόν τους. Όθεν εγνώρισαν καθαρός
ότι η θεήλατος εκείνη οργή, είτε πληγή και παιδεία, δεν οικολούθησαν εις αυτούς διάλο, παρά δια την παράβαση της αρχαίας παραδόσεως των θεσπεσίων πατέρων και δια την περιφρόνηση της λιτανίας της Αγίας Εικόνος της Κυρίας Θεοτόκου. Όθεν, απελθόντες εις το μοναστήριο του Διονυσίου, ανήγγυλαν εις τους πατέρας άπαντα τα γενόμενα. Ο δε Αγιότατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο Άγιος Νύφων, τότε ευρισκόμενος εις αυτό το μοναστήριο και ακούσας ταύτα, οργίστη δια την απήθεια και αγνωσία των μοναχών εκείνων και κανόνα βαρύτατων και επιτίμιων έδωκεν εις αυτούς, υπόν και παράδειγμα τιούτων, ότι εάν οι μαθητέ Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου ημάρτησαν μεγάλος και έγιναν έτοιοι να χαλαστεί και να αφανιστεί όλον το σιτάρι του μοναστηρίου, διότι εκατεφρόνησαν και επαρέβησαν μόνο των λόγων του γέροντος αυτών, πόσο μάλλον εσείς αδελφοί περισσότερον αμαρτήσατε παραβάντες τόσων Αγίων Πατέρων νομοθεσίας και παράδοση. Όθεν, δια την τιάφτην παράβασήν σας, ιδού όπου σας έφτασε η οργή της Κυρίας Θεοτόκου και ου μόνον εχάσατε την κυβέρνηση του οσπιτίου σας, αλλά και τα σαράς των Αγίων Πατέρων εις εαυτούς απεσπάσατε. Δια να διορθώσετε γούν το τιούτον μέγα σφάλμα όπου ετελέσατε, τούτο πείσατε. Το ελευσόμενο έτος λάβετε διακονία φαγητών και ίνου εκ του μοναστηρίου σας και φιλεύσατε όλους τους λιτανεύοντας και αναπαύσατε αυτούς κατά την ανέκαθεν συνήθεια και ζητήσατε από αυτούς συγχώρηση και προσέχετε εις το εξής ή να μη άλλοτε τούτο πείσετε. Όθεν ούτου ποιήσαντες οι παραβάτε εκείνοι, το ερχόμενο έτος έπεσαν ασκεπής καταγής έμπροσθεν όλων των λιτανευόντων εξομολογούμενοι την αμαρτίαν αυτών και ούτω έλαβον την συγχώρηση.

και άλλο δε παρόμοιον θαύμα της πρωταϊτούσης ταύτης εικόνος έγινε τούτοτρόπος. Κατά τους υστέρους καιρούς οι πατέρες και μοναχοί της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής του Κουτλουμουσίου, συνεργεία του Μισοκάλου, ηθέλησαν και αυτοί να θετήσουν την ανωτέραν αρχαίαν παράδοση των του όρους πατέρων και έστησαν πείσμα να μην συμπορεύονται και αυτοί ως οι λοιποί αδελφοί εις την λιτανία της Ιεράς εικόνος ταύτης, λέγοντες τάχα ότι εμείς είμεθα από μοναστήριον μεγάλων και πρέπον είναι να λιτανεύομεν ξεχωριστά, καθώς και τα λοιπά μοναστήρια, όθεν ου συνλιτανεύσομεν αυτής. Λοιπόν, εχώρισαν τον εαυτόν τους από τους μοναχούς των Καρεών και των Πέριξ Κελίων, των λιτανευόντων μετά της Αγίας εικόνος ταύτης. Ταύτα μεν οι παραβάτε επίησαν, αλλά ευθέως η οργή του Θεού και της Κυρίας Θεοτόκου ανέβει επ' αυτούς, διότι ευνηδίως ελθόντες κλέπτε και αλόφιλοι τόσων διαθαλάσσης όσων και διαξηράς και κατέκαυσαν το καράβιόν τους ομοίως και τον αρσανά τους εκατέκαυσαν και πάντα τα άλλα αυτών υποστατικά το πυρί παρέδωκαν. Ου μόνον δε ταύτα οικολούθησαν εις αυτούς, αλλά και πολλέ άλλε πληγέ και παιδίε επενέβησαν εις την μονήν αυτών. Όθεν θλιβόμενοι απ' αυτάς και στενοχωρούμενοι, μόλις εμνίστησαν την παράβαση όπου έκαμαν και ταπεινώθησαν. Ταπεινωθέντες δε και μετανοήσαντες, υπέστρεψαν εις την αρχαίαν τάξη των πατέρων, όθεν και εινώθησαν οι ιερείς αυτών μετά των λοιπών ιερέων και συνελιτάνευσαν και αυτοί μετά των λοιπών αδελφών ως και πρώτερων. Αλλά πάλιν ύστερον οι αυτοί κουτλουμοσιανοί πατέρες μεταστραφέντες εις τόξων στρεβλών κατά των ψαλμών και υθέτησαν εκ δευτέρου την ανέκαθεν παράδοση των πατέρων, δηλαδή την περιλιτανίας της εικόνος της Κυρίας Θεοτόκου, διοριστήσαν. Δια τούτο και έτερον θαύμα επίησε κατά αυτόν η θαυματουργός αύτη της παντανάσης εικόν. Όταν γάρ οι ρηθέντες αδελφοί παραβάτε πάλιν εφάνισαν, έλαβαν παρά της Κυρίας Θεοτόκου χείρονα των προτέρων κακά. Διότι ουχή μόνον κατεκριμνίστη η νεόκτιστος τράπεζα της μονής αυτών, αλλά και άλλα τείχη και κτίρια τα έσωθεν του μοναστηρίου, ομού και έξωθεν κατέπεσον ευνηδίως, ως και τα ιεριχούντια και κατεκριμνίστησαν. Όθεν, όσον εκ της προτέρας τόσον και της δευτέρας παιδείας ταύτης ελθόντες εις αίσθησιν και γνωρίσαντες την ανομίαν αυτών, Κύριε είπων, εντεστλείψεσιν ταύτες εμνίσθη μέν σου, όθεν και εις το εξής από του νυν Κύριε είπων, υποσχόμεθα σου να μην τολμήσομεν άλλοτε ούτε εμείς ούτε η καθημάς μεταγενέστερη τολμήσε άλλοτε ποιήσε τη αυτήν παράβαση. Τελευταίον δε μεμφόμενοι εαυτούς επρόσθεσαν και τα κατανυκτικά εκείνα λόγια όπου οι τρεις παιδες είπων εν τη καμίνο λέγοντες με τα συντετριμένης καρδίας «Ευλογητός Κύριος ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, ότι δίκαιος ή επί πάσιν εις επίησας ημίν και πάντα τα έργα σου αληθινά και ευθύε εωδή σου
και πάσε εκρίση σου αληθείς και κρίματα αληθείας επίησας κατά πάντα, αεπίγαγες ημίν και επί την ιεράν μονήν κουτλουμουσίου των πατέρων ημών, ότι εν αληθεία και κρίση επίγαγες ταύτα πάντα εφ' ημάς, δια τας αμαρτίας ημών και τα λοιπά της οδής.

Τι αυτά θαυμάσια ενήργησεν αδελφοί και πατέρες, η θαυματουργός αυτή της κυρίας ημών Θεοτόκου εικόν, και τι αυτάς παιδείας επίησε κατά των αθετούντων την παράδοση των αγιοριτών θειωτάτων πατέρων και των ατιμαζόντων την ιεράν αυτής λιτανίαν. Αλλά και εμείς σήμερον, ας προσέχουμε, αδελφοί, να φυλάξουμε τας παραδόσεις όπου ελάβαμεν παρά των θειωτάτων πατέρων, ή να μην πάθομεν όμοια ή και χειρότερα. Ας σώζομεν των ζήλων όνοι θείοι εκείνοι πατέρες εφύλατων, την ακρίβεια της μοναδικής πολιτείας και έλαμπον με τας ακτίνας της πνευματικής ωραιότητος και εφώτιζον τον κόσμον, λαμπρύνοντες τους πιστούς με συμβρίαν της Θείας Αρετής και επλεώναζον η πνευματική θησαυρή. Εξύπτεν η έφεσης της ουρανίου μακαριότητος εις των πιστώντας καρδίας, εξορίζουσα πόρο των φθαρτών την τερπνότητα και εποθήτω η μνήμη της απολαύσεως του Θεού, εμισή το δε πάσα κακία αντίθετος. Η δε η μετέρα κατάστασης ευρίσκεται πάντι ασύμφωνος με την αρχαία παράδοση και δεικνύει την μοναδική νημών κατάσταση ιστερημένη του εν Θεού εκείνων ζήλου και των χαρίτων της πνευματικής δυνάμεως. Όθεν κατήντησεν εις μικρισμόν της αξίας και ελάττωσιν της του επαγγέλματος επιδόσεως. Ας ενθυμηθόμεν, αδελφοί, εις ποιαν θεάρεστον υψηλήν πολιτείαν ευρίσκετο η ιερά αυτή σκήτη των καρεών και τίνες όσοι θεοφόροι και σημειοφόροι πατέρες εκατοικούσαν αγωνιζόμενοι πολιτείαν εις άγγελων διάγοντες, οι ουρανόφρονες και θεοφανίας και αγγελικά συνομιλίας αξιούμενοι όσοι κούσαμεν περί του Αγίου εκείνου γέροντος και του υπηκόου αυτού υποτακτικού. Ο μόνον δε τότε όπου έλαμπε πανταχού η ευσέβεια και ανακτορική εξουσία εκποδών τους κακούς και πονηρούς επί, αλλά και εν αυτής της χρόνης της εχμαλωσίας όσοι των βίων του οσίου Θεοφίλου του εν το παντοκρατορινό κελίο του Αγίου Βασιλείου διαλάμψαντος, πώς ο τότε πρώτος του όρους, ως και τον άρθηκα του ιερού τούτου ναού του πρωτάτου οικοδομήσας, πολιτείαν εις άγγελων έχων, εκεί πλησίων συνασκητής του οσίου Θεοφίλου, εγένετο, και άκρα ησυχία εν τη ταύτη σκήτη των καρεών, ευρίσκετο νυν δε των κοσμικών καταγώγιων τελείως απεκατέστη. Ας εννοήσουμε, αδελφοί, πως οι θείοι πατέρες ημών, οι ουρανώσαντες το όρος τούτο και εν τη σκήτη ταύτη των καρεών οικίσαντες, πως έλαμψαν ως φωστήρες εν κόσμο, λόγων ζωής έχοντες, τεκμήρια έκλαμπρα της Ορθοδοξίας φανέντες, καθοραίζοντες των Ορθοδόξων την Θείαν Ομίγυριν και έφρυτεν αυτούς των ανταρτικών πονηρών πνευμάτων η ολέθριος φάλαξ, εδραπέτευε ο ζωφερός στρατός του Βελίαρ την πνευματική παρεμβολή των θείων οπλητών του βασιλέως της δόξης μη υποφέρουσα και υποθείου πυρός απεσκορακίζετο βυθιζόμενον εις τον Τάρταρον με την φλογεράν προσταγήν των θεσπεσίων πατέρων. Νυν δε όθεν εκάφθησαν και ούσιν ούτι και όθεν ενικήθησαν νικώσιν ούτι αλαζονεύοντες και διέρχονται αφόβως καταπατούντες και μικτηρίζοντες στασιασμούς διχονίας, αλληλοδακνίας
και εμφυλίους πολέμους, επί ματαιότητη καθημών διεγείροντες των αντιμαχόμενων τούτης έχοντες. Οι πρώην πατέρες αυθερέτως παρετούντες την τερπνότητα του ματαίου βίου, την ορατήν πατρίδα κατελήμπανον, εσχάτην ταπείνωσιν εκολπώνοντο, οικίδια ταπεινά κεράκι ενεδίοντο, την απαλλαγήν των κοσμικών θορύβων ως χαρμόσυνον ηγούντο, βίον ήρεμον εξεδίωκον και το Θεό διαλείπτου προσευχής αποστολικός προσομήλουν, μεταγγέλων συνδιαιτώμενοι, απαθείς λελαμπρισμένοι, μετασεν Θεούς χάριτας εφαίνοντο, υψούντο έτη και μετασώματος εντρυφώντες το αμήχανον κάλος της Θείας Μεγαλειότητος. Επλουτίζοντο με τα σακτίνας της μακαρίας ελάμψεως, οικιούντο με τον σωτήρα Χριστόν και κληρούχοι αιώνιοι της αλήκτου μακαριότητος προορίζοντο. Τα πάντα εθισάβριζον εις τα ταμεία των Αγίων αυτών ψυχών με τον σωτήριον τρόπον της μεταδόσεως εκαιόμενοι από την εις των πλησίων αγάπην. Ελεύθεροι ήσαν από τα σματέας μερίμνας του πλούτου περιστροφάς, αδούλωτοι των φροντίδων και γηίνων μεριμνών. Τους ενδεείς παραμυθούσαν με την δαψίλιαν του ελέους, αντίλατον τα φθαρτά με τα ακύρατα και αντωνούντο με τον χούν τα ίδια. Όθεν δρέποντες τα αμάραντα άνθη, τα πανεύωσμα του νοητού παραδείσου και ενενή λόγο των πλησίων προς τα άνω ήλκων. Νιν δε εκ του εναντίου εις την κάτω έκαστος έλκη. Όθεν και ο έσωθεν έλεγχος ημών του συνειδότος, σκυθροπά παριστά των προσώπων ημών τους χαρακτήρας, καθώς φεδρά και λαμπρά δείκνεται τον την συνείδησιν καθαράν και κτημένων. Οι θείοι πατέρες ημών ήσαν οι κτήρμονες, φιλανθρώπος δίδοντες την συγνώμην της ετούσιν, αθώωσιν εις πτέστας, άφεση των πλέον δεινών εγκλημάτων, έφευγον τας διχονίας και έρηδας, εξίσκουν την ειρήνην, την ομόνια, εκ του έροντος των μανδύα αυτών και των χιτών απαρήχων. Νιν δε ημείς, εκδικούντες αμήνωμεν των πλησίων, εκαλούμεν εις άνομα κριτήρια και ασεβών προσάψας σπέβδοντες οίκους ημών εις των του πλησίων και αμπελώνα προς αμπελώνα και όρια προς οροθέσια ηνατή του πλησίων αφελόμεθα ως αν ή μόνοι θέλοντες κατοικίν επί της γης κατά τον προφήτη και επί αδίκων κριτηρίων και ανόμων κρινόμεθα εις όνειδος Χριστού ουδόλος του αποστολικού θεσμού υπακούοντες λέγοντος ή οι Άγιοι μέλουσι κρίνην τα ασεβή έθνη εν τη ημέρα της κρίσεως πώς εμείς τολμάτε κρίνην επί αδίκων τας διαφοράς ημών αλλά αδελφός με τα αδελφού κρίνεται και τούτο επί των ασεβών κριτών. Οι δε θείοι Απόστολοι ούτω διατάσσουσι. Μη γίνω σκέτωσαν τα έθνη τας προσαλλήλους ημών διαφοράς. Μήτε καθεαυτόν εις μαρτυρίαν παραδέχεστε τους απίστους και μη κρίνεστε υπ' αυτών. Είδε αδελφοί προσαλλήλους έχουσι κρίσιν, όμοι γέννητο. Αυτόθεν νοήν οφείλεται
οι προηγούμενοι και ανέχεστε κοσμικούς άρχοντας κατά των ημετέρων δικάζει. Διαγάρ των τιούτων ο διάβολος επιτιδεύει τους δούλους του Θεού και όνειδος εν της έθνεσιν επεγείρει ως μη εχόντων ημών ένα σοφόν των δυνάμενων μεταξύ βραβεύσε των δίκαιων ή τας αντιλογίας διαλύσε. Χρήδε συγχωρήν τας εις αλλήλους αδικίας, ως ο Κύριος είπεν, εβδομικοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής. Πάντες γινώσκομεν πάνη καλός, ότι μόνη η προσωνυμία του ευσεβούς ή και μοναχού δεν εξαρκεί προσωτηρίαν. Ούτε στέφει ο Δεσπότης Χριστός τους καλύπτοντας τον Μαργαρίτην της Ευαγγελικής του λατρείας εις των βυθών της αμοιήτου αγνίας και συσχιάζοντας υπογήν την αήλιον της αμαθίας την φαϊνήν αστραπήν της θεολογικής λάμψεως και τους των λίχνων των έκλαμπρων της πνευματικής δηλώσεως τιθέντας αμελώς υποτομόδιον της ασυνέτου ακαταληψίας. Αλλά μάλλον ως αναξίους της ευσεβούς κλίσεως εις ποινήν καθυποβάλλει αιώνιον. Ας το χαστόμεν λοιπόν την μεγίστην απροσεξίαν όπου νοσούμεν εις τας ευαγγελικάς και πνευματικάς εντολάς του Σωτήρος ή της μας αποδεικνύει ανομίους εκείνων των πανοσίων πατέρων ημών κι ας εννοούμεν ότι μη έχοντες όμοιον των τρόπων μετ' εκείνους, τους οσίους πατέρες, της Θείας ευαρεστήσεώς μας, προξενεί εγκατάλειψην Θείαν. Όθεν αδελφοί, ας λάβομεν συμβουλήν από αυτούς τους Θείους Πατέρας ημών, αναγινώσκοντες αυτόν τα ιερά και πάνσοφα αποφθέγματα και ας ανοίξομεν με προσοχήν τα σακοάσιμων ή να γνωρίσομεν πολιτεύεστε καθώς παρά αυτόν εδιδάχτημεν, δια να ακούσομεν την εις άγγελων αυτών πολιτείαν, την σοφροσύνην, την καθαρότητα, την ακτιμοσύνην, τα οποία αυτά μόνον, τα δυο, χωρίζουσι την πολιτείαν των μοναχών από τους κοσμικούς. Τας δε λοιπάς εντολάς, υποχρεούνται να φυλάτουσιν αυτάς πάντες εις Χριστόν βαπτιστέντες χριστιανοί, ως το σατανά αποταξάμενοι και το Χριστό συνταξάμενοι. Δεν πρέπει λοιπόν να καυχόμεθα μόνον εις τους οσίους πατέρας ημών, τους εντάφθα ενασκήσαντας, αλλά και να τους μιμούμεθα το καταδύναμιν και κατήχνος εκείνων να περιπατώμεν. Ότι η μίμησης της εκείνων εις αγγέλου διαγωγής προξενεί εις αυτούς πολλήν τέρψην, θυμηδία νομού και αγαλίασιν. Αμή, αν ίσως και εις τα έργα δεν τους μιμούμεθα, εις μάτιν καυχόμεθα ότι τους έχομεν πατέρας και προστάτας και πολιούχους ημών. Ας τους μιμηθόμεν εις την ταπείνωσιν, πραότητα, υπακοήν, εγκράτειαν, προσοχήν, αγρυπνίαν και εις την προς τον Θεόν και πλησίον αγάπην και εξαιρέτως εις τον ζήλον της πατροπαραδότου Ορθοδοξίας και απλώς υπήν εις όλας τας αρετάς. Και αν ούτω τους μιμηθόμεν, θέλουσι βέβαια και αυτή μας γνωρίζει, διατέκνα και κατόχους αυτών και θέλουσι μας βοηθώσει και υπερασπίζονται εις κάθε κατεπήγουσαν χρίαν ημών και περίστασιν ευρισκόμενοι έτοιμοι όταν τους επικαλεστόμεν και να εικετεύωσιν την βασίλισσα και κυρίαν έφορων, τροφών, φρουρών και κοινήν αντίληψην και προστασίαν ημών Θεοτόκων Μαρία,
την φυλάκισαν του όρους και κλήρου αυτής, προς την οποίαν δεύτε πάντες προσπέσομεν καθηκετεύοντες εκτενώς και ευλαβώς και είπομεν εν κατανοίξει ψυχής.

προσευχή. Ω Δέσποινα, Θεόνυμφε κόρη, άλοχε μήτυρ, απείρανδρε, τροφέ του Θεού Λόγου, θαύμα υπερφιέστα των φύσεως ουράνιε σκηνή του υψίστου, υπερτάτη της αρετής κορυφή, άπλετον πέλαγος του ελαίους, ανεξάντλητον πέλαγος της εσπλαχνίας, βάθος δυσθεώρητων μυστηρίων δυσλείπτων, δοχείων θεότευκτων του υπερουσίου προβλήματος. Πανίμνητε Θεοτό και Μαρία, επάκουσον ημών των νυκτρών δεωμένο σου και η καθαρότης της ακυρά του παρθενία σου, ας καθαρίσει τα σεσπιλωμένα ημών ψυχάς, ο άφθορος και σωτήριος τόκος σου, μη αποξενώσει την σωτηρία από τους λατρευτάς σου, την οποίαν αυτήν σωτηρίαν ευράβευσε πλουσίως εις την άπειρον πληθή των πιστός αυτών προσκυνούντων. Παρακαλούμεν εκτενώς, ο Δέσποινα Θεόνυμφε, σκέπε, φρούρι και διαφύλατε ημάς τους ευτελείς οικέτα σου και πάντας τους ορθοδόξους χριστιανούς, τους μετευλαβίας προσκυνούντας και ασπαζομένους τον ιερόν χαρακτήρα της πανσέπτου εικόνος ταύτης, διαστητών μεν χιλέων εδώ εις την γην και διανοητών εσένα, την υπερευλογημένη μητέρα του μονογενούς Υιού του Θεού εις τους ουρανούς. Όθεν και εκ μέρους πάντων σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν να διατηρείς άβλαβον και ανωτέρα των εναντίον εχθρών την συμπίμνην και κληρούχους πάντας ανάδειξον της δόξης του αυθόρου σου τόκου και της γλυκίας αυτού ελάμψεως καταξίωσον. Μεθού το πατρί δόξα, τιμή και μεγαλοπρέπεια συν το Αγίο Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

αυτήν την διήγηση, την εντοάδιν ή την ψάλιν λάκου θαύματος, έγραψε ο πρώτος του όρους Σεραφείμ καλούμενος κατά το έτος 1555. Σημειούμεν δε εντάφθα ότι καθώς στα μηνέα η σύναξη μόνον του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Άιδιν γράφεται, περί δε του Άιδιν ύμνου ουδέ μία υπόμνησης φαίνεται. Εκ τούτου πρέπει να συμπεράνομεν ότι και ο Σεραφείμ, πρώτος του όρους και συγγραφεύς του θαύματος εξικασμού, έγραψε και ουχή εκ παλαιού υπομνήματος σωζωμένου, αλλά εκ παραδόσεως μόνον φερόμενον ότι εκατά διαφόρους καιρούς συμβάσε καταδρομέ του όρους και μάλιστα η των λατινοφρόνων Μιχαήλ Βασιλέως και Βέκου Πατριάρχου, ότε το ναόν του πρωτάτου ετέφρωσαν και τους οσίους πατέρας απέκτηναν εν μαχαίρες. Και επί Ιωάννου κατά Κουζινού, ότε οι Λατίνοι ενωθέντες μετά των βαρβάρων την Θράκη νομού και Μακεδονία ηχμαλώτευσαν και πάντες οι μοναχοί του όρους έφυγον όσοι στον βίο του Αγίου Σάβα Βατοπεδινού, ο Άγιος Φιλόθεος Πατριάρχης γράφει ότι και άλλε καταδρομέ του όρους συνέβησαν. Λοιπόν, δήλωνε στή της Πάσιν ότι και το υπόμνημα τούτο του Άιδιν εξέλιπεν τότε και εκ παραδόσεως αγράφος μόνον άδεται. Αλλά βλέπε ότι μετά το τέλους του Τριαδικού Κανόνος γράφουσι τα ορολόγια ότι να ψάλλεται δίχορος η τιμιωτέρα ή της ειν ηρμός του κανόνος της Μεγάλης Παρασκευής συντεθείς παρά του Αγίου Κοσμά του Ποιητού. Μετά αγούν το τέλος του Τριαδικού Κανόνος ώρα μεσονυκτίου τα πρωτεία του άσματος του κανόνος του μοναχού παραχωρήσαντος το ως μοναχό φαινομένο αγγέλο, ήρξατο ο άγγελος την αρχήν του ιρμού ως από μεγαλινάριον, καθώς έκτοτε συνετέθησαν μεγαλινάρια εις την ενάτη νοδή των δεσποτικών και θεομετωρικών εορτών, ότι εις τα μηνέα τα τιάφτα μεγαλινάρια ούχε βρίσκονται, αλλά εν της ηρμολογίης, δείγμα ότι μεταγενεστέρων εισή ποιήματα. Άσασουν ο άγγελος το άξιον εστίν ως αληθώς, συνάψας και των ιερμών της τιμιωτέρας και διαδοθέντος του ύμνου πανταχού, οι μεταγενέστεροι επρόσθεσαν τα μεγαλινάρια, άξιον εστίν ως αληθώς, την υπέρθεον ημνήν τριάδα και τα λοιπά, με τα οποία ψάλλεται η τιμιωτέρα κατά την αρχαίαν συνήθειαν. Και ούτως ευαρμόστος συνετέθη η διήγησης μετά του εγκομείου εις την εορτήν της θαυματουργού εικόνος της κυρίας ημών Θεοτόκου, την εν το πρωτάτο της άξιον εστί προσαγορευομένης εις τες πρεσβείες τύχημεν της του Υιού και Θεού αυτής κληρουχίας εν τη αγύρω μακαριότητη αμήν. Κάμνω τέλος και επισφραγίζω την διήγηση ταύτην με τους κάτω θυστίχους. Άσμα ασμάτων δέσποινα Παναγία, γένους ανθρώπων, σκέπη και προστασία, ως περάγγελοι ύμνων επάξιόνση, ούτω των λόγων δέξε παρικετών σου. Άξιον γάρσε μακαρίζειν την μόνην Θεού Μητέρα, την και χαριτωμένη. Έτερη στίχη. Τον κοπιάσαντα και γράψαντα φύλατε Θεοτόκε ως πολλήν έχουσα προς Υιόν σου παρησίαν ημνιπόλο σου σως ραψοδός αχρίος Ναθαναήλ ελάχιστος ζωγραφίτης.

0: αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταΐτισσα του Άθωνα και η ιστορία της. Του πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γρηγόρη.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης.

0: Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
0: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
0: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε την άλλη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δού σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτωτα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη και τες αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των εν του Αγίου Μωρητού το ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το Ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Πτυχίο ισπανικών σε 80 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.

0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του αξιονεστή. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε την άλλη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όσιος Θεοδόσιος ο Νέος και Ιαματικός. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

Ο Άγιος Θεοδόσιος γεννήθηκε το έτος 862 μετά Χριστόν στην Αθήνα από γονείς ευγενείς και θεοσεβείς, από τους οποίους ανατράφηκε με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Από τη φύση του ήταν έξυπνος, γι' αυτό και πολύ σύντομα έμαθε τα ιερά γράμματα. Ευλαβή το πολύ τα θεία και πήγαινε τακτικά στις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας με ζήλο και προθυμία. Μελετώντας με προσοχή τους βίους και τα κατορθώματα των Αγίων και τις μεγάλες αρετές τους, θαύμαζε την προθυμία και την καρτεροψυχία που επέδειξαν αυτοί οι γενναίοι ήρωες της Ορθοδοξίας και ποθούσε πολύ να τους μιμηθεί στους αγώνες και στις αρετές τους. Ενώ ήταν νέος και όταν οι γονείς του απεδήμησαν προς Κύριον, βρήκε την ευκαιρία ο Θεοδόσιος για να εκπληρώσει τον πόθο του. Μοίρασε όλα του τα υπάρχοντα στους φτωχούς και απαρνούμενος στον κόσμο και γενικά όλα τα εγκόσμια, αναχώρησε από την Αθήνα και πήγε κοντά σε έναν ενάρετο πνευματικό γέροντα. Εκεί δοκιμάστηκε από αυτόν, έλαβε το αγγελικό σχήμα και επιδόθηκε στους ασκητικούς αγώνες και τόσο πολύ προέκοψε στην κατά Χριστόν πολιτεία, ώστε γρήγορα άναψε στην καρδιά του ακόμη περισσότερο ο θείος πόθος, που θέλησε να ησυχάσει κατά μόνας για να μπορεί με την προσευχή του να έρχεται νοερά σε επικοινωνία με τον Θεό και να συνομιλεί με Αυτόν. Για το σκοπό αυτό άρχισε να περιέρχεται από τόπο σε τόπο, αναζητώντας να βρει κατάλληλο μέρος για ησυχία. Φτάνει τελικά στο Μοριά και στα σύνορα της επαρχίας Άργους και κατευθύνεται προς τον οικισμό Παναρίτη, όπου και βρήκε ερημικό τόπο και αρμόδιο για ησυχαστικούς αγώνες, και εκεί σε μια σκήτη έμεινε μονάζων και ασκητεύων. Αμέσως ως καλός εργάτης, ο μοναχός Θεοδόσιος, θέλοντας να υποτάξει το σώμα στο πνεύμα του, πρόσθεται κόπους στους κόπους και αγώνες στους αγώνες του. Και ζούσε με εγκράτεια, παρατεταμένη νηστεία, ολονύκτιες αγρυπνίες, γονικλησίες, χαμεκητίες, επίμπονη προσευχή, χαροποιό πένθος και άκρα ακτιμοσύνη. Διακρινόταν για την ταπείνωση, την πραότητα, την καθαρότητα της ψυχής και του σώματος, τη σταθερή πίστη, την ακλόνητη ελπίδα, ιδιαίτερα δε την αγάπη και γενικά όλες τις αρετές. Και ήταν ξένος για τον κόσμο και τα του κόσμου και συνάμα ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος. Έχοντας κατορθώσει με αυτόν τον τρόπο ο μοναχός Θεοδόσιος να καθυποτάσει την ύλη, να ζει ουράνια και πνευματικά, να βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Θεό μέσω της συνεχούς προσευχής, αξιώθηκε να δει και Θεία Οπτασία, κατά την οποία του παρουσιάστηκε ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος. Ο Άγιος Ιωάννης τον ασπάστηκε και τον ενθάρρυνε για τους πνευματικούς του αγώνες και του ζήτησε να οικοδομήσει ναό στο όνομά του, υποσχόμενος ότι θα είναι βοηθός και παντοτινός συνοδοιπόρος του σε όλη του τη ζωή. Και Όσιος Θεοδόσιος, νιώθοντας τον εαυτό του γεμάτο από πνευματική δύναμη και αγαλίαση, δόξασε με όλη του την ψυχή τον Θεό και ευχαρίστησε τον τίμιο πρόδρομο, γιατί έλαβε μεγάλο θάρρος για τον αγώνα της ασκήσεώς του. Με την βοήθεια του Θεού άρχισε σύντομα την ανοικοδόμηση κοντά στη σκήτη του, του Ιερού Μονιδρίου που αφιέρωσε στο όνομα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Αυτό σώζεται μέχρι και σήμερα και με τη χάρη του Θεού αποπνέει πνευματική ευωδία και γίνεται αίτιο κατανήξεως σε εκείνους που προσέρχονται σε αυτό με πίστη.

Όσιος Θεοδόσιος, μονάζοντας και ασκητεύοντας κοντά στο μονίδριο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου που έκτισε κατά τη δική του παρότρινση, ανεδείχθηκε ασκητής ενάρετος και πιστός του Θεού δούλος, γιατί το ασκητικό του γυμνάσιο ήταν πόλεμος όχι προς αίμα και σάρκα, δηλαδή προς ομοιοπαθείς ανθρώπους, αλλά ενάντια στις αρχές, τις εξουσίες, τους κοσμοκράτορες, τους κότους του αιώνος τούτου, καθώς γράφει και ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή προς τους πονηρούς δαίμονες. Αλλά ο γενναιόφρον Θεοδόσιος, βασανίζοντας τον εαυτό του με κακουχίες και σκληραγωγίες για να υποτάξει το κακό στο καλύτερο και να υποδουλώσει τη σάρκα στο πνεύμα, με τη χάρη του Θεού και τους φοβερούς και ακαταμάχητους εχθρούς του νίκησε και το σώμα του υπέταξε. Και γενόμενος όλος πνευματικός, όλος ένθεος, αξιώθηκε να λάβει πλουσιοπάροχα από τον Θεό και τον αραβόνα των μελλοντικών αγαθών, τη χάρη των θαυμάτων και ιαμάτων, από τα οποία και ονομάστηκε θαυματουργός και ιαματικός. Η ενάρετη πολιτεία του ακούστηκε σε όλη την περιφέρεια και η φήμη των θαυμάτων του διαδόθηκε παντού. Επειδή ο Θεός θέλησε να φανερώσει σε όλους τον δούλο του και να τον δοξάσει, καθώς λέγει ο ίδιος: «Ζω εγώ, τους εμέ δοξάζοντας δοξάσω». Και ενώ ο Άγιος Θεοδόσιος απέφευγε τον κόσμο και τη δόξα του, τόσο περισσότερο ο Θεός τον φανέρωνε θαυμαστό και σεβάσμιο, γιατί από πολλά μέρη προσέτρεχαν στον Άγιο εκείνοι που βασανίζονταν από αρρώστιες και γρήγορα έπαιρναν την θεραπεία τους. Κι άλλοι μένα από αυτούς που ιατρεύονταν, ακούγοντας από τον Όσιο και πνευματική νουθεσία που θεραπεύει τις ασθένειες της ψυχής, δηλαδή τις αμαρτίες, από τις οποίες τις περισσότερες φορές προέρχονται και οι ασθένειες του σώματος, φρόντιζαν και για τις αρρώστιες της ψυχής τους, λαμβάνοντας δε κατά τον τρόπο αυτό διπλή τη θεραπεία και της ψυχής και του σώματος, ευχαριστώντας τον Θεό επέστρεφαν στα σπίτια τους και διακήρυταν τη Θεία Χάρη και την παρησία του Αγίου Θεοδοσίου στον Άγιο Θεό. Άλλοι πάλι από τους θεραπευμένους, παρακινούμενοι από τις νουθεσίες του Αγίου Θεοδοσίου μαζί με τη σωματική τους αρρώστια, άφηναν και τις ειδηπάθειες της σάρκας και απαρνούμενοι τον κόσμο και τα εγκόσμια εγίνονταν οναχοί. Έχοντας ως πρότυπό τους την πολιτεία του Οσίου Θεοδοσίου, περπατούσαν τη στενή και τεθλιμμένη οδό, μιμούμενοι τις ένθεες αρετές του και υπακούοντας προθήμως στις ψυχοφελείς του νουθεσίες. Κι έτσι, με τη χάρη του Χριστού και την καθοδήγηση του Αγίου Θεοδοσίου, συστήθηκε εκεί μια μάνδρα λογικών προβάτων. Όμως ο διάβολος, ο αρχέκακος και φθονερός εχθρός της σωτηρίας του ανθρώπου, μην μπορώντας να βλέπει όσα συνέβαιναν γύρω από τον Άγιο Θεοδόσιο, μεταχειρίστηκε ως όργανα της κακίας του μερικούς υποκριτές που εμφανίζονταν ως ευλαβείς και καλόγνωμοι, ενώ στην πραγματικότητα ήσαν φθονεροί και κακότροποι, για να συκοφαντήσουν τον Άγιο Θεοδόσιο. Αυτοί λοιπόν πήγαν στον τότε αρχιερέα του Άργους, τον Πέτρο, κακολογώντας τον Όσιο, είπαν ότι είναι μάγος και πλάνος και πως εξαπατά τους ανθρώπους, και ενώ τον έχουν σε μεγάλη ευλάβεια, γίνεται σε πολλούς αίτιος απολίας τους. Ο αρχιερέας που πρώτη ανόδου του, του Πέτρου, στον επισκοπικό θρόνο του Άργους, το Άργο στον Άφλιο και η γύρω περιοχή πήγοντο εκκλησιαστικός ως εξαρτημένη επισκοπή στη Μητρόπολη Κορίνθου. Στο τέλος όμως του 9ου αιώνα, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νικόλαος ο Μυστικός προχείρησε στον επισκοπικό θρόνο της Μητροπόλεως Κορίνθου τον Παύλο Σίκουλο, που είχε έναν αδελφό μοναχό, τον Πέτρο, που ζούσε ενωσιότητη και αρετή. Και ενώ ο Πέτρος εφησύχαζε κοντά στον αδελφό του στην Κόρινθο, οι κάτοικοι του Άργους, εκτιμώντας τις αρετές του, ζήτησαν από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Αυτοκράτορα να γίνει ο Πέτρος επίσκοπός τους.
Η αίτηση των Αργίων έγινε δεκτή στην Κωνσταντινούπολη, γιατί ο Πέτρος τύχαινε εκτιμήσεως και σεβασμού και από τον κλήρο της πρωτεύουσας, αλλά και τον Οικουμενικό Πατριάρχη προσωπικά. Έτσι, με τη λήξη του 9ου αιώνα, το Άργος αποτέλεσε αυτοτελή επισκοπή ως Μητρόπολη Άργους και Ναυπλίας, με πρώτο επίσκοπο τον Πέτρο, που ανακηρύχθηκε από την Εκκλησία και Άγιος, και η μνήμη του γιορτάζεται στις 3 Μαΐου. Ο αρχιερέας, λοιπόν, Πέτρος, άκουσε τις καταγγελίες αυτές των φθονερών και κακοτρόπων ανθρώπων και άλλα παρόμοια εναντίον του Αγίου Θεοδοσίου, επηρεάστηκε από τα φθονερά λόγια των ευλαβών συκοφαντών και έλαβε την απόφαση να τον απομακρύνει από την επαρχία του. Ενώ όμως ο επίσκοπος Πέτρος είχε αποφασίσει να εκδιώξει τον Άγιο Θεοδόσιο, χωρίς καμιά παραπέρα εξέταση και έρευνα για την αλήθεια ή μη των εναντίον του καταγγελιών, κατά θεία πρόνοια και οικονομία, ανέβαλε προσωρινά την πραγμάτωσή της. Γιατί τον ίδιο καιρό έλαβε πατριαρχικά γράμματα που τον καλούσαν το γρηγορότερο να αναχωρήσει για την Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να λάβει μέρος στη σύνοδο που επρόκειτο να συνέλθει για επίγουσα εκκλησιαστική υπόθεση, οπότε αναχώρησε εσπευσμένος για την Κωνσταντινούπολη. Έτσι εμποδίστηκε η άμεση έξωση του Αγίου Θεοδοσίου, αλλά ο επίσκοπος είχε κατά νου να την πραγματοποιήσει ευθύς μόλις θα επέστρεφε στην επαρχία του. Ο Θεός όμως, όπως αρχικά εμπόδισε την εξορία του Αγίου μέσω των πατριαρχικών γραμμάτων, έτσι και στη συνέχεια, μέσω θείας οπτασίας, οικονόμησε να φανερωθεί καλύτερα η αρετή του Οσίου Θεοδοσίου και η παρησία του προς Αυτόν και να δοξαστεί ακόμα περισσότερο ο Άγιος. Πηγαίνοντας ο μακάριος Πέτρος στην Κωνσταντινούπολη και αφού κανόνισαν ο Πατριάρχης και η Ιερά Σύνοδος την εκκλησιαστική εκείνη υπόθεση, τον καιρό που ο επίσκοπος Πέτρος ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο Άργος, του παρουσιάστηκε σε όραμα ο Άγιος Θεοδόσιος και του είπε: «Δέσποτα, γιατί έχεις στραφεί άδικα εναντίον μου και θέλεις να με εξορίσεις από την επαρχία σου, χωρίς να κάνω κανένα κακό, ούτε σε σένα ούτε σε κανέναν άλλο? Γνώριζε όμως πως αν με εξορίσεις από την περιοχή σου, δεν πρόκειται να κάνεις κακό σε μένα, αλλά η αρχιεροσύνη σου θα περιπέσει σε αμαρτία και στους αίτιους της επιβουλής αυτής θα προξενήσει απώλεια. Ενώ σε εκείνους που σώζονται με τη χάρη του Θεού θα προξενήσεις μεγάλη βλάβη. Γι' αυτό πάψε αυτό το παράνομο εγχείρημα, γιατί οι κακοί εκείνες οι κοφάντες, από φθόνο κινούμενοι, είπαν εναντίον μου την ψεύτικη εκείνη κατηγορία. Συ όμως μην κινηθείς κατά αυτόν τον τρόπο εναντίον μου, επειδή κι εγώ δούλος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είμαι και Αυτόν μόνο λατρεύω και σε Αυτόν έχω από παιδί όλη την ελπίδα της σωτηρίας μου. Κι αν τώρα παύσεις τη χωρίς λόγο παρόρμησή σου, έχει καλός. Εάν όμως δεν παύσεις, ο Κύριός μου θα σου το αποδώσει». Ο αρχιερέας Πέτρος μόλις άκουσε αυτά τα λόγια ρώτησε: «Ποιος είσαι εσύ που ενδιαφέρεσαι έτσι για μένα?» Και εκείνος του απάντησε: «Εγώ είμαι ο δούλος του Ιησού Χριστού Θεοδόσιος, που διαμένω στα σύνορα της επαρχίας σου». Ο επίσκοπος Πέτρος συνήλθε από το όραμα, ανακάθισε έντρομος και διαλογιζόμενος όσα είδε, μετανόησε για την απόφαση που είχε πάρει σχετικά με την απομάκρυνση του Οσίου Θεοδοσίου. Την ίδια ώρα έρχεται σε αυτόν ένας υπηρέτης του Πατριάρχη και τον προσκαλεί να πάει να τον συναντήσει. Διότι ταυτόχρονα με το όραμα του επισκόπου Πέτρου, ο Όσιος Θεοδόσιος φάνηκε σε όραμα και στον Πατριάρχη, αποκαλύπτοντάς του όλη την υπόθεση και λέγοντάς του
να παραγγείλει στον επίσκοπο Πέτρο να μην κινηθεί άδικα εναντίον του με τον τρόπο αυτό, για να μην παροργήσει τον Θεό και γίνει αίτιος βλάβης σε πολλούς χριστιανούς. Όταν ο Πατριάρχης ρώτησε «Ποιος είσαι?», ο Άγιος απάντησε ότι είναι δούλος του Ιησού Χριστού, ο Θεοδόσιος, και διαμένει στα όρια της επαρχίας του Άργους. Όταν ξύπνησε ο Πατριάρχης, κάλεσε παρευθύς τον επίσκοπο Πέτρο, ο οποίος μόλις τον συνάντησε ρωτήθηκε εάν στην επαρχία του υπάρχει κάποιος ονομαζόμενος Θεοδόσιος στον οποίο έχει φερθεί άσχημα. Εκείνος του απάντησε «Ναι, αγιότατε δέσποτα, στην επαρχία μου διαμένει ο δούλος του Θεού Θεοδόσιος». Και ακολούθως του διηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια όλη την υπόθεση, προσθέτοντας μάλιστα και όσα είδε στο πρόσφατο όραμά του. Τότε και ο Πατριάρχης αποκάλυψε στον επίσκοπο Πέτρο το δικό του όραμα και έτσι επληροφορήθησαν και οι δύο την αγιότητα του Θεοδοσίου και τη μεγάλη του παρησία προς τον Θεό και δόξασαν μαζί τον Θεό που δοξάζει αξίως αυτούς που τον δοξάζουν. Στη συνέχεια ο Πατριάρχης παρήγγειλε στον επίσκοπο Πέτρο, επιστρέφοντας στην επαρχία του, να προσφέρει εκ μέρους του ευλαβική μετάνοια στον Άγιο και να τον παρακαλέσει να πρεσβεύει γι' αυτόν στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Την παραγγελία αυτή επανέλαβε για δεύτερη φορά ο Πατριάρχης την ημέρα που ο επίσκοπος Πέτρος αναχωρούσε από την Κωνσταντινούπολη.

Όταν ο επίσκοπος Πέτρος, επιστρέφοντας στην επαρχία του, δεν θέλησε να μεταβεί αμέσως σε κανένα άλλο μέρος, προτού να πάει να συναντήσει τον Άγιο Θεοδόσιο, τόσο για να εκπληρώσει την παραγγελία του Πατριάρχη, όσο και για να ζητήσει συγχώρηση από τον Όσιο Θεοδόσιο, επειδή από απάτη και συκοφαντία είχε λάβει την απόφαση να τον απομακρύνει από την επαρχία του. Ο Άγιος Θεοδόσιος όμως, προγνωρίζοντας την επίσκεψη του αρχιερέως του, γιατί ήταν πρικισμένος και με το προορατικό χάρισμα, εκτός από τα άλλα χαρίσματα, πήγε να τον συναντήσει κρατώντας το κουκούλιο του, το σκούφο του, με αναμένα κάρβουνα, μέσα σε αυτό και στο χέρι του το θυμίαμα. Όταν ο επίσκοπος Πέτρος πλησίασε, ο Άγιος Θεοδόσιος έβαλε το θυμίαμα επάνω στα κάρβουνα και τον θυμίασε. Και ενώ έβγαινε ευωδία άρρητη, το κουκούλι του δεν κεγόταν καθόλου, ο του θαύματος. Βλέποντας ο επίσκοπος Πέτρος το παράδοξο του θαύματος, κατάλαβε ότι ο μοναχός αυτός ήταν ο Όσιος Θεοδόσιος και αμέσως έτρεξε να τον ασπαστεί. Τότε ο Άγιος Θεοδόσιος, αφήνοντας το κουκούλιό του από το χέρι, προσέπεσε και αυτό στον αρχιερέα και τον υποδέχθηκε με μεγάλη ευλάβεια. Αμέσως ο επίσκοπος Πέτρος, δοξάζοντας τον Θεό, του ζήτησε συγχώρηση για όσα είχαν λάβει χώρα και προσφέροντας μετάνοια στον Όσιο εκ μέρους του Πατριάρχη, του διαβίβασε και όσα του παρήγγειλε. Και ο Όσιος Θεοδόσιος, απαντώντας αυτόν με μεγάλη ταπεινοφροσύνη και με λόγια και με πράξη, έκαμε τον επίσκοπο να τον εκτιμήσει ακόμη περισσότερο, ώστε, χωρίς να αναβάλει καθόλου, τον χειροτώνησε διάκονο και έπειτα ιερέα, παρόλο που ο Άγιος Θεοδόσιος με πολύ ταπεινοφροσύνη αρνιόταν από ευλάβεια να δεχθεί τη χειροτονία. Έκτοτε ο επίσκοπος Πέτρος είχε τον Όσιο Θεοδόσιο κανόνα και τύπο αρετής για τον εαυτό του και τους ακολούθους του, αναγνωρίζοντας πραγματικά ότι είναι πιστότερα τα μάτια παρά η ακοή. Η φήμη του Αγίου Θεοδοσίου καθημερινά διαδιδόταν στον κόσμο, όχι μόνο γιατί αυτοί που θεραπεύονταν από διάφορες ασθένειες διακήρυταν παντού τη θεραπεία τους, αλλά και επειδή ο επίσκοπος Πέτρος και αυτός ακόμη ο Πατριάρχης διαφήμιζαν πανηγυρικά την αγιότητα του Οσίου και την παρησία τούτου στον Θεό. Γι' αυτό δεν υπήρχε κάποιος ασθενής που να μην επικαλείτο με πολύ πίστη τον Όσιο Θεοδόσιο να έρθει σε βοήθειά του και να μην παίρνει αμέσως τη θεραπεία του. Έτσι, ο Όσιος Θεοδόσιος έγινε φανερός και επιθυμητός στους πάντες και ερχόμενος βοηθός στις ασθένειες και τις ανάγκες τους, προξενούσε σε αυτούς και ψυχική σωτηρία. Όταν ο Όσιος Θεοδόσιος έφτασε σε βαθύ γύρας και ήταν καιρός να εκπληρώσει και αυτός, σαν άνθρωπος, το κοινό χρέος και να απολαύσει την αντιμισθία των πολλών ιδρώτων και αγώνων του, τρεις ημέρες πρωτύτερα ο Άγιος Θεός του αποκάλυψε τη μετάστασή του. Έτσι κάλεσε κοντά τους μαθητές του, τους έδωσε πολλές νουθεσίες γύρω από την κατά Θεόν πολιτεία και τους αποκάλυψε το σύντομο θάνατό του. Τους παρηγόρησε για το χωρισμό τους, υποσχόμενος ότι θα είναι παντοτινά πνευματικά ενωμένος μαζί τους. Ενώ εκείνοι έκλαιγαν απαρηγόρητα γιατί θα εστερούντο την αγγελική συνομιλία του. Όταν έφτασε η τρίτη ημέρα, αφού ασπάστηκε τους μαθητές, ευχαριστώντας και δοξάζοντας τον Θεό, ύψωσε τα χέρια του λέγοντας «Κύριε, στα χέρια σου παραθέτω το πνεύμα μου» και παρέδωσε τη μακαρία ψυχή του στα χέρια του Θεού. Ήταν 7 του μηνός Αυγούστου, οπότε και εορτάζεται η μνήμη του. Όταν ο επίσκοπος Πέτρος πληροφορήθηκε το θάνατο του Οσίου Θεοδοσίου, πήγε μαζί με όλους τους κληρικούς και πλήθος κόσμου και αφού ετοίμασαν ό,τι ήταν απαραίτητο για τον ενδιαφιασμό του, τον έθαψαν ακριβώς εμπρός από το ναό του Τιμίου Προδρόμου που ο ίδιος είχε κτίσει. Ο Άγιος Θεοδόσιος και μετά το θάνατό του
εξακολουθούσε να παρέχει τα ιάματα και τη βοήθειά του στους ασθενείς που προσέτρεχαν με ευλάβεια στον τάφο του και τον επικαλούνταν με πίστη σε βοήθεια και ακουμπώντας τον τάφο του γίνονται αμέσως υγιείς, δοξάζοντας τον Θεό και ευχαριστώντας τον Όσιο Θεοδόσιο. Γι' αυτό και πολύ σύντομα εκεί κοντά στον τάφο έκτισαν ναό στο όνομα του Αγίου Θεοδοσίου που από τότε μέχρι και σήμερα είναι παντοτινός ποταμός θαυμάτων και ιαμάτων και η μονή αυτή είναι πλέον γνωστή ως μονή του Αγίου Θεοδοσίου.

Θαύματα γραμμένα από τον Νικόλαο Μαλαξό. Το χρέος που έχω προς τον Άγιο Θεοδόσιο, γράφει ο Μαλαξός, με αναγκάζει να διηγηθώ προς τούτης και τα θαύματα που έκαμε ο θαυματουργός Θεοδόσιος εις εμέ και εις τους είναι μη. Σε μικρή ηλικία αρρώστησε βαριά από μολυσματική νόσο του Λάριγκα ένα από τα παιδιά του Μαλαξού, ο Ανδρόνικος. Η επιστήμη τότε ούτε διαγνωστικά αλλά ούτε και θεραπευτικά μέσα διέθετε. Πρόχειρα και με πρακτικά γιατροσόφια αντιμετώπιζε την κάθε δύσκολη ή εύκολη περίπτωση που παρουσιαζόταν, με αποτέλεσμα να παρασύρονται οι περισσότεροι στο θάνατο. Ο Μαλαξός δίνει ο ίδιος ζωντανή την εικόνα που παρουσίαζε το άρρωστο παιδί του. Λέγει, ισθένησε βαρέως από πάθος του λαιμού και τόσον πολλά επρίσθη ο λάριγκάς του, ο πολύγων έλειπε να του εμποδίσει την αναπνοή και καμιά θεραπεία δεν ευρέθη δι' αυτό. Ασφαλώς, η ασθένεια που προσέβαλε το παιδί ήταν η μολυσματική νόσος διφθερίτιδα, που οφείλεται σε ειδικό μικροοργανισμό, το βάκυλο του Λέφρελ, και που χαρακτηρίζεται από την παρουσία ψευδομεμβρανών πάνω στους βλενογόνους του Λάριγκα και αντιμετωπίζεται σήμερα με τον ειδικό αντιτοξικό αντιδιφθερικό ορό, τον οποίο το έτος 1894 ορού κατόρθωσε να παρασκευάσει μετά τις λαμπρές εργασίες του Μπέριγκ και ο οποίος προλαμβάνει τη θνησιμότητα και θεραπεύει την ασθένεια. Όμως το παιδί ήταν καταδικασμένο και υπέφερε φρικτά. Στην κατάσταση αυτή παρενέβη η μητρική στοργή. Πήρε τη σωστική πρωτοβουλία που παίρνουν συνήθως στις δύσκολες στιγμές των παιδιών τους οι μητέρες. Πέταξε τα γιατροσόφια που συνέθεταν τις ανθρώπινες ατέλειες και αδυναμίες και μόλι τη δύναμη της πίστεώς της και της ψυχής της στρέφεται προς το Θείο Παντοδότη. Γονατίζει με προσευχή μπροστά στην εικόνα του Αγίου Θεοδοσίου, με δάκρυα τον παρακαλεί, τον οικετεύει, του ζητεί την παρέμβασή του για να σωθεί από του χάρου τα δόντια το παιδί της. Δεν αρκείται σε αυτό, προχωρεί ακόμη πιο κοντά του και με βλάβια μεγάλη και με πεποίθηση σταθερή στην πίστη, την Αγία, τοποθετεί και την εικόνα του πάνω στο μαξιλάρι του άρρωστου παιδιού. Έσκυψε το κεφάλι και άφησε την ψυχή της να προσευχηθεί δίπλα στο κρεβάτι του μικρού παιδιού. Δεν πέρασε πολλή ώρα και της ήρθε η θεία δωρεά. Ξαφνικά ξεπρίστηκε ο λαιμός του παιδιού και αυτό άρχισε ελεύθερα να αναπνέει και φώναξε τη μητέρα του. Ήτανε βράδυ. Εκείνη σηκώθηκε, αγκάλιασε το παιδί, το ρώτησε τι έχει και εκείνο κλαίγοντας είπε «Ήλθε εις εμέ ένας ιεροπρεπής καλόγυρος και με χτύπησε με το ραβδί του στο λαιμό και έσχισε το πάθος και με γέμισε έμπια και αίματα». Η μητέρα βιαστικά άναψε το φως και ότου θαύματος, γράφει ο πατέρας Μαλαξός. Ευρέθη το πάθος σχισμένο ως αν με ξηράφει και τα φορέματα του παιδίου λερωμένα. Όπου το πρωτήτερα άφωνο ελάλει ανεμποδίστος και υγιός και με τη χάρη του Αγίου Θεοδοσίου ελευθερώθηκε από τη θανατηφόρο ασθένεια. Ο Άγιος Θεοδόσιος δεν άργησε να απαντήσει στην προσευχή της στοργικής μητέρας. Της έδωσε ότι κανείς στον κόσμο δεν μπορούσε να της δώσει. Υγιέστατο το άρρωστο παιδί της.

Ήταν η εποχή που ο πρωτοπαπάς Μαλαξός δοκίμασε και αυτός με τη σειρά του την αντανάκλαση της πίστεώς του και τη θεία αντάβια της χάριτος του Οσίου Θεοδοσίου που τον λάτρευε. Ταξίδευε κάποτε με ένα καράβι για τη Βενετία. Η θάλασσα στην αρχή ήταν ήρεμη, αλλά καθώς προχωρούσε η ημέρα προς τη δύση της, ένας δυνατός αέρας σηκώθηκε και η θάλασσα αγρίεψε. Ο αέρας γινόταν όλο και πιο ισχυρός και η φουρτούνα μέσα στις νύχτας στο σκοτάδι άρχισε να απειλεί το καράβι. Ο καπετάνιος είχε απελπιστεί, έκανε απεγνωσμένες προσπάθειες, μα ήσαν μάταιες. Όλοι όσοι ταξίδευαν είχαν χάσει κάθε ελπίδα από ανθρώπινη βοήθεια. Κλαίοντες και οδυρώμενοι, γράφει ο Μαλαξός, επεκαλούμεθα εις βοήθειαν των θεών και την υπεραγίαν Θεοτόκων και όλους τους Αγίους, εγώ δε διάβαζα κατά μόνα στον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας, επικαλούμενος τους Αγίους ένα προς ένα και ενεθυμήθην τα άπειρα θαύματα του Οσίου Θεοδοσίου και τον παρακάλεσα με τα θερμής πίστεως και συντετριμένης καρδίας να προφθάσει εις βοήθειά μας και να δείξει και εις ημάς το θαύμα του. Και Όσιος Θεοδόσιος δε βράδυνε να ανταποκριθεί. Πόσο γρήγορα έρχεται η Θεία Ανταπόκριση όταν η ανθρώπινη κλίση είναι θερμή, είναι απάβγασμα πίστεως σταθερής, είναι βγαλμένη μέσα από τα βάθη της ψυχής. Ο Μαλαξός γονατιστός και με το κεφάλι ακουμπισμένο στο δάπεδο του καραβιού που έτριζε προσευχόταν. Επέμενε στην προσευχή του εκείνη που την συνέθετε η πίστη και η προσμονή. Περίμενε τη σωτηρία από την πίστη και γι' αυτό επέμενε. Δεν σκέφτηκε ούτε μια στιγμή να απομακρυνθεί από την ευλαβική επιμονή του για να μην ρυψοκινδυνεύσει με ένα ολιγόπιστε. Και εκεί που είχε προσιλωμένα τα μάτια του σώματος και της ψυχής στο κεντρικό σημείο της σκέψης του, στην πίστη που κοίταζε εντατικά, αποκοιμήθηκε. Σε λίγα δευτερόλεπτα που κράτησε ο ύπνος του είδε ένα όραμα. Ήτανε τόσο ζωντανό που έμοιαζε με πραγματικότητα. Είδε ότι βρέθηκε μέσα σε έναν ωραιότατο ναό μαζί με πολλούς άλλους ιερείς και έκαμναν δέηση των θεών με τευλαβίας και κατανήξεως. Ο ναός ήταν κατάμεστος από εκκλησίασμα. Μεταξύ των πιστών ήταν και ένα μικρό παιδί με τη μητέρα του και πουλούσε λάδι για τα καντήλια του ναού. Το παιδί πλησίασε το Μαλαξό, του έδωσε ένα δοχείο με λάδι και του είπε «Βάλε το λάδι τούτο εις το κανδύλι του Οσίου Θεοδοσίου και η πρεσβεία του θέλει βοηθήσει και σε και τους συντρόφους σου και διαμέσου αυτής θέλει πάυση η φουρτούνα της θαλάσσης». Πήρε το λάδι ο Μαλαξός και το έβαλε στο καντήλι που του είπε το παιδί και ξύπνησε. Δεν είχε ακόμη συνέλθει από τη συγκίνηση που του προκάλεσε το όραμα και μεταπήδησε σε πιο μεγαλύτερη συγκίνηση. Η φουρτούνα είχε κοπάσει, η θάλασσα είχε γαλινέψει και το καράβι ταξίδευε ήρεμο και ακολουθούσε σταθερά πορεία. Το θαύμα είχε συντελεστεί. Όσιος Θεοδόσιος έσπευσε και με τη χάρη την Αγία απομάκρυνε τη δυστυχία από τον πιστό του που με τόση λαχτάρα, ελπίδα και επιμονή τον παρακάλεσε και τον επικαλέστηκε. Ο Μαλαξός στην ίδια θέση και στάση παρέμεινε σε όλο το διάστημα του ταξιδιού, αναπέμποντας ύμνους ευχαριστίας και λατρείας προς τον Θεό και το μεγάλο και θαυματουργό Άγιό του, τον προστάτη του Όσιο Θεοδόσιο.

0: Όσιος Θεοδόσιος ο Νέος και Ιαματικός.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ένας ευσεβής ιερέας του Ναυπλίου που έζησε γύρω από τα έτη 1500-1570, Αντώνιος το όνομα, αρρώστησε από μια πολύ σοβαρή για την εποχή εκείνη νόσο, εξαιτίας της οποίας έπαθε εκτός των άλλων και κινητική αναπηρία. Ερμηνεύοντας την ασθένεια, ο σύγχρονός του ιστορικός γράφει γι' αυτήν. «Εφύτρωσε ένα πάθος εις το δεξιόν του λαγαρών, το οποίο νεπρίστη πολλά και του έδιδε πόνους φοδρούς. Όθεν και μένοντας το πάθος εκείνο αθεράπευτον, εμάζωξε το ένα πόδι του και έμεινε κουτσός». Όπως είναι γνωστό, λαγαρών είναι το κύλο μέρος του σώματος ανάμεσα στα πλευρά και την οσφή. Το τμήμα αυτό διακλαδίζεται αντίστοιχα προς τον τέταρτο οσφυϊκό σπόνδυλο και τις κοινές λαγόνιες αρτηρίες, η κοιλιακή αορτή, η μεγάλη αρτηρία που φέρεται σαν συνέχεια της κατιούσας μοίρας της αορτής κάτω από το διάφραγμα που είναι η περιοχή της κοιλίας. Φαίνεται λοιπόν από τη μικρή αυτή ανατομική έρευνα ότι το πάθος εκείνο που εφύτρωσε εις το δεξιόν του λαγαρό ήταν κατά την ιατρική ορολογία κακοήθης όγκος, καρκίνος στο δεξιό λαγόνιο βάθρο, ο οποίος του προκαλούσε δυνατούς πόνους στην κοιλιακή χώρα, καθώς και άλλα συμπτώματα, πυρετό, ταχυσφυγμία, εμετούς και άλλα, σε τέτοιο σημείο που του επηρέασε επικίνδυνα το δεξί του πόδι. Επιστημονικά τότε η αρρώστια αυτή ήταν αθεράπευτη και φυσικά ο ασθενής ήταν καταδικασμένος σε γρήγορο θάνατο. Σήμερα ακόμη, κατά την ύπαρξη αρκετών επιστημονικών μέσων, ο ασθενής μερικές φορές ως εκ θαύματος σώζεται. Πράγματι ως εκ θαύματος. Οι δυστυχείς θνητοί του 15ου και του 20ου αιώνα που είχαν και εξακολουθούν να έχουν την ατυχία να προσβάλλονται από την επάρατη αυτή ασθένεια τον καρκίνο, πηγή δοκιμασίας και εφιάλτης που καταπιέζει την ψυχή και κατατρώγει τη ζωή, μόνο από το θαύμα περιμένουν τη διάσωση και τη σωτηρία. Σε αυτό το θαύμα, στη θεία αντίληψη και προστασία που είναι η μόνη που σπάζει τα δεσμά του πόνου και ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης αδυναμίας, στήριξαν και στηρίζουν τις ελπίδες τους η κάθε φύσεως και τάξεως θνητή, ισχυρή και ανίσχυρη, πλούσιοι και πτωχοί, μεγάλοι και μικροί, σαν φτάσουν στο κατόφλι μιας τέτοιας δοκιμασίας. Η μορφή της δοκιμασίας αυτής, όπως έχει αποδειχθεί, δεν έχει αλλάξει διαμέσου των αιώνων. Παρόλη την πρόοδο και τις κατακτήσεις του ανθρωπίνου πνεύματος, η ίδια δοκιμασία προβάλλεται επιτακτική, απειλητική, τρομακτική και φέρνει στο μεσουράνημά της την ανθρώπινη αδυναμία. Και ζητεί ο ανίσχυρος θνητός της εποχής μας ό,τι ζητούσε και ο ανίσχυρος θνητός του 15ου αιώνα. Τη θεία βοήθεια, τη θεία αντίληψη, υψώνει τα χέρια οικετευτικά στη θεία παντοδυναμία. Έτσι, οικετευτικά ύψωσε και τότε τα χέρια ο Αντώνιος, ο ευλαβής ιερέας του Ναυπλίου. Και γράφει ο ιστορικός του 16ου αιώνα. «Απελπιστής από ανθρωπίνη βοήθεια, κατέφυγεν εις των όσιων Θεοδόσιων. Μη δυνηθείς δε να υπάγει με τους πόδας του, εφέρθηκε αυτός φορτωμένος εις των ναών». Τον πήγανε πάνω σε φορείο. Ήταν ένα ψυχικό και σωματικό κουρέλι. Ήταν ένα τίποτε, όπως σε ένα τίποτε μεταβάλλεται οποιοδήποτε και σε οποιαδήποτε κοινωνική βαθμίδα βρίσκεται σαν φτάσει στο κατόφλι της φρικτής δοκιμασίας. Μα όμως από αυτή την κατάσταση έβγαινε μια πνοή πλημμυρισμένη πίδα, πίστη, θάρρος, πεποίθηση, δύναμη πνευματική. Έγινε η συνηθισμένη αγρυπνία και η θεία λειτουργία. Ο ασθενής κάτω στο δάπεδο του ναού άνοιγε τα μάτια και ατένιζε την εικόνα του οσίου. Με τα μάτια τον οικέτευε, τον παρακαλούσε, του ζητούσε τη σωτηρία. Με την πνοή του προσέφερε τον ψυχικό του λιβανωτό της ευγνωμοσύνης και της λατρείας του, αλλά και της ολόθερμης προσευχής του. Σαν οι συγγενείς επιχείρησαν να σηκώσουν το φορείο για να τον επαναφέρουν στο σπίτι του, εκείνος τους εμπόδισε. «Σταθείτε», τους λέγει, «αφήστε με, ακούω μια φωνή, μια γλυκιά φωνή, σαν εκείνη που ακούστηκε να λέει κάποτε ο Ιησούς στον παραλυτικό της Ιουδαίας. Εγερθείς, παράλαβε τον κράβατό σου και είπαγε εις τον οίκο σου». Και ο σύγχρονος ιστορικός συμπληρώνει και διαπιστώνει το θαύμα. Προβάλλει κατά αδιάψευστο τρόπο την επενέργεια της θείας παντοδυναμίας.
Ο ασθενής, γνωρίζοντας εις τον εαυτόν του κάποιαν δύναμην και θαρώντας εις την χάρην του οσίου, άρχισε κατ' ολίγον να περιπατεί και δυναμωθείς με την προς τον όσιον πίστην, επήγε με τους πόδας του έως κοντά εις το ανάπλι και όσο επεριπάτη τόσο εδυνάμωνε περισσότερο, έως ότου αισθάνθη τελείαν την υγείαν του και την δύναμην και ο προμικρού ακίνητος επεριεπάτησε ανεμποδίστος το διάστημα των 6 μιλίων και παραπάνω, όπου είναι από τον ναόν του οσίου Θεοδοσίου έως το ανάπλι και πήγε με τους πόδας εις το σπίτι του, δοξάζων και ευλογών των Θεών. Η πίστη διέλυσε τα δεσμά του πόνου και της αρρώστιας.

ήταν μια ευλογημένη από τον Θεό οικογένεια του Ναυπλίου. Ο καλός οικογενειάρχης Μιχαήλ το όνομα, στα πολύ μακρινά από την εποχή μας εκείνα χρόνια του 16ου αιώνα, διατηρούσε μέσα στο σπιτικό του άσβεστη τη φλόγα της πίστης και ζούσε μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του μια υποδειγματική ζωή χριστιανικής αγάπης, λατρείας και αφοσιώσεως. Ένα βράδυ που η οικογένεια ήταν όλοι συγκεντρωμένοι γύρω από το τραπέζι και δειπνούσαν, είδε με έκπληξη ο Μιχαήλ το μάτι της γυναίκας του, όλο κοκκινισμένο από μέσα και τη βλεφαρίδα πρισμένη. Την κοίταξε καλά και τη ρώτησε: «Τι έπαθες?» Εκείνη του αποκρίθηκε: «Δεν ξέρω τι μου συνέβη έξαφνα και πονώ πολύ». Και ο λίγων κατολίγων, όπως αναφέρει ο χρονικογράφος της εποχής, επρίστη πολλά το πάθος εκείνο και κρεμάστη έξω από το μάτι της ως αν μια μεγάλη ρόγα σταφυλίου κόκκινη και εμπόδιζε την όραση του ματιού της. Την εποχή εκείνη η διάγνωση της νόσου και η θεραπεία δεν ήταν εφικτή και η γυναίκα έτσι κι αλλιώς θα έχανε την όρασή της. Οι γιατροί που έτρεξαν δεν μπόρεσαν να της προσφέρουν τίποτε το ουσιαστικό. Τη συνέστησαν πλήσεις με επιθέματα και το αθώο φάρμακο το χαμομήλι. Θα επρόκειτο ασφαλώς για κάποια οφθαλμική ασθένεια που και σήμερα είναι αρκετά επικίνδυνη και η ιατρική τέχνη με δυσκολία μπορεί να διασώσει την όραση. Θα επρόκειτο περί της ηριδοχωριοειδίτιδας. Είναι μια φλεγμονή της ήριδας και του χωριοειδούς που προέρχεται εκτός των άλλων και εξ ενδογενούς μολύνσεως. Με τον τρόπο αυτό σχηματίζεται πίον στον χωριοειδή χιτώνα του ματιού και το ιαλώδες υγρό. Συμπτώματα της παθήσεως αυτής είναι ισχυρός πόνος, εκχύμωσης του επιπεφικότος κοντά στην σκληροκερατία ζώνη και είδημα των βλεφάρων. Η φλεγμονή επεκτείνεται και στην ήριδα, οπότε το οποίο μεταφέρεται στον πρόσθιο θάλαμο και η όραση σιγά σιγά χάνεται. Έτσι είχαν τα πράγματα και η δυστυχισμένη κυρία Μιχάλενα ήταν καταδικασμένη, αφού και σήμερα αν ζούσε θα ήταν δύσκολα για αυτή. Ο ευσεβής άνδρας της τι να έκανε τότε, έβλεπε ότι άπρακτα εμπιστευόταν στην επιστήμη. Προς τους ανθρώπους εκτείνων τα χέρια του ούκ είχε τον βοηθούντα. Και με όλη τη δύναμη της ψυχής του τότε στράφηκε προς εκείνον που ελάτρευε, τον Κύριο των Δυνάμεων. Και ο χρονικογράφος συνεχίζει.